για να μεγαλώσεις την ευτυχία σου, ξέχασε τα λάθη των γειτόνων σου. Όποιος μπορεί ειλικρινά να χαρεί για την ευτυχία του άλλου, είναι και ο ίδιος ευτυχής. Δεν μπορείς να χτίσεις την ευτυχία σου πάνω στη δυστυχία κάποιου άλλου. Η αναζήτηση της ευτυχίας για ικανοποίηση του εγώ μας καταλήγει μόνο σε δυστυχία. Η μόνη αληθινά ευτυχισμένη είναι εκείνη που δεν φροντίζουν για τη δική τους ευτυχία. Η ευτυχία είναι γέννημα της αρετής. Η ευτυχία δεν είναι ένας σταθμός στον οποίο φτάνεις, είναι ο τρόπος με τον οποίο ταξιδεύεις. Μη εγκαταλείπεις ποτέ την οδό της αρετής και της τιμιότητας. Είναι ο μόνος τρόπος να είναι κανείς ευτυχής. Ευτυχία είναι να ξέρεις τα όρια της και να περιορίζεσαι σε αυτά. Η πραγματική ευτυχία είναι φτηνή, ενώ πληρώνουμε ακριβά για την απομίμηση. Η ευτυχία είναι το αποτέλεσμα της χριστιανικής ζωής που αυξάνει. Και η ευτυχία δεν είναι φτάσιμο, είναι ένας δρόμος. Εάν δεν έχεις μέσα σου την ευτυχία, δεν τη βρίσκεις πουθενά. Η αληθινή ευτυχία των ανθρώπων είναι να έχουν μέσα τους τον Θεό και η μοναδική τους συμφορά να βρίσκονται μακριά Του. Η ευτυχία κατοικεί στην καρδιά, όχι στην τσέπη των ανθρώπων. Όποιος δεν είναι ευτυχισμένος σε τούτη τη ζωή, δεν γνώρισε το Θεό, που είναι αγάπη και άφθονη ευτυχία για τον άνθρωπο. Εάν ο Θεός υποσχότανε ότι θα δώσει στους υπηρέτες του μια αδιάκοπη ευτυχία σε αυτήν τη ζωή, θα υπήρχαν περισσότεροι κύβδηλοι χριστιανοί. Η σχέση του ανθρώπου με το Θεό, το μυστικό της ευτυχίας ή της δυστυχίας του. Εκείνο που συντελεί στην ευτυχία του ανθρώπου δεν είναι κάτι, είναι κάποιος. Ανακάλυψα ότι εάν ακολουθήσεις τον Χριστό, τρία πράγματα θα σου συμβούν. Πρώτον, θα απαλλαγείς από κάθε φόβο. Δεύτερον, θα είσαι παράλογα ευτυχής. Και τρίτον, θα έχεις δυσκολίες.

Μικρά εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Προσοχή στους ψευτοθεούς. Η λέξη ειδωλολατρία, αδελφοί, σημαίνει τη λατρεία ενός ειδώλου, ενός φυσικού αντικειμένου που θεωρείται Θεός. Η ειδωλολατρεία μπορεί να αφορά αντικείμενα, πρόσωπα, την ψυχαγωγία, ακόμη και τον εαυτό μας. Κάθε τι που αντικαθιστά τον Θεό ως κέντρο της ζωής μας μπορεί να είναι μορφή ειδωλολατρείας. Η δουλειά, η μουσική, τα χρήματα, το σεξ, η δημοτικότητα, η επιτυχία, όλα μπορούν να γίνουν για τον άνθρωπο είδωλα. Ακόμη και ο εθνικισμός μπορεί να θεωρηθεί ειδωλολατρεία. Ζούμε σε μία δύσκολη εποχή, όπου τόσο πολλοί έχουν παραδοθεί στη λατρεία των διασημοτήτων, της οικονομικής επιτυχίας, των καινούριων αυτοκινήτων, της ένδυσης, της μόδας, ακόμη και των πολιτικών κομμάτων. Την ώρα που χρειαζόμαστε τον Χριστό περισσότερο από ποτέ, επιτρέπουμε στον εαυτό μας να διασπάται από τη διασκέδαση, την απόλυτη απορρόφηση από τη δουλειά, τα λεφτά, την πολιτική. Ως λαός υποκλινόμαστε ενώπιον ψευτοθεών, ενώπιον ειδώλων. Θα πρέπει να περιφρουρήσουμε την κεντρική θέση του Χριστού στη ζωή μας και την προσωπική σχέση μας μαζί Του από την περίφρηση κάθε λογής ειδώλων. Ας εξετάζουμε μήπως κάτι έχει πάρει τη θέση του ειδώλου στην καρδιά μας. Σαν τον Ισραηλιτικό λαό παλιά, που επέστρεψε στον Θεό μετανοώντας για τη λατρεία του ειδώλου, ας απορρίψουμε και εμείς τα χρυσά μας μοσχάρια.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Πρώτη περιοδία του Ιησού στη Γαλιλαία. Ματθαίος 4,23-25, Μάρκος 1,39 και Λουκάς 4,44. Εκείνο το οποίο είπε προηγουμένως ο Κύριος, ότι θα πάει και σε άλλες πόλεις να κηρύξει, το εφαρμόζει. Γι' αυτό ο Ευαγγελιστής Ματθαίος λέγει «Και περίγεν, περιερχόταν, εν όλη τη Γαλιλαία διδάσκον εν τε συναγωγές αυτών και κηρύσσον το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θεραπεύον πάσα νόσον και πάσαν μαλακίαν εν το λαό». Ευαγγέλιο της Βασιλείας είναι η ευχάριστη διδασκαλία, το χαρμόσυνο άγγελμα της Βασιλείας του Θεού ή Βασιλείας των Ουρανών, περί των οποίων έχουμε ήδη μιλήσει. Νόσος είναι η βαριά ασθένεια. Μαλακία είναι η αδιαθεσία. Και τα δύο ο Κύριος τα θεράπευε. Αποτέλεσμα αυτής της θαυματουργίας του Κυρίου είναι ότι η φήμη του έγινε γνωστή σε μεγάλη ακτίνα. «Απήλθεν η ακοή αυτού εις όλην τη Συρίαν», γράφει ο Ματθαίος. Η Συρία ονομαζόταν η Ρωμαϊκή επαρχία, από την οποία εξαρτάται η Παλαιστίνη. «Πολλούς γάρ εθεράπευσεν, ώστε επιπίπτην αυτό, ή να αυτού άψονται όσοι έχουν μάστιγας», γράφει ο Μάρκος. Τόση ήταν η συρροή του κόσμου, ώστε έπιπτον εις τον Ιησούν, συνοστιζόταν γύρω του και ζητούσαν οι διάφοροι ασθενείς μόνο να τον αγγίξουν. Και οι ενοχλούμενοι υποπτευμάτων ακαθάρτων, δηλαδή οι δαιμονιζόμενοι, εθεραπεύοντο και πάσο όχλος εζήτουν άπτεσθε αυτού. Όλοι προσπαθούν να τον αγγίξουν, να τον αγγίξουν μόνο, ότι δύναμις παρά αυτού εξήρχετο και ιάτο πάντας. Δύναμις έβγαινε από αυτόν και τους θεράπευε όλους, γράφει ο Λουκάς. Πολύ πλήθος από της Γαλιλαίας και από της Ιουδαίας οικολούθησαν και από Ιεροσολύμων και από της Ιουδαίας και πέραν του Ιορδάνου και περί Τύρων και Σιδώνα πλήθος πολύ, ακούοντες όσα επί ήλθον προς αυτόν, λέγει ο Μάρκος. Ολόκληρη η Παλαιστίνη ήταν επιποδός. Ο δε Λουκάς προσθέτει «Όχλος πολλής μαθητών αυτού και πλήθος πολύ του λαού από πάσης της Ιουδαίας και Ιεροσολύμων και της παραλίου Τύρου και Σιδώνος ήλθον ακούσε αυτού και η Αθήνε από τον νόσον αυτών. Και ο Ματθαίος λέγει «Προσύνεγκαν, οδήγησαν, αυτό πάντας τους κακώς έχοντας ποικίλες νόσεις και βασάνεις συνεχομένους. Έφεραν σε αυτόν τους ασθενείς από διάφορες ασθένειες από τις οποίες υπέφεραν. Και δαιμονιζομένους και σεληνιαζομένους και παραλυτικούς και εθεράπευσαν αυτούς». Σεληνιαζόμενοι ήταν οι επιληπτικοί για τους οποίους πίστευαν ότι η σελήνη επιδρούσε στην επιληψία τους. Γι' αυτό και τους έλεγαν σεληνιαζομένους. Ακολουθούσαν αυτό όχλοι πολλοί από της Γαλιλαίας και Δεκαπόλεως και Ιεροσολύμων και Ιουδαίας και πέραν του Ιορδάνου. Δεκάπολης είναι ομοσπονδία 10 πόλεων ανατολικός του Ιορδάνου, Γάδαρα, Σκυθόπολης κλπ. Επομένως, ο Κύριος θεραπεύει μικρές και μεγάλες ασθένειες, δαιμονισμένους, σεληνιαζομένους, παραλυτικούς και άλλους. Έρχονται δε προς αυτόν από τη Συρία, τη Γαλιλαία, τη Δεκάπολη, Περαία, Ιουδαία, Ιδουμαία, Τύρο, Σιδώνα κλπ. Η πρώτη αυτή οδηπορία του Κυρίου διήρκησε εβδομάδες ή μήνες. Ο Κύριος διασχίζει τη Γαλιλαία. Είναι ένας ακούραστος οδηπόρος. Ας δούμε αυτόν ως αιώνιο ταξιδιώτη καθώς και τον εαυτό μας. Και πάμε στο θέμα, ο Ιησούς αιώνιος ταξιδιώτης. Ο Κύριος όχι μόνο στέκεται και μιλάει, αλλά και βαδίζοντας είναι πηγή διδασκαλίας. Ας δούμε λοιπόν τον Κύριο ως οδηπόρο και τη διδασκαλία τη δική μας από την οδηπορία τη δική του. Και πρώτον, ο Κύριος οδηπόρος. Ο Κύριος υπήρξε αιώνιος ταξιδιώτης χωρίς ανάπαυση. Ήταν κουρασμένος στρατοκόπος. Ήταν οδηπόρος κατά τη γέννησή του. Οδηπόρος κατά την τριετή δημόσια ζωή του. Οδηπόρος κατά τον θάνατο και την Ανάστασή του. Βεβαιότατα. Ήταν ημερών ο Κύριος όταν μετά την κατά τον Ευαγγελισμό σύλληψή του φέρεται από τη μητέρα του σε ορεινή Ιουδαία στην Ελισάβετ. Ήταν 9 μηνών όταν ήταν ταξιδιώτης μαζί με τη μητέρα του στη Βιθλεέμ όπου και γεννιέται στο στάβλο. Είναι περίπου 2 ετών και στην αγκαλιά της μητέρας του ταξιδεύει τον καυστικό δρόμο προς την Αίγυπτο. Επανέρχεται στην Γαλιλαία. Από τη Ναζαρέτ συχνά πηγαίνει κατά το Πάσχα στην Ιερουσαλήμ. Η φωνή του προδρόμου το φέρνει στον Ιορδάνη. Το Πνεύμα το Άγιο τον οδηγεί στην έρημο. Μετά από 40 ημέρες νηστεία και πειρασμούς, αρχίζει τη ζωή του και περιπλανάται χωρίς ανάπαυση. Από χωριό σε χωριό και από πόλη σε πόλη. Τον βλέπουμε στα Γάδαρα, Κεσάρια, Περαία, Ιερουσαλήμ, Ιεριχώ. Τον βλέπουμε στη Φινίκη, Τύρο, Σιδώνα και στο όρος Ερμών και αλλού. Είναι οδηπόρος στρατοκόπος, πάντοτε κουρασμένος, αλλά και ακούραστος. Ούτε ανάπαυση έχει, ούτε σπίτι δικό του. είναι εξόριστος μέσα στην πατρίδα του, στους δικούς του. Εξόριστος από την αγάπη του προς εκείνους οι οποίοι τον εξόριζαν. Ήταν εξόριστος με τη θέλησή του. Σπίτι του ήταν ο δρόμος όπου βάδιζε με τους μαθητές του για να βρει φίλους. Κρεβάτι του ήταν το αυλάκι κανενός χωραφιού ή η πάγκη της βάρκας, ο ίστιος καμιάς ελιάς. Κοιμόταν καμιά φορά στο σπίτι εκείνων οι οποίοι τον αγαπούσαν, αλλά για λίγο χρόνο, κυνηγητός. Ο ίδιος μας είπε: «Οι αλόπεκες φωλεάς έχουσι και τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσεις. Ο δε Υιός του ανθρώπου ουκ έχει που την κεφαλήν κλείνει». Ματθαίος 8,20. Ως Θεός τα είχε όλα. Ως άνθρωπος δεν είχε ούτε μία πέτρα δική του να κλείνει το κεφάλι του. Μόνο ένα χιτόνα είχε η Φαντό, διόλου δικό του, αλλά και εκείνος του αφαιρέθηκε κατά τη Σταύρωση. Ούτε η Φάτνη και τα Σπάργανα όπου γεννήθηκε, ούτε ο τάφος και τα εντάφια όπου ετάφηκε ήταν δικά του. Ενώ ζούσε, δεν είχε που την κεφαλήν κλείνει, και πάνω στο σταυρό κλείνα στην κεφαλήν παρέδωκε το πνεύμα. Κλείνοντας το κεφάλι του στον αέρα, επάνω στο σταυρό καθόλου δεν αναπαύθηκε. Αλλά όταν αναστήθηκε από τους νεκρούς, πορεύεται στο όρος ου ετάξατο αυτής, στη θάλασσα Γαλιλαίας, στους Εμαούς. Σε πορεία σχεδόν όπου σταυρώθηκε, ανελήφθη. Επομένως ο Κύριος ημερών και μηνών και ετών, ζωντανός και πεθαμένος και αναστημένος, ήταν περιπλανόμενος Ιουδαίος, ο μόνος αλήτης και παρθένος. Δεύτερον, εμείς πενευόμαστε ή παραπονούμαστε. Πενευόμαστε για εκείνα τα οποία έχουμε, παραπονούμαστε για εκείνα τα οποία μας λείπουν. Ας συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τον Ιησού.

Είμαι κάποιο υποζύγιο. Ο φτωχός τον οποίο περιφρονείς ως κτήνο σου είναι υποζύγιο για να μεταφέρει τα πράγματά σου εκεί όπου θα πας εσύ, αν τον ελεήσεις. Είσαι ανόητος εάν ταξιδεύοντας φέρνεις όλα τα πράγματα επάνω στους ώμους σου ή τα αφήνεις εδώ και δεν φροντίζεις να τα πάρεις εκεί, στην άλλη ζωή. Πρέπει όμως και να ντρέπεσαι όταν καυχάσαι, διότι έχεις πολλά. Διότι ο Χριστός δεν είχε που την κεφαλήν κλείνει. Και εσύ όχι μόνο έχεις, αλλά επιδεικνύεις, εάν μένεις σε γυναίκα, τα φορέματά σου, τα κοσμήματά σου. Εάν είσαι άνδρας, τα σπίτια σου, τα κτήματά σου. Ο αρχηγός σου, ο Χριστός, δεν έχει. Συ έχεις και καυχάσαι. Τι ντροπή. Αλλά επίσης είναι ανόητοι και πρέπει να ντρέπονται όσοι παραπονούνται για εκείνα τα οποία δεν έχουν. Πράγματι, είσαι ανόητος όταν παραπονείσαι ότι σου λείπουν μερικά. Εκείνα τα οποία σου λείπουν είναι άπειρα. Πάντοτε θα σου λείπει κάτι. Πρέπει να είσαι πάντοτε λυπημένος. Δεν είναι ανοησία αυτή. Ταξιδιώτης είσαι κι εσύ. Τι τα θέλεις τα πολλά? Τα πολλά έχουν και πολύ βάρος, πολλές έννοιες στο μυαλό, οι οποίες έννοιες είναι βαρύτερες από το βαρύτερο υλικό βάρος, το οποίο πιέζει το σώμα. Λίγη είναι η ανοησία αυτή. Οι φτωχοί ποθούν τα πολλά, διότι δεν γνωρίζουν τους πειρασμούς τους. Αλλά πρέπει να ντρέπεσαι, διότι όσο φτωχός κι αν είσαι, δεν είσαι φτωχότερος του αρχηγού σου. Συ έχεις κάτι το δικό σου. Σπίτι, έπιπλο, χωράφι, μία πέτρα. Λέγεις, αυτό είναι δικό μου. Ο Χριστός όμως ποτέ δεν είπε αυτό είναι δικό μου ως άνθρωπος. Δεν είναι επομένως ντροπή σου να παραπονιέσαι για εκείνα τα υλικά πράγματα τα οποία σου λείπουν? Επομένως, ντροπή και ανοησία είναι η περιευτολογία και το μουρμούρισμα. Είμαστε ανόητοι διότι είμαστε ταξιδιώτες. Πρέπει να ντρεπόμαστε διότι είμαστε χριστιανοί. Η ζωή μας είναι ταξίδι με τρένο. Τόπος αναχωρήσεως του τρένου είναι ο τόπος της γεννήσεώς μας. Τόπος αφήξεως του τρένου είναι ο ουρανός. Τόποι από τους οποίους περνάει το τρένο είναι οι τόποι τους οποίους διέρχεσαι ζώντας στην παρούσα ζωή. Ταχύτητα του τρένου είναι η ταχεία πάροδος της ζωής μας. Το γρήγορο πέρασμα της ζωής μας, το πρόσκαιρο του βίου μας. Σταθμοί όπου σταματά το τρένο και άλλοι μπαίνουν και άλλοι βγαίνουν από αυτό, είναι τα δύο φαινόμενα της ζωής, γέννησης και θάνατος, κατά τα οποία άλλοι γεννώνται και μπαίνουν στη ζωή και άλλοι πεθαίνουν και βγαίνουν από αυτήν. Στο τρένο απαγορεύονται πολλές αποσκευές. Και στη ζωή μας δεν πρέπει να έχουμε πολλά ώστε να είμαστε πλεονέκτες. Στο τρένο υπάρχει η σκευοφόρος όπου τίθενται τα πολλά μας πράγματα. Η φτωχή είναι σκευοφόρος και θα φέρουν τις αποσκευές μας στον ουρανό. Ακροατά, να ο μεγάλος ταξιδιώτης και εμείς οι μικρές βαρκούλες. Ας αποφύγουμε τους επένους και τα παράπονα, αποβλέποντας στον αρχηγό της πίστεως, Κύριο Ιησού Χριστό. Αγαπητοί μου ακροατές, εδώ τελείωσε το πολύ ωραίο επικοδομητικό θέμα που αναφέρθηκε στην πρώτη περιοδία του Ιησού που έγινε στη Γαλιλαία.

Αύριο θα μιλήσουμε για τη θεραπεία του λεπρού και θα πάρουμε πληροφορίες από τους τρεις πρώτους Ευαγγελιστές. Χαίρετε, η Παναγιά μαζί μας. Πρώτη περιοδία του Ιησού στη Γαλιλαία.

Θεοτοκίων, υμνό σου το αμέτρητον έλεος ποιητά μου, ότι σ' αυτόν εκένωσας του φορέσε και σώσε φύσιν βρωτών κατοθήσαν. Και Θεός ον ηνέχου εκ της αγνής Θεόπεδος, κατ' εμέ του γενέστε και κατελθήν μέχρις άδου. Θέλων με του σωθήνε, πρεσβείες της τεκούσισε, δέσποτα πανικτήρμων.

στις μέρες μας πρέπει ο καθένας να ανακαλύψει όλες αυτές τις χαμένες έννοιες. Τα λόγια μεν υπάρχουν, οι γνώσεις υπάρχουν, αλλά έχει χαθεί όλο αυτό το βίωμα στους περισσότερους από τους σύγχρονους χριστιανούς, στους περισσότερους από εμάς δηλαδή. Οπότε είναι ένας άθλος να ξαναβρει κανένας όλη αυτή τη θεολογία. Στη συνέχεια, μέσα στο Βυζάντιο για παράδειγμα, όταν άρχισε να εκοσμικεύεται η κοινωνία και η εκκλησία, θεσμικά τουλάχιστον, τότε έπρεπε να νιώσει αυτή την ξενιτεία ο πιστός για να κάνει το άλμα προς το στόχο που θέτει ο Θεός, προς το βαθύτερο αυτό, προς την καρδιά που έλεγαν οι πατέρες. Γι' αυτό κάνει εντύπωση ότι στην κλίμακα του Αγίου Ιωάννου είναι από τα πρώτα σκαλοπάτια η ξενιτεία. Ξενιτεία είναι ακριβώς αυτό, να νιώσεις εκείνο το βαθύτερο και το πιο πολύτιμο μέρος του εαυτού σου που είναι ξένο από αυτόν τον κόσμο, όχι γιατί δεν σε καταλαβαίνουν, αλλά γιατί δεν ανήκεις σε αυτόν τον κόσμο. Με αυτή την έννοια, η πνευματική ζωή στην πραγματικότητα είναι η στροφή της προσοχής μας και της επιθυμίας μας προς ένα όν που δεν μπορεί να το υποκαθιστήσει κανένα άλλο όν. Δηλαδή, όταν λέει το Ευαγγέλιο μην προσκολάστε σε ανθρώπους, μάνα, πατέρα, παιδιά, γυναίκες, αν δεν μισήσετε κτλ, εννοεί ότι η καρδιά σας δεν θα ξυπνήσει σε αυτό το βαθύτερο στόχο που έχει βάλει ο Θεός εάν προσκοληθείτε προς πρόσωπα τα οποία δεν μπορούν να σας δώσουν αυτό που ζητάτε. Αυτό δεν είναι αυστηρή εντολή. Αυτό είναι ελεημοσύνη προς τον άνθρωπο που του δείχνει το δρόμο. Μην πας προς τα εκεί που δεν υπάρχει αυτή η τροφή που ζητάς. Με αυτή την έννοια είναι και όλες οι εντολές. Είναι εντολές ελεημοσύνης. Για να ολοκληρώσουμε τον προηγούμενο συλλογισμό, θα κάνουμε μια παρατήρηση όσον αφορά την αδυναμία του σύγχρονου ανθρώπου να εισέλθει σε αυτό το βαθύτερο και το μυστηριωδέστερο μέρος της ύπαρξής του που στοχεύει προς το άπειρο, προς το Θεό, προς αυτό που ουσιαστικά θεμελιώνει και τη ζωή του και δίνει, είναι το νόημα της ζωής του εδώ που υπάρχει στη τελευταία ανάγκη στον κόσμο. Όπως λένε σύγχρονοι πνευματικοί και το καταλαβαίνουμε όλοι σε κάποιο βαθμό, για να βρούμε αυτό το μέρος του εαυτού μας ουσιαστικά θα πρέπει να μείνουμε μόνοι, δηλαδή να βρούμε και μέσα στη σύγχρονη κινητικότητα να βρούμε τρόπους να μείνουμε μόνοι, με την έννοια να φύγουμε έξω από τα πολλά λόγια, να βάζουμε τέτοιους τόπους σιωπής εσωτερικής για να ξυπνήσει αυτό το μέρος του εαυτού μας το οποίο είναι ξένο από την κινητικότητα των λόγων των ανθρώπων, οι οποίοι οι λόγοι των ανθρώπων συνήθως κινούνται μέσα στην επιθυμία και έχουν την ένταση των χαμένων στόχων και των προσκολήσεων. Αυτό απαιτεί, αυτό που έλεγε ο πατήρ Σοφρόνιος, ο σύγχρονος άνθρωπος ενώ έχει επιτύχει υψηλή τεχνολογία δεν έχει κατορθώσει να αφιερώνει κάποιο χρόνο χωρίς να κάνει τίποτα άλλο, αλλά να τον αφιερώνει στο να βρει αυτό το δρόμο τον κλειστό, να βρει αυτό το δρόμο προς το Θεό. Βέβαια συντελεί σε αυτό και η υπερβολική πληροφορία η οποία προσανατολίζει αυτή την πορεία. Γι' αυτό λένε και οι νηπτικοί πατέρες ότι πρώτη είσοδος προς την Άνω Ιερουσαλήμ είναι η σιωπή των χιλέων αισθητών και νοητών. Αυτά που λένε οι νηπτικοί πατέρες είναι καθαρά εμπειρικά, δεν αλλάζουν, είναι εμπειρίες αιώνων μες στην Εκκλησία και είναι, αν θέλετε, ο δρόμος ο οποίος έχει χαθεί από τη Δύση,
Και γι' αυτό επιστρέφουν και διαβάζουν και κάνουν καινούρια έκδοση φιλοκαλία στα αγγλικά στην Αγγλία. Γιατί είναι ένας δρόμος ο οποίος έχει χαθεί, είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι απαιτητικός, αλλά είναι ένας δρόμος που οδηγεί στο φως. Είναι εκεί ο άνθρωπος πλέον νιώθει ότι ζει. Αλλά για να μπει σε αυτό το δρόμο πρέπει να έχει την τόλμη να περιορίσει τις πολλές σκέψεις, τα πολλά λόγια, τουλάχιστον να κάνει μια επιλογή και να έχει κάποιο χρόνο έτσι πρακτικά που να το επιδιώκει. Αν δεν γίνει αυτό, ο άνθρωπος θα είναι διαρκώς μέσα στην ταραχή, όσα έργα και να κάνει, γιατί απλώς δεν μπήκε στο δρόμο που τον οδηγεί στο τέλος, στο στόχο.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Φτάσαμε αδελφοί μου στο 25ο σκαλοπάτι της κλίμακος του Αγίου Ιωάννου, στον 25ο λόγο του Αγίου Ιωάννου, τον οποίο το επιγράφει ο Άγιος Ιωάννης, λόγος περί ταπεινοφροσύνης. Και ο Άγιος Ιωάννης αρχίζει και λέγει, αδελφοί μου, ο παρόν λόγος παρουσιάζει ενώπιόν μας προς εξέταση ένα θησαυρό, ο οποίος βρίσκεται ασφαλισμένος μέσα σε οστράκινα σκεύη ή καλύτερα λέγει σε ανθρώπινα σώματα. Έναν θησαυρό που η ποιότητά του δεν μπορεί καθόλου να κατανοηθεί με τα λόγια. Έχει δε ο θησαυρός αυτός απ' έξω μόνο μία επιγραφή, η οποία μάλιστα είναι ακατανόητη και παρέχει πολλήν και ατελείωτη, λέει, ερευνητική προσπάθεια σε όσους ζητούν να την εξηγήσουν με λόγια. Και η επιγραφή αυτή έχει ως εξής, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, η Αγία Ταπείνωσης. Είναι ένας θησαυρός λοιπόν η ταπείνωση, αδελφοί μου, και όποιος έχει αυτόν τον θησαυρό έχει και είναι υπερβολικά πλούσιος. Και είναι και κρυμμένος, μάλιστα λέγει ο Άγιος Ιωάννης, και είναι κρυμμένος καλά μέσα στον άνθρωπο. Αυτή η ταπείνωση, αδελφοί μου, όπως ακριβώς είναι και προσφέρεται σε όλους εκείνους που θα ήθελαν να την δουν, δεν θα μπορούσε να γίνει ούτε καν στο ελάχιστο αντιληπτή, κατανοητή στους περισσότερους ανθρώπους. Ο Άγιος Ιωάννης, μάλιστα, γράφει το εξής, αδελφοί μου, κάποτε έγινε, λέγει, σύναξη των πατέρων της ερήμου και συζήτησαν τι ακριβώς είναι ταπείνωση και κάθε ένας άνοιξε την καρδιά του από τα προσωπικά του βιώματα για να εκφράσει το τι είναι ταπείνωση και υπόθηκαν λοιπόν αρκετές γνώμες από τους πατέρες. Ένας από τους πατέρες που ήταν στην σύναξη λέγει, ταπείνωση είναι το να ξεχνά κανείς εκείνα που επιτυγχάνει στη ζωή του. Δηλαδή, πέτυχα μια αρετή.

έκανα μια καλή πράξη. Κατόρθωσα να κόψω ένα χούι, ένα ελάττωμα. Είπα έναν καλό λόγο. Έκοψα το τσιγάρο, επί παραδείγματι. Έκοψα την γαστριμαργία μου, τα γλυκά. Είχα αυτή την θέση και σαν προϊστάμενος, σαν δάσκαλος, σαν ενήργησα σωστά, έχουν όλοι να πούνε έναν καλό λόγο, πέτυχα να δημιουργήσω εκείνο, το ένα, το άλλο. Ή πάλι επί παραδείγματι, σαν δάσκαλος, καθηγητής, θα δω κάποιον στον δρόμο ή θα ακούσω για κάποιον ο οποίος πέτυχε να ανεβεί σε μία ψηλή θέση, να γίνει ένας επιστήμονας, να είναι από τον κόσμο έτσι χειροκροτούμενος, να το πει κανένας, και ο δάσκαλος, ο καθηγητής θα πει «Α, αυτόν εγώ τον έβγαλα, τον είχα μαθητή» και να υπερηφανευθεί μέσα του, να ευχαριστηθεί μέσα του, να καυχηθεί, να το πω έτσι, που αυτός ο άνθρωπος πέρασε από τα χέρια μου, άραγε και εγώ κάτι καλό έκανα. Βέβαια, σίγουρα κάτι πρόσθεσα στην προσωπικότητά του, αλλά το θυμάμαι όμως. Θυμάμαι αυτό το καλό το οποίο έκανα σε αυτό το παιδί και αν το θέλετε δεν δοξάζω τον Θεό. Εδώ θα θυμηθώ μία περίπτωση ενός ανθρώπου που είχα συναντήσει σε κάποια περιοχή, επαρχία και όπως συζητούσαμε μου λέει «Βλέπεις απέναντι εκεί, από εκεί δεν ήρθες?» «Ναι», του λέγω. «Ωραίος ο δρόμος, πάρα πολύ ωραίος, δόξα τω Θεώ», λέγω, «γιατί δεν είναι και επικίνδυνος». «Εγώ τον έφτιαξα». «Μπα», λέω, «τι να είναι, να είναι κανένας μηχανικός, μήπως κανένας που έκανε δωρεά, πρόσφερε τα χρήματα, μήπως κάποιος ο οποίος είναι τοπικός άρχοντας, κάποιος κοινοτάρχης, πολιτικός, τι να είναι, δεν ήξερα ο άνθρωπος τι επάγγελμα κάνει». «Μπράβο», του λέγω, «κύριε Κώστα, συγχαρητήρια, έγινε πολύ καλό έργο. Γιατί ο κόσμος μετακινείται έτσι με άνεση και με ασφάλεια». «Τι κάνατε εσείς εκεί», λέγω, «είχατε την εποπτεία, είχατε την έμπνευση του έργου, το σχεδιάσατε?» «Όχι ακριβώς, αλλά ξέρεις, εγώ μωρέ με το λεωφορείο που είχα τότε κουβαλούσα τους εργάτες εκεί να πάνε να φτιάξουν τον δρόμο». Και βλέπετε ο άνθρωπος αυτός είχε μια καύχηση μέσα του ότι αυτός έκανε τον δρόμο. Δεν σκεφτόταν ότι απλώς συνετέλεσε, ναι. Ο καθένας μας συντελούμε στο να γίνει ένα σπουδαίο έργο, είτε στην ενορία, είτε στην οικογένεια, είτε στο επάγγελμα, είτε στην κοινωνία γενικότερα. Ναι, απλά. Και εμείς συντελούμε κάπου στο ελάχιστο, κάτι βέβαια που και αυτό δεν είναι δικό μας, είναι του Θεού, απλά και εμείς συντελούμε στο να γίνει αυτό το καλό σπουδαίο έργο, να αναδειχθεί αυτός ο άνθρωπος, αυτή η προσωπικότητα. Τα υπόλοιπα είναι του Θεού, μην ξεχνάμε. Έτσι λοιπόν, ταπείνωση, λέγει ο ένας πατέρας, είναι το να ξεχνά κανείς εκείνα τα οποία σπουδαία, ό,τι και αν είναι, πέτυχε στη ζωή του. Ένας άλλος λέγει, ταπείνωση είναι να υπάρχει μια βαθιά συνέστηση ότι ο άνθρωπος είναι αδύναμος, ότι δεν μπορεί να πετύχει τίποτα το σημαντικό και ωφέλιμο. Ένας τρίτος, μάλιστα σε αυτό που αναφέραμε το δεύτερο που είπε ο πατέρας της ερήμου, είναι σε συνάρτηση με το πρώτο, που να θυμόμαστε ότι ό,τι και αν έχουμε πετύχει είναι μέσα από την αδυναμία μας και προέρχεται μέσα από έναν αδύναμο άνθρωπο. Οι επιτυχίες είναι του Θεού, αδελφοί. Ένας τρίτος είπε, να τρέχει κανείς, ταπείνωση δηλαδή, είναι να τρέχει κανείς αν έρθει σε ρήξη με κάποιον, μαλώσει δηλαδή με κάποιον, να τρέξει αυτός πρώτος και ενώ δεν φταίει, να τρέξει πρώτος για να κατευνάσει τον θυμό του άλλου. Ενώ δηλαδή έχουμε φταίξει, να πάμε και να ζητήσουμε συγγνώμη από τον άλλον άνθρωπο ή ακόμα αν εκείνος έχει φταίξει, εκείνος προκάλεσε, ας γίνουμε μικρότεροι, να σπεύσουμε, να ζητήσουμε συγγνώμη, να αναθερμάνουμε τις σχέσεις. Και το δυστύχημα είναι, ενώ έχουμε φταίξει, εντούτοις δεν πάμε να ζητήσουμε συγγνώμη, δεν θέλουμε να σκύψουμε κεφάλι, λέμε πολλές φορές «Α, εγώ είμαι μεγαλύτερος, εκείνος πρέπει να έρθει, όχι εγώ, εγώ είμαι η πεθερά». Είμαι, ξέρω εγώ, το α, το β. Και νομίζουμε ότι αυτό είναι το δίκαιο, αυτό είναι το πρέπον. Το πρέπον είναι να τρέχουμε πρώτοι,

ζητήσουμε συγγνώμη. Και αν ο άλλος είναι δίστροπος χαρακτήρας και νομίζουμε ότι με μια υπερβολική εξοικείωση θα μπερδευότανε πάλι στα προσωπικά μας θέματα, στην οικογένειά μας κτλ., δεν έχουμε παρά να ζητήσουμε συγγνώμη και να διατηρήσουμε με τον άνθρωπο αυτό μια τυπική σχέση, μια αγαπητική σχέση με κάποια απόσταση ο ένας από τον άλλον, χωρίς εξοικειώσεις, χωρίς πολλά τα οποία θα μας οδηγήσουν πάλι σε ένα καυγαδάκι, σε μια παρεξήγηση.

Ένας τέταρτος αδελφοί μου πάλι, λέγει, ταπείνωση είναι το να αναγνωρίζει κανείς αυτό που του δίνει ο Θεός σαν χάρη, σαν εύνοια και ταυτόχρονα να αισθάνεται ότι και αυτός οφείλει να αποδώσει αυτή την χάρη και την εύνοιά του προς τους άλλους ανθρώπους. Έμαθα ένα επάγγελμα, έμαθα μια τέχνη, απέκτησα ένα χάρισμα, μην το κρατώ αποκλειστικά για μένα, να το μεταδώσω στους άλλους. Παλιότερα μάλιστα υπήρχε αυτό το άσχημο που μπορεί κάποιος μάστορας να μην έλεγε στο μαστορούλι του όλα τα μυστικά, μην τυχόν και του μάθει τη δουλειά και του κλέψει το επάγγελμα. Μα ο Θεός μου έδωσε αυτή τη δυνατότητα και την ευστροφία να επιτελώ αυτή την τέχνη μου. Αν ο Θεός κρίνει, θα την πάρει από μένα και θα την δώσει στο μαστοράκι μου χωρίς να βάλω εγώ κάποιο ιδιαίτερο κόπο. Όλα είναι δώρα, είναι χάρη του Θεού, είναι προσφορές του Θεού αγαπητοί για να μπορέσουμε εμείς να κινηθούμε στη ζωή μας, να πορευθούμε και βιοποριστικά αλλά και για να μοιράσουμε αυτό το χάρισμά μας και προς τους άλλους. Τι λέγει, δωρεάν ελάβετε, πήρατε ένα δώρο λέει, μια δωρεά πήρατε. Έτσι λοιπόν αυτή τη δωρεά να την δώσετε και στους άλλους. Ένας πέμπτος λέγει, ταπείνωση είναι το να νιώθει κανείς την ψυχή του συντετριμένη, ότι δεν αξίζει αυτό που του λένε οι άλλοι. Και ακόμα η άρνηση του να θέλει να γίνει πάντοτε το δικό του. Ο ταπεινός λέγει, είναι σαν να μην έχει δικό του θέλημα. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι ο ταπεινός αδελφοί μου, όπως θα το δούμε και πιο κάτω, ότι στραπατσαρίζεται η προσωπικότητά του όταν δέχεται την άποψη ενός άλλου αδελφού, όταν δεν έχει κατά δικό του θέλημα, αλλά μοιράζεται την άποψή του, το σκεπτικό του με τον άλλον άνθρωπο, που αυτός θα είναι δάσκαλος, θα είναι ο πνευματικός, θα είναι η σύζυγος, ο σύζυγος. Για να μπορέσει έτσι, να μπορούμε έτσι αδελφοί μου, να προκόβουμε στη ζωή μας. Μην απορρίπτουμε κανέναν. Η μέλισσα, το έχουμε πει και θα το πούμε πάλι, δεν βγάζει το δικό της μέλι, παίρνει όμως από όλα τα λουλούδια και βγάζει το δικό της μέλι. Δεν απορρίπτει κάποιο λουλούδι, δεν το αποστρέφεται. Το μόνο που αποστρέφεται είναι τη σαπίλα, τα σκουπίδια. Και αφού λέγει ο Άγιος Ιωάννης, υπόθηκαν όλα αυτά από τους πατέρες, στην σύναξη την οποία είχαν σχηματίσει, τότε ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει, «Πατέρες, όλα αυτά που είπατε είναι πολύ σημαντικά. Πλην όμως, όλα αυτά αποτελούν κάποιες πλευρές της ταπεινώσεως και δεν μπορούμε να πούμε ότι η ταπείνωση είναι εκείνο ή το άλλο από αυτά που αναφέρατε προηγουμένως». Το να ορίσουμε δηλαδή, αγαπητοί μου, το να ορίσουμε το τι ακριβώς είναι ταπείνωση είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συνήθως θεωρούμε ταπείνωση διάφορα υποκατάστατα της ταπεινώσεως. Αλλά νομίζω αδελφοί μου, με τη βοήθεια των πατέρων αλλά και της Αγίας Γραφής, να μπορέσουμε έτσι λίγο να καταλάβουμε πάνω κάτω τι ακριβώς, τι περίπου είναι τελικά η ταπείνωση. Η ταπείνωση είναι κάτι συγκεκριμένο βέβαια, δεν είναι ένα περίπου, αλλά να μπορέσουμε εμείς τουλάχιστον έτσι να προσεγγίσουμε αυτό το γεγονός, αυτήν την παρουσία στον εαυτό μας. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος και λέγει, «Ταπείνωση είναι μια χάρη της ψυχής που δεν έχει όνομα, είναι ανώνυμος λέγει, αλλά έχει όνομα για αυτούς που έχουν γευτεί την ταπείνωση, διότι είναι ένα θέμα η ταπείνωση, που στα μάτια των πολλών θεωρείται σαν κάτι το ευτελές, το ξεπεσμένο, κάτι που δεν άξιζε ο κόπος για να την ζήσει κανένας». Ω αδελφοί μου, μην ξεχνάμε ότι η ταπείνωση είναι κάτι άγνωστο, κάτι αποδιοπομπαίο και σήμερα, αλλά ακόμα και στον αρχαίο κόσμο. Δεν εκτιμούμε την αρετή της ταπεινώσεως. Η ταπείνωση, αδελφοί μου, είναι μία αρετή κατ' εξοχήν χριστιανική. Μπορεί στον αρχαίο κόσμο να υπήρχε μία βαρβαρότητα. Έλλειψε, θα λέγαμε, της αγάπης προς τον πλησίον. Αλλά υπήρχε όμως αγάπη. Θα τη δούμε την αγάπη έστω και στην οποιαδήποτε μητέρα, την μητρική αγάπη που έδειχνε αγάπη στο σπλάχνο της, στο παιδί της και το μεγάλωνε και έδειχνε αυτήν την αρετή της αγάπης. Ταπείνωση όμως δεν υπήρχε πουθενά, αδελφοί μου. Ήταν άγνωστη εξ ολοκλήρου
και όχι μόνο άγνωστη, αλλά και αν κάπου εμφανιζότανε, αυτό ήταν, αυτό το καταλόγιζαν σαν μια αδυναμία, σαν κάτι κακό για τον άνθρωπο. Ήταν ταπεινωτικό, να το πούμε, για τον άνθρωπο ο οποίος θα αγωνιζότανε στον χώρο της ταπείνωσης. Κι όμως, αδελφοί μου, η ταπείνωση όχι μόνο δεν είναι αδυναμία, αλλά είναι ένας ηρωισμός, μια ανδρεία μοναδική, ένας βράχος στέρεος στην ψυχή του ανθρώπου, στην πορεία του ανθρώπου.

Είναι λοιπόν η ταπείνωση μια χάρη της ψυχής, αδελφοί μου, που δεν έχει όνομα, διότι είναι άγνωστος. Όνομα έχει όμως μόνο για εκείνον που την νιώθει, που την έχει γευθεί, για εκείνον που την ζει την ταπείνωση. Ένας πλούτος, αδελφοί μου, που δεν εκφράζεται. Είναι Θεού ονομασία, λέγει ο Άγιος Ισάκος Σύρος. Γεμίζω, λέγει, από φόβο όταν πρόκειται να μιλήσω για την ταπείνωση, διότι μιλώντας για την ταπείνωση, για τον Θεό μιλάω. Και αυτό γιατί η ταπείνωση είναι η φορεσιά της θεότητος. Είναι η αρετή αυτή που ο Θεός ντύθηκε, αδελφοί μου, σαν φορεσιά για να έρθει στον κόσμο αυτόν, να συναναστραφεί μαζί μας, να τον δούμε, να τον παρατηρήσουμε. Ο Θεός Λόγος, λέγει ο Άγιος Ισάκ, όταν ενυθρόπησε, αυτή την στολή ντύθηκε για να έρθει ανάμεσά μας, για να μας συναναστραφεί, λέγει, διότι η χτίση δεν θα μπορούσε αλλιώς να δει τον Θεό χωρίς το ένδυμα της ταπεινώσεως. Θα κατακαιγότανε, λέγει ο Ιερός Πατήρ. Δεν μπορεί να φανερωθεί όλη η ενέργεια της ουσίας του στην χτίση, διότι θα κατακαεί, λέγει ο Άγιος Ισάκ. Τότε, για να γίνει, λέγει, φανερή η παρουσία του, παίρνει μέρος της δημιουργίας, το ενδύεται κατά κάποιο τρόπο, περιστέλει την Θεία Ενέργεια και εμφανίζεται μέσα στην δημιουργία. Βέβαια, θα πει κανένας, τι σημαίνει, τι θα πει πήρε μέρος της δημιουργίας? Πήρε μέρος από αυτό που δημιούργησε, αδελφοί μου. Πήρε την ανθρώπινη φύση, ανθρώπινο σώμα. Πράττοντας έτσι αυτό ο Θεός, αγαπητοί, σημαίνει ότι μετήλθε την αρετή της ταπεινώσεως. Αλλά, αγαπητοί μου, δεν είναι μόνο Θεού ονομασία η ταπείνωση, αλλά η ταπείνωση είναι και χορηγία της θεότητος. Χορηγία, δηλαδή δώρο, δηλαδή χάρις. Δεν λέμε στις διάφορες εκδηλώσεις ότι χορηγός αυτής της εκδηλώσεως είναι τα κρασιά τάδε ή η εταιρεία τάδε. Και το δώρο, αδελφοί μου, έρχεται και το δίνει στον άνθρωπο ο Θεός. Δεν μπορεί από μόνος του ο άνθρωπος να το πετύχει, να το κερδίσει, και λογικό είναι. Βέβαια, μπορεί να το ζητήσει, να αγωνιστεί προς αυτό, να το χτυπήσει την πόρτα. Και λογικό είναι το ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος από μόνος του να το πετύχει, διότι μόνο στον Θεό μπορούμε να την συναντήσουμε. Είναι, να πει κανένας, είναι αρετή θεοδόρητος. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει, «Ταπείνωσις εστί σκέπη θεία επί αυλεψία προσωπικών κατορθωμάτων». Εάν εσύ πετύχεις ένα κατόρθωμα, διότι οι άνθρωποι είναι πλασμένοι να αγωνίζονται και να κατορθώνουν αρετές στη ζωή τους. Κινδυνεύουν όμως να πέσουν στην υπερηφάνεια. Έτσι λοιπόν, όταν ο άνθρωπος πετυχαίνει ένα κατόρθωμα, έρχεται ο Θεός και σκεπάζει εκείνα που πετυχαίνουμε και δεν τα βλέπουμε, για να μην υπερηφανευθούμε. Είναι λοιπόν σκέπη θεία η ταπείνωση, για να μην βλέπουμε τα προσωπικά μας κατορθώματα. Και με τον τρόπο αυτό ο Θεός παρουσιάζει τον άνθρωπο ταπεινό στους άλλους ανθρώπους και λένε οι άλλοι, κοίτα τι ταπείνωση έχει. Μα αν ο Θεός δεν σκέπαζε τα κατορθώματά του και δεν έκρυβε από τα μάτια του αυτά τα οποία πέτυχε, τότε θα πίστευε ότι εκείνα που έκανε είναι σπουδαία και τότε θα υπερηφανευότανε. Και τότε θα έχανε το ένδυμα της ταπεινώσεως, θα έχανε τις δωρεές του Θεού. Πολλές φορές, αδελφοί μου, θα μας πούνε τι ωραίο ήταν αυτό που είπες, αυτό που έκανες, που κατασκεύασες, που δημιουργήσες, που σκέφτηκες. Και ο άλλος λέγει, μα δεν είπα και τίποτα σπουδαίο. Και απορούμε που οι άλλοι θα έρθουν να μας επενέσουν, να μας πούν ότι αυτό ήταν κάτι σπουδαίο. Τι έκανα, τι σκέφτηκα. Αδελφοί μου, είναι γιατί ο Θεός σκεπάζει το καλό που κάναμε από τα μάτια μας και για να μην το βλέπουμε, για να μην υπερηφανευθούμε, για να κρατήσουμε το ένδυμα της ταπεινώσεως, να κρατήσουμε έτσι, να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα χαρίσματα του Θεού, τα οποία ο Θεός μας τα δίνει για να υπηρετήσουμε τον άλλον άνθρωπο, την κοινωνία ολόκληρη, τους δικούς μας ανθρώπους, να υπηρετήσουμε την Εκκλησία. Αν εγώ αρνηθώ αυτήν τη σκέπη του Θεού, την ταπείνωση, τότε
θα τα δω, θα υπερηφανευθώ, θα απομακρυνθώ από τον Θεό και εφόσον υπερηφανευθώ, ο Θεός υπερηφάνης αποστρέφεται και έτσι θα χάσω τις δωρεές του Θεού.

Για να δούμε όμως λίγο, αδελφοί μου, και από θεολογικής πλευράς την ταπείνωση. Θυμόμαστε που ο Θεός έδωσε εντολή στους πρωτοπλάστους να μην φάνε από τον καρπό, έτσι δεν είναι? Ήτανε εκείνη η εντολή, αδελφοί μου, ήτανε εντολή πίστεως. Το είπε ο Θεός, τελείωσε. Εμπιστοσύνη στον Θεό. Ήταν εντολή πίστεως και υπακοής. Πάρα πολλές φορές σκέφτομαι τι θα πει πιστεύω και τι θα πει υπακούω. Και πολλοί από εμάς ίσως προβληματίζονται πάνω σε αυτό. Ό,τι και να πούμε, απλά θα αναφερόμαστε, αδελφοί μου, στις πλευρές των αρετών αυτών, διότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτές τις αρετές. Δεν μπορούμε να πιάσουμε αυτά τα πράγματα, μας ξεφεύγουν. Τι θα πει πιστεύω, τι είναι, από πού ξεκινά αυτό το που λέγω πιστεύω, άρα για από πού. Πότε πάλι, θα λέγει κανένας, αρχίζει η ταπείνωση, ποιο είναι το σημείο, ποιο είναι εκείνο το οποίο θα μου δώσει να καταλάβω ότι πιστεύω πλέον, ότι έχω ταπείνωση. Πίσω, αδελφοί μου, από την πίστη και υπακοή που ζητούσε ο Θεός από τους πρωτοπλάστους και από εμάς σήμερα, έπρεπε να υπάρχει κάτι άλλο. Και αυτό το κάτι άλλο, για να μπορέσει ο άνθρωπος να έχει πίστη και υπακοή, ήταν η ταπείνωση. Ήταν η σκέπη του Θεού, αδελφοί μου. Δεν μπορεί κανένας να προβάλλει πίστη και υπακοή προς τον Θεό αν δεν υπάρχει ταπείνωση. Θα λέγαμε ότι το υπόστρωμα της πίστεως και της υπακοής είναι αυτή η ταπείνωση. Είναι το θεμέλιο, είναι το έδαφος πάνω στην οποία θα κτίσουμε την πίστη μας, την εμπιστοσύνη μας στον Θεό, την υπακοή, την αποδοχή του θελήματος του Θεού. Αυτή λοιπόν έλειψε από τους πρωτοπλάστους. Έπρεπε ο Αδάμ να έχει μια βαθιά επίγνωση του τι είναι ο ίδιος και το ποιος είναι ο Θεός. Τα έζησε εξάλλου, τα είδε, αδελφοί μου, μέσα στον Παράδεισο. Δεν ήθελε κόπο να καταλάβει το ποιος ήταν ο ίδιος και το ποιος ήταν ο Θεός, ο οποίος δημιούργησε τα πάντα γύρω του, του πρόσφερε την γυναίκα, του πρόσφερε 1000 καλούδια και τόση ευλογία μέσα στον χώρο του Παραδείσου.

Εξ αποστηλάριον ζήτα, ότι ήραν τον Κύριον της Μαρίας υπούσης επί των τάφων έδραμων Σίμων Πέτρος και άλλος, μίστης Χριστού ον ηγάπα, έτρεχον δε οι δύο και έβρον τα οθόνια ένδον κείμενα μόνα και κεφαλής, ειν δε το σουδάριον χωρίς τούτον, διό πάλιν ησύχασαν των Χριστών έως είδων.

όσο πιο μακριά ζει κανένας από το Θεό, και ουσιαστικά όταν λέμε μακριά από το Θεό εννοούμε προσκολλημένοι, βάζουμε το τέλος των στόχων μας στον κόσμο, ανεξάρτητα αν λεγόμαστε χριστιανοί. Μπορεί κάποιος, αυτό είναι το συνηθέστερο, να λέγεται χριστιανός, αλλά στο βάθος να έχει σαν τέλος των κινήσεων που κάνει, της μέρημνας που έχει, όχι το Θεό. Αυτό είναι πολύ συνηθισμένο, και επειδή είναι πολύ συνηθισμένο, το αγνοούμε οι περισσότεροι, ότι ο στόχος μας δεν ξεφεύγει από αυτόν τον κόσμο. Είναι γύρω από πολύτιμα πράγματα που έχουμε, σαν σχέδια, σαν πρόσωπα, μόνο που αυτά είναι αδιέξοδα. Όσο πιο κάτω είναι κανένας και είναι προσκολλημένος σε αυτά τα πράγματα, τόσο αυτά που του συμβαίνουν στον κόσμο βιώνονται σαν χτυπήματα της τύχης, της μοίρας, της αδικίας. Όσο προχωράει αυτό το δρόμο που είπαμε προς το Θεό, τόσο βλέπει το μυστήριο, γιατί εκεί μέσα, όπως λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, εάν λέει εισέρθεις σε αυτή την είσοδο που υπάρχει μέσα στην καρδιά σου, τότε θα δεις μυστήρια, θα αισθανθείς ότι ο κόσμος αυτός δεν είναι ένας μηχανικός κόσμος από δυνάμεις της φυσικής, αλλά είναι ένα μυστήριο που είναι τόσο πυκνό αυτό το μυστήριο, που μερικές φορές το αντιλαμβάνονται τα πιο πνευματικά άτομα της Εκκλησίας και μένουν έκπληκτοι από το τι δυνάμεις έχει βάλει μέσα ο Θεός, τι κάλος έχει κρυμμένο μέσα σε αυτόν τον κόσμο.

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζηιωαννίδη.
1: Ο παράδοξος χαρακτήρας του Ευαγγελίου του Ιησού στον γέροντα Σοφρόνιο. Μελετούμε από το βιβλίο «Το χάραγμα του Χριστού στην καρδιά του ανθρώπου» του πατρός Ζαχαρία, μαθητού του Οσίου Γέροντος Σοφρονίου. Αιώνες πριν τον ερχομό του, ο Θεός, δηλώνοντας με το στόμα του προφήτου το ταπεινό και φιλάνθρωπο ήθος του θεανθρώπου, αναφωνεί: «Ιδού ο πες μου ονειρέτησα, ο αγαπητός μου ισόν ευδόκησεν η ψυχή μου, θύσω το πνεύμα μου επ' αυτόν και κρίση της έθνες η απαγγελή, ουκ ερήσει ουδέ κραυγάσει, ουδέ ακούσει τις ενδεσπλατείες την φωνήν αυτού, κάλαμον συντετριμένον ου κατεάξει και λύνον τυφόμενον ου σβέσει, έως ανεκβάλει εις νίκος την κρίσιν και το ονόματι αυτού έθνη ελπιούσι». Υπομένει τα πάντα για να κατακτήσει τις καρδιές έστω και ολίγων. Βεβαίως όλα κορυφώθηκαν τις τελευταίες ημέρες της επίγειας ζωής του. Είναι αδύνατο να αξιολογήσουμε τον αιματηρό ιδρώτα, την ισχυρή κραυγή και την υπερφυή προσευχή της Γεθσημανή, όπου αποδέχεται εσωτερικά τον επικείμενο άδικο θάνατό του. Ποιος μπορεί να διηγηθεί τα φρικτά πάθη του Χριστού και την αφόρητη οδύνη του για την απόρριψη του Ευαγγελίου της πατρικής αγάπης από έθνος που τόσο περιποιήθηκε? Σήκωσε στο σταυρό του το βάρος της τραγωδίας όλου του κόσμου, και όλα αυτά από άπειρη αγάπη. Αγαπήσα στους ιδίους τους εν το κόσμο, εις τέλος αγάπησεν αυτούς. Ανυπομονεί να λάβει το βάπτισμα του σταυρικού θανάτου για τη σωτηρία των εχθρών και το δέχεται ως δόξα του. Νίνε δοξάστη ο Υιός του ανθρώπου και ο Θεός εδοξάστη εν αυτό. Όντως, όπως βεβαιώνει ο Άγιος Σιλουανός, όσο βαθύτερη η αγάπη, τόσο πιο φρικτός ο πόνος. Στην περίπτωση του Χριστού, όλες οι εκφάνσεις της επίγειας ζωής του προσλαμβάνουν άπειρες διαστάσεις και χαρακτήρα απόλυτο. Το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι φως μέγα. Υπερακοντίζει απίστευτα τη διάνοια των ανθρώπων. Για να μπορέσουν να το γνωρίσουν, όσοι κάθονται στη σκοτεινή κοιλάδα της γης και του θανάτου, πρέπει να μετανοήσουν και να πιστέψουν. Μετανοείτε και πιστεύετε εν το Ευαγγελίο. Με τη χάρη της μετανοίας που πήγασε από το Σταυρό και την Ανάσταση του Χριστού, γεφυρώνεται το χάσμα ανάμεσα στον Θεό και τον πεπτωκότα άνθρωπο. Τότε οι λόγοι του Ευαγγελίου γίνονται ζωοποιοί. Τα ρήματα «Α, εγώ λαλώ, πνεύμα εστί και ζωή εστί». Μόνο έτσι γνωρίζεται ο εντελώς ασυνήθιστος άνθρωπος, ο Ιησούς Χριστός των Ευαγγελίων, ως ο άναρχος Θεός, δημιουργός του κόσμου και παντοκράτορ Κύριος. Πώς όμως πραγματοποιείται αυτό στη ζωή των ανθρώπων? Το Ευαγγέλιο είναι η υπερφυσική αποκάλυψη του Θεού. Ως εκ τούτου, είναι αδύνατο να συλλάβουμε με τη διάνοιά μας το παράδοξο και υπεράνθρωπο περιεχόμενό του. Το πρώτο βήμα προσεγγίσεώς μας είναι η πίστη στο Λόγο του. Ήδη όμως με την αποδοχή του Λόγου του Χριστού αρχίζει ένα εξαίσιο θαύμα που σφραγίζει την αλήθειά του. Μας δίνεται η χάρη να ανακαλύψουμε το κέντρο του είναι μας, την καρδιά μας. Ο νους, που είναι η κυριότερη ενέργεια της καρδιάς, επιστρέφει στα θαυμάσια του Θεού που τελεσιεργούνται στην καρδιά. Δημιουργείται έτσι μια ζωοποιό σχέση ανάμεσα στο ζώντα Θεό και τον άνθρωπο. Από τα ενεργήματα της χάριτος, στην καρδιά, βεβαιώνεται και μαρτυρείται χωρίς αμφιβολία ότι ο Χριστός είναι Θεός. Η σχέση μας μαζί Του είναι δημιουργική και ανακαινιστική. Σταδιακά πραγματοποιεί μέσα μας τη συμμόρφωση της υπάρξεώς μας με το Πνεύμα Του. Ο Θεός αποβαίνει για μας η μόνη αληθινή πραγματικότητα, ενώ εμείς γινόμαστε αληθινοί κατά το μέτρο που η θαυμαστή αίσθησή Του κατέχει στην καρδιά μας. Η πίστη στο Ευαγγέλιο φέρνει τον προκαταρκτικό φωτισμό με τον οποίο βλέπουμε την αμαρτωλότητα και την ερήμωσή μας. Τότε προχωρούμε στη μετάνοια και δεχόμαστε θείες ενέργειες που προέρχονται από τη χάρη του Χριστού. Στο πρόσωπο του Χριστού μας αποκαλύπτεται μια διπλή θεωρία. Πρώτον, κατανοούμε το προαιώνιο σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο, και δεύτερον, συνειδητοποιούμε τη διαφθορά της φύσης μας και το σκοτάδι της ζωής μας που συσσόρευσε η μακροχρόνια στέρηση της κοινωνίας με τον Θεό. Η διπλή αυτή θεωρία δημιουργεί έμπνευση και προκαλεί ένταση στην προσευχή της μετανοίας. Ο άνθρωπος αγωνίζεται να καθαριστεί από την εσωτερική ασχήμια που εμποδίζει τον Θεό της αγάπης να κατοικήσει μέσα του. Αποδίδει με ευγνωμοσύνη όλα τα τέλεια, τα άγια και θεοσεβείς των Κύριων που πρώτος αγάπησε ημάς και με ανεκτίμητο λύτρο μας εξαγόρασε από την κατάρα του πνευματικού θανάτου της αμαρτίας. Η σταθερή πίστη στη θεότητα του Χριστού βαθαίνει τη συνέστηση της αμαρτίας, γιατί αυτός που μετανοεί υποβάλλει συνεχώς τον εαυτό του στην κρίση του λόγου του. Ο πιστός αγωνίζεται και εντείνει τη μετάνοιά του αποφασιστικά, γιατί ποθεί να ελευθερωθεί από τον νόμο της αμαρτίας και να ευαρεστήσει τον Άγιον Θεό. Εκπλήτεται με την ταπείνωση του Θεού που τον καταξιώνει να το απευθύνει το «Εσύ» και ο Θεός τον τιμά και τον αποδέχεται ως ίσο του. Έτσι αναπτύσσεται προσωπική σχέση μεταξύ του Θεού και του αμαρτωλού που μετανοεί. Στη σχέση αυτή ο πιστός διακατέχεται από φόβο και αγάπη. Φοβάται μήπως χάσει τα ουράνια αγαθά για επίγεια και εφήμερα πράγματα. Αλλά συγχρόνως αγαπά τον Θεό, γιατί αντιλαμβάνεται ότι το θέλημά του τον κάνει κληρονόμο αιώνιου πλούτου, ακούγοντας την αιώνια φωνή του. Πάντα τα εμάς άεστη. Η σχέση αυτή που αρχίζει εδώ στη γη θα συνεχιστεί αιώνια και όσο πιο δυνατή γίνει, τόσο πιο ευλογημένη θα είναι η ζωή που θα κληρονομήσει. Αυτός που έχει πνεύμα μετανοίας ποτέ δεν δικαιώνει τον εαυτό του στη σχέση του με τον Θεό και με τον πλησίον, αλλά όσο οδυνηρή και αν είναι η θέα της πνευματικής πτωχίας, όσο και αν πάσχει υπομένοντας θλίψεις για τη σωτηρία, ο Θεός μένει γι' αυτό να παρέγκλητα δίκαιος και ευλογητός. Γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες μας δίδαξαν ότι όποιος δικαιολογεί τον εαυτό του, μισεί την ψυχή του. Η μεγάλη αρετή που σώζει τον άνθρωπο είναι να παίρνει επάνω του το πτέσμα σε όλα τα δεινά της ζωής. Ο γέροντας Σοφρόνιος βεβαιώνει ότι σύμφωνα με το πνεύμα της Ευαγγελικής Εντολής, όσοι οδηγούνται από το Άγιο Πνεύμα δεν πάβουν ποτέ να μέμφονται τον εαυτό τους ως ανάξιο του Θεού. Η αυτομεμψία είναι πάντοτε πράξη ταπεινή και αληθινή που ελκύει τη χάρη του πνεύματος της αληθείας και ετοιμάζει την καρδιά να συλλάβει πνεύμα σωτηρίας. Διδάσκει την ψυχή να μην έχει την πεποίθηση στον εαυτό της, αλλά στον αγαθό Κύριο που δικαιώνει τον ασεβή δωρεάν. Έτσι, με ευγνωμοσύνη δίνει όλο το χώρο της καρδιάς στη Θεία Αγάπη, που είναι το πλήρωμα του νόμου του Χριστού. Ο όχλος εκπλησόταν με την κενή και εξουσιαστική διδαχή του Κυρίου, ενώ οι εκλεκτοί μαθητές του εθαμβούντο επί της λόγης αυτού. Το ίδιο θάμβος διακατήχε τους μαθητές όταν ακολουθούσαν τον Κύριο που ανέβαινε για τελευταία φορά στα Ιεροσόλυμα. Αλλά ο Κύριος βεβαιώνει ότι ο μη αναγεννημένος είναι αδύνατο να χωρέσει στην ουράνια διδασκαλία του. Αν δεν ανακαινιστεί με τη μετάνοια, δεν μπορεί να γίνει μέτοχος ζωής ακαταλήτου που μεταδίδεται με την πίστη της αποδοχής της Ευαγγελικής διδαχής. Την ίδια αλήθεια τονίζει και με τις παραβολές. Ουδείς επίβλη μαράκους αγνάφου επιράπτει επί ηματίο παλαιό και ουδείς βάλει ίνων νέων εις ασκούς παλαιούς. Η οδός της αναβάσεως του Κυρίου στο Γολγοθά, αλλά και εν γέννη η οδός του Κυρίου, τρόμαζε τους Αποστόλους. Ο Απόστολος Τωμάς, μόλον ότι είχε την πρόθεση να πεθάνει με το διδάσκαλο και έλεγε «Άγομεν και ημίση να αποθάνομεν μετ' αυτού», εξέφρασε τον γενικό φόβο αυτών που ακολουθούσαν τον Ιησού. Ωστόσο, μετά τη θυσία του Σταυρού και την Ανάσταση, ο Κύριος ως νικητής ελευθέρωσε την οδό του από τον θάνατο. Όσοι βέβαια, όπως οι Απόστολοι, αφομοιώθηκαν πρώτα στο θάνατο του Κυρίου, έλαβαν και την πείρα της Αναστάσεώς του, το βάπτισμα του πυρός της Πεντηκοστής. Έτσι η απειλή του θανάτου δεν τους πτωούσε πλέον, αλλά προχωρούσαν με χαρά, γιατί καταξιώνονταν υπέρ του ονόματος αυτού ατιμαστήνε. Ό,τι αντιμετώπιζαν προηγουμένως με φόβο και τρόμο, έγινε ήδη ένδοξο και τίμιο. Έτσι έλεγε και ο Απόστολος Παύλος, «Εγώ γάρ ου μόνο δεθήνε, αλλά και αποθανήνη σε Ιερουσαλήμ ετοίμως έχω υπέρ του ονόματος του Κυρίου Ιησού». Από τα παραπάνω κατανοούμε γιατί ο Χριστός έδωσε ως όρο μαθητείας στο ουράνιο Ευαγγέλιό του την εντολή, ώστε να απολέσει την εαυτού ψυχήν ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, ούτω σώσει αυτήν. είναι αδύνατον κάποιος να βαστάσει και να εκπληρώσει το λόγο του Ευαγγελίου ή να σταθεί στη φοβερά παρουσία του Πανοκράτορος Ιησού χωρίς την ενίσχυση της ανθρώπινης φύσης του από τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Κατά τη μεταμόρφωση του Χριστού, ακόμα και οι πρόκριτοι μαθητές έπεσαν επί πρόσωπον αυτών και φοβήθησαν σφόδρα, ενώ μετά την Πεντηκοστή, όταν οι Απόστολοι Παύλος και Σίλας, ενισχυμένοι πλέον από την επιδημία του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο, προσεύχονταν και υμνούσαν τον Θεό, άφνο σεισμό εγένετο μέγας, ώστε σαλευθύνε τα θεμέλια του δεσμοτηρίου. Η δόξα του Θεού στον κόσμο αυτό φαίνεται ως ταπείνωση για χάρη μας, ώστε να μπορέσει ο Θεός να συνδεθεί μαζί μας χωρίς να μας εξουδενώσει. Ο Χριστός στον κόσμο αυτό είναι παθητός για να σωζόμαστε εμείς. Οι άνθρωποι με τον όρο δόξα εννοούν μια μεγάλη δύναμη και επιβολή. Ο καθένας επιβάλλει με δύναμη τη δόξα και την εξουσία του. Ο Χριστός όμως έκανε το αντίθετο. Ήλθε με μορφή δούλου για να θεραπεύσει τη θανάσιμη νόσο μας, την υπερηφάνεια, που ως πνευματική ακαθαρσία δεν μας επιτρέπει να εισέλθουμε στην ένδοξη και τετιμημένη βασιλεία του. Μας δίδαξε για πάντα το ήθος που οδηγεί στην ομοίωση μαζί του. Τις γαρμίζων ο ανακείμενος ή ο διακονών, ουχεί ο ανακείμενος, αλλά ο διακονών κατά μίμηση του Κυρίου Ιησού.
0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του. Με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζηιωαννίδη.

Θεοτοκίων. Μεγάλα και παράδοξα διεμέ κατηργάσω, Χριστέ μου πολυέλεε, εκ Παρθένου γαρκόρης, ετέχθης ανερμηνεύτος και σταυρών κατεδέξω και θάνατον υπομείνας εξανέστης εν δόξη και την ημών φύσιν ηλευθέρωσας του θανάτου. Δόξα Χριστέ τη δόξη σου, δόξα τη σύ δυνάμει.

0: Καθώς άνοιξε η πόρτα απ' έξω, φωνάζει το κορίτσι από μέσα. «Ρε τραγώ, παπά, με γεμάτο το στομάχι ήρθες να με βγάλεις, ρε κερατά, δεν βγαίνω με τίποτα». Αντίον να συμπληρώσω κάτι το εξής σημαντικό ενός συγχρόνου Αγίου ανθρώπου, του Μακαριστού και Αγίου Γέροντος Πατρός Γερβασίου Παρασκευοποιούλου από την Πάτρα. Όταν ακόμη ήταν στη ζωή, ο παιδί Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, που ήταν και πνευματικό παιδί του Αγίου Νεκταρίου όσο ήταν στη Ριζάριο σχολή, μία χρονιά είχε τελειώσει η Μεγάλη Σαρακοστή και ήταν Κυριακή του Πάσχα απόγευμα. Λειτουργήσε και πήγε στο δωματιάκι του να φάει την σουπίτσα του με αυγολέμονο. Κυριακή του Πάσχα απόγευμα, μεγάλη νηστεία Σαρακοστή με πολλές ασκήσεις και τα λοιπά. Ήταν στο μέσο του πιάτου, πάρει τη σουπίτσα και λίγο τυράκι και μισό κόκκινο αυγό. Αυτό ήταν το φαγητάκι του για εκείνη την ημέρα. Χτυπάει την πόρτα και έρχεται μια μητέρα. Και παρακαλεί με το δαχρύο να ανοίγει ο Γιάννος και λέει: «Το παιδάκι μου, η θυγατέρα μου κακώς δαιμονίστηκε. Έλα να την βοηθήσεις». Λέει: «Να είναι ευλογημένο γέροντα», λέει ο γέροντας. «Να φάω λίγο τις σουπίτσες μου και θα πάμε». Τελείωσε το μισό πιατάκι του, πολύ λιγάκι, αυτό που σας είπα. Πήρε το πετραχυλάκι του και το ευχολόγιο και πήγαν με τη μητέρα στο σπίτι. Το κοριτσάκι ήταν στο μέσα δωμάτιο, εξαπλωμένο, μέσα της ηλικίας, της εφηβείας και δαιμονισμένο με υποστατικό δαιμόνιο, μεγάλης μορφής δαιμόνιο. Καθώς άνοιξε η πόρτα απ' έξω, φωνάζει το κορίτσι από μέσα. «Ρε τραγώ, παπά, με γεμάτο το στομάχι ήρθες να με βγάλεις, ρε κερατά, δεν βγαίνω με τίποτα». Και σιώπησε. Τ' άκουσε από τη Γερβάσος, η μητέρα καταδράβηκε για αυτά τα λόγια. Λέει: «Παπούλη, μην παρασύρεσαι», λέει, «το κουδάκι δαιμονισμένο για αυτά». Ξέρω τέχνομαι», λέει, «αλλά αν υπήρχε πιάνο, το είπε έτσι χαμηλά, που να καταλάβει το ύψος αυτού του Αγίου Ανθρώπου. Σήμερα ας μην διαβάσουμε αυτή την ευχούλα, ας δούμε κάποια άλλη μέρα να τη διαβάσουμε την ευχούλα». Ένα είναι ευλογημένο. Περιμένει τώρα η μητέρα, περιμένει η μητέρα, περιμένει η μητέρα. Περάσαν οι μέρες, έφτασε η Αγία Πεντηκοστή. Μετά την Αγία Πεντηκοστή και του Αγίου Πνεύματος, την επόμενη Δευτέρα, χτυπούν την πόρτα και βλέπουν ένα φορείο ερωμένο επί τεσσάρων, πάνω στο φορείο από τη Γερβάνηση του Παρασκευόφυλλου, καθυλωμένος, εξαντλημένος από την υπεράγανη στείαν των επομένων πεντήκοντα ημερών. Έκανε την νησιά τους του Πάσχα, κάνει και τώρα πεντηκοστάρο καταλύωμε, ώστε με γεμάτο το στομάχι, θα σου δείξω εγώ», θα έλεγε ο γέροντας. Μόλις σφράνθηκε και τον πήγα στο σπίτι της μανούλας αυτής. Μόλις αφάνει το κοριτσάκι την οσμήν ευωδίας, νηστείας και δακρύων και προσευχής αυτού για ανδρός, τι του λέγει? «Δεν θέλω, ρε κερατά, ούτε να σε δω. Δεν καταδέχω να σε δω. Φεύγω, φεύγω, φεύγω, ούτε να σε δω θέλω». Και έφυγε.
1: Και ελευθερώθηκε.
0: Και ελευθερώθηκε. Ο γέροντας σηκώθηκε και λέει με τόση ταπείνωση, λέει: «Κοίταξε να δεις», του λέει, «παιδάκι μου, αφού τώρα έφυγε το δαιμόνιο, ο Θεός το έδειξε, ας μην διαβάσουμε πάλι την ευχούλα». Και δεν του διάβασε την ευχή. Πού να ήξερε τι προσευχές έκανε για να αγαπήσουμε την Παναγία μας περισσότερο. Εμφανίστηκε η Παναγία μας στη Αγία Γερόντισσα την Μακρίνα, που ήταν στην Ιερά Μονή Πορταριάς του Βόλου. Ήταν μετόχιο και είναι μετόχιο της Ιεράσμενης Φιλοθέας του Αγίου Όρους. Υπήρξε μια από τις πιο μεγάλες μορφές πανελλαδικός και παγκοσμίως. Το λέγουν όλοι, δεν εγκομιάζω τώρα, εκοιμήθηκε το 1995 η γερόντισσα Μακρίνα. Σε μια από πραγματική σώσα εμφάνιση της Παναγίας, είπε στη γερόντισσα: «Θέλω να τη διδάξει», δηλαδή η γερόντισσα, «αυτή τη διδασκαλία για να τη λέει στον κόσμο. Θέλω να πείτε στους ανθρώπους να με επικαλούνται. Θέλω να πείτε στους ανθρώπους να με επικαλούνται. Θέλω να με επικαλούνται οι άνθρωποι. Είναι το διακόνημά μου σαν μητέρα του Χριστού κατά φύση, κατά το ανθρώπινο, και η δική σας μητέρα κατά χάρη και μέθεξη. Να με επικαλούνται. Είναι το διακόνημά μου. Εάν δεν με επικαλείστε, πώς εγώ θα σας βοηθήσω? Είναι το Κυρίως διακόνημά μου. Και μετά με το Θεοτό και Παρθένε βοήθημη, Θεοτό και Παρθένε σώσουμε, αλλά και το Θεοτό και Παρθένε δόξαση. Είναι και η δεξολογητική και η ηγεσία και η δέηση. Και μετά θα αρχίσει να λέγει η Παναγία, εφόσον με αγαπάς και είμαι η μητέρα σου, τώρα θα κάνεις και υπακούεις αυτό που σου λέγω. Θα εφαρμόσεις τις εντολές του Ευαγγελίου του Υιού μου και Θεού μου και Θεού σου. Θα τις εφαρμόσεις. Εφόσον η Παναγία τις εφέρμοσε όλες, λοιπόν και εμείς αφού την αγαπούμε και είναι η μάνα μας, θα εφαρμόσουμε όσο μπορέσουμε. Δεν μπορούμε όλες. Πρέπει, δεν μπορούμε. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ. Αλλά η προαίρεση είναι ότι όσο ζούμε θα εφαρμόσουμε και όπου φτάσουμε. Λοιπόν, η ταπεινή διδασκαλία των πατέρων μας, αλλά και η δική μας ταπεινή ευχή για αμαρτωλή, είναι ότι όσο πιο πολύ ευλογούμεθα την Παναγία μας, τόσο θα πλησιάσουμε τον Χριστό. Να κάνουμε παρακλήσεις. Να κάνουμε προσευχές ή δυνατόν δακρύβλεκτες. Δεν ξέρω καρδιακές αν θα είναι, αλλά δακρύβλεκτες. Προσευχές και νηστείες και ελεημοσύνες και λειτουργίες και ηγεσίες στην Παναγία μας. Σαν σύνολο, όχι μόνο σαν ενωρίες, και σαν σύνολο και ατομικά. Και θα δείτε πόσο ο ουρανός θα ξανανοίξει. Στην κάθε ψυχή και σαν σύνολο. Δεν μπορούμε με τεχνάσματα υγιεινά και κοσμικά να κάνουμε την αλλαγή του Θείου θελήματος. Πρέπει να προηγηθεί η μετάνοια. Εάν η μετάνοια δεν προηγηθεί στον βαθμό που θέλει ο Θεός, ο ουρανός της Θείας Ελεημοσύνης θα παραμείνει και κλεισμένος, το οποίο και συμβαίνει. Με την έννοια αυτή η κρίση είναι κυρίως πνευματική. Δεν είναι μόνο λόγω των εσχάτων, είναι διότι και στο προσωπικό επίπεδο ο καθένας δεν θέλει να μετανοήσει. Θέλει την επιστροφή για να συνεχίσει την ίδια ζωή. Μα ο Θεός μας έκανε στροφή. Πλησιάζουμε προς τα έσχατα χρόνια. Όσο πλησιάζουμε στα έσχατα χρόνια, ο κόσμος σαν σύνολο γίνεται χειρότερος. Δεν θα γίνει ποτέ καλύτερος. Αν γίνει καλύτερος, δεν θα έρθει ποτέ το τέλος του κόσμου. Για να έρθει το τέλος του κόσμου, πρέπει να φτάνουμε στα πιο έσχατα χρόνια. Λοιπόν, με την έννοια αυτή, όντως βαδίζουμε προς το τέλος. Ατομικό όμως και προσωπικό, ο καθένας μπορεί να κάνει τον εαυτό του ένα μικρό μετέχει της ουρανίου βασιλείας. Μια μικρή παραδεισένια κατάσταση μέσα στο σπιτάκι του, στην ψυχή του, στο σώμα του.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Επεισόδιο 11. Καλοκαίρι, το πρώτο σφυροκόπημα. Καλοκαίρι του 1825. Στις 20 Ιουνίου εκδηλώθηκε ευνηδιαστικά η πρώτη οργανωμένη αντεπίθεση των Ελλήνων με τον Θανάσιο Ραζικότσικα, τον Δημήτριο Μακρύ και άλλους. Αφού ανατείναξαν υπόνομο παγιδευμένο με εκρηκτικές ύλες, επιτέθηκαν ξαφνικά στο τούρκικο στρατόπεδο. Οι Τούρκοι ευνηδιάστηκαν και οι Έλληνες γύρισαν πίσω με πολλά λάφυρα, σκοτώνοντας και 100 περίπου Τούρκους στο πεδίο της μάχης, ενώ οι ίδιοι είχαν μόλις 3 νεκρούς. Στις 28 Ιουνίου έφτασε στη Λιμνοθάλασσα ισχυρή μοίρα τουρκικού στόλου, αποτελούμενη από 40 πλοιάρια, και ακολούθησε επίθεση εναντίον της νησίδας του Βασιλαδίου. Οι Έλληνες κατόρθωσαν να αποθήσουν την τουρκική μοίρα, η οποία όμως έλεγχε πλέον τον Κορινθιακό και τη θάλασσα μπροστά από τη Λιμνοθάλασσα του Μεσολογίου. Ο Κοκκίνης, για να έχει το κεφάλι του ήσυχο, κατασκεύασε οχύρωμα και στα παράλια της πόλης με 5 κανονιοστάσια για αποτροπή ενδεχόμενης απόβασης. Πριν αρχίσει τις μεγάλες επιθετικές επιχειρήσεις του, ο Κιουταχής έστειλε αντιπροσώπους του στους Μεσολογγίτες με προτάσεις παράδοσης της πόλης για την αποτροπή αιματοχυσίας, όπως έλεγε. Οι προτάσεις απορρίφθηκαν αμέσως από τη φρουρά και ξεκίνησε νέος βομβαρδισμός. Στις 16 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη έφοδος των Τούρκων. Αφού ανατείναξαν υπόνομο, προκαλώντας ρήγμα στον προμαχώνα του Μπότσαρη, όρμησαν και έστησαν τις σημαίες τους στο τείχος. Μια ορμητική όμως αντιπίθεση των Ελλήνων όθησε εκ νέου τους Τούρκους έξω από το τείχος. Οι αμυνόμενοι φρόντισαν να κλείσουν πρόχειρα το ρήγμα με στρώματα και προσκέφαλα. 200 Τούρκοι σκοτώθηκαν σε εκείνη την έφοδο. Από τους Έλληνες χάθηκαν 5. Την επόμενη, οι Τούρκοι προσπάθησαν να εισέλθουν στο τείχος από το ρήγμα καίγοντας τα στρώματα. Οι Έλληνες όμως έσβησαν τη φωτιά και απέκρουσαν τις επιθέσεις. Νέα πρόταση παράδοσης απορρίπτεται και αυτή και στις 19 Ιουλίου, μετά από πολύ ωραία προπαρασκευή, ξεκινάει μεγάλη έφοδος των Τούρκων. Ανατινάζουν το τείχος στον προμαχώνα του Φραγκλίνου, τοποθετούν σκάλες στα τείχη, ανεβαίνουν σε αυτά και παρά τις μεγάλες απώλειες που έχουν, καταφέρνουν να στήσουν στις επάλξεις τις σημαίες τους. Εξαιτίας της θέας τόσων τουρκικών σημαίων, η πόλη φαινόταν να έχει καταληφθεί. Ο Κιουταχής, βλέποντας από μακριά, νόμιζε ότι έγινε κύριος του Μεσολογγίου. Οι Έλληνες όμως, στηριζόμενοι στο δεύτερο εσωτερικό τείχος που είχαν κατασκευάσει από την αρχή της πολιορκίας, χτυπούσαν με εύστοχα πυρά τους επιτιθέμενους. Η μάχη πάνω στα τείχη ήταν λυσαλέα και κράτησε 3 ώρες. Οι Τούρκοι παγιδευμένοι στριμώχτηκαν. Έγιναν ένας άμορφος σωρός και οι Έλληνες χτυπούσαν στα τυφλά. Έγινε μάχη σώμα με σώμα. Τελικά οι Τούρκοι εκδιώχθηκαν, αφήνοντας πάνω από 500 νεκρούς. Οι Έλληνες έχασαν μόνο 20 στρατιώτες, γιατί η ελληνική άμυνα διεξήχθη ως επιτοπλίστων στο εσωτερικό τείχος και έτσι προστατεύονταν. Γράφει ο Σπυρίδων Τρικούπης. 500 εχθρικά πτώματα ερήφθησαν στην Τάφρο. Γογγισμοί των πληγωθέντων ακούγονταν εν το εχθρικό στρατοπέδο και άφωνα έμειναν διόλης εκείνης της ημέρας όλα τα κανονιοστάσια του εχθρού και ακίνητα όλα τα στρατεύματά του. Ο δε Κιουταχής, γινόμενος έξω φρενών δια την αποτυχία του, αποκεφάλισε τον Ρούτσο και μερικούς άλλους εχμαλώτους που δεν έφτεξαν σε τίποτα. Λόγω αυτής της μάχης των προμαχώνα του Φραγκλίνου, αλλά και άλλων παρόμοιων που θα ακολουθήσουν, ονομάστηκε ο προμαχώνας αυτός από τους Μεσολογγίτες Τερίμπιλε. Αυτή η λαμπρή νίκη γιορτάστηκε στο Ναύπλιο με επίσημη δοξολογία και πάνδημη συμμετοχή του λαού και σε εμπνευσμένο λόγο Πολυζωήδης ονόμασε για πρώτη φορά τότε το Μεσολόγγι Ιερή Πόλη. Παρά τις αποτυχίες του, ο Κιουταχής επανήλθε με νέα πρόταση για παράδοση, λέγοντας στους πολιορκημένους ότι σχεδόν έχει κατακτήσει την πόλη αφού έχει βάλει το πόδι του στο Μεσολόγγι. Η απάντηση των πολιορκημένων είναι λυτή και αγέροχη. Αφού κατά τα λεγόμενά σου έχεις το πόδι σου στο Μεσολόγγι, ας κοιτάξεις μοναχός σου να βάλεις και το άλλο. Ενώ ο Σουλιώτης Λάμπρος Βέικος γράφει σε έναν αγάτης ακολουθίας του Κιουταχή. ξεκαθάρισέ του το παστρικά, καθώς μας γνωρίζεις ότι να ξέρει καλά, χωρίς να κάμει γιουρούσι, να έμβει με το σπαθί, με σολόγγι δεν παίρνει. Και από κάτω αφήνει και ένα υστερόγραφο που έλεγε «Προς τούτο, λάβε και 4 μποτήλιες ρούμι να τις πιείτε όταν θα κάμετε γιουρούσι». Ο Κιουταχής, εξωφρενών για αυτή την προσβολή, απάντησε με τριήμερο σφοδρό κανονιοβολισμό από στεριά και θάλασσα. Ακολούθησε στις 21 Ιουλίου επίθεση κατά 4 προμαχώνων, του Φραγκλίνου, του Μπότσαρη, του Μαγκρή και του Μονταλεμπέρκ. Τις θέσεις αυτές τις υπερασπίζονταν ο Ραζικότσικας, ο Ίσκος, ο Μακρύς και σώμα Γερμανών Φιλελλήνων. Ήταν η σφοδρότερη και πιο καλά συντονισμένη επίθεση που είχε γίνει μέχρι τότε. Οι Τούρκοι έστησαν για δεύτερη φορά τα μπαϊράκια τους πάνω στα τείχη, όμως οι πολιορκούμενοι κατόρθωσαν να σκοτώσουν σχεδόν όλους όσους εισήλθαν στο τείχος. 2 φορές οι Τούρκοι επανέλαβαν την επίθεση και τις 2 αποκρούστηκαν, αφήνοντας πάνω από 700 νεκρούς. Μετά από δραματικές εκκλήσεις των πολιορκημένων για ενισχύσεις και τρόφιμα, η κυβέρνηση έστειλε τον ελληνικό στόλο στο Μεσολόγγι. Τέλη Ιουλίου φάνηκε στον Κορινθιακό υπό τον Μιαούλη και τον Σαχτούρη. Ακολούθησε στις 23 Ιουλίου νικηφόρα για τους Έλληνες ναυμαχίας στις Κρόφες και ο Μιαούλης κατάφερε να εφοδιάσει για πρώτη φορά το πολιορκημένο Μεσολόγγι. Οι τροφές όμως έφταναν περίπου για ένα μήνα. Μετά τις αλλοπάλληλες αποτυχίες του Κιουταχή, ορίμασε η ιδέα μιας οργανωμένης αντιπιθέσεως των πολιορκημένων σε συνδυασμό με επιθετική ενέργεια που θα έκαναν τα ελληνικά τμήματα του Καραϊσκάκη και του Κίτσου Τζαβέλα που βρίσκονταν εκτός Μεσολογγίου. Γύρω στις 3 το πρωί, τις 25 προς 26 Ιουλίου, χτύπησαν τα νότα των Τούρκων με 500 άντρες, ενώ σώμα 1000 πολιορκημένων με αρχηγούς των Μακρύ, Ίσκο, Βέικο και άλλους βγήκαν ξυφύρις από τον προμαχώνα του Κανάρι και όρμησαν στα τούρκικα πυροβολία. Ακόμα, 500 πολιορκημένοι όρμησαν από τον προμαχώνα του Μπότσαρη, ενώ τα ελληνικά πυροβολία χτυπούσαν το τούρκικο στρατόπεδο. Οι Τούρκοι ευνηδιάστηκαν και εγκατέλειψαν τις θέσεις τους στο σημείο που δέχτηκαν την επίθεση. Οι Έλληνες επέστρεψαν παίρνοντας πολλά όπλα και σημαίες και ελευθέρωσαν Έλληνες που κρατούσαν οι Τούρκοι αιχμαλώ τους. Οι νεκροί των Τούρκων ανήλθαν σε 300, ενώ οι Έλληνες είχαν μόλις 17 απώλειες. Πρέπει να αναλογιστούμε τα μεγέθη για να καταλάβουμε το μέγεθος του θαύματος. Σε όλη τη διάρκεια της πολιορκίας, η αναλογία υπέρ των Οθωμανών ήταν συντριπτική, 1:6 περίπου. Κι όμως η αριθμητική ανισορροπία δεν γέννησε το φόβο, αλλά μια απίστευτη πνευματική και σωματική ανάταση. Οι ανδραγαθίες των υπερασπιστών άγγιζαν καθημερινά τα όρια του ακατόρθωτου και του απίστευτου. Μέσα στην πόλη, ανάμεσα στους πολιορκημένους είχε αναπτυχθεί ένας ιδιότυπος ανταγωνισμός ανδρείας. Ποιος θα ξεπεράσει τον άλλον σε παλικαριά? Ποιος θα σκαρφιστεί το πιο παράτολμο σχέδιο? Ποιος θα δείξει την μεγαλύτερη εφευρετικότητα στη μάχη? Δεν πάλευαν απλώς για να επιβιώσουν. Πάλευαν για να ξεπεράσουν τον ίδιο τους τον εαυτό, μετατρέποντας την καθημερινή φρίκη του πολέμου σε ένα διαρκή αγώνα ηρωισμού. Ο Κιουταχής όμως δεν τα παρατάει εύκολα και αποφασίζει να πνίξει την πόλη με ένα καινούριο τέχνασμα. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, μείνετε ελεύθεροι.

εξ αποστηλάριον ήτα. Δύο αγγέλους βλέψασα ένδοθεν του μνημείου, Μαρία εξεπλήτετο και Χριστόν αγνοούσα ως κυπουρών επιρώτα. Κύριε, πού το σώμα του Ιησού μου τέθηκας, κλείσι δε τούτον γνούσα είναι αυτόν, τον σωτήρα οίκουσε μη μου άπτου, προς τον πατέρα άπιμη, υπέ της αδελφής μου.

δίνουμε το ευχαριστώ στη ζωή, το δώρο της ζωής. Εμένα με έχουν μάθει αυτό το ευχαριστώ καρκινοπαθείς. Άνθρωποι που ξέρουν ότι θα πεθάνουν, που έχουν μεταστάσεις και που ξέρουν ότι κάθε ανάσα τους είναι σημαντική. Ο άνθρωπος που ξέρει ότι δεν έχει άπειρο χρόνο μπροστά του για να το ξοδεύει σε μιζέριες, σε καταγγελίες.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3 στο φως της Ορθοδοξίας με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Άνθρωπος κατονομάστε το παν όλο το ανθρώπινο γένος είναι ένας άνθρωπος. Μετά αυτό που έλεγε ο πατήρ Πορφύριος, ο κασοκαλυπτή της οποίος λέω ότι είναι ένα δώρο που έχουν στη γη δια της Ελλάδος, έλεγε όταν τα προσεύχεστε ή και για άλλους, δεν θέλετε ελέσουν τον δούλο σου, αλλά Κύριε Ιησού Χριστέ του Θεού ελέησον με, γιατί όλοι μας, όλοι οι ανθρωπότης είναι ένα. Και το νιώθει κανείς αυτό μέσα στην Εκκλησία. Είναι όσοι ένα. Τώρα, με τον Ηράκλητο, όντας το όρος, μια στιγμή συνάντησα τον Ηράκλητο. Το πρώτο λειτουργήμα το είχε δώσει ο Στέλος ο Ράμος. Μετά, προχώρησε και έπεσε σε πειρασμό, όπως πέφτουν στον πειρασμό τα πλησιάζει στον Ηράκλητο. Δηλαδή είναι μια φλόγα και πέφτουν τα μυγιαμούλια εκεί πέρα και καίγονται. Οπότε αυτό μου εντύπωση είναι ότι είναι αυτό το φαινόμενο που λέγεται Ηράκλητος. Να είναι μερικιά, ο καθένας έχει ίδιο όνομα και είναι ένα φαινόμενο, αλλά είναι ενεργοί άνθρωποι και κλειμένοι από το Θεό, εκ κοιλίας μητρώστο, να επιτελέσουν μια αποστολή. Όπως λέω, ο Ντοστογεύσκη, ο Θόδωρος, ή και έναν αδερφό του Μιχαήλ. Άλλο Μιχαήλ και άλλο Θόδωρος. Τώρα και αυτός ο Ηράκλητος, λένε, ήταν μεγαλόφρον από μικρός, ήταν πρώτος υιός μιας βασιλικής οικογενείας, είχε κάποια προνόμια. Αυτός γεννήθηκε με μια δίψα, με μια ανησυχία, κάτι ζητούσε που δεν το βρίσκεται πουθενά εκεί. Οπότε, σου λέει, να απαλλαγώ από αυτά, πάρε την βασιλική εξουσία, να προείσταστε στις εορτές, τα έδωσε στον αδερφό του και αυτός προχώρησε. Αυτό που ένιωσε είναι ότι δεν τον ανέλαβε τίποτε και άρχισε μια κριτική όλων των αυθεντιών, των φιλοσόφων, των θρησκείων, πώς γινόταν οι θυσίες, των ποιητών. Οπότε, σου λέει, οι πολλοί είναι κακοί, ελάχιστοι είναι καλοί. Οπότε όταν έτσι όλους τους έβγαζες κάποιους και οι άλλοι απήντησαν και του ανεπέδωσαν, ας πούμε, αυτές τις προκλήσεις, τον ονόμασαν σκοτεινό, κλωγίδωρο, υπερόπτη, κοκκιστή, μηδές ακούκος, ενικτήσει και μισάνθρωπος. Οπότε δεν γίνεται έτσι χωριό και έφυγε. Απομακρύνθηκε, έζησε τη δική του ζωή, μετά γυρίζει πίσω και από μεγαλόφρον φανερώνεται ταπεινόφρον. Δηλαδή, όταν γυρίζει πίσω, ενώ λέει οι πολλοί είναι κακοί και οι λίγοι είναι καλοί, ενώ λέει οι άριστοι ερεύνται, προτιμούν το ένα αντί πάντων, οι δε πολλοί και κόρενται ως περχτήνια, τρώνε τους κασμούς σαν χτίνι, οπότε τον έκαναν πέρα, όταν γυρίζει, δεν γυρίζει για να τους συνεχίσει αυτή την πολεμική, ας πούμε, αλλά μιλάει τελείως διαφορετικά ότι ενώ έκλεινα τα πάντα και γι' αυτό δεν ανακτήκατε, βρήκα κάποιον ο οποίος με κρίνει. Δεν τον κρίνω να με κρίνει και είναι κριτής της αληθείας. Και αυτός είναι ο λόγος. Και δεν είναι ο οποιοσδήποτε λόγος, αλλά ο κοινός και θείος λόγος. Στη συνέχεια, σαν να έλεγε, ας πούμε, ότι σας κούρασα, σας βασάνισα, απογοητευθήκατε, με φορτώσετε με όλα αυτά τα επίθετα που δεν τα έχει φορτωθεί άνθρωπος στον κόσμο. Τώρα θέλω να σας πω ότι γνώρισα αυτό και εγώ επαναστάτης υπακούω σε αυτόν τον κοινό και θείο λόγο. Και ενώ τα πάντα, όπως βλέπετε, γίνονται κατέρριν και κρεών και πόλεμος είναι πατήρ πάντων και όλοι γίνονται με την έλλη, με τη ζήλια, με το τσάκωμα και με την ανάγκη, ο άριστος πάντα ποιεί, νοεί και πράττει κατά μετοχή του θείου λόγου. Και αυτό που έχω να σας πω είναι ένα ήρεμο, όχι επαναστατικό, αλλά τελικό συμπέρασμα και Ευαγγέλιο χαράς, ότι πάση μέτεστην γινώσκην εωτούς και σοφρονήν. Είναι δυνατόν σε όλους να φτάσουν στην σοφροσύνη και να γνωρίσουν τον εαυτό τους. Και στη συνέχεια δεν θέλω να με αμύψετε για τίποτε, ούτε θέλω να πάρω καμιά θέση, αλλά αυτό που ζητάω είναι να με αρνηθείτε. Ού και μου, αλλά του λόγου ακούσαντες, θα καταλάβατε ότι όλα είναι ένα. Και στο τέλος λέει ότι ενώ βλέπετε ότι υπάρχει υφθαρτή κίνηση των φθαρτών και αείδιος των αειδίων και ο άνθρωπος βρίσκεται μεταξύ αυτών των δύο κινήσεων και το νερό της θαλάσσης είναι πόσιμον και άποτον και τα ζώα είναι πόσιμον και οφέλιμον, δηλαδή για τον άνθρωπο είναι άποτο και ολέθριο, δεν μπορεί να μείνει κανείς στη φθαρτή κίνηση των φθαρτών, χρειάζεται να προχωρήσει στην αείδια κίνηση των αειδίων. Και υπάρχει ανάσταση τούτο των σωμάτων εμείς για γεννήματα και έτσι είναι ο Θεός. Και εκεί ο λόγος ανιστά τις πτυχές και γίνονται φύλακες ζώντων και νεκρών. Οπότε αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έφτασε εκεί, περιφρόνησε όλα, ζήτησε το ένα και το βρήκε και νιώθεις το εξής, ότι όταν κάνεις επανάσταση σαν νέος, είναι δικαιολογημένο. Εάν είναι σωστή η επανάστασή σου, στο τέλος καταλήγεις στην υπακοή. Αυτός λέει ότι όταν ξεκίνησα δεν ήξερα τίποτα. Στο τέλος τα έμαθα όλα, τα ξέρω όλα. Να πεις ότι τα ξέρω όλα, σημαίνει είτε είσαι τρελός, είτε έχεις πάει σε μία άλλη κατάσταση. Με άλλη τοποθέτηση, έχεις φύγει από τη φθαρτή κίνηση των φθαρτών και είσαι στην αείδια κίνηση των αειδίων. Γι' αυτό αυτός που θεωρείται ένας μέγας φιλόσοφος πέρα από τη φιλοσοφία και ειδονεύεται τα ανθρώπινα δοξάσματα και λέει ανθρώπινα δοξάσματα φέρνουν αθύρματα. Και στη συνέχεια αυτός που θεωρείται ιδιοφυΐα ποιητική ειδονεύεται την καλλιέργεια της αφούς και λέγει η σύμβυλα με ενωμένο στόμα τι μιλάει όχι όμορφα, αλλά αμήνιστα, αγιάλαστα και καλόπιστα δια των Θεών και ξεπερνάει τις χιλιετίες. Οπότε το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί. Μπορεί να ελευθερωθεί από τη φθαρτή κίνηση των φθαρτών και να παρέσει στην των αειδίων. Και την γέννηση την ονομάζει τόση και θάνατο, εάν τυχόν ακολουθείς την κίνηση των φθαρτών. Αλλά εάν τυχόν κατά μετοχή του Θείου Λόγου πάντα πράττεις και εννοείς, προχωρείς στην άλλη κατάσταση. Και έτσι αυτός το κατάλαβε αυτό το πράγμα και αυτός ο επαναστάτης που τα δίνει, διαλύει όλα. Είναι το υπακός και ο μεγαλόφρον είναι μεγάλος επειδή δεν ζητεί τα εαυτού αλλά των εταίρων. Ού και μου αλλά του λόγου ακούσαντες θα καταλάβετε ότι όλα είναι ένα. Και ο Ηράκλητος φεύγει. Και ο Ηράκλητος μένει. Και ο Ηράκλητος λέει πόλεμος πατήρ πάντων και βλέπετε τι γίνεται. Αλλά στο τέλος πεδός η βασιλεία. Η βασιλεία, η αίδια θα παραδοθεί σε ένα μικρό παιδί που είναι ο προαιώνων Θεός, ο Θεός Λόγος. Αυτά λέει και φεύγει. Και μένει η αίσθηση και μια ευωδία. Η δε νεκρή ως μόντε καθάρτην κατά τον Ηράκλητο. Αυτά που μένουν από τον Ηράκλητο είναι κάποια αποσπάσματα, λίγα, 120-140, μένουν σε μερικές σελίδες. Ενώ περνούν οι αιώνες και οι χιλιετίες, όλοι γυρίζουν γύρω από τον Ηράκλητο. Και αυτός, όπως έλεγε στους Εφεσίους σου, σας εύχομαι να μην σας απολύπει ο πλούτος για να αποδεικνύεστε πονηρευόμενοι. Λέει στον καθένα που τον πλησιάζει, σου εύχομαι να νομίζεις ότι με καταλαβαίνεις για να φανερώνεις ότι δεν έχεις μυαλό. Αν δεν αντιτρώ, σε αφήνω. Και μαζεύονται γύρω τον Ηράκλητο όλοι. Και λένε οι ιδεαλιστές ότι αυτός είναι ο πνευματικός μας πατέρας. Και λέει ο Λένιον ότι αυτός βαζεί τις βάσεις του διαλεκτικού υλισμού. Και λέει ο Χαϊντέγκερ ότι αυτός είναι ο πρώτος δυτικός στοχαστής. Και λέει όσο ο γουρού ότι αυτός είναι γουρού και δεν είναι Έλληνας. Έλληνας είναι ο Αριστοτέλης. Και προχωρεί ο υπότης και συνέχεια βγαίνουν τόνοι. Και να σας πω εξομολογητικά, αδερφικά, τα πιο ηλίθια, σαν φοιτητική, τα λένε οι αριστεροί Έλληνες. Αλλά ο Ηράκλητος είναι παππούς, είναι πεθαμένος, είναι αηζός και τα ακούει όλα και τα δέχεται όλα και τα δέχεται, τα σπάζεται, γιατί ο πόλεμος πατήρ πάντων. Αν δεν ελπίζεις, δεν μπορεί να φτάσεις στο ανέλπιστο. Οπότε, εφόσον εσύ νομίζεις ότι αυτό λέω εγώ, χτυπήσου και θα φτάσεις κάποτε κάπου. Μετά από αυτά, λες ότι μέσα από την Εκκλησία που λέει ο Θεός στον Μωυσή ότι εγώ είμαι ο Ον, ο υπάρχον, και ό,τι ξέρεις μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία ζώντας, νιώθουμε ότι αυτό που λέτε εγώ είμαι ο Ον, σημαίνει εγώ είμαι ο μη Ον, ο ανύπαρκτος, με οποιαδήποτε έννοια μπορεί να έχει ο άνθρωπος και οποιαδήποτε δυνατότητα μπορεί να έχει. Οπότε εγώ ο μη Ον, σε πλησιάζω και να μην με φοβάσαι για τη δύναμή μου, να μην με φοβάσαι για τη σοφία μου, για τη δικαιοσύνη μου, αλλά να με φοβάσαι για την ανοχή μου και για την αγάπη μου. Οπότε νιώθεις μια στιγμή ότι δια το υπέρ είναι το Θεό, αρμόζει το μη είναι. Και όταν λέει ο Ηράκλητος ότι το πυρ του αΐζω είναι με ένα ή και έστι και έστε, και ξέρετε όταν το βάλεις αυτή η φράση είναι ή και έστι και έστε μέσα στο TRG και πατήσεις, θα σου βγάλει Ηράκλητος και θεολόγος, ο Γρηγόριος ο θεολόγος. Οπότε βλέπεις ότι το Πνεύμα του Άγιον είναι ένα ή και έστι και έστε, οπότε δεν υπάρχουν σύνορα γεωγραφικά, δεν υπάρχουν σύνορα διανοητικά, αλλά υπάρχει μια ευρυχωρία αγάπης και ο Θεός υπάρχει με το να κρύβεται, με το να μην υπάρχει. Είναι ο άνω το πατρί συγκαθήμερος του Οδημίνα Ρόδοσινών και έτσι δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να κινηθεί ελεύθερα. Οπότε νιώθει κανείς μια στιγμή ότι όταν πλησιάζει τον Ηράκλητο, πλησιάζει τη Θεία Λειτουργία. Ο χώρος που γεννήθηκε, η μήτρα που τον γέννησε είναι η Θεία Λειτουργία. Είναι το μήτρα αξάμενο και μήτρα παυσόμενο πνεύμα. Στη συνέχεια, όταν βλέπεις τους άλλους πώς το ερμηνεύουν, λες εντάξει, είναι πώς ερμήνευαν τις κινήσεις των πλανητών οι άνθρωποι όταν πίστευαν ότι η Γη είναι το κέντρο του συστήματός μας. Ενώ όταν είπαν ότι είναι ο ήλιος, τότε δικαιολογήθηκαν όλες αυτές οι κινήσεις. Οπότε νιώθεις ότι ο Ηράκλητος είναι μέσα στην Εκκλησία και ο Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτης, το βάζει ότι είναι οι καταλόγων διώσαντες προ Χριστού, είναι χριστιανοί, καν άθεοι ενομίστησαν. Και αυτό το πράγμα το νιώθεις, σε χαροποιεί, σε αναπαύει και βλέπεις ότι είναι τελείως φυσικό. Μετά στη συνέχεια, έχουμε την ιστορία που λέμε εις άνθρωπος, κατονομάζεται το παν, ανθρώπινο γένος. Έχουμε την Θεία Λειτουργία και το καταλάβεις είναι το ίδιο πνεύμα. Και πόσοι τονίζουν ότι προς Θεού δεν είναι ο λόγος του Ηράκλητου, δεν έχει καμία σχέση με το λόγο του Αγιώνη του Θεολόγου που ελέγχθηκε αυτός στην Έφεσο. Και η Σίμων Βέιλ, αυτή η Εβραίδα φιλόσοφος, λέει το αντίθετο ότι είναι ο ίδιος ο λόγος του Ηράκλητου και του Ευαγγελίου, εάν το δούμε σωστά. Μετά από εκεί έχουμε την εξέλιξη της ιστορίας μας, πάμε στη Δύση, έχουμε το σχίσμα, έχουμε την αναγέννηση, έχουμε την διαμαρτύρηση, έχουμε την τυποποίηση των πραγμάτων και στη Δύση επικρατεί η ιδεολογία να είναι σχολαστικισμός, ένα κλειστό σύστημα και η ζωή να είναι ολοκληρωτισμός. Αυτό το πράγμα προκάλεσε την αντίδραση του προτεσταντισμού. Έχουμε στη μεταρρύθμιση την αντιμεταρρύθμιση με το ίδιο πνεύμα και προχωρεί αυτός ο Κικιών. Και είναι πόλεμος πατήρ πάντων και ελπίζουμε κάπου να φτάσουμε όπου οδηγεί την ιστορία του Άγιο Πνεύμα. Όταν γεννιέται ο Νίτσε, και αυτός ένας άνθρωπος βασανισμένος με μια ειδική αποστολή και ένα πόνο μέσα του, είναι γιος πάστορα, τον κάνει τον πατέρα του όταν είναι 4 ετών, σπουδάζει θεολογία, προχωρεί, όπως ξέρουμε, γίνεται 24 ετών καθηγητής της αρχαίας ελληνικής φιλολογίας στην Βασιλεία, τα παρετά όλα και προχωρεί στην αναζήτησή του. Είναι ο μεγάλος ειδωλοκλάστης και φτάνει να είναι εικονοκλάστης. Τα ρημάζει όλα, δεν αφήνει τίποτα όρθιο. Και είναι ο άθεος, είναι ο αντίχριστος και στη συνέχεια νιώθεις ότι αυτός ο άνθρωπος γίνεται με μια δίψα και κάτι ζητά. Και αυτός ο Ντανιέλα Λεβί που γράφει τη βιογραφία του και είχε πει ο Τζιβάνι Παπίνι ότι όποιος το διαβάσει και δεν κλάψει είναι γκουρούνι. Αυτός λέει ότι ο Νίτσε εν τέλει θα έλεγα ότι ήταν ένας Άγιος. Αλλά το διορθώνω και λέω ότι είναι ένα χαμένο παιδί της ράτσας των Αγίων. Είναι ένας άνθρωπος που κάτι ζητάει. Λέει, δεν μπορώ να ζήσω σε μία αγνό περιβάλλον. Δεν έκλειψα ποτέ τον εαυτό μου. Η μισή κακία είναι αυτή που σε καταστρέφει πιο σύντομα από οτιδήποτε άλλο. Όποιος έχει πόζα είναι ψεύτης. Οπότε βλέπεις ότι κάτι ζητάει. Και ενώ τους απορρίπτει όλους, φιλοσόφους, θεολόγους, Γερμανούς, Γάλλους, καθολικούς προτεστάντες, λέει ότι έχω μια όσφρηση που μυρίζω από μακριά τι είναι γνήσιο και τι είναι σάπιο πνευματικά. Και λέει ότι εκεί που αναπαύομαι είναι ο Ηράκλητος και δεν αισθάθηκα πουθενά πιο ζεστά και πιο άνετα παρά μέσα στο κλίμα του Ηράκλητου. Σε αυτά στην κατάφαση και στο μη είναι, να ταυτίζει το είναι με το μη είναι. Αυτό με αναπαύει. Και λέει αυτός ο Αλεβί ότι όταν μιλάει ο Νίτσε για τον Ηράκλητο, ενθουσιάζεται γιατί νιώθει σαν να μιλάει για τον εαυτό του. Ο Ηράκλητος τον εκφράζει. Και ο Ηράκλητος πέρασε σαν ένα σεισμός από την Ελλάδα και πέρασε και ο Νίτσε. Άρα όταν ο Νίτσε, αυτός ο βασανισμένος άνθρωπος, ο βλάστημος, αλλά το αγνό παιδί, που ζει σαν ασκητής και λέει δεν χρειάζεται ούτε καφές ούτε αλκοόλ, μόνο λίγο νερό γιατί το πνεύμα επεφέρεται επάνω των δυνάτων, όταν λέει ότι οσφαίνομαι την σαπίλα την πνευματική και να πάγομαι στο πνεύμα του Ηράκλητου, εγώ νιώθω το εξής, ότι ο Νίτσε σαν μια αίσθηση λέει αναπαύουμε στη Θεία Λειτουργία, την Ορθόδοξη Λειτουργία. Γιατί ο Ηράκλητος είναι Θεία Λειτουργία, Ορθόδοξη. Και τι γίνεται. Υπάρχει αυτή η κίνηση, δεν θέλει ο Ηράκλητος καμία σταδιοδρομία στη φρατική ή στον φταρτόν. Δεν θέλει ο Νίτσε τίποτα. Ζητάει το άλλο και λέει θα ήθελα η γυναίκα μου, η αιωνιώτης, να μου κάνει τα παιδιά που θέλω. Μετά όπως ο Ηράκλητος λέει ού και μου αλλά του ρόμπα ακούσαν, δεν θα καταλάβει ρόμπα, είναι ένα. Πάει στους Ζαρατούστα να πει στους ματές του τώρα θα με εγκαταλείψετε και αφού θα με εγκαταλείψετε θα ξαναγυρίσω σε εσάς και θα με ξαναβρείτε. Οπότε βλέπετε ότι νιώθει κανείς από τη Θεία Λειτουργία, από τον Ηράκλητο, από τον Νίτσε, από μερικούς ανθρώπους, καταρχήν η χάρη της λειτουργίας απλώνεται παντού, ότι ο άνθρωπος δεν είναι απλό πράγμα, αλλά είναι μεγάλο βάσανο, αλλά και μεγάλη ευλογία. Οπότε δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε τον άνθρωπο. Γιατί βλέπεις, αν ήθελε ο Ηράκλειτος η στρατήγηση των στρατών ήταν βασιλόπεδο. Δεν θέλω βασιλείες, δεν θέλω τίποτα. Ή ο άλλος που λέει ότι ένας Νίτσε, καθηγητής και παντρεμένος δεν είναι Νίτσε. Γυρίζει σαν τρελός επάνω στα βουνά σου. Ο άνθρωπος ζητάει κάτι. Ζητάει το ξεπέρασμα όλων. Από την ύπαρξη στην ανυπαρξία. Και όταν λέει ο Νίτσε, θα διαστερούν τα πράγματα. Αλλά θα με δουν τη γητήτσα του η μεγάλη. Ότι ο άνθρωπος είναι κάτι που πρέπει να ξεπεραστεί. Να πάμε πέρα από το καλό και το κακό. Να φτάσουμε στον υπεράνθρωπο. Όταν γυρίσουμε στον Ηράκλειο και λειτουργία, είναι να φτάσουμε στον θεάνθρωπο. Είναι να φτάσουμε για τις ταπεινώσεις, να δεχτούμε τη χάρη του Θεού. Και βλέπετε ότι ο Ηράκλειος ξεκινάει, δεν μιλάει για την ταπείνωση, δεν χρησιμοποιεί τη λέξη, αλλά καταδικάζει την ύβρη και την ύηση. Ότι καλύτερα να σβήνεις την ύβρη παρά την πεπαγιά και η ύηση είναι επιληψία. Οπότε ο άνθρωπος είναι κάτι που πρέπει να ξεπεραστεί. Πρέπει να πάμε πέρα το καλό και το κακό. Και το νιώθεις ότι αυτό γίνεται, αυτή η πορεία διαγράφεται μέσα στην Εκκλησία. Και βλέπετε αυτό που λέει ο Αββάς Ισαάκ και το ζει η Εκκλησία, ότι το βραβείο σε ένα Άγιο δεν δίνεται για την αρετή, ούτε για τον κόπο της αρετής, αλλά για την ταπείνωση που γεννιέται από την αρετή. Και η αρετή χωρίς ταπείνωση είναι ανωφελής ή μάλλον επιβλαβής, ενώ η ταπείνωση μόνη της μπορεί να σε σώσει χωρίς αρετή. Και ο άνθρωπος ο ταπείνος είναι ως άνθρωπος μη ερθόν εις το είναι, ανύπαρκτος, που δεν υπήρξε ποτέ. Και τότε νιώθεις ότι αυτή η ανυπαρξία που τη ζει ο Παπάς Ισαάκ, αυτή είναι η ύπαρξη που ζητάει η ψυχή μας. Να φύγουμε από τη φθαρτή κίνηση των φθαρτών. Ήστεψε να αγιαστεί η φθαρτή κίνηση των φθαρτών και να νοούμε και να πάρουμε πάντα κατά μετοχή του Θεολόγου. Οπότε αυτό λέει ο Ηράκλειτος, γιατί η λειτουργία λέμε πάντα τα προσεδαρέσει την συν και προνούντες και πράττοντες. Οπότε βλέπετε ότι η Θεία Λειτουργία, ο Ηράκλειτος που γεννιέται μέσα στη Θεία Λειτουργία, λένε το ίδιο πράγμα. Ξεδιψάζουν τη μεγάλη δίψα του ανθρώπου να ξεπεραστούν όλα και να φτάσει στην ανυπαρξία που είναι η όντως ύπαρξης. Και τότε συναντάς αυτόν που είναι υπερπάσαν ύπαρξη και νόηση. Και τώρα μου έρχεται στο νου αυτή η διαμάχη Βαρλάμου και Αγίου Λιγόνη του Παλαμά, που ο Βαρλάμου τότε ήρθε και υπερηφανευόταν για την ελληνομάθειά του και για την λατινομάθειά του και για τις γνώσεις που είχε. Και ο Άγιος Λιγόνης ο Παλαμάς, ο οποίος ήταν κατευθυσμένος σε όλα αυτά, είπε ότι δεν είναι πνευματικός αυτός που ξέρει τους φιλοσόφους, αλλά πνευματικός είναι αυτός ο άνθρωπος που με την ταπείνωση, την αγάπη, την καθαρότητα δέχεται τη χάρη του Θεού. Και τότε, όταν πνευματικής ευμυρίσως συγχάρητος οι Άγιοι, με τις αισθήσεις και το νου, αισθάνονται και βλέπουν τα υπερπάντα αίσθηση και νόηση μυστήρια. Οπότε ο άνθρωπος γίνεται μια αίσθηση και κυκλοφορεί ελεύθερα σε τούτο τον κόσμο και στον άλλον, όπως ο Ηράκλειτος λέει ότι ανιστάμενοι οι άριστοι γίνονται φύλακες ζώντων και νεκρών. Τώρα μου κάνει εντύπωση όταν έχουμε τη Θεία Λειτουργία, την εσάρκωση του Λόγου, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, έχουμε τον Ηράκλειτο, ο οποίος ζει τα 60 του χρόνια εκεί, δεν πηγαίνει πουθενά αλλού. Λέω το εξής, δεν πηγαίνει πουθενά αλλού, γιατί ήταν απασχολημένος. Τον κάλεσαν οι Αθηναίοι φιλόσοφοι να τον δούνε και δεν πήγε. Σου λέει, τι θέλετε τώρα, να μου λέτε καλά λόγια, να σας πω καλά λόγια, δεν μπορώ, είμαι απασχολημένος. Τον κάλεσε ο Δαρίος να το κάνει τραπέζι και να διδάξει, λέει και ο Ηράκλειτος. Δεν πήγε. Λέει, κοιτάξτε, είναι απασχολημένος. Είναι μαζί και κάνω παρέα με ένα Κίγκεγκαρντ που πεθαίνει από τον καημό του και με ένα Νίτσε που πεθαίνει τρελός. Οπότε δεν μπορώ να τρώω από το νερό με τέτοια πράγματα. Και μένει στην Έφεσο και πεθαίνει στην Έφεσο μέσα στην Κόπρια και αφήνει αυτή τη μαρτυρία. Και περνάνε οι χιλιετίες και μέχρι σήμερα γυρίζουν γύρω τον Ηράκλειο. Και οσμίζεται ο Νίτσε μέσα από τα βάσανα του 19ου αιώνα στη Δύση την ευωδία του Ηράκλειου. Και είμαστε σήμερα σε αυτή την κατάσταση. Και ο κόσμος υποφέρει. Και μετά στη συνέχεια φτάναμε στην Ελλάδα. Και εδώ πέρα μιλάμε για παιδεία και μιλάμε για ανοιχτούς ορίζοντες. Και τα παιδιά βγαίνουν στον δρόμο που κολοθούν και σπάνε τις βιτρίνες και όλα. Και λέει εξής, είπα χθες, αυτόν έτσι μου έρθει ότι αν ήμουν νέος, θα ήμουν και εγώ κουκουλοφόρος. Δεν γίνεται ρε παιδιά, ας πούμε. Δεν είναι αυτή η παιδεία. Δεν είναι αυτή η ανοιχτή ορίζοντα. Αυτή είναι η κοροϊδία του ανθρώπου. Το να μου δίνεις ελευθερία μέσα στην φυλακή και ανεξαρτησία μέσα στην καταδίκη του χώρου και του χρόνου. Εγώ θέλω κάτι άλλο. Γιατί είναι πλασμένος ο άνθρωπος για αυτό το κάτι άλλο. Χωρίς να αρνηθεί αυτό. Και εδώ που είμαστε στον τόπο αυτό, που γεννήθηκε ο Ηράκλειτος, έχουμε τη Θεία Λειτουργία και ο άλλος ο βασανισμένος από εκεί οσμίζεται, περνάει τα χιλιόμετρα και τις χιλιετίες και οσμίζεται τον Ηράκλειτο, δηλαδή οσμίζεται τη Θεία Λειτουργία και εμείς εδώ πέρα δίνουμε αυτή την αγωγή στα παιδιά. Εγώ λέω το εξής. Δεν κάνω εγώ καμία επανάσταση. Και αν κάποιος είναι αναπαυμένος με το να πάρει μια δουλειά και να γίνει επιστήμονας και καθηγητής να το κάνει. Έγραφε κάποιος ότι τα κατηχητικά λέει βοήθησαν την κοινωνία και βγάλανε μεγάλους ανθρώπους. Υπουργούς, διαχειριστές τραπεζών. Ρε παιδιά, δεν είναι πράγματα. Και λέει ο Αββάς Ισαάκ ότι δίνει μια συμβουλή και λέει προσπάθησε να καταφρονηθείς αναφαντών υπό πάνω των ανθρώπων. Να καταφρονηθείς, να ησυχάσεις. Και λέει ένας καλόγερος στο γέροντά του, στο γεροντικό, λέει γέροντα, όταν το βράδυ κυκλοφορώ στην έρημο μόνος, φοβάμαι. Και του λέει ο γέροντας, ακ μην ζεις, ακόμα ζεις. Αυτή είναι η καταδίκη σου. Αν είσαι πεθαμένος, θα σου είναι ευρυτόπιτο, γιατί κυκλοφορούσε ελεύθερα, ας πούμε. Οπότε βλέπεις, μας χαρίζει αυτή την ανυπαρξία της αηζωίας, αυτή την ελευθερία, την αξιοπρέπεια του ταπεινού του μειόντος. Δεν θέλω να σταδιοδρομήσω, παιδιά, ας πούμε. Και από την άλλη μεριά, όταν δεν θέλω να σταδιοδρομήσω, θα κάνω καλά τη δουλειά μου και του μαραγκού και του δασκάλου και όλα. Γιατί ξέρω τι είναι ο άνθρωπος, τι βάσαμε να δούμε και τι ζητάει. Αν δούμε εδώ πέρα αυτά που λέμε για την παιδεία, αυτά που λέμε για τα κτίσματα, για τα κτίρια, για να αλλάξουμε τα συστήματα ή να φέρουμε κομπιούτερ. Το ότι τα παιδιά βγαίνουν με κουκούλες και τα σπάζουν όλα, θα πεις είναι καλό, δεν είναι καλό παιδιά, αλλά κοιτάξτε, όταν μια στιγμή το σώμα μου βγάλει εξαρτήματα, δεν θα θυμώσω ότι τα εξαρτήματα, εδώ ποια είναι η αρρώστια. Στη συνέχεια, να σας πω κάτι, μπορεί πολλά παιδιά να είναι ευχαριστημένα να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι. Ναι, και να διορθώσει πάνε καλά. Μπορεί μερικά παιδιά να έχουν γεννηθεί φορτωμένα με ένα ασήκωτο βάρος, σαν τον Ηράκλειτο, σαν τον Νίτσε. Και όλοι οι άνθρωποι ζητούν αυτό το μεγάλο και αυτό είναι να το προσφέρει η Εκκλησία. Οπότε δεν είναι λίγο κρίμα στον τόπο αυτό του Ηράκλειτου και των μεγάλων πατέρων που αυτά τα πράγματα έχουν εμποδίσει τα βράχια μας, τη γλώσσα μας, τα πάντα. Εμείς να είμαστε σε αυτό το κατάντημα, θα δώσουμε λόγο στο Θεό για τους ανθρώπους που πουνούν και διψούν αυτά τα μεγάλα. Και πώς λέει ο Ηράκλειτος, δεν πρέπει να συμβαλόμεθα εκεί περί των μεγίστων, δεν μπορούμε να παίζουμε ενώ παιχτείς, ας πούμε. Οπότε, το να καταστήλουμε την αντίδραση δεν είναι άσχημο. Η καταστολή της αντιδράσεως δεν θεραπεύει αυτή την αρρώστια ή τη δύναμη η οποία αντιδρά σε αυτό το καθεστώς. Το άλλο λέει ελευθερία στα παιδιά, να μου πούν τα παιδιά τι θέλουν. Μα χαζός είσαι, εγώ είμαι παιδί και θέλω εσύ να με εμπνεύσεις και να μου δώσεις μια δύναμη να προχωρήσω. να μου δώσεις τη χάρη και τη δύναμη που θα είναι τόσο μεγάλη ώστε κάθε ένα εμπόδιο να είναι ενίσχυση της ζωής μου και όχι να με καταστέλει. Οπότε βλέπετε, αυτό ήθελα απλά να πω, ότι γεννηθήκαμε εδώ, παρακολουθήσατε μαθήματα στο γυμνάσιο, στο πανεπιστήμιο, εντάξει, πήγα λίγο έξω, εντάξει. Όταν πήγα έξω, κατάλαβα από πού προέρχεται εκείνο το οποίο μου ήταν ανυπόφορο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, στη συνέχεια που πήγα στο Άγιο Όρος, κατάλαβα τι ζητούσα. Και από το Άγιο Όρος γνωρίζεις όλους τους αρχαίους, από τον Ιεράκη και από τον Άγιο Όρος γνωρίζεις όλους τους πεινασμένους και τους διψασμένους. Και ζωντανός είναι ο πεθαμένος. Και όταν είσαι πεθαμένος, είσαι ευαίσθητος, είσαι ελεύθερος και κυκλοφορείς και κλεισμένο και ανεγούμενο των θυρών. Και αυτό το πράγμα διούται μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Και μεγάλος άνθρωπος είναι ο ταπεινός. Και ο ταπεινός άνθρωπος είναι ως μη ερθόμης το είναι. Και ταπεινοί άνθρωποι, μεγάλοι, υπάρχουν πάρα πολλοί, αλλά τα δικά μας κριτήρια τους περνάνε ως μη όντας. Ενώ αυτοί είναι οι επίστανοι των τεράτων της γης. Και ο άνθρωπος μπορεί να δεχθεί αυτή τη μικρή χαρά που λέει ο Άγιος Σημειών, που περιγελά το θάνατο. Και όταν δεχθεί αυτή τη μικρή χαρά που περιγελά το θάνατο, τότε κυκλοφορείς ελεύθερα μέσα στη ζωή αυτή, τότε χαίρεσαι το κάθε τι και ευγνωμονείς τον Θεό για όλα και νιώθεις ότι όλα έχουν μια αιώνια σημασία, αλλά ξεκινώντας από αυτό το τελικό, ότι η χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου και όταν φτάσεις δια της θυσίας, τότε όταν προχωρείς θυσίας θα φτάσεις στη ζωή. Και όταν λέμε πώς θα αναπολέσει την ψυχή, είναι ούτως σώσει αυτήν, η σωτηρία που ζητάει ο άνθρωπος έχει τις διαστάσεις της απολίας. Δεν μας χωράει οι κτήσεις, δεν μας χωράει η ύπαρξη, θέλουμε την απόλυτη διαστάση απολίας. Όσο αναπολέσει την ψυχή είναι αυτού το σώσει αυτή. Στη συνέχεια, όταν είσαι παιδαγωγός, όταν είσαι ηγέτης ανθρώπων, όταν είσαι οπιμήν, αν είσαι καλός, θυσιάζει την ψυχή σου για τα πρόβατα. Και όταν θυσιάζει την ψυχή σου, τότε τη βρίσκεις. Και τότε σώζεσαι. Και τότε αγιάζεται η ψυχή το σώμα του ανθρώπου και τότε γνωρίζουμε τον Θεάνθρωπο ως αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων. Αυτό το πράγμα, ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων και σαν έκφραση είναι ξένη από στη Δύση. Και η αντίδραση του Νίτσε είναι η αντίδραση του ανθρώπου που θέλει να λειτουργηθεί και μυρίζεται το άρωμα αυτό από μακριά και αυτό υπάρχει εδώ. Οπότε νομίζω για το καλό της ψυχής μας και για το καλό όλου του κόσμου πρέπει να γίνουμε αυτό που είμαστε. Εγένειο Υιός εσύ μαθών ή αυτό που λέει ο Αββάς Ισαάκ, το γνώντι αυτό, η γνώση πάντων δίδεται. Να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, να ξεδιψάσει η βαθιά δίψα του εαυτού μας που γίνεται μέσα στην Εκκλησία και όταν λέμε Εκκλησία είναι αυτή η παρουσία του Θεανθρώπου και αυτή η παρουσία είναι πνευματική και ειδική σε όλη την παράδοση μας αυτή. Οπότε νομίζω ότι τα παιδιά που βγαίνουν έξω και φωνάζουν και σπάνε βιτρίνες και τα οποία τυχαίνει να μην είναι φτωχά παιδιά τα οποία δεν έχουν φαγητό να φάνε, αλλά είναι παιδιά που καταλαβαίνουν ότι ένα ψέμα υπάρχει και αν τους ρωτήσεις γιατί τα κάνουν αυτά, δεν θα σου απαντήσουν, δεν ξέρουν να απαντήσουν. Στη συνέχεια, εγώ νομίζω αν είσαι σωστός, ούτε θα τους ρωτήσεις. Αλλά αν τους πεις αυτό που να τους πεις, θα δεις ότι αμέσως θα ηρεμήσουν και όλη τη δύναμη που έχουν μέσα τους θα τη διοχετεύσουν σωστά στη ζωή τους. Συγγνώμη, σας είπα πολλά. Για πες εσείς τώρα να συνεχίσουμε.
2: Συμφωνώντας στην ουσία αυτό που είπατε, είμαι βέβαιος ότι θα συμφωνήσετε σε τούτο.
3: Ποιο είναι τα
2: σχολεία σε αυτή τη γραμμή του Ηράκλειτου και του Νίτσε. Σε αυτή τη γραμμή του Ηράκλειτου και του Νίτσε, που πολύ σωστά θέσατε, νομίζω ότι έχει μια θέση και ο Δοστογεύσκη επίσης. Με τη λογοτεχνία του, μέσα από τη λογοτεχνία που δεν είναι λογοτεχνία, είναι διδασκαλία. Είναι και από την ορθόδοξη βέβαια τη ρωσική παράδοση, αλλά του βλέπω σαν μια γραμμή.
1: Μα έτσι είναι. Όλα αυτά τα παιδιά τα χαμένα είναι μαζί. Δεν είδατε ότι ο Νίτσε σε ένα βιβλιοπωλείο πηγαίνοντας είδε το Ηράκλειο του. Όχι μου, αλλά του λόγου ακούσαντες, δεν είναι μικρό πράγμα, ας πούμε. Οπότε, δέστε ποιες ερμηνείς υπάρχουν για τον Ηράκλειο. Δέστε πώς το βλέπει ο Νίτσε, πώς ζει με σε αυτή τη λειτουργία και πώς όλοι διψούμε αυτή την ελευθερία και την ενότητα που προσφέρεται δια της Εκκλησίας μέσα στη χάρη του Θεού. Οπότε λέω το εξής, αυτοί που διοργανώνουν την παιδεία εδώ στην Ελλάδα, υποψιάζονται ποτέ ότι τα παιδιά είναι άνθρωποι και δεν είναι ζώα. Α, είναι ζώα, είναι σαν τουλάχιστον ζώα. Που λέει ο Ηράκλειτος ότι τα γαϊτούρια προτιμούν τα άχυρα από το χρυσάφι. Και τα γουρούνια θέλουν το βούρκο και όχι το κατάρρο νερό. Και ο άνθρωπος δεν πρέπει να είναι λιπαρός και μολυσμένος. Μετά κάτι άλλο. Πολλές φορές και αυτό που λέμε εκκλησία, πνευματική ζωή, το μεταφέρουμε σαν μια κακομοιριά για πέταμα ανεκπαιδευμένο. Οπότε δεν σας θυμίζει ο Θεός. Ενώ προχωρείς στη θεία λειτουργία, προχωρείς στη ζωή των Αγίων, είναι διαφορετικά. Εγώ χθες μίλαγα κάπως για την αιμορροούσα. Βλέπετε, ας πούμε, ότι η αιμορροούσα 12 χρόνια είχαν αίμα. Είχε φτάσει στο Νίκαιαή, σου λέει θα πάω να κουμπίσω το κράσμα του δημιουργίου του Ιησού. Οπότε έγινε αυτό και έστειλε λύση του αίματος. Και λέει ο Κύριος, έχνω δύναν εξαιρεστούς εξ εμού, τις μου ύψατο, ύψατό μου τις. Μα λέει εδώ πέρα σε πνίγει ο όχλος και σε λέει ύψατό μου τις. Άλλο είναι όμως και άλλα αυτά που κάνετε, κάποιος με ακούμπησε. Οπότε βλέπετε, ο άνθρωπος ο πονεμένος, ο άνθρωπος ο ευαίσθητος, μια στιγμή με ένα ακούμπημα δέχεται αυτή τη δύναμη, την οποία αγνοεί ο κόσμος και η οποία δύναμη αγνοεί τον κόσμο και τη φασαρία και τον όχλο. Δεν συζητάτε για πράγματα, δεν συζητάω για βλακίες, για να τρώω νερό μου τσάμπα. Εγώ πονάω και θέλω να κάνω αυτό, το κάνω και σώζομαι, ας πούμε. Οπότε βλέπετε ότι αυτά κάνουμε να είμαστε ζώα, να τα υπόθεση, δεν είμαστε παιδιά ζώα. Είμαστε φορτωμένοι με αυτό το πάθος και αυτό το πράγμα είναι προνόμιο.
4: Είμαστε και ζώα. Έχουμε και ζωικές ανάγκες.
1: Αναφίβολα είμαστε, γι' αυτό ας πούμε
4: λέμε. Να σπληρώσω κάτι, είπατε παιδί, γιατί να μην γίνει άλλο δημόσιο υπάλληλο. Όμω, απείτε το απλώ στον νέο που δεν έχει α πούμε να φάει. Λοιπόν, ένα νεαρό, ο οποίο τον λέει ο πατέρα του τεμπέλει χωρί δουλειά, χωρί ούτε κοπέλα δεν έχει λόγο να παντρευτεί να κάνει παιδιά. Να... Πείτε το απλώ στον νέο.
1: Λοιπόν, τώρα.
4: Μου έδωσε όλα αυτά λιγάκι λαϊκισμού.
1: Λοιπόν, τώρα σα ακούω, ευχαριστώ και το δέχομαι. Τελείω το δέχομαι. Τελείω το δέχομαι. Δεν είναι έτσι. Ούτε το αφήνει κανείς αυτό. Και λέω το εξής, ότι εγώ να πάρουμε, όταν μιλούμε για αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων και φωτισμό των ψυχών και των σωμάτων και μετά στη συνέχεια, είδατε και η αιμορροούσα με το να ακουμπήσει δέχτηκε αυτή τη χάρη. Αλλά λέω το εξής, αυτά όλα που είναι προβλήματα που πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και δι' αυτών των προβλημάτων προχωρούμε σε μια πνευματική οριμότητα, πρέπει να τα πιάσουμε ξεκινώντας από το τι είναι άνθρωπος. Ναι, γιατί βλέπετε και το άλλο, ότι να πάμε σε μια άλλη κοινωνία. Αυτό που είναι στη Σουηδία, είδαμε τις περισσότερες αυτοκτονίες των νέων. που δεν υπήρχε οικονομικό πρόβλημα, που δεν υπήρχαν. Μετά βλέπετε, αν θα δούμε ποια παιδιά είναι σαν κουκουλοχώροι, βλέπετε είναι μπλεγμένο το πράγμα. Αλλά αυτό δεν τα δούμε καθόλου, φυσικά. Γι' αυτό, ας πούμε, λέμε ούτε ιδεαλισμός, άσαρκος, ούτε ηγισμός. Χωρίς πνεύμα, αλλά αυτό ο σεβασμός του ανθρώπου, όπως είναι ο άνθρωπος.
3: Σταύρος και Γιορτάζη του Γιώργου, δεν μπορεί να... Σταύρο να πω.
2: Όχι. Καταρχήν, ευχαριστούμε πολύ για αυτά που μας είπατε. Είναι πολύ σημαντικό. Κοιτάζει στην ορθόδοξη παράδοση από τα προσπάθηματά του Μεγαλύτου και το μόνο να πω ότι αυτά είναι παντελώς άγνωστα στην ακαδημαϊκή διανόηση με κατάλληλα. Επ' αυτού λοιπόν θέλω να σας θέσω δύο ερωτήματα. Όλη αυτή η συνθετική προσπάθεια κάνει μια ορθόδοξη προσέγγιση τόσο ανοιχτών οριζόντων που βάζει μέσα τον μεγάλο Ηράκλειτο, αλλά και άλλους σοφούς της αρχαίας Ελλάδος. Ποιος τη μοιράζεται στην Ελλάδα εκτός από ένα ρεύμα σκέψης το οποίο μπορούμε να το μετρήσουμε στα δάχτυλα του ενός ή των δύο χεριών. Θέλω να πω δηλαδή, όταν εσείς ήρθατε με τον Α ή Β τρόπο στη δεκαετία του 60 και άλλος μπήκε στο Άγιον Όρος, άλλος έμεινε στον κόσμο να σηκώσει το βάρος, είτε με ένα περιοδικό που συνεχίζει ακόμα να υπάρχει, είτε με τη σπουδή και τη διδασκαλία και λοιπά και λοιπά και λοιπά, και βεβαίως αυτό διακλαδώθηκε ακόμα και σε αυτόν τον ωραίο χώρο που είμαστε εδώ και σε άλλους παρόμοιους. Αυτά φαίνεται ότι γίνανε κάτι σαν τις λογοτεχνικές μονιές και ξεχαστήκανε και δεν επηρεάζουν ανθρώπους. Δεν επηρεάζουν πια ανθρώπους. Θέλω να σας πω ότι η δεκαετία του 80 πέρασε ανεπιστρεπτή. Όταν κάναμε συνθήματα με ορθοδοξία και προσπαθούσαμε να την κολλιάσουμε και με την αριστερή διανόηση κτλ. Έπαιξε αυτό το πράγμα. Πόσο έπαιξε, 10, 20 χρόνια έσβησε. Σήμερα αυτά τα πράγματα φαίνεται ότι δεν έχουν επηρεάσει εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα πράγματα της κοινωνίας και της παιδείας. Το πρόβλημα της παιδείας είναι πρόβλημα της κοινωνίας. Και αυτή η κοινωνία δεν καταλαβαίνει. Εδώ δεν καταλαβαίνει οι θεολογικές σχολές. Και επιτρέψτε μου να πω, δεν καταλαβαίνει η Εκκλησία, η διοικούσα Εκκλησία, όλα αυτά τα πράγματα. Αν τους τα πείτε, θα τους κάνουν παράδοση. Και ένα άλλο ζήτημα που για μένα είναι κορυφαίο. Εδώ σκιαγραφείται η εν Χριστώ ζωή. Τόσο καθολικά που προσλαμβάνει και τις αγωνίες της αρχαιότητας. Αυτά τα πράγματα μπορούν να εμπνεύσουν ένα εκπαιδευτικό σύστημα παιδείας, παιδεία. Δεν μπορούν να γίνουν τα ίδια σύστημα. Δηλαδή, ο κατά Χριστόν άνθρωπος δεν μπορεί να μπει στα γρανάζια μιας εκπαίδευσης που είναι και η ίδια λέξη εκπαίδευση το λέει, είναι ένα συγκεντρωτικό σύστημα. Παράγει αυτό που είναι, ξέρω και εγώ, ο γρανάζι για να γίνει δημόσιος υπάλληλος ή να γίνει διευθύνης τράπεζας, να γίνει και υπουργός. Η κατά Χριστόν παιδεία είναι κάτι άλλο που μπορεί συνεχώς να εμπνέει. Μοιάζει δηλαδή σαν και αυτούς που θέλουν να κάνουν χριστιανικό κόμμα και αγωνίζονται μονίμως και θα είναι το 0,0 τόσο. Πώς λοιπόν θα πούμε, να εμπνεύσουμε τη διανόηση, η οποία κατά τον κύριο Καραμπελιά που κάθεται τώρα εκεί πέρα, είναι μεταπρατική μονίμως αυτόν εδώ τον τόπο. Αυτά τα δυο νομίζω ότι συνδέουν. Θα ήθελα το σχόλιο σας.
1: Κοίτα, καταρχήν, ας πούμε, δεν μου αρέσει να μιλάμε για η γενιά του 60 και του 70. Εδώ πέρα ο κάθε άνθρωπος έχει τα προβλήματα αιώνια της να βάλω την γέννα και το θάνατο. Και κάθε ένας άνθρωπος προβληματίζεται. Μετά κάθε μια εποχή έχει τα δικά της. Και όταν νιώθαμε ότι είναι αλήθεια, εμείς άνθρωπος κατονομάζεται το παν, συμμετέχουμε η μια γενιά στην άλλη και πρέπει να το νιώθουμε αυτό. Αλλά συμφωνώ τώρα και με το προηγούμενο αυτό που λέμε για την δουλειά πρακτικά πράγματα. Είδα και ένα άνθρωπο που σου λέει: έχω τόσα παιδιά και δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Αλλά πέρα από αυτά, δεν είναι θεωρίες. Ακουμπάς τον άνθρωπο, μετά συνέχεια δεν είναι ξυπνάδες, μετά δεν κάνω ανοίγματα. Έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά όταν εμείς έχουμε πάθει μια αγκύλωση και δεν θέλουμε να φύγουμε από αυτό, δεν μπορούμε. Μετά λέω το εξής, με τον Ηράκλειτο, λέω ο Ηράκλειτος ήταν πρώτος γιος βασικής οικογένειας, σου λέει δεν θέλω παιδιά να στερεύουμε, σε αφήστε μίσημα. Αλλά η μεριά είχε να φάει. Μετά είχε τη δυνατότητα να κάνει σχολή, είχε το να κάνει θρησκεία. Ο Καζαντζάκης πήγε να κάνει θρησκεία. Πολύ άμυαλοι. Αλλά ένας μεγάλος κάνει θρησκεία με το να μην κάνει θρησκεία σου. Και κάνει σχολή με το να μην κάνει σχολή. Και σώζει την ψυχή του με το να τη χάνει. Έδωσε και το Ευαγγελίο και για τους άλλους. Οπότε βλέπετε ότι υπάρχουν αυτές που λέει ο Ηράκλειτος ζήταγε να βρει τον τρόπο της του παντός διοικήσεως. Και νομίζω ο τρόπος της του παντός διοικήσεως είναι αυτό το καθώς το τριαδικό που λέει ο Κύριος καθώς ηγάπησε με ο πατήρι, καθώς ηγάπησε εμάς. Και μεταφέρω να είστε ενωμένοι καθώς εμείς ένεσμεν τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Οπότε το σύστημα είναι σύστημα και έχει αυτά τα παιδιά. Τα παιδιά περιμένουν όπως τα μικρά πουλιά με ανοιχτό το στόμα τι θα πει η δασκάλα, τι θα πει ο δάσκαλος. Δεν ήταν άσχημο, γιατί τυχόν ο άνθρωπος, ο δάσκαλος υποψιαζόταν, ήξερε τι είναι άνθρωπος και τι ζητάει και του έδινε το ψωμί να φάει οπωσδήποτε και του τακτοποιήσει και άλλα θέματα, αλλά του μίλεγε για το άλλο, το οποίο είναι συνδεδεμένο, ένα και ενιαίο. Οπότε δεν αναρρεί το ένα το άλλο. Αυτό για το θέμα ποιο είναι το επίπεδο της κοινωνίας, εντάξει, ποιο είναι το επίπεδο των καθηγητών πανεπιστημίων, εντάξει, ποιο είναι το επίπεδο των θεολόγων και των ιεραρχών, εντάξει. Δεν μ' αρέσει, νιώθω το εξής, ότι ο καθένας είναι καθηγητής και είναι ιερεύς και αρχιερεύς και ο καθένας μας έχει μια ευθύνη. Και λέω το εξής, ότι αυτή η αγοροούσα η οποία μέσα στον όχλο αγκούπησε και δέχτηκε αυτό το γεγονός που σχολιάστηκε έτσι με τον Κύριο είναι μέγας δάσκαλος. Και θέλω να σας πω κάτι άλλο τώρα. Αυτό που με αναπαύει στον Ηράκλειτο νιώθω να έχω την ίδια ανάπαυση και στην μοντέρνα φυσική. Η μοντέρνα φυσική που μιλάει για τη θεωρία της σχετικότητας, της αβεβαιότητας των πιθανοτήτων και του χάους, λες όταν τα χάνετε είστε ελευθεριά, πάτε καλά, όταν παραπατάτε, ας πούμε. Μετά στη συνέχεια λες, ας πούμε, μην κάνω εγώ το φυσικό, το θεωρώ, το φυσικό στο θεωρώ. Προχωρήστε έντοιμα μέχρι τέλους. Και μιλάνε για το Big Bang και μιλάνε για την ακαριαία αλληλοεπίδραση και όταν συμβεί κάτι εδώ κοινοποιείται ακαριαίως σε όλο το σύμπαν και το σύμπαν είναι ένα όλο και λέει τώρα είναι τα σωματίδια και είναι και οι ταλαντώσεις και είναι τα κύματα και είναι κύμα και σωματίδιο, το φως και ταυτόχρονα τώρα με τις χορδές λένε ότι οι χορδές, τα σωματίδια είναι χορδές τα οποία δεν είναι χορδές και πάνω αλλά πάνω και είναι χορδές, είναι μαζί και είναι ένα πράγμα. Και λέει ο Γρηγόριος ο Νήσις ότι δεν είναι άλλο το ζητήν και το ευρίσκην, αλλά είναι το ίδιο πράγμα, το ευρίσκην είναι το ζητήν. Και όταν ο Κύριος λέει στους μαθητάς ότι φεύγω και ξέρετε που πηγαίνω και λέτε μας μαθητές δεν ξέρουμε που πηγαίνεις και ξέρουμε την οδό. Μα λέει μαθητά δεν ξέρεις ότι εγώ είμαι η οδός και η λύτη και η ζωή. Οπότε βλέπετε όταν τα δούμε ενιαίως τα πράγματα τα βλέπουμε διαφορετικά. Και εγώ νομίζω ότι η κοινωνία μας πάει κακά και η κοινωνία μας πάει και πάρα πολύ καλά. Και έχουμε μεγάλα κεφάλαια τα οποία δεν έχουμε εντοπίσει. Και νιώθω επίσης ότι υπάρχει και στην Ελλάδα την περιφρονημένη ένα μεγάλο κεφάλαιο. Αυτό το γεγονός του Ιράκλειου του και του Μαξίμου του Ομολογητού και του Κοσμάτου του Θεού και του Μακρυγιάννη και όλων των ανωνύμων δεν έχει μείνει έτσι. Έχει μείνει μια ενέργεια η οποία εκπέμπεται διαρκώς. Οπότε μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά. Μπορούμε να κάνουμε κάποιες αλλοιώσεις, αν πάρουμε το μήνυμα και να το διοικητεύσουμε, να διοικητεύσουμε αυτό το νέο πνεύμα σε αυτές τις υπάρχουσες συνθήκες. Αλλά το μου αρέσει αυτό το μη αρθόνης το είναι, η ύπαρξη της ανυπαρξίας. Και αυτό που λέω ότι η αμαρτία σου είναι ότι ακμή ζεις. Εάν ήσουν νεκρός, θα ήσουν ερευνητόπεδο και αν ένας είναι νεκρός, ένας ηγέτης, ένας δάσκαλος, είναι αείζωος και συνέχεια επεκτείνεται η ζωή του. Όπως διαστέλλεται το σύμπαν, διαστέλλεται και η ζωή του ανθρώπου και η ψυχή πάντα κτίζεται λίγο των λίγων συνήθεις. Και τώρα κάτι λένε και οι φυσικοί οι ίδιοι. Οπότε νιώθεις μέσα στην ελευθερία που βρίσκει και την ενότητα, θα βρίσκεις όρους και δια της απογείας βρίσκεις την ψυχή σου και όταν ασθενείς τότε είσαι δυνατός και όταν πεθαίνεις τότε κρίνεται το πλήρωμα της ζωής.
4: Για τον άνθρωπο το καταλαβαίνουμε αυτό. Για τον Θεό όμως, είπατε εγώ είμαι ο Ιων, σημαίνει εγώ είμαι ο ανύπαρκτος. Τι σημαίνει αυτό.
1: Αυτό που λέει ο Άγιος Μάξιμος ότι δια το υπέρ είναι των Θεών, αρμόζει πιο πολύ το μη είναι από το είναι. Δηλαδή με οποιαδήποτε έννοια του είναι μπορεί να έχουμε εμείς οι άνθρωποι. Από αυτή την έννοια. Οπότε έτσι, γι' αυτό βρίσκουμε και όταν θα ασκούμε κάθε φορά μου είπε κάποιος ότι δεν υπάρχει Θεός. Και του λέω και ποιος ούτε ότι υπάρχει. Αλλά...
4: Δεν υπάρχει, υπάρχει. Δεν υπάρχει, υπάρχει.
1: Εντάξει, κοιτάξτε σου ότι αυτό που λέμε ο αν το πατρί συγγραφήμερος και όλα είναι ένα οράτο σύγχρονα είναι μια αλήθεια και εκδήλωση φιλανθρωπίας. Γι' αυτό που λέμε στην πορεία εις Εμμαούς μόλις τον γνώρισαν έγινε άφαντος για να μην τον χάσουν. Αν έμενε, τον έχανε.
5: Η έρωτα είναι η δεύτερη φορά που με εντυπωσιάζεται. Την πρώτη φορά, όταν σας άκουσα να μιλάτε πριν από 20 χρόνια στην Τράκη για τον Ντοστογεύσκη. Και η δεύτερη απόψε που μιλάτε για τον Ηράκλειο και την παιδεία. Είναι, είστε ο πρώτος, τουλάχιστον από ό,τι ξέρω εγώ, κληρικός, που τολμά να θίξει το μεγάλο αυτό κεφάλαιο.

υπόκεινται και οι εκτελεστές. Είναι πολλά χρόνια που έχουμε πάψει στον τόπο αυτό να μιλάμε για παιδεία. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Είναι πολλά χρόνια τώρα που έχουμε πάψει να χρησιμοποιούμε τον όρο παιδαγωγός και τον όρο δάσκαλος. Μας πέφτει βαρύς. Και μιλάμε για εκπαιδευτικό. Που μπορεί να σημαίνει τα πάντα και τίποτα. Απόψε μας δώσατε με αυτά που είπατε το στίγμα της πραγματικής παιδείας, η οποία είναι άσκηση αρέτης και ανθρωποπλαστικό ιδανικό. Παιδεία είναι ο άνθρωπος, δεν είναι τα πράγματα. Και σήμερα τα πράγματα είναι αυτά που υπερισχύουν του ανθρώπου. Ο Ηράκλητος είναι αυτός ο οποίος έχει πιάσει το πρόβλημα και της σημερινής παιδείας. Πολύ μαθεί η νό, ού διδάσκει. Πολύ μάθηση δεν διδάσκει την νοημοσύνη. Μπορώ να πω μάλιστα με τα καινούρια συστήματα παιδείας, όπως είναι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τα παιδιά γίνονται περισσότερο ηλίθια. Διότι πάγουν να είναι ο εαυτός τους, πάγουν να είναι ο εαυτός τους, το μυαλό, το γένιο ιός έσυ που είπατε εσείς. Δεν έχουν σκέψη δική τους. Ο δικό τους εγκέφαλος υποκαθίσταται από τον ηλεκτρονικό. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και κάτι άλλο που θέλω να πιστεύω ότι δεν διέλαθε της προσοχής σας. Ο Ηράκλητος δεν ήταν μόνο σκοτεινός, ήταν και αυστηρός. Και πιστεύω ότι συνέλαβε και το πολιτικό πρόβλημα της Ελλάδος, της σημερινής, λέγοντας το περίφημο «έξεστην εφεσίης ιβιδών απάντσαστε πάση». Όλοι οι εφέσιοι είσαστε άξιοι για κρέμασμα. Δεν χάριζε λόγια. Και σε ό,τι αφορά το ζητούμενο, παιδεία δεν είναι τα πτυχία. Παιδεία είναι να μπορέσεις να φτιάξεις τον καλύτερο εαυτό σου. Δεν ξέρω πόσο είχε διαβάσει η Ράπη τον Παπαδιαμάντης, αλλά ο Παπαδιαμάντης έλεγε το περίφημο «Μορφωμένους θέλουμε, όχι εγγραμμάτους». Η Ελλάδα έχει γεμίσει πτυχιούχους, αλλά αυτή τη στιγμή τα παιδιά μπορεί να έχουν πτυχία, αλλά δεν ξέρουν να κάνουν καμία δουλειά γιατί δεν έχουν καταλάβει ότι το καλύτερο πτυχίο είναι τα χέρια τους. Ποτέ άλλοτε στον τόπο αυτό δεν υποτιμήθηκε σε τόσο βάναυσο ποσοστό η χειρονακτική εργασία. Και το τονίζω αυτό το πράγμα διότι στην Ελλάδα η ανεργία είναι επιλεκτική. Δεν υπάρχει ανεργία, υπάρχει τεμπελιά. Και ότι έχει διαμορφωθεί η αντίληψη ότι οι ταπεινές δουλειές, οι βάναυσες, είναι για τους ξένους. Και ότι εμείς ως προνομιούχος και περιούσιος λαός έχουμε το προνόμιο να είμαστε δημόσιοι πάλι με ένα παλιόκαρτο και παρουσιάζει το φαινόμενο ένας νεαρός σπουδαρχίδης που κατέχει ένα αρχίδιο, συγγνώμη, σημαίνει μικρή αρχή, μικρή εξουσία αυτό, να συμπεριφέρεται απέναντι στον πολίτη ως τυραννίδιο. Αυτή η κατάσταση μας έχει ζουγκλοποιήσει. Κλείνω λέγοντας σας, Γέροντα, το εξής. Μέτρησα τις λέξεις σας και άκουσα 7 φορές τη λέξη λεβεδιά. Αυτό λείπει από την παιδεία μας σήμερα. Η παιδεία, στο σχολείο το παιδί μαθαίνει τα πάντα. Μέχρι και ναρκωτικά. Το μόνο πράγμα που δεν διδάσκεται είναι να έχει λεβεδιά. Το παιδί που δεν ανέχεται την τιμωρία,

για να τιμωρηθείς πρέπει να βάλεις μέσο. Δεν πρόκειται να γίνει λεβέντη στη ζωή. Κάποτε λέγαμε, δεν θέλουμε παιδιά φρόνημα, θέλουμε παιδιά με γενναίο φρόνημα. Αν πάμε εκεί, τότε και ο τόπος μας θα πάει καλύτερα. Τουλάχιστον ας μας δώσετε, ας μας δίνετε το παράδειγμα από ψηλά εσείς εκεί, για να μπορούμε να κρατάμε και εμείς το ανάστημά μας στο ύψος μιας ιστορικής αποστολής.

0: νομίζω, ο Νίκος ο Γιαναδάκης είναι γνωστός σαν όνομα.
1: Ναι.
0: Ο Νίκος ο Γιαναδάκης είναι ένα παράδειγμα που καταρχήν έχει ένα πατέρα, τον καπετά Καραλάμπη, ο οποίος θέλει να έρθει στα γιο να σφάξει ένα καλόγιο για να παφεί η ψυχή του. Επειδή έχει σπάσει όλους τους δοσύλλογους και έχει ξεφύγει, λέει ένας. Και έχει και τη μάρτη, τη Γεωσοφία, η οποία είναι σήμερα μια άγια γυναίκα από το λαό Παλμένη. Αυτός ο Ρίγιος Αδεφόλου ήταν ο καλύτερος μαθητής, μάζευε τους μαθητές τους, διάβαζε Έγκελς και Μάρξ, μετά ήταν ιδρυτικό μέλος της οργανώσεως Ρήγας Φεραίος με την Επανάσταση του 1994, κατελικά στη Σεφάντο κατοχή, μετά σε Ισόβια, μετά έμεινε στη φυλακή και ελευθερώθηκε τότε που βγήκαν όλοι οι κρατούμενοι. Και είπε στον Στέφανο, τον αδελφό μου, ότι τώρα λέει, κύριε Στέφανε, έχω αλλάξει, δεν είμαι όπως με ξέρετε. Διάβασε το Ιεράκλειτο, διάβασε Πατέρες Εκκλησίες και βγήκε και δούλεψε πολύ. Και είχε κάνει εγγράφος κάποιες κριτικές για το πώς παρουσιάζεται ο Ιεράκλειτος στα διδακτικά βιβλία και έβλεπε κανείς τη σεμνότητά του και την ακριβολογία του. Έφυγε σύντομα από τη ζωή ο Νίκος ο Γιαναδάκης. Έγινε διευθυντής της Βιβλιοθήκης Βιβλιοθήκης στο Ηράκλειο. Η Βικυρία Βιβλιοθήκης ήταν μια αποθήκη βιβλίων και ήταν και η δέσκη επιστημόνων που ήταν χαρτοτεχνική δέσκη και την έκανε πνευματικό κέντρο και πήρε και τη βιβλιοθήκη του Σεφέρι κάτω και έκανε πολλές εκδόσεις και έκανε τρεις μεγάλες εκθέσεις στο Ηράκλειο. Την έκθεση για τις εικόνες κριτικής σχολής που έφερε από όλο τον κόσμο και από την Πετρούπολη. Η δεύτερη έκθεση ήταν για τον Γκρέκο. Και η τρίτη ήταν για τα Φαγιού. Στην πρώτη και στη δεύτερη, στα εγγένεια έλειπε για να προβληθεί ο Δήμαρχος. Στην τρίτη έλειπε γιατί ήταν νεκρός. Αυτός έδειξε ένα μεγάλο παράδειγμα και το έχουν νιώσει οι κριτικοί και μιλούν για μια μικρή αναγέννηση της πνευματικής ζωής με την παρουσία του Νίκου του Γιαναδάκη. Νομίζω έχει μεγάλη σημασία να δουλεύουμε σωστά και έχουμε πολύ λίγο και έχουμε πολλούς δασκάλους. Εγώ λέω το εξής, εάν τυχόν έλειπε αυτή η παράδοση μας η ενιαία από τον Ιεράκλειτο μέχρι τον Άγιο Κοσμά, τον Δωρό και τον Μακρυγιάν και τον Άγιο Νικόδημο της πόλη, τότε ας πούμε θα ήμασταν μια χώρα των 10 εκατομμυρίων, ας πούμε, ας πούμε, έχουμε μια υπόσταση. Αυτό που λέει ο Νίτσε, τι είναι αυτός ο μικροσκοπικός λαός αμφιβόλου ηθικής που οτιδήποτε έκανε τόσο μεγάλο που δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε με καμιά δύναμη και πρέπει να πιούμε το κόνιο του Σοκράτη για να παραδούμε τη ζήλια μας. Οπότε είναι μια περίπτωση και όταν νιώθεις ότι υπάρχει αυτή αυτή η χάρη, αυτή η δύναμη, αυτή η πνοή. Και αν έχουν προσφερθεί στον ένα, τότε προσφέρει σε όλους. Αυτός που λέει ο Ηράκλειτος ότι εις για μένα είναι μύρη και πρισμύρη, αν είναι άριστος. Όταν βοηθάς τον ένα, ο οποίος προχωρεί στη ζωή του, βοηθάς και όλους τους άλλους και τότε τους βοηθάς για να βρουν τον δρόμο τους. Και μετά, όπως έλεγε, όλα τα διακονήματα είναι ιερά και τα χειρονακτικά και τα μικρά. Και έχει σημασία και τούτη η ζωή και η άλλη. Και αυτή είναι η μεγάλη χάρη που υπάρχει μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο βασανίζει τον άνθρωπο στη Δύση, που είπα σχολαστικισμός και ολοκληρωτισμός. Έτσι είναι. Δεν το λέω για κατηγορία. Δεν θα σας πω κάτι άλλο. Πήγε προκαιρού, πέρσι, ένας κληρικός που είναι καθηγητής σε ιερατική σχολή με δύο δεσποτάδες στη Δύση και ήταν ένα γέρο συνταξιούχο δεσπότη, καθολικό και τους είπε ο άνθρωπος, έχετε κλείσει ιερατικές? Δεν λέει, έχουμε, γιατί και ο κλήρος σε εμάς δεν έχει υποχρεωτική καμία, οπότε έχουμε κρίσεις. Μετά η δεύτερη ερώτηση του γέρου καθολικού δεσπότη ήταν, πιστεύουν οι παπάδες σας? Λέει, γιατί εμάς δεν πιστεύουν. Κοιτάξτε, δεν είναι για γέλια. Αυτό το πράγμα είναι η εξομολόγηση ενός πόνου. Όταν τη θεολογία την έχεις κάνει σχολαστικισμό και την παρακολουθείς κανονικό δίκαιο είτε αστικό δίκαιο είναι το ίδιο, και όταν δεν έχεις αυτόν τον προβληματισμό, τότε πονάς. Και αυτά τα βάσανα, όταν αφορούν τον άνθρωπο, θα παρουσιαστούν. Και εγώ ξαναγυρίζω πάλι πίσω στους κουκουλοφόρους. Μην νομίζετε ότι υπάρχει καταστολή με όλα αυτά τα μέσα που λένε η δεξιά, η αριστερή, η προοδευτική, η συντηρητική. Είναι να δοθεί και αυτό το πνεύμα, το οποίο δεν είναι ξένο την παράδοσή μας. Όταν λένε υπάρχει ο Ηράκλειος, υπάρχουν όλοι οι άλλοι, υπάρχει η λειτουργία, σημαίνει ότι υπάρχει αυτό το πνεύμα παντού, δεν έχει φύγει. Και όταν γεννηθεί κάποιος που έχει ανάγκη από αυτό, πρέπει να το δώσουμε. Και η παιδεία θα πρέπει να δώσει και αυτό. Και τι θα γίνει αυτό το παιδί? Από μεγαλώματα γίνει ταπεινόφρον. Γιατί ο μεγάλος είναι ο ταπεινός, ο διαλυμένος, ο οποίος έχει την ελευθερία της ανυπαρξίας και ζει για τους άλλους, δεν ζει για τον εαυτό του. Βλέπετε, όταν ένας αυτοκολακεύεται, αυτό που είπε ο Νίτσε, μην εμπιστεύεστε στον άνθρωπο που έχει πόζα. Όποιος έχει πόζα είναι ψεύτης. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτό. Λέω το εξής. Ο Ντοστογεύσκη έχει πόζα. Με τόσο φορτωμένος που δεν έχει όρεξη για πόζες. Οπότε βλέπετε ότι ένας μεγάλος, ο μεγάλος είναι ο ταπεινός. Είναι ο μικρός, είναι ο ανύπαρκτος. Αυτό το μεγαλείο του ανθρώπου. Οπότε βλέπετε ότι όταν ασθενώ το δυνατό σημείο και υπάρχει το άλλο, πρέπει να έχω ένα κομμάτι ψωμί, αλλά ο Άγιος Νικόλαος πέτυχε την ταπεινώση, τα υψηλά και την πτωχία, τα πλούσια. Υπάρχει μια παιδιά, η χάρη της ταπεινώσεως που είναι η μεγάλη αρχοντιά και δεν είναι η κακομεριά. Υπάρχει ο πλούσιος, ο πλούτος της πτώχειας και δεν υπάρχει, ας πούμε, η κακομεριά, ας πούμε, η φτώχεια της ευμάρειας που έχουν γίνει σαν ζώα. Και οπότε βλέπετε ότι ζώντας μέσα στην Εκκλησία, και η Εκκλησία εννοώ όλη αυτή την παράδοση του τόπου μας, που αγκαλιάζει μετά με το μήνυμα που δίνει όλο τον τόπο, την οικουμένη, μπορούμε και εμείς να σταθούμε στα πόδια μας και να πούμε ένα σωστό λόγο και θα τον πάρει, θα το πάρει το παιδί που έχει ανάγκη από αυτόν τον λόγο.
1: Λόγω να πούμε πράξα, καλησπέρα Βασίλη, θέλω να σου ρωτήσω το εξής. Εσείς πώς εξηγείτε η απίστευα της γνώσης της ρωσικής πραγματικότητας και της θεολογίας και της ρωσικής κουλτούρας ότι η μεγαλύτερη και η χειρότερη μορφή ολοκληρωτισμού στην ιστορία της αυτοπόλητος γεννήθηκε στη Σοβιετική Ένωση, χώρα με πολύ μεγάλη ορθόδοξη παράδοση, που είναι το Γκουλάκ, το ψυχιατρίο. Και επίσης και στην Ελλάδα, ας πούμε, που εδώ γεννήθηκε και η Αγία Παράδοση και η Ορθόδοξη Παράδοση, εδώ και 50 χρόνια υπάρχει αυτή η απόλυτη κυριαρχία ιδεολογική της πιο, ας πούμε, ανόητης, όπως είπα, ηλίθιας και έτσι πιο ακραίας εκδοχής της Ευρωπαϊκής Αριστεράς.
0: Εγώ λέω ότι οι πρόγονοι μας αυτοί που μας γέννησαν κατά πέραν πνεύμα και κατά σάρκα έβαλαν πολύ πολλά ψηλά τον πύχη και πήραν πολύ ψηλά το τραγούδι, οπότε εμείς είμαστε ή σοβαροί ή γελοί τελείως. Τώρα περνούν τη φάση της γελιότητας, δεν μπορεί να είσαι τελείως σοβαρός πάντα, αλλά είναι και αυτός. Κοιτάξτε, ο πατήρ Γεώργιος Στρολόφσκι, ο οποίος θεωρείται ο μεγαλύτερος θεολόγος του 20ου αιώνα και είναι μεγαλύτερος επειδή δεν ήταν θεολόγος. Ένα από το δεύτερο είναι αυτός που μίλησε για την ελληνικότητα της Ορθοδοξίας, του Χριστιανισμού. Και δεν μιλώ για την ελληνικότητα, όχι την φιλετική, αλλά του δόγματος, της λατρείας και της εικόνας. Δεν μπορεί να υπήρχε, δεν θα μπορούσε να υπάρξει αυτό το δόγμα, η λατρεία και η εικόνα, δεν υπήρχε η φιλοσοφία, η τραγωδία και η τέχνη. Μετά η κουβέντα. Και λέει, όντας χριστιανοί είμαστε κατά κάποιο τρόπο Έλληνες. Και το λέει ξένος. Αυτόν δε, τον Φλωρόσκιν, τον περιφρονούν όλοι οι περισσότεροι, οι πολλοί Ρώσοι θεολόγοι, εμείς και ο πατήρ Αλέξανδρος Σμέμα, ο οποίος τον αποκαλεί απλώς ο καθηγητής Φλωρόσκιν. Και τώρα μεταφράστηκε και μια αυτοβιογραφία του πατρός Αλεξάνδρου, δεν να μην είναι κανείς την αξία του πατρός Αλεξάνδρου. Αλλά είμαστε και κουτί, μέσα εκεί, λέει, να απαλλαγούμε από το μύθο της Κωνσταντινούπολης, των Ιεροσολύμων και του Αγίου Όρους. Αυτός ο οποίος παρουσιάζεται ως φοβερός λειτουργιολόγος και έχει εδώ πέρα και ο Γιώργος τα επιτυχία που και καλά κάνει να προβάλλει, είναι αυτός που ειρωνεύεται αυτούς που έπρεπε να ξέρει. Αν τυχόν εγώ αγαπώ τη Θεία Λειτουργία, πρέπει να μάθω τη γλώσσα των ανθρώπων αυτών που την έγραψε και βάζω τον τόπο τους, γιατί να τους μισώσουμε. Οπότε με αυτόν τον τι γίνεται. Είναι όλα καλά. Πόλεμος πατήρ πάντων και εμείς πρέπει να συντονιστούμε στο ρυθμό της παραδόσεώς μας. Πρέπει να είμαστε άξιοι του Ιεράκλειτου και της Θείας Λειτουργίας και όλου του τόπου. Γιατί περιμένουν πολύ πολλά από εμάς τους Δήμους.
2: Ναι. Εγώ ήθελα να απαντήσω λίγο στο ερώτημα που έβαλες πριν. Αν πιέτσι να κάνω μια ερώτηση. Αν αυτό το ρεύμα το οποίο ξεκίνησε πριν από 50 χρόνια εξακολουθεί να λειτουργεί σήμερα και αν έχει κάποιο νόημα, αν έφερε κάτι. Και αν έχει μια σημασία στην πνευματική ζωή αυτού του τόπου. Εγώ που προέρχομαι από άλλη παράδοση, από τη μαρξιστική, βρήκα σε αυτό το ρεύμα πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, τα οποία φαίνονται και σήμερα. Δηλαδή, την ενότητα της ελληνικής παράδοσης. Τη στιγμή που ο ψευδό ή τέλος πάντων αυτό που λες μεταπρακτικός μαρξισμός και μια μεταπρακτική αντίληψη έλεγε στην Ελλάδα ότι δεν υπάρχει συνέχεια ανάμεσα στο νέο ελληνισμό, το Βυζάντιο, την Ορθοδοξία και την αρχαία Ελλάδα και αυτό με άλλο τρόπο ήρθε μετά να το πει ένας σημαντικός Έλληνας φιλόσοφος αλλά που σε αυτό το πράγμα δεν ήξερε την τύφλα του, ο Καστοριάδης, που ξεχωρίζει την νεότερη ελληνική παράδοση από την αρχαία, σε αντίθεση με τον Παπαϊωάννη, για παράδειγμα, που βλέπει την ενότητα αυτή ανάμεσα στην αρχαία Ελλάδα, τους πατέρες Εκκλησίας, την Ορθόδοξη παράδοση και τον νεότερο ελληνισμό, λέω ότι αυτό το ρεύμα μπόρεσε να μιλήσει για αυτό το πράγμα. Μπορεί να μιλούσε με έναν τρόπο που ίσως δεν ήταν προσιτός ή δεν μπορούσαν όλοι να τον κατανοήσουν, ακριβώς γιατί ξεκινούσε περισσότερο από την Ορθόδοξη παράδοση. Και γι' αυτό ένα κομμάτι της αριστεράς και του μαρξισμού, το κυρίαρχο ακόμα, το πολέμησε. Όμως άφησε μια μεγάλη παρακαταθήκη ιστορική, την οποία τη νιώσαμε και σήμερα, με αυτή την ενότητα που πήγε πέρα από τις βλακίες που αντιπαραθέτουν τον αρχαίο ελληνισμό με τον μετέπειτα και που θέλει να μας κάνει να κάνουμε έναν ακόμα εμφύλιο όταν καμιά φορά ακούω στην τηλεόραση ξέρετε αυτούς τσακωμούς αρχαιολατρίας και μη και τα λοιπά, λέω δεν μας φτάναν τόσοι εμφύλοι στους Έλληνες που ζούμε, θα πάρουμε και έναν ακόμα εμφύλιο για το 330 μετά Χριστόν. Αυτή η συνεισφορά αυτού του ρεύματος, άσχετα με το ίδιο, γιατί αυτή είναι η πανουργία της ιστορίας πάντα, άσχετο αν το ίδιο δίνει σήμερα αυτό καθεαυτό σαν τέτοιο καρπούς, που εκεί συμφωνώ ότι πιθανώς κάποιοι άνθρωποι, κάποιες μορφές του μπορεί να έχουν εξαντληθεί, όμως περνάει ή θα περάσει σε νέες μορφές, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές, διότι μπόλιασε μια ολόκληρη σκέψη που επαναφέρει τα πράγματα στην ελληνική σκέψη. Ξανάδωσε κουράγιο και δύναμη σε όλους τους ανθρώπους που τα ήθελαν.
0: Σύνθεση, είναι η σύνθεση.
2: Ακριβώς.
0: Η σύνθεση.
2: Όλους τους ανθρώπους που θα ήθελαν να ξαναδούνε μια σκέψη η οποία να ξεκινάει από τη δικά μας παράδοση και να μην φέρνει έναν ξένο εξυγχρονισμό, αλλά βλέπει το μόνο πιθανό και δυνατό εξυγχρονισμό ως εξυγχρονισμό της δικής μας παράδοσης και όχι ως εισαγόμενο και μεταπρατικό είδος. Αυτό το πράγμα πρέπει να το αναγνωρίσουμε στον πατέρα Βασίλειο και σε όλους τους συντρόφους του, θα το πω έτσι, που ξεκίνησαν αυτή την πνευματική επανάσταση, που μας ξανάδεσαν με τον Γρηγόριο τον Παλαμά, με τους Πολυβάδες και με τον Ηράκλειο σήμερα.
0: Και με τους παπάδες αντίστοιχα.
2: Σε λεπτό, σε λεπτό, σε λεπτό.
3: Επειδή όπως είπα στην αρχή, ήταν τελείως έκτακτη και τυχαία η σημερινή συνάντηση και εμείς είχαμε, ήταν ήδη κανονισμένη μια άλλη εκδήλωση εδώ, θα παρακαλούσα πάρα πολύ σύντομα όσοι έχουν δύο-τρεις ακόμη να δώσουν ένα ερέθισμα ή να πούν μισή κουβέντα, να το κάνουν και μετά ο πατήρ Βασίλειος να κλείσει, αν είναι δυνατόν.
4: Νομίζω ότι αυτό που τέλειωσε ήταν η μόδα των διανοωμένων, οι οποίοι είχαν ένα ελιτισμό, ούτως ή άλλως, σε όλα τα κράτατα, από την εποχή, από τα αρχές του 1900, όπου προσελήφθη ο Νίτσε στην Ελλάδα, και είναι η λαμπρή μελέτη που δίνει την Γαμπρέλη εδώ, που λέει συνειδητοποίηση, ο νιτσεϊσμός στην Ελλάδα ως συνειδητοποίηση του ελληνισμού. Και μιλάει για ελληνικό. Λοιπόν, αυτό που τέλειωσε νομίζω είναι οι διανοούμενοι και ο ελιτισμός τους, και αν εγώ επειδή είμαι στην εκπαίδευση του δημοσίου υπαλλήλου, το εισέβρεξε λίγο ως μορφή από τον παρεκτατημένο μου κύριο, ότι είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι, ναι, παίρνω το μισθό μου γιατί από εκεί ζω. Αλλά η επαφή με τα παιδιά τους λέω για τον εργάτη του, γιατί τον έχω γνωρίσει εγώ και από το κείμενο του πατέρα Βασιλείου βεβαίως. Δηλαδή, μας τέλειωσε, να το πω εν ολίγης, μας τέλειωσε στην Ελλάδα ο θαυμασμός για τους διανοούμενους νεοορθόδοξους ή ό,τι άλλο. Μας έμειναν οι γέροντες και οι άλλοι.
5: Μία ερώτηση μόνο. Γιατί πια δεν έχουμε στην Ελλάδα έναν άνθρωπο να μας εμπνεύσει ή να ηγέτη? Είμαι νέος και δεν ξέρω πού να πάω σε εισαγωγικά. Γιατί εννοώ σε αυτόν τον τόπο, δεν μιλάω για τον Χριστό, έτσι πάντα. Γιατί δεν βγαίνει πια ένας άνθρωπος, δηλαδή τι συμβαίνει αυτά τα χρόνια? Δεν υπάρχει κανείς. Σκουπίδια και πάλι σκουπίδια. Να δω έναν, να πάω λίγο κοντά, πέρα από τον Χριστό. Γιατί μόνο αυτός μας έχει μείνει τελικά.
3: Συγγνώμη, την άλλη φορά ελπίζω να είναι προγραμματισμένο καλύτερα το πράγμα και να έχουμε μεγαλύτερη άνεση να κάτσουμε 8 ώρες.
6: Πάνω σε αυτό,
3: γιατί
6: τα
0: βλέπετε ότι αυτό που λέτε συχνά, ότι επειδή είμαστε τώρα μοντέρνοι, γνωρίζουμε τον εαυτό μας από τους ξένους. Και είχα διαβάσει μια ομιλία του Αθανασίου Κανελόπουλου που έκανε στην Ακαδημία την Ορθόδοξη της Κρήτης για τον Κοσμάτο Νετολό. Εκεί είχε η βιβλιογραφία αγγλική, γαλλική, γερμανική, άλλα διάλογα δεν έτσι. Οπότε λες, δεν είναι άσχημο εάν θα γίνουμε Έλληνες. Στη συνέχεια, σου πετάει μια κουβέντα, ο Ηράκλειδος γιατί ονείρθε καλά ο Ντοστογεύσκη, μετά σας λέω ο Κάφκα, μετά κάποιος άλλος, τον Πόντο Γκάζι και σε καφώνει. Μετά, όταν διαβάζω βιβλία, ας πούμε, ο Βασίλης Τατάκης, στην ιστορία της ψευδής φιλοσοφίας, είναι σεμνός, μιλάει σεμνά, μιλάει καλά. Αλλά νιώθω ότι υπάρχει μια απόσταση μεταξύ αυτού και των ίδιων των ανθρώπων τους οποίους μιλάει. Θέλω να πω το εξής. Ας δουλέψουμε, ας βρούμε μια ήσυχη ώρα και μια ήσυχη γωνιά για να πούμε την ευχή, για να χωνεύσουμε αυτά που έχουμε μέσα μας και αυτό που ελέγχει για τους λόγους και τις πράξεις και μια στιγμή να γίνομαι αυτό που είμαστε. Το άλλο που είχα σημειώσει εδώ πέρα, κοιτάξτε, σαν φαινόμενο που μας κρίνει, εγώ λέω τον εαυτό μου ότι είχα ενθουσιαστεί, κάτι ενθουσιαστεί από τον Αβάησα από το Σύρο και από το Σογεύσκη. Οπότε λέω, γιατί να ενθουσιάζουμε με ξένους. Μετά μια στιγμή ενθουσιάστηκα με τον Ηράκλειο, θα το γνώρισα. Και λέω το εξής, αυτό το φαινόμενο έχετε βρει άλλο άνθρωπο στην ιστορία της ανθρωπότητας να έχει γράψει, να έχουν σωθεί 5-10 σελίδες και να έχει ενώσει την ανθρωπότητα από την άπανα, από το ίμερ τη Δύση, από τους αθέους, τους ενθέους, σουρεαλιστές κλπ. Αυτό λέει κάτι. Λέει κάτι, δεν μπορώ να ησυχάσω αυτό. Μας χρεώνει αυτός ο άνθρωπος. Γιατί γεννήθηκε εδώ και μείνει σε αυτή τη γλώσσα. Και ενώνει την οικουμένη. Εκεί είναι το Big Bang που γεννιέται για παράδοσή μας. Και βλέπετε ότι ο κύριος ο Αριστοτέλης μπλέκεται και είναι αυτός ο Ηράκλειτος. Δεν ξέρει πού να πάει τα κόμματα και αστερίζει, μπορεί να το καταλάβεις. Λέμε Αριστοτέλη, το κάνει επίτηση μας. Για να σε μπλέκει, γιατί όταν σε μπλέκει, σε ξεμπλέκει. Οπότε, και αυτό που ελέγχθη ότι είναι αυστηρός και είναι και επίοικης την ίδια ώρα. Και, οπότε δεν είναι πράγμα να είσαι άνθρωπος, είσαι χρεωμένος, είσαι ένα χρέος μεγάλο και έχεις δεχτεί μια μεγάλη ευρία από το Θεό και επιπλέον δεν είναι μεγάλο, μικρό πράγμα να είσαι Έλληνας Ορθόδοξος. Ας το καταλάβουμε αυτό, θα χαρούμε τη ζωή μας και θα βοηθήσουμε χωρίς να θέλουμε και όλους τους άλλους.
6: Παρακαλώ σε ένα τελευταίο.

0: δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίση μου, Κύριε, δόξα σε. Βασιλεύ, ουράνια, παράκληψη, αληθεία, σπαταγού, παρό και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνους εν μήν, καθάρισον ημάς, λουπάς, κυλίδος, εσώσουν αγαθέτα, συχάσιμο.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστατε της αμαρτίας ημών, Δέσποτε συγχώρεσον τας ονομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενίας ημών.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Αχιλλείου Λαρίσης.
1: Και νυν και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών, τον επιούσιν, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκαστης βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματο, υψωθήσαν το σταυρό εκουσίως τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρον τη δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχειν την συνόπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, να μην προστασία φοβερά και ακατέσχην, δε μη παρήδης αγαθήτες εκκαισίας ημών, πανύμνητε Θεότεο και στρίξουν ορθοδόξων πολιτείαν, σώζουσε και έλασε βασιλεύειν και χορήγη αυτής ορανώθεν την νίκη, διότι έτηκες των Θεών μόνοι ευλογημένοι.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός και δεν του μέγα ελέος σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των αρχιεπισκόπων Ιερονύμου και πάσιν Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και σε την δόξα αναπέμπτομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικιαή στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
0: Δόξα τη Αγία και ομούσιο και ζώπιο και αδιαιρέτου Τριάδη, πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Κύριε, τι επληθυνθείς εν θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται έπε με, πολλοί λέγουσε την ψυχή μου, ουκ έστι σωτηρία αυτόν το Θεό αυτού. Σίδε, Κύριε, αντιλήπτωρ μου, η δόξα μου και ύψον την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσα με εξόρος Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσουν μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτεθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, τη σία πάταξες πάντα στους εχθρενοντάζε Ματέως. Οδόντας αμαρτωλών συνέτριψες του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε το οργή σου παιδεύσεις με, ελέησον ότι τα βέλη σου ανεπάγησαν μου και επεστήριξε με την χείρα σου. Ου και στην ίαση εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου. Ου και στην ίαση, ούτε και στην ειρήνη της σωστέης μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εν ομοία με περίραν την κεφαλήν μου, σου φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επέ με. Προσώζησαν και εισάπησαν οι μολοπές μου προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρεσε και κατεκάμφθηνε ως τέλους, όλην την ημέρα σκυθροπάζουνε πορευόμην, ότι εψώη μου επλήστησιν εμπεγμάτων και ουκ έστιν ίασησιν της αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρε οριόμην από στον αγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε επιθυμία μου και ως την αγμός μου από σου ουκ επεκρύβη, η καρδία με ταράχθη, εγκατελειπέ με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ έστιμεται μου. Οι φίλοι μου και η πλησία μου εξεναντίας μου έγκυσαν και έστησαν και οι έγκυστα μου απομακρόθεν έστησαν. και εξεβιάζονται οι ζητούντε στην ψυχή μου και οι ζητούντε στα κακά μου ελάλια σαρματιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο κοφό, ο κυκόν και ο σιάλογο, ο κανίκον το στόμα αυτού και γενόμενο οι άνθρωπο, ο κακόν και ο και έχωναν το στόματι αυτού ελεγμού. Ότι επί σύ, κύριε, ήλπισε ασύ, εις ακούσει, κύριε ο Θεό μου, ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μια εχθρή μου και εν το σελευθύνε πόδα με πεμέ μεγαλοριμώνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών μου ενωπιών με στήδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημανίσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθρή μου ζώσει και κυκρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθην συνήσοντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακά αντί αγαθών ενδιέβαλων με επικατεδίωκαν αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσεπε μου. Πρόσχεσαι την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσεπε μου. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέωρο θρίζω. Δίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώσε η σάρξ μου, γη ερήμων και αβάτου και ανίδρου. Ούτως εν του Αγίου όφθινησε του ειδίν την δύναμή σου και την εδόξαν σου. Ότι κρίσον το έλεό σου υπερζουάς, τα χείλη με πενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσου σε εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη ωραία χείρα μου. Ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεις ενές το στόμα μου. Οι εμνημονευόνους επί της τομνής μου εν της όρθρες εμελέτωνεσαι, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπτεν τερίγωνος αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αν δε λάβετε δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτινε ζήτησεν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθίζονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομανίων εν αυτό, ότι ενεφράγει στόμα λελών τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εσέ, ότι γεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπτων τηρίγων σου εγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε εμού δε αντελάβεται δεξιά σου, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των άνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και η νυχτή εναντίον σου. Εις αληθέ των οποίων σε προσευχή μου, κλείνον το ούσι στην δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγγισε. Προσελογίστην μετά το καταβενόν των εισλάκων, εγεννήθην ως άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σε τάφο, ο νου και μνήστησέ τη και αυτοί εκ της χειρός απόστησαν, έθεντο με λελάκου κατωτάτων, εσκοτεινής και νησκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετρισμούς σου επίγαγες επεμέ. Εμάκρυνας επεμού φίλου μου. Εμάκρυνας τους γνωστούς μου επεμού. Έθεντο με ευδέλιγμα εαυτής. Επαραδόθην κι ούκη ξεπορευόμην. Η οφθαλμή με στένης συναποπτωχίας. Και έκραξε προσέ Κύριε όλην την ημέρα να διαπέτασα προσέ τας χείρας μου. Μη τις νεκρής ποιήσεις θαυμάσια ή ιατρία να στήσουσι και εξομολογήσουν τέση. Μη τηγήσετε της εν το τάμφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστής εν τέντος κώδη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιρρελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε και έκραξα και του πρωί προσευχή μου προφθάσεις. Εν ατί Κύριε αποθείς την ψυχή μου αποστρέφεις το πρόσωπό μου σε πεμού. Το χώσου μη εγώ και εν κόπησε κοινότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ δήλθε με οριέ σου, εφοβερισμή σου εξεταραξάν μου. Εκύκλωσάν μου ως είδωρ όλην την ημέρα να περιέσουν με εμά μου. Εμάκρυνας επί μου φίλων και πλησίαν και τους γνωστούς μου πεταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου. Εις αληθέ των οποίων σου προσευχή μου κλείνον το ούσι στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντοτε εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνουν πάσα στα θευοδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα συνόσου σου. Τον λυτρούμενον εκφορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα συνελέη και εκτριμή. Τον επιπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου. Ανακαινιστήσει τόσα ητού η νεότη σου, ποιόν ελεημοσύνα σου Κύριο και κρίμα πάσα τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή, τη Ιη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμων και ελεήμων ο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο, ου και στέλο οργιστήσατε ουδέη στον αιώνα μηνύει. Ου κατά τα σονομία ημών απίηση ενημένου, δε κατά τα σαμαρτία ημών ανταπέδου και νημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη εκρατέωσε Κύριο το έλεο αυτού επί του φοβουμένου αυτών. Καθώς να απέχουσαν ανατολή από δυσμόν, εμάκρυνα φημών τα συνομία σημών. Καθώς εκτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήστη επιχούσες μεν. άνθρωπος ο συγχώρητος η ημέρα αυτού, ο σιάνθος του αγρού ούτως εξανθείς, ότι πνεύμα δήλυθεν εν αυτό και ούχι πάραξε και ούχι επεγνώσει τέτοι των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί εις ιών της φυλάνσου στην διαθήκην αυτού και μνημένους των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούντες των ελόγων αυτού. Του ακούσε τη φωνή των ελόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού ή ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής με νότηση την δέησή με τη λυθία σου. Εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εις ελθείς εις κρίση μετά το δούλο σου. Ότι ου δικαιωθείς ετενόπιόν σου πάση ζών. Ότι κατεδού εξ νεκρός την ψυχή μου, ταπείνωσε εις γην την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνας και οικειδίασε να πούμε το πνεύμα μου. Εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμενείς την ημέρων αρχαίων, εμελέτησαν πάση τη έργη σου, εν ποιήμος των χειρών σου μελέτων, διαπέτασα προσέτας χείρας με ψυχή μου ως γη άνυδρος. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό μου σε παιμού και μη αφήσου με τις καταδάνειες ενεσυλάκων. Ακουστών ποιήσω με το πρωί το ελαιός ότι επισύλληπησα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με το προσέ, ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξου με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου, το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσε με διευθεία, ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψεις την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσου, εκθούζουν και απολύσεις πάντα σε θλίβοντες την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει μεν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόνη, Κυρία, δόξα σοι.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν.
3: Κύριε λαϊσό.
0: Υπέρ της άνθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμεν.
3: Κύριε λαϊσό.
0: Υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμεν.
3: Κύριε λαϊσό.
0: Υπέρ του Αγίου υποτούτου και το μεταπίσω ευλαβίας και φόβου

0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστημον στρατού, του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της πόλεως και ενουρίας θαύτης, πάσης πόλεως και χώρας, και τον πίστη έχουν τον είναι αυτές του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κυρία Λαϊσό.
0: Υπέρ ευκρασίας αίρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κυρία Λαϊσό.
0: Υπέρ πλεών των αδιπορούντων, νοσούντων, καμνόντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κυρία Λαϊσό.
0: Υπέρ του ρηστίνη μας από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε Λαϊσό.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησου και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε Λαϊσό.
0: Της Παναγίας Αχράντο υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνησιμων, Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα Αγία μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθωμεθά. Πρέπει η πάσα δόξα, θυμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: σου ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Σπανεγία σαν πράγμα υπερευλογημένης εν δόξου δεσπένης ημών, Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας, με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντε εσύ αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθωμεθά.
1: Σοι Κύριε.
0: Ζω του κράτους και ζω εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις

0: Άφεση δωρήσαστε, της εορτάζους υπόθω την Αγία Τίμη σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Είπε ο Κύριος της εαυτού μαθητές, πάντα μη παρεδόθη υπό του Πατρός μου και οδείς επιγεινός των Υιών, ημί ο Πατήρ, ουδέ τον Πατέρα της επιγεινός και ημί ο Υιός, και ο εμβούλητο Υιός αποκαλύψε. Δεύτε προς με πάντες σκοπιώντες και με φορτισμένη και εγώ να πάψω ημάς. Άρα το ζυγό με φημάς και μάθετε απ' εμού, ότι πράωση με καταπεινώς την καρδία και βρίσετε ανάπαυση τη συχέσιμον. Ο γάρ ζυγός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρώνεστη.

πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψουν το όνομά μου. Επιπλέον πλύνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικείς εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαραν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με η μήτυρ μου. Ιδούγαρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσω με, πλύνεις με και υπερχιό να λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάστας ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσουν είναι μία ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησουν εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψουν από το πρόσωπο σου και το πνεύμα ως το Άγιον μία αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστε γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλει τα θυσία αν εδώ κάνω λοκαυτώματα ή και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη, είναι ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, τη ευδοκία ω θυσιών και οικοδομηθεί ούτα τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίε θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόζου.

Σαν ο Θεός φιλός σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, επίσκεψον κόμψον ελέη και εκτιρμής, ύψον και αίρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάψτε εμφημάστα ελέη σου τα πλούσια, πρεσβείς Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σου σταυρού τη χάρη του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες των τιμίων δόξου πρωτοδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων Καλλικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Μετέρων ημών, των Ενέσκηση Λαμψάντων, των Αγίτρων Σιμών Αχιλιόρχη Επισκόπου Λαρίσης, του Θυματρού και Μερολίου Προστάτου και Πολιούχου της Πόλεως Σιμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιακήμ και Άνης, του Συμπατρών Σιμών Ιερονίμου του Πενταγλώσσου, που και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντοσον των Αγίων, οι κατεβομένες ημών είναι πολυέλεοι, Κύριε, υπάρξουν ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου,

Του σοφού θεράποντος της εις Χριστότητος, εσπάνε προσδέκτης ο Θεός δε είσαι εσύ, το νου μου φωταγώγησον και παρασκομή λόγων, όπως υμνήσω γηθόμενος.

0: Αγίας Εφράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αντίλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το

0: Παναγία σα, χράβλου, υπερευλογημένη σε δόξο δεσπένη ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρία. Τα πάντα Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτού και αλλήλου και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Σιγάρου βασιλεύ τη ειρήνη και σωτήρι των ψυχών ημών και σε την δόξα να αναπέμπουμεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ινκιαή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Να μας ζωής της μυστική Πάτερ ίντλησας για σοφίας γλυκασμών ουράνιων, εγρηγορίου του ιερού των σεπτών χιλέων θεολογίας της άλπιγκος εφαίστης κριτώνων, ως εφήτησας του το ιερώνυμε εμίστα της χάριτος. Άγιε του Θεού πρέσβε υπέρ ημών, μοναστριών υφηγητής εν θεότατος ανεδείχθης Πάτερ ιερώνυμε, και μοναστών τύπων αρετών, λόγω Θεοσόφου διδάσκων και υποδείγματι, μονάσγαρι δύο Πάτερ εν Βηθλεέμ ιδρύσας, οδηγός αυτών όφθης και στήριγμα, Άγιε του Θεού πρέσβε υπέρ ημών. Αποχωρώνω στο τρομένο στο έρωτη της αγάπης του Σωτήρος Όσιε, από της Ρώμης γνώμη στερά, επί τα σερήμου στα της Αιγύπτου εσκήνωσας μειούμενος του βίου των εκεί ασκουμένων, τα συμψώσεις ο Φαϊερώνημε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, κατά λοιπόν πάσαν φθαρτών περηφάνειαν την πτωχίαν του Χριστού ηγάπη σα, δίων υποθήσεω ασκητικών, ένθεν επομένω την πολιτεία σου έσυχα, συμπαύλη τη ουσία χωρών θείων Παρθένων ιερώνυμε, Πάτερ Θεόληπτε, και νυν και αίκε στου αιώνα των ιερών αμήν. Αγγελικών, σε δια κόσμων πανάμου με ανωτέρα συγκρίτω πέφυνα και λαμπροτέρα ω αληθό. Τον γαρκτή στην τούτων και βασιλέα γη, σα ημίν οδοποιούντα. Σωτηρία στην τρίβων τη ορθά Θεοτόκων φρενούσε.
3: Άγιο του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ρητορεύοντα θεία και λογογράφων εν πνεύματι όσιε, στο μαθείον όφθη και σοφό εκκλησία διδάσκαλο, και ρετιζόντων τα μεθοδία διαλύη, τη ισχύ των θείων ρημάτων σου. Άγιο του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ηθινόμενο Πάτερ επί των σκοπών τη θάνωθεν κλήσεω, αρετών ασκήσει Βηθλέμεν την πόλη ευβίω σα, Άγγελο. Καθάπερτα σα μονά τι διδαχέ σου, ασφαλώ κατευθύνων προ Κύριον. Άγιο του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Ζήλο τη ευσεβία Πατήρ πυρπολούμενο ψυχή ευθύτητη, την του οριγένου φλιναφίαν και δόξαν την μάτεων. Λόγι σου πανσόφη, σου ορθοδοξία διαλάμπων, διαλέγχη σοφέ ιερώνυμε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Οσίου εν σοφία παντοδαπή και σε μνή πολιτεία τη κάμα είναι επί τη γη, εν Χριστόν δοξά σα εν ουρανή, δόξη σε δείχτη μέτοχο, Πάτερ ιερώνυμε θαυμαστή. Αυτή σου Θεοφόρε καμέτων σε υμνούντα τέσσερι πρεσβείε καταξίωσον. Και νυν και οίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Ω θεόν τετοκία των απεριόριστων φύση θεότητο, εν μορφή βρωτεία υπερλόγων και νόμων τη φύσεω. Και χαριτωμένη αναλυότο αρκοθέντα τη απάτη του όφεω ρίσαμε.
2: Άγιε του Θεού πρέσβε υπέρ ημών της γνώσεως του Θεού πλήρης γενόμενος όσιε καθάρα σου την ψυχήν. Πάσης ματαιότητος πληρίστας ψυχάς ημών λόγης Θεοσόφης εφροσύνης του Πνεύματος. Άγιε του Θεού πρέσβε υπέρ ημών. Ο νους σου Θεοειδής διαρετής εχρημάτησεν, ο λόγος σου δαψιλής Πάτερ εκχυλαίος σου, ο σιδωρχαιόμενος άρδι εκκλησίες ιερώνυμε τας άβλακας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Νοήσε των ουρανών τη δόξαν την ανεκλάλητον, θελήσας ο Ιερός Αυγούστινος ως Άγιε, υποσούμε μη είτε ταύτην την ανωτέρα των ανθρώπων είναι γνώσεως, και νύν και αίγε στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μαρία μήτυρ Θεού, της Παρθενίας στο σκήνομα αγνεύειν με παντή, ψυχήτε και σώματι αξίωσον δέουμε, και της μετανοίας τες ακτήσε με κατάβγασον.
3: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Επλήστησε λάμψεως του Παναγίου Πνεύματος Άγιε, αγιότητη βίου, ψυχήν αγνήσας και πάσαν έννοιον. Οθεν το κόσμος ήλιος έλαμψας, τη δασκαλίας φωτή καταφώτιζουν ημάς. Γνωρίς Άγιε του Θεού πρέσβε υπέρ ημών, γνωρίσας εν πνεύματι του Αυγουστίνου το Θείο Άγιε, ως ανέκφραστος εστίν ή των δικαίων δόξα αιώνιος, τούτον διήγυρας ψάλιν το κτίσαντι, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Αγίων μιμούμενος των εν Αιγύπτου Πατέρων όσιε, τας λαμπράς αριστείες καθά περάγγελος πεπολίτευσε, εν Βηθλέμ εκβών ιερώνυμε, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών. Και νυν και οίκες τους αιώνας των αιώνων αμήν, να μάτων της χάριτος ως πολυχεύμων κρίνη υπάρχουσα Θεοτό και Παρθένε, ευλήσων μη είδωρ ζωής της Κρήτωνος και των παθών μου των ερήπων απόπλυνων, ή να της δόξης Χριστού, μέτοχος γένομαι.
1: Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών γνώσης πάσεως και πάσης κίνωμα απαθίας κοιμήλιων και ορθοδοξίας αληθής διδάσκαλος, φωτός Θείου έμπλεος και θησαυρός πολύτιμος Θείων διδαγμάτων ιερών ημεώφης, βόνα διαλείπτος ιερείς ευλογείτε λαός υπερυψούτε Χριστόν εις τους αιώνας. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών. Εκ Βηθλεέμ εξέλαμψα εσείς οι φίλοι άπασαντες των διδαχών σου, υποθήκες πάνσοφε, ηθών καθαρότητα και αρετών λαμπρότητα, και ορθοδοξία σε διδάσκων το κάλος και πάντας διεγείρων ιερών με ψάλιν, λαός υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Ρώμη περιάκουστος των καλών σου τρυφίσασα, της εν τσί σοφίας ηγάστη την έλαμψη, εν ταύτη γαρώσιε περηφανής διδάσκαλος, όφθης αληθώς προς αρετήν επανάγων, τους πίστη δεχομένους ιερών με Πάτερ, των θείων σου ρημάτων των σπόρων Θεοφόρε, και νύχια οίκαι εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αγιωτέρα πέφυνα των Αγίων δυνάμεων, τη υπερκοσμίου Θεοτό και τάξεω, των ταύτη καρτέτοκα δημιουργών και κύριων εξαπειρογάμου και αχράντων ιδίω. Διό Αγία σών μου την ψυχή μου και το σώμα υπεραγία κόρη, Αγίε σου πρεσβείε.
3: Άγιο του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, σοφία ουρανίου καταβγαστή, το φωτί ιερών ημεώσει επερηφανή, όφθη ευσεβία υφηγητή και ευήου υποτύπωση και τη εγκρατεία υπογραμμό. Διώσε Θεοφόρε Στεφάνου Αφθαρσίας, ο ζωοδότης εστεφάνωσε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ήθινά σου των βίων επιμελώς προς Θεόν ιερών ημεώσιε, πάση σπουδή και φρονήσει Πάτερ και αρετή των μοναστών υπόδειγμα, όφθης διαγώνων πνευματικών και θείους μισθογράφος των θεϊκών λογίων, ως παρακλήτου εν διέτοιμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μεγής της ευκληρίας εν ουρανής, ηξιώθης σοφέ ιερών ημε ασκητικός, δρόμων σου τελέσα των ιερών και των αγγέλων σύσκηνος, όφθης και Αγίων συγκοινωνός, μεθόνα ήδη σώπη υπέρ των εκτελούντων την ευαγή μνήμην σου Άγιε. Και νύχια οίκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν, ως Υιός εν σοφία παντοδαπή και σεμνής πολιτείας της κάμας είναι επί της γης, των Χριστών δοξάσας εν ουρανίες, δόξης εδείχθης μέτοχος, Πάτερ ιερών ημε θαυμαστής. Αυτοίσουν Θεοφόρε, καμέτων σε υμνούντα, τεσσές πρεσβείες καταξίωσουν.

0: των ευκλαίητων αρετών διδάσκαλων και μυστικήν της ευσεβίας άλπιγγα ιερώνυμων των μέγιστων, μελωδικός ανεφημίσομεν εν κόσμο γαρουσίως πεπολίτευτε και μύστη της σοφίας όφθη ένθεος, ετούμενος πάση θείαν έλαμψην.
1: Πάση θείαν έλαμψη.
0: Σοφία εκ νεότητος ποθήσας και ταύτην ολοτρόπος εξητήσας τον εν το κόσμο αγαθών ως φαλωμένον νουνεχώς εμίσησας την σχέσιν και των ζυγών του σωτήρος άρας ασκητικής ζωής προς τελειότητα έδραμες απαρνησάμενος αυτών και άπαν φρόνημα σαρκός νεκρός σας Θεοφόρε εντεύθεντη προς Θεόν μυστική ενώση εν μετοχή Θεία Εθεώθης και τη σοφίας των δοτήρα εθεράπευσας, των δόντας συλλόγων σοφίας και γνώσεως, δίου σοφέ ιερώνυμε, μοναστών υποφύτης και αλήπτης γέγονας και εκκλησίας λίχνος αήφωτος, ετούμενος πάση θείαν έλαμψην.
1: Θείαν έλαμψην.
0: Τη 15η του αυτού μηνός, μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιερωνύμου, ιερώνυμον των μέγαν τεθνικότα, μέγας μένη Στέφανος, ουκ απικότος, 15η ιερώνυμιο ήτορ ένθεν ήραν. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Προφήτου Αμός, Αμός ως ικάμινα κνίζων επόλος, εδέμ τριγά τα δέδρα κνίζων ουκέτη. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Δουλά, Δουλάς ξωάνης δουλικών μηδού σέβας, είναι και σαρκός ως Θεού δούλος ξέσης. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Νερσή, Νερσής απήλθε δια του μαρτυρίου, όπου αθλητών εχωρεί εν πόλο. Τι αυτή η μέρα η σύναξης της υπεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτόκου, πέραν εν της Μαρανακίου, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς.

και των συλλειτουργούν των αυτό Αγίων Αρχιερέων, Ιεροθέου Τιμοθέου Χρυσοστόμου, Θεοκλήτου και Πλάτωνος, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του

0: Πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κυρία.
2: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Τιμοθέου του Σεβασμιωτάτου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου, της Αγιωτάτης Μητροπόλεως, Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων,

Υθέστε της ηγουμένης ημών και υπήκετε. Αυτή γαγρυπνούσιν υπέρ των ψυχών ημών ως λόγων αποδώσοντες. Είναι με τα χαράς του τοπιώσει και μη στενάζοντες. Αλήσει τελές γαριμήν τούτο. Προσεύχεστε.

Ο Θεός της ειρήνης, ο αναγαγών εκ νεκρών,

0: Εκ του καταλουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα.
1: Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι.
0: Το καιρό εκείνο έστει ο Ιησούς επί τόπου παιδινού και όχλος μαθητών αυτού και πλήθος πολύ του λαού από πάσης της Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και της παραλίου Τύρου και Σιδώνος ή ήλθον ακούσε αυτού και η Αθήνα από τον όσον αυτόν και οι οχλούμενοι από πνευμάτων ακαθάρτων και θεραπεύοντο και πας ο όχλος εζήτη άπτεσθε αυτού ότι δύναμις παρά αυτού εξήρχετο και ιά το πάντα. Και αυτός επάρα στους οφθαλμούς αυτού, εις τους μαθητάς αυτού.

Όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενοι, στη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί

του Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος του και Προέδρου αυτής, των συλλειτουργούν των Αγιωτάτων Αρχιερέων, Ιεροθέου, Χρυσοστόμου, Θεοκλήτου και Πλάτωνος, έτη δε Ιερονήμου του Σεβασμιωτάτου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου, του και Θεοφιλός διαπημένοντος την Ιεράν Μητρόπολην ταύτην, των Πρεσβυτέρων και Διακόνων, του Ιερού Κλήρου των Φιλοθέων Μοναστικών Συστημάτων της Ιεράς Ταύτης Μητροπόλεως και της Καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, σύμπαντος του ευσεβούς ημών γένους, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού, των επιτρόπων

Τον Μακαρία τη λήξη γενωμένων αηδήμων προκατόφων ημών, Νεοφύτου, Αμβροσίου, Αρσενίου, Δωροθέου, Δημητρίου, Ιακώβου, Θεολόγου, Σεραφείμ και Ιγνατίου των Αρχιερέων, Ιερονίμου Αρχιεπισκόπου, Αυγουστίνου και Νικολάου των Αρχιερέων, Λεωνίδου και Γεωργίου των Ιερομονάχων, Πνευματικών Πατέρων ημών γενωμένων, των Μακαρίων και αηδημών κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και πασών των Αγίων του Θεού μονών και Εκκλησιών, των Πατέρων και Αδελφών ημών, των ενδυσιερείς αγώσι του έθνους ημών, ηρωικώς αγωνισαμένων και ευκλαιώς πεσόντων, πάλετε και επεσχάτων, των Πατέρων και Αδελφών ημών, των ενθάδευσεβος κειμένων και απανταχού Ορθοδόξων, και ον έκαστος κατά διάνοιαν μνημονεύει, και όν τα ονόματα εμνίστημεν εν τη Αγία και Ιερά ημών προθέσει, και των ψυχών των προκεκοιμημένων δούλων του Θεού, Χρήστου και Μαρίας, νηστεί Κύριος ο Θεός, εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων, της ιεροσύνης ημών και Θεού. Amen.

πιστεύω σε έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, Ποιητή ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστό, τον Υιό του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσεων το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντε. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και αταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου καίστε τέλος και στο Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγία, Καθολική και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνα.

Με στις πάντα πλούνιων σύμβασης των ουρανών ανήκαγες και την βασιλεία σου χαρίσω τη μέλουσα. Υπέρ του θεραπάντων ευχαριστούμεν εσύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύματί σου του Αγίου. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουπίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεν εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ των χειρών ημών δέξα στην κατηξίωσα και τη συμπαριστήκα σε χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων. Τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα, πολιώματα, μετάρσια, αυτέρωτα.

άφεση των αμαρτιών, στην κοινωνία του Αγίου Συνέδρου, στην βασιλεία του Ρωμαίου, στην παρησία αντιπροσωπεύει ει κρίμα ει κατάκριμα, έτσι προσφέρομαι στη λογική ταυτιλατρία υπέρ των ελπίστων απαυσαμένων.

0: Αγίων Συνόδου της Ορθοτομούσης των Λόγων της εις αληθείας.
1: Κύριε ελέησον.
2: Εν πρώτης μυστική Κύριε του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου των Ορθοτομούντων

0: Όλοι μαζί.
1: Πάτερ ημών, Άγιος ουρανής, Αγίας είναι το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άκτων ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσσε ημάς από το πονηρό.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Thank you.

Σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτα, Μητροπολίτα Λαρίσης, Τεμπών, Κιλελέρ και Τυρνάβου, Κύριε Έμι, Κύριε Ιερώνυμε, Σεπτή των Ιεραρχών Χωρία, εντιμότατοι πολιτικοί και στρατιωτικοί άρχοντες του τόπου μας, σεβαστοί μου πατέρες, Χριστού Διακονία, οσιότατες μοναχές και αγαπητοί μου αδελφοί, πάντοτε η ανθρωπότητα σε όλο το διάβα της ζωής της είχε και έχει ανάγκη τρία πράγματα. Πρώτον, το αληθινό κήρυγμα, δεύτερον, το μοναδικό Ευαγγέλιο και τρίτον, την ανεπανάληπτη Βασιλεία του Θεού. Ας αναλογιστούμε, αδελφοί, πόσα κηρύγματα έχει ακούσει η ανθρωπότητα στο πέρασμα των εποχών. Κηρύγματα τα οποία προσπαθούν να τη χειραγωγήσουν προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Κηρύγματα που εξυπηρετούν σκοτεινά συμφέροντα. Κηρύγματα που προσπαθούν να κάνουν πλήση εγκεφάλου, που δημιουργούν ιδεολογήματα και οδηγούν σε ιδεολειψίες. Κηρύγματα που καλλιεργούν τον φανατισμό, τη μισανθρωπία, τις διακρίσεις, τη βία. Κηρύγματα που προσανατολίζουν τον άνθρωπο από το σκοπό της ύπαρξής του και τον οδηγούν στην κακία ή στην ανηθικότητα. Κηρύγματα μίσους και διχασμού κομματιάζουν τις κοινωνίες και τα έθνη. Κηρύγματα μίας ψεύτικης αγάπης και κάποιου απατηλού παραδείσου αποχαυνώνουν τους ανθρώπους, κοιμίζουν τις συνειδήσεις για να μην αντιδρούν μπροστά στην ανηθικότητα και στην απανθρωπιά. Κηρύγματα που βγαίνουν από στόματα υποκριτών, οι οποίοι άλλα λένε και άλλα κάνουν. Κηρύγματα που κουράζουν και οργίζουν τους ακροατές. Κηρύγματα που προκαλούν αποστροφή και αντίδραση. Γέμισαν, αδελφοί, οι ακοές των ανθρώπων από κηρύγματα που ακούγονται κατά κόρον και που δεν έχουν ουσιαστικό περιεχόμενο. Τώρα πλέον δεν συγκινούνται οι άνθρωποι από τίποτε. Η αδιαφορία γίνεται το σύγχρονο καρκίνωμα που απειλεί την κοινωνική συνοχή, την οικογενειακή θαλπορή, τις διαπροσωπικές σχέσεις και ολόκληρη την πνευματική καλλιέργεια. Το κήρυγμα του Ιησού όμως, αδελφοί, δεν είναι σαν τα ανθρώπινα κηρύγματα. Είναι λόγος ζωής, ουράνιος, καθαρός, ελεύθερος, αναγεννητικός και ζωοφόρος. Το κήρυγμα του Ιησού αγγίζει τις ανθρώπινες καρδιές, λύνει τα βαθιά υπαρξιακά προβλήματα, απαντάει στα θέματα που βασανίζουν διαχρονικά τις κοινωνίες, ξεχωρίζει το σωστό από το λάθος, ξεδιψάει τις ψυχές που διψούν για αλήθεια και δικαιοσύνη. Το κήρυγμα του Χριστού είναι πηγή φωτός, που καθαρίζει και φωταγωγεί τα μονοπάτια της ζωής. Ένα κήρυγμα που ο σήμερον τιμόμενος Άγιος Ιερώνυμος εφήρμοσε στην πράξη καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Ας αναλογιστούμε, αδελφοί, από την άλλη τις εξαγγελίες των ανθρώπων. Πολλά πρόσωπα κάνουν βαρύγδουπες εξαγγελίες. Πολιτικοί, εκκλησιαστικοί, κοινωνικοί μεταρρυθμιστές, οικονομικοί παράγοντες, φιλόσοφοι, πρόσωπα του πνεύματος και της κουλτούρας υπόσχονται πολλά και διάφορα. Επαγγέλλονται τους σωτήρες και εξαγγέλνουν αλλαγές που θα τακτοποιήσουν όλα τα κακό σκήμενα και θα λύσουν τα πανανθρώπινα προβλήματα. Πολλοί ευαγγελίζονται χαράν μεγάλην, αλλά φέρνουν θλίψη και απόγνωση στους ανθρώπους. Έτσι η ανθρωπότητα αναζητάει το αληθινό Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο του Χριστού, αδελφοί, είναι η μόνη ελπίδα και η χαρά του κόσμου. Μεταμορφώνει τον άνθρωπο, θεραπεύει την αμαρτία, απαλύνει τον πόνο. Καταργεί τα διέξοδα, νοηματοδοτεί τη ζωή, ακυρώνει το κακό, θεσμοθετεί ένα νέο ήθος. Το ευαγγελικό ήθος του χριστιανού είναι η αγάπη, η θυσία, η προσφορά, η δικαίωση μέσα από την υπομονή, η διεκδίκηση μέσα από τον αληθινό διάλογο, η αποδοχή του άλλου, η ανοχή, η καθαρότητα της ψυχής και του σώματος. Το χριστιανικό ευαγγέλιο, αδελφοί, είναι η ευχάριστη αγγελία πως η ελπίδα δεν χάθηκε με την αμαρτία. Το κακό δεν νικάει, όσο και αν φαίνεται ότι θριαμβεύει πρόσκαιρα. Η αγάπη δεν μολύνεται, όσο και αν βρωμίζει από την ανηθικότητα. Η αλήθεια δεν σκεπάζεται, όσο και αν καταπιέζεται από το ψέμα. Η σωτηρία δεν ακυρώνεται, όσο και αν πολεμιέται από τις δυνάμεις του σκότους. Το Ευαγγέλιο του Χριστού, αδελφοί, είναι το φως και η ζωή του κόσμου. Αυτό δεν είναι μία θεωρητική διατύπωση. Είναι η αδιάψευστη εμπειρία όσων έβαλαν στη ζωή τους το Ευαγγέλιο και την έζησαν σύμφωνα με τις επιταγές του. Μία εμπειρία που τη βίωσε στην καθημερινότητά του ο Άγιος Ιερώνυμος και καταφέρε να σπείρει γνήσια και ανώθευτα τον Ευαγγελικό Σωτήριο Λόγο. Και τρίτον,
Ας αναλογιστούμε, αδελφοί, ακόμη τι σημαίνει για τον άνθρωπο και τον κόσμο η Βασιλεία του Θεού. Ο Ιησούς διέτρεχε τη Γαλιλαία κηρύττοντας το Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Διακήρυτε την ευχάριστη αγγελία ότι έφτασε η Βασιλεία του Θεού. Αυτή η Βασιλεία δεν είναι σαν τις βασιλείες αυτού του κόσμου. Δεν είναι ένα ακόμη πολίτευμα από εκείνα που καταπιέζουν, εξουθενώνουν και εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους. Δεν έρχεται να προσθεθεί ως εξουσία στις πολλές εξουσίες που υπομένει η ανθρωπότητα. Η Βασιλεία του Θεού, αδελφοί, δεν έχει τόπο, δεν έχει χρόνο, δεν έχει σύνορα. Σε αυτήν όλοι είναι, άρχοντες και πρίγκιπες. Όλοι απολαμβάνουν τα ίδια αγαθά. Όλοι τιμούνται με τιμές ανεκλάλητες. Όλοι φωτίζονται από το φως του Θεού. Όλοι πλουτίζουν από τα αγαθά και τις παροχές της θεϊκής αγάπης. Η Βασιλεία του Θεού, αδελφοί, βρίσκεται μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Δεν είναι τόπος ευμάρειας, ούτε κατάσταση ευτυχούς αποχάβνωσης. Είναι δυναμική σχέση. Η Βασιλεία του Θεού είναι η ζωντανή σχέση, η ακατάβλητη ένωση του πιστού με τον αερασμιότατο της καρδιάς του νυμφίου Χριστό. Η Βασιλεία του Θεού, αδελφοί, ξεκινάει με την πίστη και την εμπιστοσύνη στο Χριστό και δεν τελειώνει ποτέ. Η Βασιλεία του Θεού ήλθε και κυριαρχεί στον κόσμο, αφού ο Χριστός επισκέφτηκε την ανθρωπότητα. Όποιος αποδέχεται τον Κύριο και χτίζει μία προσωπική σχέση μαζί του, όπως ακριβώς έχτισε και ο Άγιος Ιερώνυμος, καθίσταται πολίτης της Βασιλείας του Θεού. Πολιτογραφείται στο πολίτευμα της αιωνιότητας, το οποίο ξεκινάει από τη γήινη πραγματικότητα. Ο πολίτης της Βασιλείας του Θεού είναι και πολίτης κάποιου κοσμικού κράτους και μέλος κάποιας τοπικής κοινωνίας. Αυτό όμως δεν τον δυσκολεύει. Η ζωή του μέσα στον κόσμο δεν ακυρώνει την εμπειρία της σχέσης του με τον Χριστό. Ζει με τις δυσκολίες της παρούσας πραγματικότητας, αλλά ο εσωτερικός και ουσιαστικός προσανατολισμός του βρίσκεται στο πρόσωπο του Χριστού. Ανταποκρίνεται στις κοσμικές του υποχρεώσεις, αλλά δεν αγχώνεται για αυτές. Διαχειρίζεται τα χτυπήματα της ζωής και τους πειρασμούς του κακού, αλλά δεν διαλύεται, δεν θρηματίζεται, δεν καταθλίβεται από αυτά. Ξέρει πως η πραγματική πατρίδα δεν είναι εδώ, αλλά στην αιωνιότητα. Η Βασιλεία του Θεού, αδελφοί, είναι η Εκκλησία. Είναι το συνοδικό και λειτουργικό της πολίτευμα, όπου με τον Επίσκοπο Ιστήπων και Τόπων Χριστού ζούμε τη συνύπαρξη των πιστών στην κοινότητα της αλήθειας και της αγάπης. Αυτή την Εκκλησία έζησε και διεικόνισε Όσιος Ιερώνυμος. Τη μαρτυρία της έδωσε με το λόγο και το ήθος του και σε αυτήν έμεινε πιστός άχρη θανάτου. Αυτή την αληθινή και μέλουσα πατρίδα ας ευχηθούμε διευκόν του εορτάζοντος ποιμενάρχου μας, να τον κερδίσουμε άπαντες, όπως ακριβώς την κέρδισε επαξίως και ο τιμόμενος Όσιος Ιερώνυμος. Και σήμερα που ο πνευματικός μας πατέρας εορτάζει, να δώσουμε όλοι μας μία υπόσχεση ότι θα ακολουθούμε και εμείς πιστά τα όσα εκείνος με τη σοφία, τη γνώση και την εμπειρία του μέσα από το κήρυγμα του Ευαγγελίου διδάσκει και νουθετεί, δείχνοντας σε όλους μας το δρόμο της Βασιλείας του Θεού, έναν δρόμο στον οποίο οφείλουμε να προσεγγίσουμε τον Κύριο με τη μετάνοια, να παραδεχτούμε την ασκήμια μας για να γιατρέψουμε τη μορφή μας, να βιώσουμε τη μετάνοια σαν πορεία ζωής και καταξίωσης, να ζήσουμε τη μετάνοια σαν αδιάκοπη άσκηση, σαν αγώνισμα εσωτερικής ενδυνάμωσης. Ο κόσμος μας θέλει δικούς του. Ο διάβολος χτίζει γύρω μας τα τείχη της εξάρτησης. Ο εαυτός μας γυρεύει αυτά που τον ευχαριστούν αλλά τον αρρωσταίνουν. Στην πνευματική μας ωριμότητα δεν θα μας βοηθήσουν ούτε η τεχνητή νοημοσύνη, ούτε τα επιστημονικά επιτεύγματα, ούτε τα υπάρχοντα, ούτε οι εφήμερες σχέσεις, ούτε οι παρούσες βεβαιότητες. Ο εφησυχασμός και η αυτάρκεια, αδελφοί, είναι η μεγάλη εχθρή μας. Ας ξεβολευτούμε επιτέλους από τα ταρκνά αυτής της γης για να αναπαυθούμε στην άνεση της πατρικής αγκαλιάς. Δεχτείτε, σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτα, τις υγιές ευχές όλων μας, Κύριος ο Θεός, πρεσβείες του προστάτου και εφόρου της ζωής σας, ως Υιού Ιερώνυμου του Πενταγλώσσου, να σας δίδει δύναμη να συνεχίζετε τον αγώνα σας. Και όπως εκείνος πάντοτε θα διατρέχει τον κόσμο κηρύσσων και είναι έτοιμος να αγοράσει τα λάθη μας με το αίμα του, έτσι και εσείς με το κήρυγμα και τη βιωτή σας να ξυπνάτε τις συνειδήσεις και να δίνετε ελπίδα σε όλους μας, ώστε και εμείς να καταστούμε πολίτες της Βασιλείας του. Έτσι πολλά παντευλόγητα και πανεφρόσινα.

Κύριε και αγιάζουν τους επισήπεπιθώτας, σώσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την ευφρέπεια του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπιση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου, της ιερεύσει της άρτου συνειμών το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξ του Πατρός των φώτων, και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί.

0: Κυρεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου
1: Ισπονά Δέσποτα
0: και το συνευχομένον αυτό Αγίων Αρχιερέων Ιεροθέου, Τιμοθέου, Χρυσοστόμου, Θεοκλήτου και Πλάτωνος και πάσης της εν Χριστώ.

υπέρτευσε μου σύμων έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, του σωμάτων ασφαλείας και της δημοτικής αρχής,

υπερευλογημένη εν δόξου Δεσπίνσιμων Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία στη αδυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, χάρη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίε των Θείων Εμποραγίων Δυνάμεων Σωμάτων, ηκεσίε του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξου και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίη Πατέρων ημών Αχιλίου, του Μυροβλήτου και Βυσαρίων, ω Αρχιεπισκόπων Λαρίση των Θαυματουργών και πάντων των εν διαιρά ημών Μητροπόλη Διαλαμψάν των Αγίων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου και Δικαίου Προφήτου Αμός, του Εναγής Πατρός ημών Αυγουστίνου και του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Ιερονίμου του Πενταγλώσσου, όν και τη μνήμην επιτελούμεν και

Σκέπωσιν ημάς επί Θείας και επί των Πτερήγων Σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών τη ζωή, Κύριε, ελέησον ημάς και τον κόσμο Σου, και σώσον τας ψυχάς ημών ως αγαθών.

Δέσποτα πολυέλεε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμου και εξ αυτών πεντάκες χιλίους άνδρας χορτάσας. Αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους των σίτων, των ίνων και το έλεον και πλήθυνον αυτά. Εν τη Αγία και Ιερά Εκκλησία και Μητροπόλη ταύτη, εν τη πόλη και ενωρία ταύτη, στους οίκους των εορταζόντων την Αγία Νεορτή και Πανήγυρη ταύτη και προσφερόντων τα δώρα ταύτα και εις τον κόσμον σου άπαντα και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον. Ότι σύ ο ευλογών πληθύνων τρέφων και συντηρών, τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζώο.

0: Ο πάντα τελεσφορήσε το λόγο σου, Κύριε, και κελεύσε στη γη παντοδα που σε εκφύην καρπού. Ει απόλαυση και τροφήν ημετέραν, ότι σπέρμασε του τρει πέδα των Κυρδανιήλ των Ελβαβυλώνια Ευρωδιέτων, λαμπροτέρου αναδείξα. Αυτό πανάγαθε βασιλεύτη τα σπέρματα ταύταση τη διαφόρη καρπή. Ευλόγησον και του εξ αυτών μεταλαμβάνοντα αγίασον. Ότι ει δόξαν συν και ει τιμή και μνήμη του εναγίη πατρό ημών, ιερονίμου του πενταγλώσσου. Ταύτα παρετέθησαν απαρτονσών δούλων και ει μνημόσυνων των ενευσεβήτη πίστη τελειοθέντων. Παράσκουδε αγαθέτη τα ευτρεπίσα σε ταύτα και τη στην μνήμη τε επιτελούσι, πάντα τα προσωτηρία αιτήματα και των Ιωνίων σου αγαθών την απόλαυση, πρεσβείε τη Παναχράντου Δεσπίνη Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία, του Οσίου Πατρό Σιμών, ιερονίμου, του πενταγλώσσου, που την μνήμη επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων. Ότι σύ ο ευλογών αγιάζων πληθύνων τρέφων και σύνδυρων τα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεό, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν του Ανάρχου σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Του Κυρίου δεηθούμε.
2: Γενέησον.
0: Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφημάς, τη αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Αγίο Πνεύματι και νύν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δέσποτα.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Ερών Δυνάμεων Ασωμάτων, ηγεσίες Τιμίων Δόξου, προφήτου

και τα δικά σας έτη να είναι περισσότερα και καλύτερα, θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για το γεγονός ότι πολύ αφήσατε τις δουλειές σας και τις υποχρεώσεις σας και είστε εδώ σήμερα ώστε να συμπανηγυρίσουμε όλοι μαζί την Ιερά Μνήμη δύο μεγάλων Αγίων, του Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππόνος, αλλά και του Οσίου Πατρός Σιμών Ιερονύμου του Πενταγλώσσου, ενός Αγίου που έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη σύνδεση, στη σύζευξη Ανατολής-Δύσης και του οποίου η ζωή, ο βίος, το παράδειγμα, είναι πολύ σημαντικός ιδίως στις μέρες μας. Θέλω ιδιαίτερα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τους αγαπητούς αδελφούς και συλλειτουργούς, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ζυπνών, τον κύριο Ιερόθεο, που μας έρχεται από τα σύνορα της Μακεδονίας, τα ελληνοβουλγαρικά, προκειμένου να συμπροσευχηθεί με την ελαχιστότητά μου και να εκφράσει την πολλαπλώς αποδεικτήσα κατά το παρελθόν και μέχρι σήμερα αγάπη του. Είμαι ευγνώμων. Αλλά και τους εκλεκτούς μας γειτόνους, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Θεσσαλιότητος και Φαναριο Φερσάλων, κύριο Τιμόθεο, του οποίου η σύνεση, του οποίου η αγάπη, του οποίου η διάκριση είναι πανθυμολογούμενες και με τον οποίο συμπορευόμαστε από έτη πολλά, από γραμματήσεις στην Ιερά Σύνοδο. Το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Τρίκης, Γαρδικίου και Πύλης, κύριο Χρυσόστομο, τον γείτονα με τον οποίο εδώ στη Θεσσαλία γνωριστήκαμε, αλλά πορευόμαστε μαζί με αγαπητική αλληλοπεριχώρηση και με προσπάθεια πάντοτε για το καλύτερο δυνατό για τον τόπο. Το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων, κύριο Θεόκλητο, τον οποίο τον γνωρίζω από όταν ήταν πρωτοσύγγελος στη Μητρόπολη Μεσσηνίας, από παλαιά χρόνια, από παλαιότερες καταστάσεις, και τον οποίο έτσι πάντα θαύμαζα για την αντοχή του, για την ικανότητά του να προχωράει πάντα μπροστά. Τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαγκαδά Λυτής Κυρεντίνης, τον κύριο Πλάτωνα, ο οποίος μας ήρθε από την Κεντρική Μακεδονία, προκειμένου και αυτός να συμμετάσχει στη χαρά μας, γνώριμη από παλιά, από όταν ήταν εφημέριος στον Άγιο Ελευθέριο Άρεος, στην Ενωρία, όπου γεννήθηκα και ανδρώθηκα. Αργότερα, βέβαια, πήγε στον Άγιο Δημήτριο Αμπελοκήπων, αλλά συναντηθήκαμε και πάλι στα γραφεία της Ιεράς Συνόδου, όταν αυτός ήταν εισηγητής στο ιδιαίτερο γραφείο του Μακαριωτάτου, τόσο του Μακαριστού Χριστοδούλου, όσο και του Νίναρχη Επισκόπου Ιερονύμου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον παρόντα κύριο Δήμαρχο Λαρισαίων, με τον οποίο η συνεργασία, η προσπάθεια, η κοινή και τα όσα γενικά συνεργαζόμαστε για να γίνουν για την πόλη είναι αυτά που μας αναπαύουν και συνδέουν όχι μόνο μεταξύ μας τα πρόσωπα αλλά και τους θεσμούς που εκπροσωπούμε. Πορευόμαστε μαζί και έτσι θα συνεχίσουμε συν Θεό. Το βουλευτή μας τον κύριο Κέλλα, τον οποίο πολλές φορές έτσι έχουμε ευχαριστήσει για τη δράση του και τη δραστηριότητά του στην προσπάθειά του να αναδείξει ζητήματα του τόπου και πιστεύουμε ότι θα συνεχίσει έτσι την πορεία του επαγαθό του τόπου τούτου. Την αντιπεριφερειάρχη μας, την κυρία Γαλιού, που εκπροσωπεί και τον απουσιάζοντα περιφερειάρχη, κύριο Κουρέτα. Ξέρω ότι όλοι τρέχουμε και η περιφέρεια τρέχει, ιδίως όταν η περιφέρεια αυτή είναι η Θεσσαλία, η πολύπαθη που έχει τόσες πολλές ανάγκες. Ευχαριστώ και για την παρουσία σας και για την εκπροσώπηση. Θα διαβιβάσετε στον κύριο Περιφερειάρχη και την αγάπη μου και τη σταθερή βούληση για απρόσκοπτη συνεργασία όσο ο Θεός επιτρέπει. Να ευχαριστήσω τις ένοπλες δυνάμεις, το πρόσωπο του κυρίου Ταξιάρχου, διοικητού της πρώτης ταξάς. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Ξέρω ότι εκπροσωπείτε και τον Γενικό Επιθεωρητή Στρατού που σήμερα λείπει σε αποστολή. Θα διαβιβάσετε την αγάπη μου και τις ευχές μου. Αλλά και τον κύριο Ταξίαρχο, αστυνομικό διευθυντή Περιφερίας Θεσσαλίας, που εκπροσωπεί τα σώματα ασφαλείας, ας πούμε σήμερα, ειδικότερα δε την ελληνική αστυνομία, με την οποία η συνεργασία είναι πραγματικά μοναδική, μακρά, αδιατάρακτη και θα συνεχίσει να είναι έτσι επ' ωφελία του λαού τον οποίο όλοι υπηρετούμε. Την εκπρόσωπο του Γαλλικού Ινστιτούτου και του Γαλλικού Προξενείου. Και οι διεθνείς σχέσεις μας χρειάζονται και η αγάπη είναι δεδομένη προς όλο τον κόσμο. Θέλω όμως ειδικότερα να ευχαριστήσω τους ιερείς μου που ήταν σήμερα εδώ και ως λειτουργούντες και ως συμπροσευχόμενοι. Το έχω πει και θα το λέω πάντα, χωρίς αυτούς σημαίνα τίποτα. Χωρίς τους συνεργάτες μας, χωρίς τα δεξιά μας χέρια, χωρίς τους ανθρώπους που θα επανδρώσουν τις ενορίες, που θα ακούσουν τι πρέπει να γίνει και θα υπακούσουν στο να το κάνουν όπως και γίνεται, δεν προχωράει μπροστά η Μητρόπολη. Τους ευχαριστώ, ξέρουν ότι τους έχω ψηλά μέσα μου, τους σέβομαι και έτσι θα συνεχίσει όσο ο καιρός επιτρέπει να είμαστε μαζί. Να εκφράσω τις ευχαριστίες και στο προσωπικό των γραφείων της Μητροπόλεως, τους λαϊκούς συνεργάτες, που και αυτοί είναι πολύτιμοι και αυτοί επιτελούν σπουδαίο έργο και αυτοί πάντοτε είναι δίπλα στη Μητρόπολη και στο Μητροπολίτη, σε κάθε περίσταση, σε κάθε ανάγκη και ξέρουν να φέρονται και να εργάζονται με εκκλησιαστικό ήθος. Θέλω τέλος να εκφράσω τις ευγνώμονες ευχαριστίες μου προς όλους εσάς που δεν είστε τελευταίοι αλλά είστε οι πρώτοι. Ο λαός του Θεού, όλοι όσοι είστε σήμερα εδώ, εργάσιμη μέρα. Λογικό είναι να μην μπορούν να έρθουν όλοι, όμως εσείς ήρθατε και σας ευχαριστώ και για τον κόπο και για τη θυσία.
Και να ξέρετε ότι πάντα, πάντα προσεύχομαι για όλους. Είναι το ελάχιστο που μπορώ να κάνω. Προσπαθώ με μια αγάπη ανεμική όλους να σας περιβάλλω και σε κάθε περίπτωση μέλημά μου είναι η προκοπή αυτού του λαού, η προαγωγή αυτού του τόπου, όχι μόνο στα πνευματικά αλλά και στα υλικά, έτσι ώστε τελικά και σε αυτήν εδώ τη ζωή και στην άλλη ζωή να είμαστε όλοι μαζί με σχέσεις αρμονικές, με σχέσεις αγαπητικές, όπως μας θέλει ο Άγιος Θεός. Κάθε καλό, πλούσια την ευλογία του Αγίου Θεού στις οικογένειές σας και στα καλά σας έργα και σας εύχομαι τη σοφία του Αγίου Ιερωνύμου προσωπικά στον καθένα σας.

πολυχρόνιο το είπαν οι ψαλτάδες επειδή ξέχασα να τους ευχαριστήσω για τιμωρία. Λοιπόν, να τους ευχαριστήσω και αυτούς, διότι πραγματικά κοπιάζουν και σε αυτόν τον ναό και σε όλους τους ναούς της Λάρισας και στα χωριά μας, προκειμένου να υπηρετείται η λατρεία, να υπάρχουν πνευματικές προαγωγές κατά Χριστόν στους ανθρώπους και γενικά να μπορεί η Εκκλησία μας να προάγεται και σε αυτήν εδώ την επαρχία προς δόξαν Θεού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον.

Κάνε τη καρδιά σου μοναστήρι. Χτύπα εκεί το σήμαντρο. Κάλεσε εκεί για αγρυπνία. Θυμίασε και ψιθύρισε ακατάπαυστα προσευχές. Ο Θεός είναι δίπλα σου. Θυμήσου. Θυμήσου, αγαπημένο μου παιδί, όλα τα συμβάντα της ζωής μας είναι μέρος της παντελώς άγνωστης οικονομίας του Θεού. Τώρα δεν καταλαβαίνουμε τη σημασία τους, αλλά πιο αργά θα τα καταλάβουμε. Τώρα αισθανόμαστε ότι είμαστε αδικημένοι και λιδωρούμενοι. Αργότερα θα καταλάβουμε ότι από τα πάντα θα μπορούσαμε να έχουμε ένα τεράστιο όφελος, τον ταπεινό λογισμό. Εσύ τώρα να προσπαθήσεις να πλησιάσεις το Θεό όσο πιο πολύ μπορείς με την προσευχή και την άσκηση. Τήρησε τον κανόνα που σου έχει δώσει ο πνευματικός σου και προσπάθησε να αισθανθείς το Θεό. Κάνε οτιδήποτε για να τον ζήσεις, να τον βάλεις στην καρδιά σου. Να μαλακώσει η καρδούλα σου, παιδί μου, από το άγγιγμα της χάρης, κάθε στιγμή όταν σκέφτεσαι πόσο πολύ σε αγαπάει ο Θεός και πόσο σε προστάτεψε από τον ψυχικό θάνατο, προστατεύοντάς σε από τις βρωμιές που φέρνουν οι δαίμονες στο μυαλό των ανθρώπων. Ο γλυκύτατος Ιησούς να είναι πάντα στη σκέψη σου, να είναι ένα λιμάνι στο οποίο θα επανέρχεσαι ξανά και ξανά. Επίσης, μη διστάσεις να καλείς την Παναγία σε βοήθεια όποτε έχεις ανάγκη, και όχι μόνο. Να συνεχίσεις το δρόμο σου με θάρρος, με πολύ θάρρος. Χάρισε την καρδιά σου στον Κύριο και Εκείνος θα της δώσει όλες τις βιταμίνες και όλη την ενέργεια που χρειάζεται για να μην καταρρεύσει. Τίποτε να μη σου φαίνεται δύσκολο. Κάποιος άλλος αδερφέ κυβερνάει το σύμπαν και όχι η μεγάλη του κόσμου τούτου. Θάρρος, θάρρος, το βλέμμα ψηλά και θα δεις τον Κύριο. Όταν θα κλάψεις, όταν θα ψάξεις με λαχτάρα, όταν θα ματώσεις, ίσως θα τον δεις πως σου απλώνει το στέφανο με το αγαπητικό και παρηγορητικό χέρι του. Μην θλίβεσαι. Μην λυπάσαι πιο πολύ από όσο πρέπει, γιατί έτσι δίνεις δικαιώματα στο πονηρό να σε χτυπάει με δύναμη. Κάνε την καρδιά σου μοναστήρι. Χτύπα εκεί το σήμαντρο. Κάλεσε εκεί για αγρυπνία. Θυμίασε και ψιθύρισε ακατάπαυστα προσευχές. Ο Θεός είναι δίπλα σου. Αγίου Λουκά Κρυμαίας, προς πνευματικό του παιδί.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM

0: 15 Ιουνίου ο προφήτης Αμός. Αμός σημαίνει υπομονετικός. Είναι από τους μικρούς προφήτες. Γεννήθηκε στη Ζαβουλών. Ήταν αγρότης κι αυτός. Φύλαγε πρόβατα και καλλιεργούσε άγριες σικές, σικαμινιές. Προφήτευσε για 50 χρόνια. Ο ιερέας των ειδώλων της Βεθήλ τον λιδωρούσε και του ρίχνε και ξύλο, γιατί τον ήλεγχε και αυτόν και τους ειδωλολάτρες για τη στραβή τους λατρεία. Και μια μέρα ο ιερέας αυτός που λέει το Αμεσίας έβαλε το γιο του και χτύπησε με ένα ρόπαλο στον κρόταφο τον Αμός τόσο πολύ που εκείνος έφυγε από την Βεθήλ στη Χαλανέα αυτή πόλης και πήγε στην πατρίδα του και μετά από 2 μέρες απέθανε. Γενναίος προφήτης, έζησε και έλαμψε και προφήτευσε τον 8ο π.Χ. αιώνα. Το βιβλίο του είναι υπέροχο, μιλάει για ακρίδες, μιλάει για το ένα, για το άλλο, για την αποστασία του Ισραήλ, αλλά και για τον ερχομό του Χριστού και της σωτηρίας. Ο προφήτης Αμός, να έχουμε την ευχούλα του.
1: Αχιλλείου φωνή. Η χάρη του Θεού είναι το χάδι του Θεού.

για να ξεφύγω από τα δίχτυα της αμαρτίας. Ψαλμός 125. Κύριε, σώσε με, γιατί μπλέχτηκα στα δίχτυα της αμαρτίας. Βοήθησέ με να ξεφύγω από εργασίες που με περιπλέκουν στην αμαρτία. Στήριξέ με, ώστε να πάρω την απόφαση να απελευθερωθώ από τα δεσμά της. Έλα να με παρηγορήσεις με την παρουσία σου. Χάρισέ μου την ελπίδα της βασιλείας σου. Κύριε, σε σένα καταφεύγω, εσένα αναζητώ. Όταν προσεύχομαι σε σένα, γεμίζει με χαρά το στόμα μου, γνωρίζοντας πως θα εισακουστεί η προσευχή μου και θα με σώσεις. Μεγαλόκαρδε Κύριε, βγάλε με από το βούρκο της αμαρτίας και σώσε με στην αγκαλιά σου. Διώξε τη σκοτεινιά από το πρόσωπό μου και αναμόρφωσέ το για να είναι λαμπερό και φωτεινό. Βοήθησέ με Κύριε να επανέλθω στην προηγούμενη ενάρετη ζωή μου. Επανέφερε τα χαρίσματα και τις ικανότητές μου. Πλημμύρισε την ψυχή μου με τις ευλογίες σου. Κύριε, τα δάκρυά μου σκορπούν στη γη σαν τον σπόρο που σπέρνει ο γεωργός. Όμως βοήθησέ με ώστε να συλλέξω με χαρά τους καρπούς της μετανοίας μου. Μόνιμη φροντίδα και καημός μου είναι να ξεφύγω από τα δίχτυα της αμαρτίας και να επιστρέψω κοντά σου. Να βρεθώ ασφαλής στην πατρική αγκαλιά σου. Να δεχθώ τα δώρα σου τα ευλογημένα όπως το παιδί που τα αρπάζει από το χέρι του πατέρα και με χαρά και ειρήνη να σε δοξολογώ παντοτινά. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 125. Οικετήριος Ψαλμός. Ο Κύριος ευεργέτης του λαού του. Εν το επιστρέψε Κύριον την εχμαλωσίαν Σιών, εγεννήθημεν ως ύπαρα και κλειμένη, τότε επλήστη χαράς το στόμα ημών και η γλώσσα ημών αγαλιάσεως. Τότε ερούσιν εν της έθνεσιν, εμεγάλινε Κύριος του ποιήσε με ταυτόν, εμεγάλινε Κύριος του ποιήσε με θυμών, εγεννήθημεν εφρενόμενη. Επίστρεψον Κύριε την εχμαλωσίαν ημών ως χυμάρους εν το νότο. Εισπύροντες εν δάκρυσιν εν αγαλιάσι θεριούσιν, πορευόμενοι επορεύοντο και έκλεον, βάλλοντες τα σπέρματα αυτών. Ερχόμενοι δε ύξουσιν εν αγαλιάσι, έροντες τα δράγματα αυτών.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Ο ιερέας οφείλει να έχει επίγνωση του πώς λειτουργεί και ότι αυτό που κάνει είναι διακονία.
1: Ο ιερεύς λοιπόν οφείλει να είναι σε διαρκή εγρήγορση, να προσέχει τον εαυτό του, να μην έχει πέσει σε αμαρτήματα, να είναι έτοιμος να τελέσει τη Θεία Λειτουργία, να έχει επίγνωση πώς λειτουργεί, τι πρέπει να κάνει, την επίγνωση ότι πρέπει να ολοκληρώσει, πληρούν, ότι αυτό που κάνει δεν είναι εξουσία δική του, ούτε δικαίωμα του, είναι διακονία. Είμαστε οι μόνοι που μου φαίνεται που ακόμα επιμένουμε να μιλάμε για διακονία, όταν όλοι οι άλλοι μιλάνε για δικαιώματα, όταν όλοι οι άλλοι μιλάνε για αρμοδιότητες. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η μόνη η οποία ακόμα επιμένει να μιλάει στους επισκόπους της και στους κληρικούς της για διακονία, για ευθύνη. Υπουργός, ο υπό του έργων, αυτός ο οποίος είναι υπεύθυνος να κάνει κάποιο έργο. Αυτό σημαίνει στις μέρες μας υπουργό ή εξουσία, με φρουρές και κουστοδίες και ασφάλεια και μισθό και. Η λέξη υπουργός σημαίνει άλλο. Αυτός ο οποίος είναι υπό του έργων, που κάνει έργο, που δουλεύει. Γι' αυτό και εμείς πολλές φορές έχουμε τη λέξη η υπουργία των μυστηρίων. Και ονομάζουμε τον κληρικό υπουργό των μυστηρίων. Αυτός ο οποίος έχει το έργο της τέλεσης των μυστηρίων. Όμως, οπουδήποτε αλλού, οι λέξεις έχουν άλλο νόημα εκτός από το πρωταρχικό. Να θυμάστε ότι η αρχαία ελληνική είναι γλώσσα της ακριβίας. Ό,τι λένε οι λέξεις, το εννοούν φοβερά. Κρύβεται πίσω τους ένα σημαντικό νόημα. Αν δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τις λέξεις, τότε χάνουμε το παιχνίδι, χάνουμε τα πάντα, χάνουμε τον μπούσουλα, να το πω απλά. Οι λέξεις σημαίνουν πολλά. Και μάλιστα στα ελληνικά οι λέξεις έχουν το λεγόμενο πολυσήμαντο. Δεν σημαίνουν μόνο ένα πράγμα, σημαίνουν πολλά. Γι' αυτό και είναι δύσκολη η εκμάθηση της ελληνικής. Όχι γιατί έχουμε δύσκολη γραμματική ή δύσκολο συντακτικό, αλλά γιατί και ο τρόπος που θα εκφραστείς αλλάζει το νόημα της λέξεως. Δηλαδή, ένα απλό παράδειγμα. Λέτε κάτι στο παιδί σας, κάνε αυτό παιδί μου και η απάντηση είναι ναι, καλά. Δεν σας λέει όχι, αλλά αυτό το ναι, καλά, τι σημαίνει, σιγά μην το κάνει. Έτσι, αυτό το πολυσήμαντο της νέας ελληνικής είναι που πολλές φορές μας κάνει και χάνουμε τον προορισμό μας, τον σκοπό μας, τη διακονία μας. Πρέπει να έχουμε το νου μας εκεί. Γι' αυτό και η εκμάθηση και της ελληνικής βοηθάει πολύ στην Ορθόδοξη Θεολογία. Χωρίς να λέμε ότι έχουμε ιερή γλώσσα. Έχουμε μία γλώσσα όμως η οποία είναι η γλώσσα της ακριβίας. Σε αυτήν εκφράστηκαν τα δόγματα, σε αυτήν αποτυπώθηκε ο λειτουργικός μας πλούτος. Δεν μπορούμε να την παραθεώνουμε. Σε αυτήν γράφτηκαν δύο λειτουργίες. Οι δύο εν χρήση μεγάλες λειτουργίες. Του Ιωάννου του Χρυσοστόμου και του Μεγάλου Βασιλείου. Μία είναι η λειτουργία. Η άλλη είναι τύπη λειτουργίας. Θα τα πούμε αργότερα. Σε κάθε περίπτωση όμως, ας μείνουμε σε αυτό. Ότι η ελληνική γλώσσα ήταν όχι απλώς η υπεροχότερη ποιητικά, αλλά η σπουδαιότερη νοηματικά γλώσσα για να διατυπωθούν και τα δόγματα και η υμνολογία της Εκκλησίας, ώστε να ξέρουμε ακριβώς ποιον Θεό λατρεύουμε, με τι λέξεις, με τι λόγια, με τι νοήματα και να καταλάβουμε γιατί η λατρεία μας τελικά χαρακτηρίζεται και είναι λογική λατρεία. Λογική. Ήδη η ώρα παρήλθε και δεν συνεχίζω το παράγγελμα του Μεγάλου Βασιλείου προς τον ιερέα, το οποίο μπορεί να αφορά τον ιερέα, αλλά περιλαμβάνει και όλους όσους πρόκειται να εκκλησιαστούν, ιδίως αυτούς που πρόκειται να κοινωνήσουν. Ιδίως αυτό το πρόσεχε σε αυτόν, ιδίως αυτό το βλέπε, έχει το νου σου. Τελειώνω με τούτο. Εάν η πνευματική ζωή απαιτεί μια διαρκή εγρήγορση, η Θεία Λειτουργία απαιτεί διπλή εγρήγορση. Όχι μόνο διότι μπορούν να συμβούν πολλά και τυχαία, αλλά και διότι στο μέτρο στο οποίο είσαι εν εγρηγόρηση την ώρα της Θείας Λειτουργίας, στο ίδιο μέτρο συγκρίνει ο Θεός. είναι το μόνο πράγμα που έχεις να κάνεις με τον Θεό. Όταν πλένεις τα πιάτα, όταν εργάζεσαι τη δουλειά σου, όταν σκάβεις το χωράφι, όταν κάνεις πράγματα για τον εαυτό σου. Αν θα σε ελέγξουν, θα σε ελέγξουν οι πελάτες σου, η οικογένειά σου, ο άντρας σου, η γυναίκα σου, τα παιδιά σου. Άνθρωποι είναι. Τα βγάζεις πέρα με τους ανθρώπους. Από ένα σημείο και μετά κιόλα τους βαριέσαι και δεν πάνε να σου λένε, συγγνώμη που το λέω έτσι. Δυστυχώς αυτό είναι άσχημο πράγμα να συμβαίνει. Το να μην λαμβάνεις υπόψη ιδίως το δικό σου άνθρωπο. Η Θεία Λειτουργία όμως είναι το μόνο που έχεις να κάνεις μαζί με τον Θεό. Αν δεν έχεις επίγνωση και αν δεν είναι το μυαλό εκεί και αν δεν ξέρεις με ποιον συνεργάζεσαι ή για ποιον εργάζεσαι, τότε πώς θα τον αντικρίσεις την ώρα της μέλουσας κρίσεως, αφού την ώρα της σπουδαία της μεγάλης της Θείας Λειτουργίας τον έχεις περιφρονήσει. Αν λειτουργώ και δεν συνειδητοποιώ ότι είναι παρόν ο αόρατος Θεός, ότι δανείζω τον εαυτό μου για να γίνω όργανο, να ενεργήσει ο Άγιος Θεός με τη χάρη του τα μυστήρια και να σώσει τον κόσμο, το λαό του. Αν λοιπόν δεν είμαι εκεί και δεν είμαι σε εγρήγορση και δεν έχω επίγνωση του τι κάνω, τότε γιατί να με σεβαστεί ο Θεός? Γιατί να με αξιολογήσει θετικά, γιατί να με κρίνει σωστά, γιατί να με θεωρήσει δικό του? Ένας υπάλληλος όταν εργάζεται κάπου, εάν περιφρονεί τον προϊστάμενο, αυτός ο υπάλληλος τιμάται? Παίρνει προαγωγή, του γράφουν καλή έκθεση? Δεν τον κοπανάει ο προϊστάμενός του, ο άνθρωπος? Εάν εγώ λοιπόν όταν λειτουργώ δεν έχω το μυαλό μου εκεί, ο προϊστάμενός μου, ο Άγιος Θεός, γιατί να με τιμήσει, γιατί να με αντιδοξάσει? Τον δοξάς αντά με αντιδοξάσω. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τους κληρικούς, ισχύει και για τους λαϊκούς. Αυτοί που στέκονται με επίγνωση την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Αυτοί που πραγματικά αισθάνονται την παρουσία του Θεού. Που σέβονται τον αόρατο Θεό παρόντα. Αυτοί είναι που αντιδοξάζονται από τον Άγιο Θεό. Αυτήν την δόξα ασπωθούμε. Αυτήν ας έχουμε κατά νου, ώστε να κατανοούμε γιατί κάποια πράγματα πρέπει να τα κάνουμε όπως μας έχουν παραγγείλει οι πατέρες μας. Και για να κατανοούμε ότι δεν είμαστε ηθοποιοί που παίζουμε θέατρο ή παριστάμεθα σε κάποιες τελετουργικές μαγικές κινήσεις. Όχι. Συμμετέχουμε στο βίωμα του Θεού. Ζούμε τον Θεό στη Θεία Λειτουργία. Αν δεν είναι αυτό το ουσιαστικό, αν δεν είναι αυτό το κέντρο της ύπαρξης, αν δεν είναι αυτό η επίγευση του όλου συμβαίνοντος, τότε ματαιοπονούμε. Και πρέπει να δούμε τι κάνουμε στραβά για να το διορθώσουμε και να συμπεριφερθούμε με τέτοιο τρόπο ώστε να αναπαύσουμε τον Θεό, να χαρεί μαζί μας, να μας θεωρήσει δικούς του. Αμήν.

Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.

Παλιά γνώριζα και κουβέντιαζα με ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Καθώς ανέβαινα με το τελεφερίκ για σκι στα βουνά του Κολοράδο, γράφει ο Αμερικανός συγγραφέας Τόμας Φρίντμαν στο βιβλίο του «Το Λέξους και η Ελιά». Σήμερα εξακολουθώ να χρησιμοποιώ το τελεφερίκ, αλλά τώρα έχουν όλοι και από ένα κινητό τηλέφωνο. Έτσι, αντί να γνωρίζω στο τελεφερίκ ανθρώπους από όλο τον κόσμο, τώρα ακούω αθελά μου τις τηλεφωνικές συνομιλίες τους με τα γραφεία τους σε όλο τον κόσμο. Είναι κάτι που μισώ. Η τεχνολογική εξέλιξη αποξένωσε τον άνθρωπο από τον εαυτό του. Τώρα η αίσθηση του κενού μπορεί να μας οθήσει να αναζητήσουμε τον άνθρωπο. Η αναζήτηση μιας ζωής με πληρότητα και με νόημα, αυτή είναι η αναζήτηση της εποχής μας. Ο σύγχρονος άνθρωπος δεν ελπίζει πια στον παράδεισο που υπόσχεται η τεχνολογική εξέλιξη. Τα υλικά αγαθά προσφέρονται με αντάλλαγμα την ψυχή. Η κοινωνία τίνει να μοιάσει με πληθυσμό μυρμηγκιών που βγάζουν φτερά και επείγονται να πετάξουν το καθένα προς τη δική του κατεύθυνση ώσπου να χαθούν. Η κοινωνία δεν φροντίζει για τις ανθρώπινες σχέσεις. Ένα πρωί περίμενα μπροστά σε μια θηρίδα της τραπέζης. Ήμουν μόνος και χαιρόμουν γιατί συνήθως για να εξυπηρετηθείς πρέπει να περιμένεις την ουρά. Τη στιγμή που η κοπέλα με κοίταξε και ετοιμάστηκα να της πω αυτό που ήθελα, κάποιος της πέταξε μπροστά της το βιβλιάριό του προς ενημέρωση. Δεν με πείραζε να περιμένω ώσπου ο υπάλληλος να τον εξυπηρετήσει. Αυτό που με πείραξε ήταν ότι ο άνθρωπος αυτός φέρθηκε σαν να μην υπήρχα. Ένας τρόπος να αντιδράσει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να μην δίνει σημασία γιατί το φέρσιμο του άλλου δεν εξαρτάται από εμάς. Αυτή είναι η στοϊκή αντιμετώπιση. Άλλος τρόπος είναι να αγνοείς τους άλλους, θεωρώντας ότι κανείς δεν αξίζει την εκτίμησή σου και την αγάπη σου. Ο Σωκράτης λέει πως δεν πρέπει να ζεις έτσι, γιατί αδικείς την ψυχή σου, που είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχεις. Αλλά με ποια διάθεση να κάνεις οτιδήποτε αν δεν υπάρχει ο αποδέκτης? Στο ποίημα «Ψυχή απούσα» ο Λόρκα γράφει: «Κανείς δεν θα θελήσει να κοιτάξει τα μάτια σου, γιατί θα έχεις χαθεί για πάντα». Θα φτάσουμε σε εκεί να βιώσουμε την απουσία του ανθρώπου? Στην εποχή μας σπανίως γράφει κανείς επιστολές. Ποιος έχει διάθεση να τις διαβάσει? Και με τις φωτογραφίες μπορεί να συμβεί το ίδιο. Ποιος θα θελήσει να τις δει? Έτσι, δεν θα αποθανατίζουμε πια τη μορφή μας με το θαυμάσιο αυτό μέσο, τη φωτογραφία. Αν ισχύσει αυτό και σε άλλα προσωπικά πράγματα, στην εμφάνισή μας, στους τρόπους μας, στις συνήθειές μας, λίγο-λίγο θα εκλείψουν και οι προσωπικές ιδιότητες, τις οποίες με μια λέξη ονομάζουμε πρόσωπο. Πόσο είμαστε πρόσωπα που λέμε ότι ο άνθρωπος είναι πρόσωπο και όχι άτομο?

δεν είναι το πόσα έχουμε που μας κάνουν ευτυχείς, αλλά το πώς χρησιμοποιούμε εκείνα που έχουμε. Η ευτυχία κατοικεί στην καρδιά, όχι στην τσέπη του ανθρώπου, και θα το ξαναπούμε. Υπάρχει ευτυχία χωρίς λεφτά και λεφτά χωρίς ευτυχία. Ο Θεός υπομένει όλες τις ατέλειες του ανθρώπου εκτός από τον γονγκισμό. Η καρδιά που ευχαριστεί διαρκώς τον Θεό γεμίζει από θεϊκή χαρά και ευλογία. Εάν δεν έχουμε κρέας, ας ευχαριστήσουμε το Θεό που μας έδωσε λαχανικά στον κήπο. Η προσευχή είναι ένα κτίριο που συνήθως αφήνουμε τη μια πλευρά μισοχτισμένη, είναι η πλευρά της ευχαριστίας. Η ευχαριστία είναι το αποδεικτικό μιας υγιούς, σταθερής χριστιανικής ζωής. Ποτέ δεν μπορούμε να ανταποδώσουμε στο Θεό όλα εκείνα που του οφείλουμε, αλλά μπορούμε να τον ευχαριστούμε. Κανένας χριστιανός δεν έχει τόσο λίγα ώστε να μην ευχαριστεί το Θεό ή τόσα πολλά ώστε να μην προσεύχεται. Μη με ψημυρείς για όσα δεν έχεις, αλλά να ευχαριστείς το Θεό για όσα έχεις. Το δείπνο της ευχαριστίας είναι η ελάχιστη ζωντανή ζύμη που ζυμώνει το νεκρωμένο φύλαμα του κόσμου. Η εφημερίδα σε πληροφορεί, το βιβλίο σε διαμορφώνει.

Μικρά εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Άγιοι, οι ουράνιοι φίλοι μας. Είναι γνωστό, αγαπητοί, ότι η Ορθοδοξία τιμά τους Αγίους, αναγνωρίζοντας την αλήθεια ότι δεν υπάρχει κάτι που χωρίζει την εν ουρανής θριαμβεύουσα Εκκλησία από την επιγή στρατευωμένη. Στις ιερές ακολουθίες μας δεν είμαστε συναγμένοι μόνο εμείς οι θνητοί, αλλά ενωμένοι με το νέφος των μαρτύρων προσφέρουμε λατρεία ενώπιον του θρόνου του Θεού. Η αλήθεια αυτή απεικονίζεται στη χρήση των ιερών εικόνων, οι οποίες μας περιστοιχίζουν, υπενθυμίζοντάς μας ότι ο ουρανός μας περιμένει. Μπαίνοντας στο ναό, προσκυνούμε ασπαζόμενοι τις εικόνες, όχι επειδή πιστεύουμε ότι οι Άγιοι κατοικούν σε αυτές, αλλά επειδή η τιμή που αποδίδουμε διαβαίνει στο αρχέτυπο. Ό,τι κάνουμε δηλαδή όταν ασπαζόμαστε τη φωτογραφία ενός αγαπημένου συγγενούς. Προσκυνώντας τις εικόνες, δεν λατρεύουμε τους Αγίους, αλλά δείχνουμε την τιμή και την αγάπη μας στους φίλους μας. Στέκονται μπροστά μας ως μάρτυρες της αληθείας, ότι η αιώνια ζωή είναι πραγματικότητα λόγω της θυσίας του Ιησού Χριστού. Χάρη στην απολυτρωτική τους πράξη επί του Σταυρού, οι Άγιοι δεν είναι νεκροί, αλλά ζώντες. Οι Άγιοι ατενίζουν τη δόξα του Θεού στη Βασιλεία των Ουρανών. Η μεγάλη χάρη που ενικεί στους Αγίους τους επιτρέπει να αγκαλιάζουν με την αγάπη τους ολόκληρο τον κόσμο. Βλέπουν πόσες θλίψεις μας καταβάλουν και ποτέ δεν πάβουν να μεσητεύουν για μας το Θεό. Οι Άγιοι, έχοντας κερδίσει στον καλόν αγώνα, μας ενθαρρύνουν με το παράδειγμά τους και προσεύχονται να νικήσουμε κι εμείς. Ο βίος τους μαρτυρεί τη σημασία της μετανοίας και της αγάπης στο Χριστό, καθώς εν αυτό κέρδισαν την αιώνια ζωή. Εν Χριστώ και εμείς, όπως και οι Άγιοι που προηγήθηκαν, έχουμε την υπόσχεση της αιώνιας ζωής. Ως φίλοι μας, οι Άγιοι περιμένουν την ημέρα που θα μας συναντήσουν και προσεύχονται γι' αυτό.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε σένα, γιατί εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε εσένα μαζί και στον άναρχο Πατέρα σου και στο Πανάγιο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
2: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Βρισκόμαστε στη θεραπεία του λεπρού και παίρνουμε πληροφορίες από τους τρεις Ευαγγελιστές, Ματθαίο 8,1 έως 4, Μάρκο 1,40 έως 45 και Λουκά 9,12 έως 46. Ο Κύριος τρεις φορές διάσκησε τη Γαλιλαία ολόκληρη κατά τους Ευαγγελιστές, κηρύττοντας και θεραπεύοντας σώματα και ψυχές. Η περιοδία του Κυρίου, αυτή που αναφέραμε, είναι η πρώτη από τις τρεις. Υπήρξε χρονικής διάρκειας εβδομάδων ή μηνών, όπως φαίνεται από τους παρατατικούς που υπάρχουν, τους οποίους χρησιμοποιούν οι Ευαγγελιστές, και ήταν πάρα πολύ αποτελεσματική. Από όλες τις θεραπείες τις οποίες ο Κύριος έκανε κατά την περιοδία αυτή, η συνοπτική αναφέρουν μόνο τη θεραπεία ενός λεπρού, την οποία ο μεν Ματθαίος αναφέρει αμέσως μετά την επί του όρους ομιλία του Κυρίου, οι δε άλλοι δύο, Λουκάς και Μάρκος, λίγο πριν από αυτήν την ομιλία. Η γνώμη των δύο τελευταίων φαίνεται πιθανότερη, διότι γενικώς ο Ματθαίος έχει μάλλον λογική τοποθέτηση των γεγονότων παρά ιστορική, την οποία προτιμούν οι δύο άλλοι συνοπτικοί, Λουκάς και Μάρκος. Το δε θαύμα αυτό και κατά τους τρεις συνοπτικούς έγινε ως εξής. Εγένετο εν το είναι αυτόν εν ημνιά των πόλεων. Όταν δηλαδή ο Κύριος ήταν κοντά σε μια άγνωστη προς εμάς πόλη, εκεί υπήρχε ανήρτης πλήρης λέπρας, κάποιος άνθρωπος γεμάτος από λέπρα. Αυτός, ξεχνώντας από τη δυστυχία του τον νόμο, ο οποίος απαγόρευε στους λεπρούς να πλησιάζουν τους υγιείς, 2 μέτρα περίπου μακριά από τους υγιείς έπρεπε να βρίσκεται ο κάθε λεπρός κατά την παραγγελία των ραβίνων, και βλέποντας τον Ιησού να μπαίνει στην πόλη ή να βγαίνει από αυτήν, έξω από την οποία έμενε αυτός, έρχεται προς αυτόν, τον πλησιάζει τον Χριστό και γονιπετών, καταρχάς πέφτοντας στα γόνατα, έπειτα πεσών επί πρόσωπον, έπεσε κάτω με το πρόσωπό του, προς εκείνη και εδεήθη αυτού παρακαλών και λέγον. Τον προσκυνούσε και τον παρακαλούσε λέγοντας: «Κύριε, εάν θέλεις δύνασέ με καθαρίσε». Παρακαλούσε το σωτήρα να τον θεραπεύσει. Η στάση και τα λόγια του λεπρού είναι πάρα πολύ συγκινητικά. «Εάν θέλεις δύνασέ να με καθαρίσεις». Με το «εάν θέλεις» δεν εκφράζει ο λεπρός έλλειψη εμπιστοσύνης προς την αγαθότητα του Κυρίου, αλλά εκφράζει συνέστηση της ίδιας του της αναξιότητας. Ο Λουκάς μάλιστα, σαν γιατρός που ήταν, σημειώνει ότι ήταν γεμάτος από λέπρα, δηλαδή χέρια, πόδια, πρόσωπο του ανθρώπου αυτού. Έφεραν εμφανέστατα τα σημάδια της τρομακτικής αυτής ασθένειας. Κάποιος περίφημος Εβραίος ραβίνος δεν έτρωγε τα αυγά της κότας η οποία βρισκόταν στο δρόμο όπου κατοικούσε ο λεπρός. Ο Κύριος όμως, σπλαχνιστής αυτών, κατά τον Μάρκο, σε αντίθεση προς τη διαγωγή των γραμματέων οι οποίοι απομακρυνόταν κάθε φορά που αντίκριζαν κάποιο λεπρό, «Εκτείνα στην χείραν αυτού, ύψατο», τον άγγιξε. Παρά τον νόμο των Εβραίων και των φυσικών, οι οποίοι για λόγους υγείας απαγόρευαν να πλησιάσει τον λεπρό κάποιος υγιής, το έκανε αυτό ο Χριστός για να δηλώσει ότι βρίσκεται πάνω από κάθε φυσικό και εβραϊκό νόμο και είπε: «Θέλω, καθαρίσθητη». Οι λόγοι αυτοί του σωτήρα μας, που αποτελούν την ηχό των λόγων του λεπρού «εάν θέλεις», στην ευαίσθητη καρδιά του Ιησού συνοδεύθηκαν αμέσως και από το γεγονός της πλήρους και άμεσης θεραπείας. Και ευθέως η λέπρα απήλθαν από αυτού. Και αμέσως έφυγε η λέπρα από πάνω του. Η άμεση θεραπεία είναι δείγμα της υπερφυσικής δύναμης του Χριστού. Ήδη η σκηνή μεταβάλλεται. Ο Κύριος, εμβριμισάμενος αυτό, παίρνοντας δηλαδή τον λόγο, με ύφος αυστηρό λέγει σε αυτόν: «Ώρα, μηδενή ύπης, πρόσεχε να μην πει σε κανέναν τίποτα για τη θεραπεία σου, αλλά απελθόν δείξον σε αυτόν το ιερή και προσένεγγε περί του καθαρισμού σου το δώρον, καθώς προσέταξεν Μωυσής εις μαρτυρίαν αυτής. Αλλά πήγαινε στο ναό του Σολομώντος στην Ιερουσαλήμ να εμφανιστείς στους ιερείς και να προσφέρεις τη θυσία η οποία έχει οριστεί από τον νόμο για τον καθαρισμό». Πρώτα-πρώτα δεν πρέπει να μας σκανδαλίζει η απαγόρευση του Ιησού που δόθηκε στον λεπρό. Ο Κύριος ήθελε με αυτό να διδάξει αυτούς που ευεργετούνται να αποφεύγουν τη διαφήμιση της ευεργεσίας τους. Αλλά είναι και κάτι άλλο. Ο Κύριος ναι μεν ό,τι έκανε το έκανε δημόσια, και ο λόγος των θαυμάτων ήταν να αναγνωριστεί ως ο αναμενόμενος Μεσσίας, γνωρίζοντας όμως την ζωηρή ιδιοσυγκρασία του θεραπευμένου και διαβλέποντας ίσως σε αυτόν τον θαυμασμό και όχι την εκπλήρωση του καθήκοντος, να πάει δηλαδή να κάνει τη θυσία όπως είπαμε, κατά τον νόμο, Και αυτό επειδή θεραπεύτηκε απόλυτα με θαυματουργικό τρόπο, συνιστά σε αυτόν να πάει στους ιερείς και για να περιορίσει όσο είναι δυνατόν την έξαψη των ψευδών μεσιακών ιδεών των Ιουδαίων από τη θεραπεία αυτή, απαγόρευσε σε αυτόν την κοινοποίηση του γεγονότος της θεραπείας του. Η δε λέξης εξέβαλε φανερώνει σε μας ότι ο λεπρός μετά τη θεραπεία θα ήθελε να παραμείνει κοντά στον Ιησού, ώστε ο Κύριος αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει την αυστηρή στάση του, αυτή που φαίνεται στις λέξεις των Ευαγγελίων «εμβριμισάμενος» και «εξέβαλε». Ο Κύριος συνιστά στο λεπρό να δείξει τη θεραπεία του στους ιερείς εις μαρτύριον αυτής, για να συμπεράνουν από το θαύμα αυτό οι επίσημες Ιουδαϊκές αρχές ότι Χριστός είναι ο Μεσσίας αφενός μεν, και για να αποδείξει σε αυτούς ότι δεν ήρθε να καταλύσει τον νόμο αλλά ότι τον σέβεται τον νόμο. Παρά τη ρητή όμως απαγόρευση του Ιησού προς τον θεραπευμένο, ο τελευταίος όταν αναχώρησε αμέσως εξελθών ήρξα το κηρύσιν πολλά και διαφημίζειν των λόγων. Άρχισε να διαφημίζει το γεγονός της θεραπείας του, ώστε μικέτι αυτόν δύναστε φανερός εις πόλην εις ελθύν. Ώστε ο Κύριος δεν μπορούσε να παραμείνει στην πόλη για να μην ξεσπάσει στάσεις, κίνημα στάσεις, αλλά έξω είναι υποχωρών εν της ερήμης και προσευχόμενος, αλλά βρίσκεται έξω στις ερημιές για να αποφύγει την έξαψη των μεσιακών ιδεών από την αδιακρισία του θεραπευμένου. Εκεί προσευχόταν, αλλά και εκεί συνήρχοντο όχλοι πολλοί ακούειν και θεραπεύεστε υπ' αυτού από των ασθενειών αυτών, ήρχοντο δε προς αυτόν πάντοθεν. Ο λαός από όλα τα μέρη τον ακολουθεί για να ακούσει το λόγο του Θεού και να θεραπεύεται από τις ασθένειες. Ο Κύριος δηλαδή απομακρύνεται από την πόλη τόσο όσο χρειαζόταν να αποφύγει και την έξαψη των Ιουδαϊκών πνευμάτων, αλλά και το αποστολικό έργο να μην αφήσει. Τη διάκριση. Και τώρα θα πάμε στο θέμα. Λέπρα, παύλα αμαρτία, παύλα θεραπεία. Εδώ έχουμε τον λεπρό και τον Χριστό. Γνωρίζουμε από την Αγία Γραφή ότι ο θάνατος και η ασθένεια είναι αποτελέσματα της αμαρτίας των πρωτοπλάστων. Η σοφία όμως του Θεού παίρνει τον θάνατο και την ασθένεια και ως εικόνες της αμαρτίας.

το πρόσωπο και τα χέρια. Στα χέρια, η λέπρα προκαλεί συρρίκνωση του δέρματος, κατά την οποία απορροφώνται, χωνεύουν τα νύχια και έπειτα τα δάχτυλα, με τέτοιο τρόπο ώστε να βλέπει κάποιος καρπούς χεριών, χωρίς νύχια και δάχτυλα. Εάν τα δάχτυλα παραμείνουν και δεν γίνει συρρίκνωση, γίνεται η αντιστροφή αυτών προς τα πάνω, προς τα πλάγια, ώστε τα δάχτυλα να δίνουν την όψη σατανικών νυχιών. Η παραμόρφωση γίνεται και στο πρόσωπο. Εκεί αναπτύσσονται αποστήματα, εξογκώματα, τα οποία καταρχάς είναι σκληρά, μετά μαλακώνουν και τέλος σπάζουν. Και το υγρό το οποίο βγαίνει από αυτά είναι αβάσταχτης δυσοδείας. Τόση δε είναι η παραμόρφωση του προσώπου, ώστε δεν μπορεί να το διακρίνει κανείς. Δεν μπορεί να διακρίνει εάν αυτός που πάσχει από τη λέπρα είναι γέρος ή νέος, άνδρας ή γυναίκα, Ευρωπαίος ή Αφρικανός. Τα δάχτυλα των ποδιών με τα νύχια απορροφώνται. Το εσωτερικό πέλμα των ποδιών εξογκώνεται. Παίρνει σχήμα κυλίνδρου με τέτοιον τρόπο ώστε ο λεπρός να μην μπορεί να βαδίσει και να βαδίζει με τα γόνατα. Τόση είναι η απέσια μορφή των λεπρών, ώστε υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν αντέχουν να δουν ούτε φωτογραφία των λεπρών. Αλλά η παραμόρφωση των λεπρών υπάρχει και στην αίσθηση. Αυτή μεταβάλλεται σε υπερευαισθησία κατά την οποία νιώθουν χίλιες δυο μυρμηγκιάσεις, τσιμπήματα βελόνας, τσιμπήματα νυχιών στα χέρια και στα πόδια, πόνια ακαθόριστη, δεν μπορείς να τους ονομάσεις, ούτε να τους εντοπίσεις που ακριβώς βρίσκονται, ώστε ο γιατρός να μην μπορεί να εξακριβώσει πού και πώς πονάει ο λεπρός. Η υπερευαισθησία του λεπρού κορυφώνεται στις σαρκικές ορμές του σε απίστευτο βαθμό. Η υπερευαισθησία όμως αυτή μετά από λίγο πάβει και νομίζει ο ασθενής ότι θεραπεύθηκε. Πράγματι δεν περιέπεσε σε αναισθησία. Το δέρμα το τσιμπάνε με βελόνα και καθόλου δεν το αισθάνεται το τσιμπήμα. Με σύριγγα διοχετεύεται κρύο και θερμό νερό και ο λεπρός καθόλου δεν αισθάνεται αυτά ή τα συγχαίει. Πέφτει η μύτη και το αυτί και αισθάνεται την πτώση αυτή μόνο με την κακοσμία. Αυτά ως προς την υγιεινή άποψη. Και πάμε τώρα να το δούμε από την κοινωνική άποψη. Η λέπρα στους Εβραίους θεωρείται θεία μάστιγα. Εξαιτίας αυτού και για να μην μεταδοθεί η νόσος, ήταν υποχρεωμένοι οι λεπροί να μένουν μακριά από το ναό και από τις πόλεις, να φορούν ρούχα σχισμένα, να έχουν κεφάλι αναμαλιασμένο και οι σιαγόνες τους να είναι σκεπασμένες και να φωνάζουν κάθε φορά όταν έβλεπαν κάποιον άνθρωπο «Ακάθαρτος, ακάθαρτος». Επιτρεπόταν σε μερικές μόνο συναγωγές να μπαίνουν για να ακούν το θείο κήρυγμα, αλλά και εκεί έμεναν σε ιδιαίτερο χώρο και έβγαιναν τελευταίοι. Περίφημοι ραβίνοι, όταν έβλεπαν κάποιον λεπρό, σκέπαζαν το πρόσωπό τους. Επομένως οι λεπροί ήταν μακριά από κάθε κοινωνία ανθρώπων. Η ασθένεια αυτή, επειδή είναι η χειρότερη ασθένεια, είναι η καλύτερη εικόνα της αμαρτίας. Αυτά για σήμερα, αγαπητοί μου ακροατές, και την άλλη φορά θα μιλήσουμε για

Το δεύτερο μέρος που έχει να κάνει με την αμαρτία της λέπρας. Για σήμερα σας χαιρετώ. Η Παναγιά μαζί μας.

Εξαποστηλάριον γιώτα. Τιβεριάδος θάλασσα συνπεσίζευε δέου, Ναθαναήλ το πέτρωτε συνδυσίν άλλης πάλε και Θωμάν είχε προσάγραν ή Χριστού τη προστάξη, εν δεξιείς χαλάσαντες πλήθος ήλκων ηχθείων, ον Πέτρος γνούς προς αυτόν ενήχετο, εις το τρίτον φανείς και άρτον έδειξε και ηχθήν επανθράκον.

Κάνεις λάθος, φίλε μου, όταν λες «δεν υπάρχει Θεός». Ορθότερο θα ήταν αν έλεγες «εγώ δεν έχω Θεό». Μη μιλάς σαν τον άρρωστο που λέει ότι δεν υπάρχει πουθενά υγεία. Μη μιλάς σαν τον ζητιάνο που λέει ότι δεν υπάρχει χρυσάφι στη γη. Μα χρυσάφι υπάρχει. Εκείνος δεν έχει χρυσάφι. Οι άθεοι μοιάζουν με τον παλιάνθρωπο που λέει «δεν υπάρχει καλοσύνη στον κόσμο», ενώ έπρεπε να λέει «εγώ δεν έχω ίχνος καλοσύνης μέσα μου». Γιατί όταν κάτι δεν το έχεις εσύ και δεν το γνωρίζεις, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πουθενά και ότι δεν το έχει κανείς. Ποιος σου έδωσε το δικαίωμα να μιλάς εκ μέρους όλου του κόσμου? Ποιος σου έδωσε την άδεια να διακηρύττεις ότι την δική σου αρρώστια την έχουν όλοι? Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Αν έχεις τον Χριστό, έχεις τα πάντα. Αν τον χάσεις, όλα είναι μάταια. Αυτά είναι λόγια ενός συγχρόνου Αγίου, του οποίου τη μνήμη σήμερα γιορτάζουμε, του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς, μιας πολύ μεγάλης σύγχρονης μορφής της Αγίας Ορθοδόξου Σερβικής Εκκλησίας. Ας πάρουμε λίγο από την χάρη του Αγίου και ας προσέξουμε τα λόγια που σήμερα θα σας αναφέρω στην αγάπη που είναι δικά του. Πρώτα απ' όλα, ο Άγιος γεννήθηκε στην Βράνια της Σερβίας την 25η Μαρτίου του 1894, ημέρα Ευαγγελισμού, και στο Άγιο Βάπτισμα έλαβε το όνομα Μπλακόβγε, που σημαίνει Ευάγγελος. Ήταν μια προφητική σφραγίδα. Όλη η ζωή του θα γινόταν ένα Ευαγγέλιο ζωντανό, λόγος και μαρτυρία του Χριστού. Σπούδασε στο Βελιγράδι θεολογία. Υπηρέτησε τη στρατιωτική θητεία στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ως νοσηλευτής. Με τη λήξη του πολέμου και την ήττα της Σερβίας έγινε στη Σκόδρα μοναχός και πήρε το όνομα Ιουστίνος, προς τιμή του Αγίου Μάρτυρος Ιουστίνου του Φιλοσόφου, και ο ίδιος ήταν ένας εν Χριστώ φιλόσοφος, αγαπούσε την εν Χριστώ σοφία. Σταλμένος από τη Σερβική Εκκλησία για μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικό, βρέθηκε στην Αγία Πετρούπολη, στην Οξφόρδη, στην Αθήνα. Παντού αναζητεί και αγαπά την σοφία των πατέρων. Ζούσε τα ιερά λόγια που μελετούσε. Έζησε συγκακουχούμενος στο λαό του Θεού τη γερμανική κατοχή και κατόπιν το κομμουνιστικό καθεστώς του Τίτο. Έγινε φωνή και στηριγμός του λαού. Από το καθεστώς αυτό φυλακίστηκε, εξορίστηκε και τέλος περιορίστηκε αυστηρά ως το τέλος της ζωής του στο μοναστήρι του Τσέλε. Του απαγόρευαν την έξοδο και παρακολουθούσαν τις κινήσεις και αυτού και όλων των προσκυνητών που τον πλησίαζαν. Λειτουργούσε καθημερινά και έγραψε πολλά βιβλία θεολογικά. Κοιμήθηκε ήσυχα και πάλι την ίδια μέρα, 25 Μαρτίου του Ευαγγελισμού. Η ζωή του ήταν ένα αληθινό Ευαγγέλιο. Έλεγε ο Άγιος, «Κάθε αμαρτία είναι μία αρρώστια του νου, μία ασθένεια της καρδιάς, μια νόσος της ψυχής. Η αρρώστια που ολοένα γεννά από τον εαυτό της τον θάνατο και πάντα τα θανάσιμα. Και πάνω απ' όλα κάθε αμαρτία είναι κόλαση που βρίσκεται είτε στην καρδιά, είτε στην ψυχή, είτε στο νου. Εκείνος που δεν αισθάνεται έτσι ακόμη δεν έχει εκολαφτεί σε άνθρωπο. Η σκέψη του είναι πλήρης, ακατάπαυτης αμαρτίας και όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, εντρυφώσα εντεσαπάτης αυτής. Με όλες τις δυνάμεις της η αμαρτία ενεργεί μόνο το ένα, αθεώνει και απανθρωποιεί τον άνθρωπο. Εξαιτίας αυτού η αμαρτία όντως είναι αμαρτία, επειδή όλη η δύναμή της εναντιώνεται στο Θεό και δεν θέλει το Θεό και αποθεί τα πάντα του Θεού, πάντα τα θεϊκά. Ωστόσο, αποθώντας τον άνθρωπο από τα του Θεού και τα θεία, η αμαρτία καταπιέζει ανάλογα εξ αυτού και εκείνο που τον συνιστά, ένα όν άξιο και θεϊκός πολύτιμο, ένα όν απέραστο και θεϊκός αθάνατο. Η διαδικασία της αθέωσης του ανθρώπου είναι πάντα ταυτόχρονη με την διαδικασία της απανθρωπίεσης του ανθρώπου. Δηλαδή, τούτο είναι μία μονόδιπλη διαδικασία. Είναι καταφανής η πραγματικότητα στον επίγειο μας κόσμο. Όσο λιγότερο εισέρχεται ο Θεός στον άνθρωπο, τόσο λιγότερο διεισδύει ο άνθρωπος στον άλλο άνθρωπο. Στον άθεο αλήθεια υφίσταται καθόλου ο άνθρωπος. Ένας άθεος αναπόφευκτα είναι ολοένα αντιάνθρωπος και επομένως απάνθρωπος. Λέει επίσης ο Άγιος, οι άνθρωποι κατεδίκασαν τον Θεό σε θάνατο. Ο Θεός όμως, δια της Αναστάσεώς Του, καταδικάζει τους ανθρώπους στην αθανασία. Για τα κτυπήματα τους ανταποδίδει τους εναγκαλισμούς, για τις ύβρις τις ευλογίες, για τον θάνατο την αθανασία. Ποτέ δεν έδειξαν οι άνθρωποι τόσο μίσος προς το Θεό όσο όταν τον σταύρωσαν, και ποτέ δεν έδειξε ο Θεός τόση αγάπη προς τους ανθρώπους όσοι όταν αναστήθηκε. Οι άνθρωποι ήθελαν να καταστήσουν τον Θεό θνητό, αλλά ο Θεός δια της Αναστάσεώς Του κατέστησε τους ανθρώπους αθανάτους. Ανέστη ο σταυρωθής Θεός και απέκτηνε τον θάνατο. Ο Θεός ουκέστη πλέον, η αθανασία κατέκλυσε τον άνθρωπο και όλους τους κόσμους του ανθρώπου. Δια της αμαρτίας ο άνθρωπος κατέστη θνητός και πεπερασμένος. Δια της Αναστάσεως του Θεανθρώπου γίνεται αθάνατος και αιώνιος. Σε αυτό ακριβώς έγκυται η δύναμη και το κράτος και η παντοδυναμία της Αναστάσεως του Χριστού. Και γι' αυτό, χωρίς την Ανάσταση του Χριστού, δεν θα υπήρχε καν ο χριστιανισμός. Μεταξύ των θαυμάτων, η Ανάσταση του Κυρίου είναι το μεγαλύτερο θαύμα. Όλα τα άλλα θαύματα πηγάζουν από αυτό και συνοψίζονται σε αυτό. Από αυτό εκπηγάζουν και η πίστη και η αγάπη και η ελπίδα και η προσευχή και η θεοσέβεια. Οι δραπέτες μαθητές, αυτοί οι οποίοι έφυγαν μακριά από τον Ιησού όταν πέθανε, επιστρέφουν σε Αυτόν όταν αναστήθηκε. Και ο Ρωμαίος εκατόνταρχος, όταν είδε τον Χριστό να ανασταίνεται από τον τάφο, τον ομολόγησε ως Υιό του Θεού. Με τον ίδιο τρόπο και όλοι οι πρώτοι χριστιανοί έγιναν χριστιανοί διότι ανέστη ο Χριστός, διότι ενίκησε τον θάνατο. Αυτό είναι εκείνο το οποίο καμία άλλη θρησκεία δεν έχει. Αυτό είναι εκείνο το οποίο ανυψώνει τον Κύριο υπεράνω όλων των ανθρώπων και των θεών. Αυτό είναι εκείνο το οποίο κατά τρόπο μοναδικό και αναμφισβήτητο δείχνει και αποδεικνύει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός και Κύριος σε όλους τους ορατούς και αοράτους κόσμους. Στα χρόνια του είχε αρχίσει να γίνεται στη Σερβική Εκκλησία οι πρώτες οικουμενιστικές αντιλήψεις και προσπάθειες. Και ο ίδιος, όντας διαπρίσιος κήρυκος της οικουμενικότητας της ανθρώπινης Ορθοδοξίας και όντας και άσπονδος εχθρός του ουμανιστικού, ανθρωποπαγούς και ανθρωπολατρικού οικουμενισμού, έγραψε ένα άρθρο από το οποίο θα σας μεταφέρω μερικές αλήθειες. Λέει ο Άγιος, εις τους Ορθοδόξους είναι απειγορευμένη κάθε συμπροσευχή και λατρευτική επικοινωνία με τα αιρετικών, διότι της μετοχή δικαιοσύνη και ανομία, της δε κοινωνία φωτή προς σκότος, της δε συμφώνηση Χριστό προς Βελίαλ, ή της μερής πιστό με τα απίστο, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, και μας υπενθυμίζει ότι ο 45ος κανόν των Αγίων Αποστόλων απαγορεύει κάθε κοινή με θερετικών προσευχήν, έστω και κατηδίαν, και ότι ο 32ος κανόν της Εν Λαοδικίας Συνόδου ορίζει ότι ούδη αιρετικών ευλογίας λαμβάνειν έτινες εισήν αλογίε μάλλον ή ευλογίε. Και λέει ο Άγιος ότι όλοι αυτοί οι κανόνες των Αγίων Αποστόλων και Αγίων Πατέρων εξακολουθούν να είναι εν απολύτω ισχύ και σήμερον διόλους ημάς τους συγχρόνους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Ισχύουν αναμφιβόλως και δια την θέση μας, λέει, έναντι Ρωμαιοκαθολικών και Προτεσταντών, διότι ο μεν Ρωμαιοκαθολικισμός είναι πολλαπλή αίρεσης, περί δε του Προτεσταντισμού τι να είπομεν, καλύτερον να μην ομιλώμεν. Πόσα νέα δόγματα δεν επινόησεν ο Πάπας και αλαθήτως εδογμάτισε, δε χωρεί αμφιβολία ότι δια του δόγματος του αλαθήτου του Πάπα ο Ρωμαιοκαθολικισμός κατέστη πανέρεσης. Αν είμεθα Ορθόδοξοι και θέλουμε να παραμείνουμε Ορθόδοξοι, τότε λέει ο Άγιος, οφείλουμε και εμείς να τηρήσουμε την στάση του Αγίου Μάρκου Εφέσου, του Αγίου Κοσμά Ετωλού, του Αγίου Ιωάννου Κροστάνδης και των λοιπών Αγίων Ομολογητών και Μαρτύρων και Νεομαρτύρων της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η Ορθόδοξη σου Εκκλησία φέρει εν εαυτή και εκφράζει τον μοναδικόν και ανεπανάληπτον χαρακτήρα της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, της πάντοτε μιας και μοναδικής. Ο Άγιος επίσης μας λέει ότι το Ευαγγέλιο δεν είναι κάτι άλλο παρά η κλήση από τον Θεό των ανθρώπων για αγιασμό και για αγιότητα. Το διώκειν των αγιασμών με τα πάντων, τούτο αποτελεί τον κανόνα όλων των σχέσεών μας προς αλλήλους. Χωρίς αυτού ουδής όψετε τον Κύριον. Ο Κύριος είναι Άγιος, δια τούτο μόνον οι Άγιοι, οι υγειασμένοι και οι φωτισμένοι μπορούν να είδουν Αυτόν. Εκείνοι δηλαδή οι οποίοι οικειοποιούνται την αιώνια αλήθεια με όλο το είναι τους. Όταν αναζητείται η αιώνια αλήθεια, είναι ασφαλμένη, λέει η ερώτηση, τι είναι αλήθεια. Το ερώτημα πρέπει να τεθεί ως εξής: ποιος είναι η αλήθεια με κεφαλαίο α, διότι η αλήθεια δύναται να είναι μόνο πρόσωπον και μάλιστα θείων πρόσωπον και όχι πράγμα. Μόνον ο Δημιουργός Θεός και όχι δημιούργημα. Ο Θεάνθρωπος απαντά, εγώ είμαι η αλήθεια, αλλά μόνον εις εκείνον ο οποίος με όλη την καρδίαν, με όλη την ψυχήν, με όλον το είναι του, δια προσευχής και δακρύων, δια νηστείας και αγρυπνίας, δια αναστεναγμών και οδυρμών ερωτά, ποιος είναι η αλήθεια. Μόνον οι υγειασμένοι δια της αιωνίου αληθείας είναι αληθώς φωτισμένοι, διότι η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο. Γι' αυτό ονομάζονται οι χριστιανοί αγιασμένοι. Συ δεν το πιστεύεις, διότι σε πιέζουν οι αμαρτίες, σε συντρίβουν τα πάθη, αλλά άκουσε το λόγο του αιωνίου Ευαγγελίου, παν κτίσμα Θεού αγιάζεται, δια λόγου Θεού και εντεύσεως. Παν κτίσμα, και εσύ και εγώ, αλλά υπό ένα μόνο όρο, να εφαρμόζουμε το λόγο του Θεού του Ευαγγέλιο και να προσευχόμεθα. Ναι, αδελφοί μου, η προσευχή αγιάζει και φωτίζει. Εάν δεν την έχεις, είσαι μακριά από τον αγιασμό, από το φωτισμό και συνεπώς μακριά από την αληθινή παιδεία. Είσαι άραγε κτίσμα Θεού, εάν δεν αγιάσεις τον εαυτό σου με το Ευαγγέλιο και την προσευχή. Μόνο ο διάβολος δεν μπορεί να αγιαστεί με αυτά, γιατί λόγω της αντιθεΐας του έχει γίνει τόσο κακός, ώστε από κακή θέλησή του να έχει πάψει να είναι κτίσμα Θεού και να έχει ξεχάσει ότι κάποτε ήταν. Η σωτηρία, αδελφοί μου, έγκυται στον αγιασμό του ανθρώπου δια του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι ένας δύσκολος και μακροχρόνιος αγώνας για τον χαρισματικό εξαγιασμό, ο οποίος επιτυγχάνεται με την εργασία των Ευαγγελικών εντολών. Σε αυτό μας καλεί ο Θεός με το Ευαγγέλιο Του. Ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου επί της γης είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος, περί του οποίου μαρτυρεί και διδάσκει Θεοπνεύστος ο Όσιος Σεραφείμ του Σαρόφ. Γι' αυτό ονομάζεται το Άγιο Πνεύμα, Πνεύμα Αγιοσύνης, Πνεύμα Αγιασμού. Ο αγιασμός, αδελφοί μου, εκδηλώνεται σαν φωτισμός από το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό η μέρα της Πεντηκοστής, η ημέρα του Αγίου Πνεύματος, είναι η μέρα φωτισμού από την αλήθεια, την αγιότητα, εν το πυρί. Εν το Αγίο Πνεύματι, η αγιότητα και το φως είναι ένα και το αυτό. Έτσι συμβαίνει και σε όλους τους πνευματοφόρους Αποστόλους και τους Αγίους Πατέρες. Γι' αυτό οι Άγιοι ως πνευματοφόροι είναι οι μοναδικοί φωτιστές και δάσκαλοι. Είναι Άγιοι δια του φωτός και εν το φωτί. Με την αγιότητά τους διώχνουν την αμαρτία από την άβυσσο της ανθρωπίνης ψυχής και του σώματος και δια του φωτός φωτίζουν τον δρόμο κάθε ανθρώπου για να μεταβεί από την κοιλάδα του θανάτου στην γαλήνη της Αθανασίας εν Χριστώ Ιησού, ο πρέπει πάσα δόξα συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Φτάσαμε αδελφοί μου στο 25ο σκαλοπάτι της κλίμακος του Αγίου Ιωάννου, στον 25ο λόγο του Αγίου Ιωάννου, τον οποίο το επιγράφει ο Άγιος Ιωάννης, λόγος περί ταπεινοφροσύνης. Σήμερα αδελφοί μου, ξέρετε γιατί δεν έχουμε βαθιά πίστη, γιατί δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον Θεό, γιατί δεν έχουμε ταπείνωση, γιατί δεν έχουμε επίγνωση του ποιοι ακριβώς είμαστε και το ποιος είναι ο Θεός. Κι άλλη φορά το έχουμε πει. Δυστυχώς ο ευρωπαϊκός πολιτισμός δημιουργεί έναν εγωκεντρισμό. Τα πάντα είναι το εγώ μας, ο άνθρωπος και τίποτα άλλο. Τα πάντα πετυχαίνει ο άνθρωπος με το μυαλό του, με την εξυπνάδα του, την ευστροφία του, την καπατσοσύνη του, το εγώ του, το τίποτα του, το κλούβιο του κεφαλάκι. Αδελφοί μου, εκείνα τα οποία πετυχαίνει ο άνθρωπος είναι γιατί του τα πέτυχε ο Θεός. Και απλώς ο άνθρωπος θέλησε να συνεργαστεί μαζί του. Και γιατί ο Θεός περιμένει από τον άνθρωπο με τις επιτυχίες τις οποίες του προσφέρει να καταλάβει ότι δεν είναι δικά του, ότι κάποιος άλλος έρχεται και του δίνει το μυαλό, του δώσε το χέρι, του δώσε την υγεία, του δώσε την ευστροφία, δεν την αγόρασε από πουθενά για να μπορέσει να πετύχει κάθε τι σπουδαίο το οποίο πετυχαίνει στη ζωή του. Ο άνθρωπος με τη θέλησή του μόνο λάθη κάνει. Ο άνθρωπος, αδελφοί μου, με τη θέλησή μας μόνο αμαρτίες κάνουμε και βλάβες και στην κοινωνία και στην ατμόσφαιρα, στο περιβάλλον και όχι μόνο. Ο Αβάτος Δωρόθεος, αδελφοί μου, λέγει, εάν από την αρχή είχε ταπεινωθεί ο Αδάμ, δεν θα ξέπεφτε. Άρα, χωρίς την ταπείνωση ήταν αδύνατο να εκπληρωθεί η εντολή του Θεού. Και αν δεν έχουμε ταπείνωση, είναι αδύνατο να εκπληρώσουμε την οποιαδήποτε εντολή του Θεού, αδελφοί μου. Και αυτό είναι στην θέλησή μας, στο να ανακαλύψουμε την ταπείνωση, την οποία, όπως θα δούμε, έχουμε ο καθένας μέσα μας. Και ο Αδάμ είχε την ταπείνωση, την είχε μέσα του, δεν την άφησε να αποκαλυφθεί, δεν γύρισε προς τα μέσα του να την δει, να ακούσει την φωνούλα που ψιθύριζε μέσα του, αλλά άκουσε τον ψιθυρισμό της Εύας, η οποία άκουσε τον ψιθυρισμό του διαβόλου που ήρθε κρυφά να τους παρασύρει, να απομακρυνθούν από τον Θεό, να χάσουνε τον Θεό από την ζωή τους. Αλήθεια, αδελφοί μου, ποια είναι η ουσία της ταπείνωσης? Τι θα πει δηλαδή ότι είμαι ταπεινός άνθρωπος? Αδελφοί μου, προσέξτε το, είναι πολύ απλό. Δεν είναι δύσκολο, αρκεί να το θελήσουμε. Ταπεινός άνθρωπος θα πει ότι συναποδέχομαι μαζί με το δικό μου εγώ και το εγώ του Θεού. Δεν στραπατσαρίζουμε σαν προσωπικότητα, παραμερίζω με τη θέλησή μου σαν άρχοντας, σαν παιδί του Θεού, να συνυπάρξει δίπλα μου, μαζί μου και ο πατέρας μου. Δεν τον αποστρέφουμε, δεν τον βάζω στο περιθώριο, δεν του λέγω δεν ξέρεις εσύ, αλλά λέγω έλα δίπλα μου, να μου λες, να με συμβουλεύεις για να πορεύουμε στη ζωή μου. Αυτό θα πει ταπείνωση. Παραμερίζω το δικό μου εγώ για να εισέλθει, να αναφανεί ακόμα καλύτερα, να το πω με ακρίβεια, να αναφανεί το εγώ του Θεού που υπάρχει εκ των πραγμάτων μέσα μου, αλλά εγώ το σκεπάζω, το βάζω στην άκρη, το απομονώνω. Το πρώτο βήμα λοιπόν είναι να αποδεχθώ την συνύπαρξη του δικού μου εγώ με το θείο εγώ. Το δεύτερο βήμα είναι να αποδεχθώ τη συνύπαρξη τώρα του δικού μου εγώ με του δικού σου εγώ, με του άλλου ανθρώπου, με το εγώ της συζύγου μου, του συζύγου μου, το εγώ του συναδέλφου μου, του άλλου ανθρώπου, όποιος και είναι αυτός. Ο ορθολογισμός, αδελφοί μου, λέγει ότι δεν χωράνε δύο πόδια σε ένα παπούτσι, έτσι δεν λέμε? Ναι, σίγουρα δεν χωράνε δύο πόδια σε ένα παπούτσι, γιατί κάποιο το ένα θα πνίξει το άλλο, δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν, λέμε, νομίζουμε, να χωρέσει μέσα στο δικό μου εγώ και ένα άλλο εγώ.
αυτό που είπαμε προηγουμένως. Νομίζουμε ότι θα στραπατσαριστούμε, θα εξαφανιστούμε, θα μας ταπώσει ο άλλος, όπως λέμε σήμερα, αγαπητοί μου. Αυτή η συνύπαρξη μας φοβίζει. Νομίζει ο άνθρωπος πως αν επικρατήσει το θείο εγώ μέσα του, νομίζει ότι θα χάσει τον έλεγχο του εαυτού του και θα χάσει, νομίζει ο άνθρωπος, την προσωπικότητά του. Αυτό υπαγορεύει ο διάβολος. Αυτό υπαγόρευσε στον Αδάμ και την Εύα, ότι κοιτάξτε, ο Θεός σας θέλει να είστε κοιμισμένους. Αφήστε στην άκρια τον Θεό, εσείς είσαστε δυνατοί, έχετε δύναμη μέσα σας. Αποφασίστε, φάτε τον καρπό και θα γίνετε θεοί. Εδώ, αδελφοί μου, είναι η πλάνη του ανθρώπου. Διότι με αυτήν την αυτονομία που επιζητά ο άνθρωπος και λέγει «Δεν έχω την ανάγκη του Θεού, είμαι δυνατός, έχω μπράτσα, έχω μυαλό», και μην αφήνοντας αυτό το θείο εγώ να μπει μέσα στην ψυχή του, επειδή φοβάται ότι θα τα χάσει όλα, ότι δεν θα χαρεί τίποτα, τότε ακριβώς είναι που ο άνθρωπος χάνεται. Διότι το ανθρώπινο εγώ από μόνο του δεν μπορεί να σταθεί, αδελφοί μου. Πρέπει να συνυπάρχει και το θείο εγώ, πρέπει να υπάρχει, να συνυπάρχει και ο Θεός στη ζωή μας, να συνυπάρχει και ο Θεός μέσα μας, στις επιλογές μας, στο σκεπτικό μας, αλλιώς καταποντιζόμαστε και κάθε επιλογή, όσο και αν φαίνεται σπουδαία στην αρχή, μας οδηγεί στην αυτοκαταστροφή, γιατί δεν έχει Θεό μέσα του. Ο πολιτισμός σήμερα έχει Θεό. Οι διάφορες σκέψεις και διακυβερνήσεις που προσπαθούν να λύσουν οικονομικά προβλήματα και χίλια δυο, το σκεπτικό τους, οι αποφάσεις τους, έχουν Θεό μέσα τους. Ναι, βέβαια, έχουν Θεό το εγώ τους. Την κακότητά τους έχουν κάνει Θεό. Δεν σκέφτονται το θέλημα του Θεού. Δεν άνοιξαν ποτέ τους την Αγία Γραφή να δουν τι λέγει ο Λόγος του Θεού. Δεν δέχονται την παρουσία του Θεού στον χώρο τους. Γι' αυτό γκρεμοτσακιζόμενοι οι ίδιοι συμπαρασέρουν και τον λόγο μαζί τους. Όταν συνυπάρχουν, αδελφοί μου, τα δύο εγώ, το ένα πλάι στο άλλο, τότε όχι μόνο δεν υπάρχει απώλεια και ποδοπάτηση του ανθρωπίνου εγώ και της προσωπικότητας του ανθρώπου, αλλά έχουμε, ξέρετε, προσέξτε, έχουμε την ανάδειξη του προσώπου μας, της προσωπικότητός μας, του δικού μας, του προσωπικού εγώ. Τότε φτάνει ο άνθρωπος, αδελφοί μου, να πει αυτό το σπουδαίο που έλεγε ο Απόστολος Παύλος: «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμί Χριστός». Και όχι μόνο ο Απόστολος Παύλος δεν χάθηκε, αδελφοί μου, αλλά αναδείχθηκε ο Μέγας Παύλος. Έτσι βλέπουμε ότι δεν έχουμε απώλεια του εγώ μας, αλλά έχουμε μία πραγματική ανάδειξη. Όταν, αδελφοί μου, κάνουμε υπακοή στο θέλημα του Θεού, όταν θέλουμε και αναζητούμε το θέλημα του Θεού να εφαρμόζεται στην κάθε μας πράξη και ενέργεια και σκεπτικό, και αυτό θα το προσλάβουμε μέσα από την ταπείνωσή μας που θα προσέρθουμε στον πνευματικό και θα του ζητήσουμε ευλογία για το α ή το β, τότε όχι μόνο επιτυχίες έχουμε, αλλά αναδεικνυόμαστε αιωνίως σαν προσωπικότητες. Η ταπείνωση, αδελφοί μου, δεν εξαφανίζει, αλλά αναδεικνύει τον άνθρωπο. Οι Άγιοι του Θεού όλοι ταπεινώθηκαν και πολλοί θα τους νόμιζαν χαμένους και κουτούς, γιατί έχασαν τις χαρές της ζωής και μαρτύρησαν, πρόσφεραν το αίμα τους για τον Χριστό. Αλλά οι Άγιοι μένουν αναδεικνυόμενοι από Αυτόν τον Θεό μπροστά στα μάτια μας, μπροστά στην αιωνιότητα για πάντα.

Έτσι λοιπόν αδελφοί μου, αυτήν την οδό της ταπεινώσεως δεν την ακολούθησε όπως όφιλε ο Αδάμ, όπως και εμείς εξάλλου, δυστυχώς δεν την ακολουθούμε. Δεν αναδεικνύουμε, δεν φέρνουμε στην επιφάνεια το εγώ του Θεού που το έχουμε μέσα μας. Και έρχεται λοιπόν να την ακολουθήσει αυτήν την οδό ο νέος Αδάμ, ο Ιησούς Χριστός. Είναι ο ενανθρωπίσας Θεός, αυτός είναι ο νέος Αδάμ. Και λέγει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, όταν ευδόκησε ο Θεός να έρθει στον κόσμο αυτόν, δεν ήρθε με θόρυβο, δεν ήρθε μέσα από την παρουσία ενός σεισμού, ούτε μέσα στην παρουσία μιας φωτιάς, ούτε μέσα στην παρουσία μιας φοβερής φωνής, λέγει, αλλά ως ιετός επιπόκων. Όπως δηλαδή πέφτει η δροσιά το βράδυ πάνω σε ένα κουβάρι μαλλί, πάνω στα χόρτα θα λέγαμε. Σαν έναν θησαυρό που τον σκεπάζουμε και δεν φαίνεται. Έτσι λοιπόν σκέπασε και τη μεγαλοπρέπειά του με ένα σκέπασμα. Το σκέπασμα της σαρκός. Αυτός λέγει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, αυτός είναι ο τρόπος του Θεού, ο τρόπος της ταπείνωσης. Είναι η κένωση, αδελφοί μου, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, αυτό το άδειασμα, το κρύψιμο της θεότητος που το ανθρώπινο μυαλό δεν μπορεί να συλλάβει. Είναι το κρύψιμο, το κρύψιμο της θεότητος, το κρυφτούλι του Θεού μέσα στα σπλάχνα της Παναγίας, μέσα στην γαστέρα της υπεραγίας Θεοτόκου που ως βρέφος ήρθε να συναναστραφεί μαζί μας, να τον δούμε, να τον προσέξουμε, να τον παρατηρήσουμε, να τον ακολουθήσουμε. Αυτή η ταπείνωση, αδελφοί μου, η ανώμιμος, είναι εκείνη η οδός που έφερε τον Θεό ανάμεσά μας. Γιατί τον έφερε, όπως είπαμε, να τον ακούσουμε, για να τον δούμε, να τον ακολουθήσουμε, να ακολουθήσουμε την τακτική του, την πρακτική του, το σκεπτικό του. Δεν έφυγε στα βουνά ο Θεός, ήρθε ανάμεσά μας για να τον δούμε, να μας δείξει το κάθε τι. Τι έκανε, αδελφοί μου, ο Ιησούς Χριστός στο Α ή στο Β θέμα, πώς συναναστράφηκε με τους άλλους ανθρώπους, πώς τους μίλησε, πώς μετήλθε το κάθε τι. Αυτό να κάνουμε κι εμείς, αδελφοί μου. Και όταν ο άνθρωπος καταλάβει, εγκολποθεί, κάνει ένα με τον εαυτό του, με τη σκέψη του, με το είναι του, με τις επιλογές του, αυτήν την οδό, τότε αυτή η οδός φέρνει τον άνθρωπο στον Θεό για να πραγματοποιηθεί, αδελφοί μου, το καθομοίωση το οποίο ο Θεός μας εντέλεται. Η αρετή της ταπεινώσεως, αδελφοί μου, είναι περιεκτική, δηλαδή περιέχει σχεδόν όλες τις αρετές. Γι' αυτό ο Άγιος Ιωάννης λέγει, περιέχει μέσα της τα πάντα. Ποια πάντα, τι περιέχει, τις αρετές, αδελφοί μου. Μα στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν άλλες αρετές. Μία αρετή μόνον υπάρχει, είναι η ταπείνωση. Και αυτή η αρετή είναι η μεγάλη πηγή όλων των άλλων λεγόμενων αρετών που έχει ο καθένας μας. Αν δεν έχω ταπείνωση, ούτε πιστεύω, ούτε κάτι άλλο πετυχαίνω στη ζωή μου, αδελφοί. Ο ταπεινός θα τον δούμε ελπίζει. Ο ταπεινός θα τον δούμε ότι αγαπά τους πάντες, αγαπά τη δημιουργία, αγαπά τα πάντα γύρω του. Κάτι απλό. Δεν πετάει τα σκουπίδια τα οποία είναι ανακυκλώσιμα στον κάδο που είναι για να μολύνουν την ατμόσφαιρα. Δεν τα πετάει από εδώ και από εκεί. Δεν σκοτώνει τα ζώα, δεν κακομεταχειρίζεται τα ζώα, δεν εγκλωβίζει τα ζώα μέσα στο σπίτι για να τα τυραννίσει στην πραγματικότητα και ακόμα καλύτερα να ικανοποιήσει το δικό του εγώ. Ο Θεός δεν το έβαλε εκεί το ζώο. Δεν το έβαλε να υπάρχει στο σαλόνι μου, το έβαλε να υπάρχει στο σαλόνι του Θεού που είναι η φύση, που είναι η δημιουργία του. Ο ταπεινός, αδελφοί μου, ο ταπεινός προσεύχεται, υπομένει τα πάντα και κάνει τα πάντα, διότι από την ταπείνωση, αδελφοί μου, απορρέουν τα πάντα. Ξέρετε, αδελφοί μου, γιατί δεν πάμε την Κυριακή στην εκκλησία? Όχι γιατί δεν έχουμε χρόνο, όχι γιατί είμαστε κουρασμένοι και δεν έχουμε δουλειές, είναι γιατί δεν έχουμε ταπείνωση. Αν είναι για να πάμε για μπάνιο το καλοκαίρι, για πότε σηκωνόμαστε και τρέχουμε.
Αν είναι να πάμε μια εκδρομή, από την προηγούμενη μέρα πανικό στο σπίτι, προετοιμασίες για να πάμε εκδρομή πρωί-πρωί, χαραή, να προλάβουμε το πλοίο, να προλάβουμε το αεροπλάνο. Να προλάβουμε να χαρούμε όλη την ημέρα, μόλις χαράξει, να δούμε γύρω μας. Για την Θεία Λειτουργία, καμία προετοιμασία, καμία όρεξη. Τι ανάγκη την έχω εγώ την λειτουργία, εγώ είμαι δυνατός, είμαι σπουδαίος, τι ανάγκη έχω εγώ τον Θεό. Ξέρετε πάλι αδερφοί μου γιατί δεν νηστεύουμε, γιατί δεν έχουμε ταπείνωση. Όχι γιατί δεν μπορούμε, αλλά γιατί εγώ θέλω να έχω την γεύση του τυριού. Διότι εγώ αδελφοί μου δεν κάνω χωρίς κρέας. Όχι φυσικά όταν κανείς πραγματικά δεν μπορεί έτσι, λόγω ασθενείας, γιατί πρέπει να φάγει. Αυτό το κανονίζει η Εκκλησία, το κανονίζει ο Πνευματικός. Εκείνος με ταπείνωση λέγει απλά ότι είμαι άρρωστος, δεν έχω δυνατότητα, δεν έχω κουράγιο και τρώγω. Και προσπαθεί μέσα από αυτήν την τροφή όσο είναι δυνατόν κάτι να στερηθεί για να νηστέψει. Και εκείνος από την γεύση, από την λεμαργία του, από χίλια δυο άλλα πράγματα αδελφοί μου. Αδελφοί, ό,τι κι αν κάνουμε ή δεν κάνουμε, είναι στο χέρι μας, είναι στη θέλησή μας, έλεγε ο πατέρας μου όταν ήμουν μικρός. Δεν υπάρχει, δεν μπορώ. Δεν θέλω υπάρχει. Δεν θέλεις και δεν το κάνεις. Άμα δεν μπορείς, πάμε στο γιατρό, λέγει, να δούμε τι πρόβλημα έχεις. Αν λοιπόν δεν είναι πρόβλημα υγείας, τότε τι άλλο είναι, ο εγωισμός, που δεν θέλεις να ταπεινωθείς και να αποδεχθείς τον Λόγο του Θεού, το θέλημα του Θεού, το θέλημα του γονιού, το θέλημα του προϊσταμένου, του συναδέλφου, του συζύγου και βολοδέρνεις από εδώ και από εκεί και χτυπιέσαι ψάχνοντας να βρεις την ευτυχία. Και μάλιστα αδελφοί μου, πάνω σε αυτόν τον υπέρμετρο εγωισμό που έχουμε και την ικανοποίηση του εγώ μας, βλέπουμε ότι έρχεται ο διάβολος να μας το ικανοποιήσει και αυτό και να μας κορυδεύει ότι νηστεύουμε και μας εφηβρίσκει νηστίσιμα τυριά, νηστίσιμα κρέατα, νηστίσιμα και εγώ δεν ξέρω τι άλλο νηστίσιμα, γιατί εγώ θέλω όχι το τυρί, την γεύση του τυριού στην πραγματικότητα. Δεν θέλω απλώς να φάγω κάποιο συγκεκριμένο τυρί, αλλά θέλω να έχω λίγο την γεύση του τυριού. Δεν θέλεις τυρί, εγώ θα σου ικανοποιήσω την επιθυμία, λέγει ο διάβολος. Φάε, πάρε, νηστίσιμο τυρί. Και νομίζω τελικά ότι νήστεψα. Πού είναι η εγκράτεια, να εγκρατευθώ, που είπε να αποδεχτώ το θέλημα του Θεού που ο Θεός λέγει όχι, δεν θα φας τυρί, αυγό, ψάρια, κρεατικά, δεν θα τα φας. Πού είναι η υπακοή μου στο θέλημα του Θεού, πού είναι η ταπείνωση να αποδεχτώ τον Λόγο του Θεού, το θέλημα του Θεού. Τελικά και μέσα στον χώρο της νηστείας το εγώ μας ακολουθούμε αδελφοί. Και δεν θα πει κανένας για τα μικρά τα παιδιά. Ένα μικρό παιδάκι που θα προσπαθήσει με επικύρους τρόπους η μάνα, ο γονιός, να το συνηθίσει, να αποδεχθεί αυτό το θέμα της νηστείας, του θελήματος του Θεού, γιατί δεν είναι εύκολο σήμερα που είναι τόσα καλούδια γύρω μας, τα μικρά τα παιδιά. Εκεί θα ξεκινήσουμε έτσι κάπως πιο απλά, πιο ήρεμα. Σε εμάς όμως τους μεγάλους δεν ταιριάζουν αυτά, αδελφοί μου. Δεν ταιριάζουν το να ακολουθούμε το εγώ μας τη στιγμή που έχουμε από τον Θεό όλη την υγειά μας, έχουμε την δύναμη για να παλέψουμε στο στάδιο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, στο στάδιο της νηστείας που ο Θεός θέλει. Και εφόσον ο Θεός θέλει, δεν είναι κάτι το οποίο θα έρθει να με καταστρέψει, να με καταρακώσει, αλλά θέλει κάτι το οποίο θα έρθει να γίνει εργαλείο της αναδείξεως του χαρακτήρα μου και της προσωπικότητός μας. Έτσι αδελφοί μου βλέπουμε ότι μια αρετή υπάρχει και αυτή είναι η ταπείνωση. Και μια κακία υπάρχει αδελφοί μου και αυτή είναι ο εγωισμός. Όποιος θέλει στα σοβαρά να ξεκινήσει για να πετύχει την αγιότητα αδελφοί μου, να φτάσουμε λίγο να πετύχουμε το καθομοίωση, δεν έχουμε παρά να ξεκινήσουμε από την ταπείνωση, να την βάλουμε θεμέλιό μας, έδαφος πάνω στο οποίο θα πατάμε και θα κινούμαστε για να τελειώσει πάλι στο γεγονός της ταπεινώσεως που είναι αυτός ο Θεός, που είναι το καθομοίωση.
Αν δεν έχω ταπείνωση, δεν ξεκινώ για καμιά αρετή, αδελφοί. Όταν όμως διαμέσου της ταπεινώσεως αποκτήσουμε τις αρετές, τότε αυτές θα μας οδηγήσουν και πάλι στην ταπείνωση, αδελφοί μου. Η διαφορά είναι ότι η πρώτη ταπείνωση στο ξεκίνημά μας είναι στοιχειώδης, ενώ η κατάληξη δίδει μία ουσιαστική, βιωματική τέλεια ταπείνωση, διότι έφτασα να κάνω ένα με τον εαυτό μου, αυτόν τον Θεό. Παραμέρισα για να υπάρξει μαζί μου στη ζωή μου, στις κινήσεις μου, τις επιλογές μου ο Θεός, και εγώ να ακολουθώ τις προτάσεις Του και το θέλημά Του. Ταπείνωση, λέγει πάλι ο Άγιος Ιωάννης, είναι μια μυστική δύναμη. Δεν την παίρνει χαμπάρι κανείς, μια δύναμη εσωτερική, όπως ακριβώς αθόρυβα εισήλθε μέσα στην Πανάχραντο Μητέρα, την Υπεραγία Θεοτόκο, κατά τον Ευαγγελισμό, όπως ακριβώς εισήλθε αθόρυβα αυτήν η δύναμη ο Ιησούς Χριστός, αυτή η θεότητα εισήλθε στα σπλάχνα της Παναγίας και ενυθρόπησε αθόρυβα μέσα στην Φάτνη της Βηθλεέμ, εκεί στον Αχυρώνα. Πρώτο βήμα για να πετύχει ο άνθρωπος την ταπείνωση είναι η στροφή προς τα μέσα. Να προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε και να δούμε κατάματα, αδελφοί μου, τον εαυτό μας. Να κολλάμε τον εαυτό μας στον τοίχο και να του λέμε «Εαυτούλη μου, άνθρωπέ μου, αυτός και αυτός είσαι, άσε τι λένε οι άλλοι για σένα και άσε τι δείχνεις εσύ και τι προσέχεις. Μέσα σου κρυφά υπάρχει, στις πτυχές, στις κρυφές της ψυχής σου, αυτό και αυτό». Όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται με την ταπείνωση που διαθέτει να ανακαλύψει τα κρυφά του εαυτού του, τότε ο Θεός τον βοηθά για να μπορεί να βλέπει τις αμαρτίες του. Και ο Άγιος Ιωάννης λέγει, όσο πιο ταπεινός είσαι, τόσο πιο πολύ βλέπεις τις αμαρτίες σου, τα λάθη σου. Ενώ ένας που δεν είναι ταπεινός, δεν βλέπει τίποτα. Πάμε για εξομολόγηση και ρωτάω ο πνευματικός, έχετε κάτι, σας ακούω. Μπα, όχι, δεν έχω τίποτα. Τα καθημερινά, λέγει. Δηλαδή, τι είναι τα καθημερινά? Είναι ένα τίποτα, κάτι αμεληταίο. Κι όμως, θυμηθείτε τι έχουμε πει από τα τόσα καθημερινά που είναι βλαστημία κατά του Θεού, που είναι έλλειψη ταπείνωσης, που είναι υπερηφάνεια, που ο Θεός γίνεται αφορμή υπερηφάνεια μέσα μας με την κατάκριση, να μας γυρίσει την πλάτη και να μην έχουμε αρετές, να μην έχουμε πρόοδο στη ζωή μας. Κι όμως τα καθημερινά, λέμε, γιατί δεν έχουμε ταπείνωση, δεν γυρίζουμε μέσα να ψάξουμε, να ψαχουλέψουμε την ψυχή μας, τον εαυτό μας, όπως ψαχουλεύουμε το πρόσωπό μας, να δούμε τα σπυράκια, να δούμε τις τριχίτσες που έχουμε, να τις βγάλουμε για να είμαστε όμορφοι. Ενδιαφερόμαστε μόνο εξωτερικά. Τάφοι, λέει, και κονιαμένοι, λέγει ο Χριστός, σουβατισμένοι, ασπρισμένοι, όμορφοι τάφοι, και από μέσα δυσοδεία, λέγει ο Κύριος. Ο Απόστολος Παύλος λέγει, όταν τότε είχε ξεκινήσει το αποστολικό του έργο, έλεγε ότι είναι ο έσχατος των Αποστόλων. Μετά από λίγα χρόνια έλεγε ο Απόστολος Παύλος ότι είναι ο έσχατος των χριστιανών, και στο τέλος της ζωής του θα τον ακούσουμε να γράφει και να λέγει ότι είναι ο έσχατος των αμαρτωλών. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος λέγει, αδελφοί, εκείνος που δεν βλέπει την ασθένειά του, αυτός έχει φύγει από την οδό της ταπεινώσεως. Ο μη ταπεινός άνθρωπος κινείται πάνω και κάτω της αληθινής του αξίας. Αν κινείται πάνω από την αληθινή του αξία, λέμε ότι έχει αισθήματα υπεροχής, έχασε τα μυαλά του. Με όλα τα επακόλουθα, θα λέγαμε, και τις αδυναμίες. Αν κινείται κάτω από την αληθινή του αξία, τότε έχει αισθήματα μειονεξίας, κατωτερότητος. Είναι αυτοί που λέμε ότι δεν αξίζουν τίποτα, όχι από ταπείνωση, αλλά από υπερηφάνεια, αδελφοί μου. Είναι αυτοί οι οποίοι γκρινιάζουν και λέμε εγώ είμαι άχρηστος και χιλιαδιό. Δεν είναι ταπείνωση αυτό. Δεν είναι ταπείνωση να λέω ότι είμαι αμαρτωλός και να πηγαίνω για εξομολόγηση και να λέω ότι δεν έχω τίποτα. Πηγαίνω στο εξομολογητήριο και λέγει «Έχω ένα σωρό αμαρτίες, πάτερ. Είμαι αμαρτωλός, είμαι αμαρτωλή», και λέγει ο πνευματικός. Δηλαδή,
τα συνηθισμένα, τα καθημερινά. Ω αδελφοί μου, ταπείνωση είναι να γυρίσουμε πίσω, να γυρίσουμε στην πραγματική μας αξία. Και ο κάθε άνθρωπος έχει την δική του, κατά δική του αξία, αδελφοί μου. Ο ταπεινός θα πει μπράβο, θα πει δόξα το Θεό, θα βλέπει κάτι καλό στον άλλον άνθρωπο και θα λέγει καλό τάξιδο να είναι, καλό ρίζικο, και θα το ευλογεί με όλη του την καρδιά. Θα βλέπει τον άλλον άνθρωπο στον δρόμο και θα ευλογεί και θα εύχεται. Δεν θα γυρίζει το κεφάλι, δεν θα βγαίνει στην πόρτα να περιμένει πότε θα φύγει η γειτόνισσα για να βγει και η ίδια, για να μην ανταμώσουν, ή στο μάρκετ να αλλάζω διάδρομο για να μην την ανταμώσω, γιατί αυτήν φταίει, αυτήν είναι μυστήρια. Όχι αγαπητοί, ο Χριστός δεν αποστράφηκε κανένα. Την ταπείνωση την έχουμε μπροστά μας, ήρθε, έγινε άνθρωπος, συναναστράφηκε μαζί μας και μας έδειξε το πώς θα συναναστρεφόμαστε κι εμείς και θα κινούμαστε εδώ, σε αυτήν την ζωή. Αν ο καθένας μας αγαπητοί βρούμε την πραγματική μας αξία με το ψάξιμο του εαυτού μας και μείνει σε αυτήν την πραγματική του αξία, τότε ο άνθρωπος αυτός είναι αληθινά ταπεινός. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει, αδελφοί μου, να γυρίσεις αδελφέ μου από εκεί που είσαι, εκεί που πρέπει να είσαι, εις την οικίαν αξία, στη δική σου αξία, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει την δική του αξία, γιατί είναι παιδί του Θεού. Αλλά πρώτο Θεός, και στην άλλη μας εκπομπή θα αναφερθούμε για τα γνωρίσματα, αδελφοί μου, της ταπεινώσεως, πώς εκφράζεται η ταπείνωση, για να μπορέσουμε έτσι με τη χάρη του Θεού να πάρουμε από τους πατέρες Εκκλησίας ό,τι πιο πολύτιμο, ό,τι πιο χρήσιμο είναι για τη ζωή μας.

Θεοτοκίων, τον Αναστάντα Κύριον, τριήμερον εκτάφου, παρθένε καθηκέτευε υπέρ των σε υμνούντων και πόθο μακαριζόντων, σε γαρέχομεν πάντες καταφυγήν σωτήριον και μεσίτην προς τούτον, κλήρος γάρ σως και οικέτε πέλωμεν Θεοτόκε και προς την συν αντίληψην άπαντες αφορώμεν.

Αχιλλείου φωνή. Κανένας να μην κατηγορεί την ομορφιά. Να μην λέει τα ανώφελα εκείνα λόγια ότι δηλαδή την τάδε την κατέστρεψε η ομορφιά της και στην τάδε η ομορφιά έγινε αιτία ζημιάς. Δεν φταίει το κάλλος, αλίμονο, αφού και αυτό είναι δημιούργημα του Θεού. Φταίει η κακή προαίρεση, που είναι η αιτία όλων των κακών. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Όσοι λεγόν Αγία δόξης αθανάστα πρόσωπο δρανείου Αγίου Μάκαρος Ιησού, ελθόντσα την ειδήσει ειδόντας φώσες παιδιών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών. Άξιος εν πάση ρητονή, φορές εσείες, η έθερο.

0: Το έτος 1877 στο χωριό Γρανίτσα, σημερινή νυμφασία της Γορτινίας, γεννήθηκε ο Γεώργιος Παρασκευόπουλος, γιος του Βοσκού Χαραλάμπους Παρασκευόπουλου και της Βασιλικής, το γένος Κατσίνη.
1: Ορφάνεψε μικρό παιδάκι από τη μητέρα του, ο πατέρας του ενυμφεύθη μια άλλη γυναίκα και είναι γνωστά κάποια πράγματα, οι μητριές δεν αγαπούσαν τα παιδιά από τις πρώτες συζύγους των συζύγων των και έτσι αυτή την μοίρα θα έλεγα είχε και ο Άγιος Γερβάσιος ως μικρό παιδί.
2: Όταν πήγαμε στο χωριό του Αγίου, εκεί που βρισκόταν το σπίτι του, στην Νυμφασία, οι άνθρωποι μας έλεγαν ότι του φερόταν με τέτοιο σκληρό τρόπο που έδαινε την κοιλιά του με ζωνάρια για να μην τρώει. Ή τον έβαζε για τιμωρία μέσα σε ένα βαρέλι και τον χτυπούσε. Πράγματα τα οποία ζωντανεύουν στη μνήμη μας ιστορίες που έχουμε ακούσει από το Μεσαίωνα ακόμα. Ο Άγιος μας μεγάλωσε μαζί με την αγάπη της γιαγιάς του, της μάμης του Σοφίας, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο ίδιος.
3: Ο Άγιος Γερβάσιος με τον πατέρα μου ήταν αδέρφια από άλλη μητέρα όμως.
4: Από άλλη μητέρα.
3: Δεν ξέρω την ιστορία, νομίζω γράφονται και σε βιβλία ότι είχε πρόβλημα με την μητριά του και αναγκάστηκε να φύγει, να πάει εκεί που πήγε και γι' αυτό είπαμε ότι η μητριά του τον έκανε να γίνει Άγιος,
4: ναι,
3: τελικά.
4: Ναι.
3: Βέβαια, γιατί αν δεν έφευγε από το... Αν δεν έφευγε θα είχε αυτή τη διαδρομή.
0: Το παιδί αυτό έμελε να αναδειχθεί ένας από τους υπεροχότερους εκκλησιαστικούς άνδρες, ο οποίος θα διέδιδε το φως του Ευαγγελίου μέσα στο ζωφερό σκοτάδι της απιστίας, θα μείωνε την θρησκευτική αδιαφορία, θα φώτιζε και θα καθοδηγούσε ψυχές στον εύδιο λιμένα του Χριστού.

Ήταν από μικρός, ήταν άνθρωπος που ήταν διαλεκτός από το Θεό. Από μικρός. Είχε την τάση να είναι δοσμένη η καρδιά του, τα συναισθήματά του, τα πάντα στο Θεό. Και από μικρός βρίσκεται στους ναούς. Και ζούσε από μικρός σαν Άγιος.

0: Πτωχός, πτωχότατος, στερούμενος και τα στοιχειώδη για την φίτηση στο δημοτικό σχολείο, θλιβόταν. Χρήματα για την αγορά των απαραίτητων βιβλίων, μολυβιών και άλλων για την παρακολούθηση των μαθημάτων δεν είχε. Παρά τα αυτά, χάρη στον φλογερό πόθο για μάθηση και στην αμέριστη αγάπη των συμμαθητών του, κατόρθωσε να αποφοιτήσει από το δημοτικό σχολείο, αριστεύοντας σε όλες τις τάξεις.
1: Και γράφει ο ίδιος ότι η γιαγιά του πούλησε τα χαλκώματα, δηλαδή τις κατσαρόλες, τα καζάνια που είχαν τότε και ό,τι άλλο, και μάζεψε κάποια χρήματα και του τα έδωσε για να φύγει να πάει στη Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου και εκεί να μάθει γράμματα, γιατί εκεί λειτουργούσε σχολαρχείο.
0: Η φλόγα της κατά Χριστόν ζωής που έκαιγε μέσα του από την παιδική του ηλικία τον οδήγησε 13 μόλις ετών στη Μονή Κερνίτσης, όπου ανέλαβε με ζήλο τους κόπους της μοναχικής ζωής.
1: Έφυγε από το σπίτι και πήγε στο μοναστήρι, στην Παναγία την Κερνίτσα, που είναι πάνω από το χωριό του. Έμεινε για λίγο εκεί και εκεί είπε έναν λόγο πολύ πολύ βαθιά πνευματικό, που ένα παιδί δεν ξέρω αν θα μπορούσε να συλλάβει αυτή τη σκέψη και να την εκφράσει ως επιθυμία. Τι είπε δηλαδή βλέποντας τους Αγίους στον τοίχο της Εκκλησίας? «Θεέ μου, κάνε να κολλήσω κι εγώ στον τοίχο». Δηλαδή με άλλα λόγια τι είπε? «Θέλω να γίνω κι εγώ Άγιος». Αυτόν λοιπόν τον πόθο είχε στην καρδιά του και στην ψυχή του ο μικρός τότε Γεώργιος.
2: Πράγματι υποτάχθηκε στον ηγούμενο, στους πατέρες της Μονής, οι οποίοι ως επιτοπλίστων ήταν άνθρωποι αγράμματοι που εργάζονταν στα κτήματα της Μονής και με τα ζώα της Μονής, και ζήτησαν από τον μικρό Γεώργιο να τους βοηθάει σε όλα τα διακονήματα τα οποία υπήρχαν, πέρα από τις ακολουθίες που έκαναν στο καθονικό της Μονής.
0: Βοηθούσε με προθυμία σε όλα τα διακονήματα της Μονής ακούραστος. Ζήμωνε, φούρνιζε, καθάριζε τις αυλές, έπλαινε τον ρουχισμό, εκτελούσε και τις πιο ταπεινωτικές εργασίες.
2: Επειδή όμως είχε ιδιαίτερο πόθο για τα γράμματα, παρακάλεσε τον ηγούμενο να του δώσει ευλογία να διαβάζει από τα βιβλία της Μονής. Ξενυχτούσε κάθε βράδυ, ανάβοντας το λαδοφάναρο, διαβάζοντας ό,τι βιβλίο έβρισκε στην απλή βιβλιοθήκη της Μονής της Κερνίτσης.
1: Αντιλαμβάνεστε τις δυσκολίες. Τώρα βλέπεις ένα παιδί που είναι στην ηλικία αυτή που έφυγε ο Άγιος Γερβάσιος από το χωριό του και λες πού θα πάει το παιδί αυτό. Και όμως αυτός είχε δύναμη ψυχής. Και όχι μόνο είχε δύναμη ψυχής, αλλά άγγελοι θα λέγαμε προπορεύοντο στο δρόμο του αυτό.
0: Διάφορα γεγονότα τα οποία συνέβαιναν μεταξύ των αδελφών της Μονής επέδρασαν δυσμενώς στην ψυχή του νεαρού δοκίμου μοναχού και γι' αυτό αποφάσισε να εγκαταλείψει την Μονή το συντομότερο.
2: Τους έκανε εντύπωση που ένα μικρό παιδί, περίπου 13 ετών, ήθελε να διαβάζει και να ξενυχτάει στη μελέτη. Κάποιοι διαμαρτυρήθηκαν στον ηγούμενο, σκανδαλιζόμενοι, ότι χαλάει το λάδι κάθε βράδυ και ξενυχτώντας. Κάποιοι άλλοι έλεγαν πώς θα έχει δυνάμεις για να εργάζεται το πρωί, αν το βράδυ ξενυχτάει και διαβάζει τα βιβλία. Τι αξία έχει να διαβάζεις ένα βιβλίο? Το θέμα είναι να εργάζεσαι για να μπορούμε να ζήσουμε. Όλα αυτά έκαναν τον ηγούμενο να σκεφτεί σοβαρά και κάλεσε τον νεαρό, τον μικρό Γεώργιο, και του έκανε μία πρόταση. «Παιδί μου», του λέει, «εδώ οι πατέρες δεν έχουν τη δυνατότητα να σε καταλάβουν. Μήπως θα ήταν καλύτερα να φύγεις από εδώ και να πας σε ένα από τα μεγάλα μοναστήρια που βρίσκονται στην περιοχή της Αχαΐας ή στη Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου ή στη Μονή των Ταξιαρχών στο Αίγιο, που διατηρούσαν τότε σχολαρχείο με σκοπό να σπουδάσεις και να συμπληρώσεις τις γνώσεις σου?» Τ' άκουσε ο μικρός Γεώργιος. Κατάλαβε πως ο Θεός μέσα από αυτή την πρόταση τον καλεί για κάτι άλλο.
0: Η Ήταν τότε 16 ετών ο Γεώργιος όταν ξεκίνησε για την Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου.
2: Ήταν Μάρτιος μήνας, που ακόμα το κρύο, ειδικά την εποχή εκείνη, ήταν έντονο. Και έπρεπε να κοιμάται στο ύπαιθρο, κατά τη διάρκεια της οδηπορίας του. Αυτό τον έκανε και αρρώστησε. Έφτασε στο χωριό Φίλια Καλαβρίτων, κάθιδρος, με 40 πυρετό, έτοιμος να λιποθυμήσει. Τρομοκρατήθηκε ότι θα πεθάνει στο δρόμο. Έσφιξε το εικόνισμα της Παναγίας που είχε μέσα στον πόγο με τα ρούχα του και χτύπησε την πόρτα ενός μοναστηριού που βρίσκεται έξω από του Φίλια Καλαβρίτων, στη μονή του Αγίου Αθανασίου. Άνοιξε την πόρτα της μονής ένας αγιασμένος πατέρας, ο πατήρ Βυσαρίων. Όταν το είδε το παιδί να ψήνεται στον πυρετό, αμέσως το πήρε μέσα. Το περιποιήθηκε σαν δικό του παιδί. Έκανε τα πάντα να τον αναπαύσει, να τον κάνει καλά. Αλλά όλη αυτή η ταλαιπωρία που υπέστη άγγιξε το χείλος του θανάτου τόσο πολύ, του άφησε μία μόνιμη χολότητα στο πόδι. Γι' αυτό τον βλέπουμε από πολύ νέο αργότερα σε φωτογραφίες να κρατάει μπαστούνι. Γιατί πάντοτε είχε αυτήν την αναπηρία που τον συνόδευε από αυτήν την ταλαιπωρία που υπέστη από την οδηπορία και την αρρώστια που τον βρήκε.

Εδώ βλέπουμε το απλό και απέριτο κρεβατάκι του Αγίου με το πετραχυλάκι του επάνω. Στη γωνία βλέπουμε το μπαστούνι που ο Άγιος, τη ράβδο του δηλαδή, την ιστορική, που ο Άγιος κρατούσε σε πολλές φωτογραφίες φαίνεται. Εδώ είναι η μακρύτσα του Αγίου μας.

0: Και μετά φτάνει στο Μέγα Σπήλαιο, όπου εκεί δεν τον δέχονται. Ένα παιδί λοιπόν, το οποίο πάει στην εκκλησία, σε ένα μοναστήρι και ζητάει καταφυγή και αγάπη. Και του λένε ποιος είσαι εσύ, φύγε. Σχέδιο του Θεού ήταν. Μην νομίσει κανείς ότι είναι κάτι διαφορετικό από το σχέδιο του Θεού. Έγινε αυτό για να φανεί η δύναμη της ψυχής του μικρού τότε Γεωργίου. Οι καλόγεροι στο Μέγα Σπήλαιο του λένε «Δεν σε θέλουμε». «Ποιος είσαι εσύ». Ήταν ιδιόρυθμο τότε το μοναστήρι, λέγεται ότι είχε υπέρ τους 100 καλογύρους.
1: Η ψυχρότητα και η αδιαφορία των πατέρων τον έκαναν να χάσει το κουράγιο του. Μπροστά του αντίκριζε το ιερό βλέμμα της Παναγίας της Κυρόχητης, του Ευαγγελιστού Λουκά, αυστηρό, σοβαρό, αλλά και τόσο γλυκή και πονεμένο.
2: Σαν άκουσε φωνή ήτανε, μέσα από το εικόνισμά της, και έλεγε «Κατέβα στη Μονή Ταξιαρχών και εκεί θα μπορέσεις το σκοπό σου να τον ολοκληρώσεις».
0: Έτσι λοιπόν έφυγε ο καημένος, στενοχωρημένος, αλλά όχι απογοητευμένος. Και πάει στο Αίγιο, στο Ταξιάρχας, εκεί τον γράφουν στο σχολαρχείο, αλλά και εκεί τον μισούν, γιατί είναι ο καλύτερος μαθητής.
2: Και απογοητευμένος έστρεψε το βλέμμα του αλλού, σε μια πόλη όπου αυτή θα γινόταν η πόλη δική του, η πόλη στην οποία θα μεγαλουργούσε, την πόλη του Πρωτοκλήτου, την Πάτρα.

Όταν λοιπόν έφτασε ο Άγιος μας εδώ στην Πάτρα, περίπου το 1895 με 96, βρήκε το Μητροπολίτη Ιερόθεο στο Επισκοπείο, εξομολογήθηκε όλους τους κόπους και τα βάσανα τα οποία πέρασε μέχρι που να φτάσει στη Μητρόπολη Πατρών και ζήτησε την προστασία του. Ο ευλογημένος αυτός Ιεράρχης, όταν άκουσε όλη αυτή την ταλαιπωρία του ορφανού παιδιού, συγκινήθηκε βαθύτατα και του υποσχέθηκε ότι θα σταθεί δίπλα του στοργικός πατέρας. Και πράγματι αυτό έκανε. Έγινε ο πατέρας του να στηρίξει και να προστατεύσει τον μικρό ορφανό Γεώργιο. Τον έβαλε τότε στη Μονή Γεροκομείου.

Φτάνοντας στη μονή, γονάτισε μπρος στην γλυκιά της μορφή και κατάλαβε ότι ήδη ήταν δεμένος με δύο αλυσίδες. Η μία ήταν η πόλη του Αποστόλου Ανδρέα και η άλλη η Παναγία Γεροκομήθησα. Θα παρέμενε πλέον εδώ αδελφός αυτής της ιεράς μονής για όλη του τη ζωή.

0: Εδώ ήρθε ο Άγιος Γερβάσιος, καταδιωγμένος από τα Καλάβρητα, από την Αιγιάλια. Γνώρισε τη μεγάλη προσωπικότητα του Ιερόθεου του Μητρόπουλου, που ήταν ένας σπουδαίος ιεράρχης, ο οποίος 20 χρονών παιδί τον κατευθύνει εδώ στο μοναστήρι να βρει μια αγκαλιά και μια στοργή για να μπορέσει να σταθεί. Και όντως, αυτό το μοναστήρι στάθηκε στη ζωή του ολόκληρη σαν μια μάνα, μια μεγάλη αγκαλιά. Κάθεται δόκιμος για 3 χρόνια. Δυστυχώς η Μητρόπολη είναι χειρεύουσα, δεν έχει Μητροπολίτη. Γι' αυτό και ο ίδιος μετά από τα 3 χρόνια κάνει αίτηση στο Ηγουμενοσυμβούλιο της Μονής, αν κρίνουν όπως γράφει και τον κρίνουν ικανό, να προχωρήσει στην κουρά και στην προσδιάκονο χειροτονίας του. Αναλαμβάνει ο Άρτης Γενάδιος την χειροτονία του, γι' αυτό και ούτε η κουρά του έγινε εδώ, ούτε εις διάκονον χειροτονία του. Έγινε στην Άρτα.
1: 2 Σεπτεμβρίου του 1903, στη Μονή Θεοτοκιού της Άρτης, χειροτονήθηκε, μάλλον εκάρι μοναχός, και χειροτονήθηκε διάκονος από τον τότε Μητροπολίτη Άρτης Γενάδιο, ο οποίος ήταν τοποτηρητής της χειρευούσης Μητροπόλεως Πατρών. Και από κάτω γράφει πως στις 13 Σεπτέμβρη του 1910 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος από τον Μητροπολίτη Πατρών Αντώνιο στο καθολικό της Ιεράς Μονής Γεροκομείου. Από πάνω βλέπουμε τις εκκλησιαστικές ταυτότητες και την πολιτική ταυτότητα του Αγίου μας σε διάφορες φάσεις της ζωής του και το βιβλιάριο ασθενείας που είχε ο Άγιος περί τα τέλη της ζωής του.
0: Έχουμε εδώ ένα ιστορικό έγγραφο, είναι από την Επισκοπική Επιτροπή, από ό,τι δεν είχαμε, σας είπα τότε Μητροπολίτη, ήταν χειρεύουσα η Μητρόπολη, Βασίλειον της Ελλάδος, η Επισκοπική Επιτροπή Πατρών προς το Ηγουμενοσυμβούλιο της Ιεράς Μονής Γεροκομείου, που γνωστοποιεί την εις διάκονον προχείρηση του μοναχού Γερβασίου Παρασκευόπουλου και ότι εχειροτονήθη κανονικώς. Και στις 19 Σεπτεμβρίου του 1910 χειροτονείται σε αυτή την Αγία Τράπεζα που βλέπετε ιερομόναχος της Μονής.
2: Στην Μονή Γεροκομείου Πατρών κήρυται μοναχός τον Νοέμβριο του 1903, παίρνοντας το όνομα Γερβάσιος και εγγράφεται στο μοναχολόγιο της Μονής.
0: Βρισκόμαστε μπροστά στο μοναχολόγιο της Μονής και εδώ βλέπουμε με τα ίδια του τα γράμματα ο πατήρ Γερβάσιος έχει γράψει τις ημερομηνίες, όπως και στους άλλους πατέρες συμβαίνει. Στο νούμερο 27 βλέπετε Γεώργιος Χαραλάμπους Παρασκευόπουλος, μετονομαστής εις Γερβάσιον Παρασκευόπουλο. Γράφει την ηλικία του, πότε χειροτονήθηκε διάκονος, πότε έγινε μοναχός. Βλέπετε εδώ, προχειρίστηκε τη 15η Μαρτίου του 1904. Αργότερα γράφει την εις διάκονο χειροτονία του και πότε χειροτετήθη αρχιμανδρίτης. Και εδώ γράφει διάφορα στοιχεία, ο ίδιος με τα γράμματά του. Εχειροτονήθη πρεσβύτερος εν το ναό της Ιεράς Μονής τη 13η Σεπτεμβρίου του 1910 υπό του σεβασμιωτάτου πατρών κυρίου Αντωνίου. Αυτό απευθύνεται στην κουρά του. Πάλι το ίδιο, η Επισκοπική Επιτροπή Πατρών ενέκρινε την κουρά του δοκίμου της Μονής Γεωργίου Παρασκευόπουλου, 19 Νοεμβρίου 1903.
2: Από τότε αποτελεί το πολύτιμο πετράδι στο στέμα της Παναγίας Γεροκομήτησας, την οποία αγάπησε εξ όλης της ψυχής.
3: Ήταν σχέδιο του Θεού να υπηρετήσει τον Θεό και τον λαό του Θεού μέσα στην Μεγαλόπολη των Πατρών για λόγους πνευματικής ωφελίας του ποιμνίου του Θεού και τους πήγε έναν αδελφό της μονής, ο οποίος ανταποκρίθηκε απολύτως στο έργο αυτό της χριστιανικής οικοδομίας και της σωτηρίας των ψυχών των ανθρώπων, επαξίως και θεαρέστως.
1: Ξαφνικά, το Μάρτιο του 1903, ο Ιερόθεος εκοιμήθη ευνηδίως στην Αθήνα και η είδηση του θανάτου του σκόρπισε στην πόλη των Πατρών σαν βόμβα.
4: Ορφάνευσε και πάλι ο Γεώργιος. Όμως ο Δεσπότης, ο Ιερόθεος, είχε μεγάλη φιλία με τον Άγιο Νεκτάριο. Ο Άγιος Νεκτάριος τότε ήταν ο διευθυντής στη Ριζάριο. Ο Άγιος Νεκτάριος συνόδευσε τον και κοιμημένο ιεράρχη των Πατρών με το τρένο και τον έφερε στην Πάτρα. Και προέστη της εξοδίου ακολουθίας, δηλαδή την κηδεία του Δεσπότη, την έκανε ο Άγιος Νεκτάριος. Λοιπόν, ποιο ήταν το σχέδιο του Θεού? Στην κηδεία να γνωρίσει τον Άγιο Γερβάσιο, τον μετέπειτα Άγιο Γερβάσιο, ο Άγιος Νεκτάριος. Πώς συναντιόνται οι Άγιοι? Δηλαδή είναι να απορεί κανείς και να υποκλίνεται μπροστά στο θέλημα και στο μεγαλείο της αγάπης του Θεού.
1: Γνωρίστηκε μετά την κηδεία του Ιεροθέου και την ταφή του μαζί με τον νεαρό Γεώργιο, άκουσε όλα όσα είχε περάσει μέχρι τότε και με μεγάλη θλίψη του ανήγγειλε ο Άγιος μας, του Αγίου Νεκταρίου, ότι ορφάνευσα, σεβασμιότατε, για δεύτερη φορά. Συγκινημένος ο Άγιος Νεκτάριος του είπε: «Όχι, παιδί μου, μπορεί να ορφάνεψες, αλλά θα σε αναλάβω εγώ υπό την προστασία μου».
4: Ο Άγιος Νεκτάριος τον προστάτευσε, τον πήρε στη Ριζάριο, σπούδασε στη Ριζάριο ως διάκονος πλέον, διαπρέπει στην Ριζάριο σχολή. Και είχε πει ο Άγιος Νεκτάριος έναν πολύ ωραίο λόγο, βλέποντας την πρόοδό του. «Αυτός θα γίνει αληθινός ποιμένας των λογικών προβάτων του Θεού». Προφητικός ο λόγος.
3: Από τους μαθητάς εκεί, ο Άγιος Νεκτάριος επεσήμανε τον Άγιο Γερβάσιο και τον υπολόγιζε πολύ. Μια φορά οι μαθητές της σχολής ήθελαν να δημιουργήσουν μια ποδοσφαιρική ομάδα και ο Άγιος Νεκτάριος είχε επιφυλάξεις. Ο Άγιος Γερβάσιος κατανόησε κάπως, τα είδε κάπως διαφορετικά, με διαφορετικό μάτι. Και τόλμησε, τότε ήταν βέβαια η πειθαρχία στα σχολεία, ήταν μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι έχουμε σήμερα. Τόλμησε, μπορούσα να πω, να πλησιάσει τον διευθυντή της σχολής και να του εισηγηθεί ότι αφήστε τους τα παιδιά κλπ. Και επειδή του είπε ο Άγιος Γερβάσιος, ο Άγιος Νεκτάριος άκουσε τον Άγιο Γερβάσιο και ακολούθησε την συμβουλή του Αγίου Γερβασίου.

0: όταν ο Άγιος Νεκτάριος κάποτε μέσα στην τάξη δίδασκε το μάθημα της ποιμαντικής. Το μάθημα ήταν γύρω από το πώς πρέπει ο ποιμένας να συμπεριφέρεται μέσα στο ποίμνιο και ποια είναι τελικά η θέση του αληθινού ποιμένα. Και απήντησε ο Άγιος Γερβάσιος σε αυτή την ερώτηση του Αγίου Νεκταρίου και μάλιστα είπε το εξής, ότι ο καλός ποιμένας κατά τους λόγους του Κυρίου είναι αυτός που θέτει την ψυχή του υπέρ των προβάτων. Αυτό συγκίνησε τον Άγιο Νεκτάριο, κάλεσε τον Άγιο Γερβάσιο να έρθει στην έδρα, μέσα στην τάξη και αφού τον αγκάλιασε, προσευχήθηκε γι' αυτόν και είπε προφητικά προς τους άλλους μαθητές της τάξης. Στο πρόσωπο του νεαρού διακόνου Γερβασίου διακρίνω τον αυριανό ταγό της Εκκλησίας.
1: Την πρόοδο των σπουδών του είχε ανακόψει ο πόθος της ψυχής του να υπηρετήσει την πατρίδα. Ήταν οι δύσκολες ημέρες του 1912 και έσπευσε ως ιερέας των Ευζωνικών Ταγμάτων να λάβει εθελοντικά μέρος σε όλους τους Βαλκανικούς πολέμους, όπου διακρίθηκε και παρασημοφορήθηκε από τους διοικητές του.
0: Είναι πολλά τα οποία έχουν ακουστεί για τον Άγιο, για το πώς συμπεριφερόταν στους στρατιώτες την περίοδο των Βαλκανικών πολέμων. Μάλιστα, ο τότε στρατηγός ο Πλαστήρας, ο οποίος γνωστός από την ιστορία ως προσωπικότητα για το πόσα πρόσφερε στους Βαλκανικούς πολέμους, είχε πει πως ο πατήρ Γερβάσιος, εάν δεν ήταν κληρικός, κάλλιστα θα μπορούσε να ήταν στρατηγός.

αυτό είναι ένα ιστορικό αντιμήνσιο από τους Βαλκανικούς πολέμους, το οποίο το έδωσε στον Άγιο ο Μητροπολίτης Αθηνών Θεόκλητος, ο Μινόπουλος τότε, και φαίνεται επάνω, πολύ αχνά, η σφραγίδα της Αρχιεπισκοπής. Προφανώς ήταν και η υπογραφή του Αρχιεπισκόπου που έχει σβηστεί από τα πολλά χρόνια, και δίπλα είναι τυπωμένη η χρονολογία Φεβρουάριος του 1908. Στο επάνω μέρος διακρίνονται ταραμένα ιερά λείψανα που βρίσκονται για να μπορεί ο Άγιος να επιτελεί τις θείες λειτουργίες στους Βαλκανικούς πολέμους, κατά τη διάρκεια δηλαδή των μαχών.

ήταν κάποτε να δώσουν μία μάχη την επόμενη μέρα που δεν ήξεραν αν θα βγουν ζωντανοί ή πεθαμένοι μετά από όλον αυτόν τον αγώνα. Κάλεσε τότε το βράδυ τους στρατιώτες να προσευχηθούν και να τελέσουν τη Θεία Λειτουργία. Ήταν έκτακτη, δεν υπήρχε ναός, ήταν στο ύπαιθρο. Τότε ο Άγιος γύρισε ανάποδα ένα τριγωκόφινο το οποίο χρησιμοποιούσαν για τη μεταφορά των πολεμοφοδίων. Και αφού γύρισε ανάποδα το ψάθινο εκείνο καλάθι, στον πάτο του έστρωσε το ιερό αντιμήνσιο και επετέλεσε τη Θεία Λειτουργία. Οι στρατιώτες ήταν όλοι συγκινημένοι, προσεύχονταν, δεν ήξεραν αν θα ζήσουν την επόμενη μέρα μετά τη μάχη. Κοινώνησαν όλοι των αχράντων μυστηρίων. Το εντυπωσιακό ποιο ήταν, ότι κατά τη διάρκεια της Θείας εκείνης λειτουργίας, όταν έφτασε η στιγμή του καθαγιασμού και ο Άγιος σαν λαμπάδα στεκότανε μπροστά σε αυτό το απέριτο και απλό θυσιαστήριο, εκείνη την ώρα ο νους του υψώθηκε στο Θεό. Τα μάτια του άρχισαν να τρέχουν δάκρυα και εσήγησε η γλώσσα του. Κατάλαβαν πως κάπου βρίσκεται οι υπόλοιποι στρατιώτες που παρακολουθούσαν τη Θεία Λειτουργία. Και ενώ έλεγαν και ξανάλαγαν το σεϊμνούμεν, τον έβλεπαν ότι δεν εκκινείται ούτε συνέχιζε. Πέρασε ένα τέταρτο τουλάχιστον, μέχρι που να συνέλθει. Και όταν συνήλθε, ένδακρης, μέσα σε πολλά δάκρυα, συνέχισε τη Θεία Λειτουργία. Δεν τολμούσαν να τον ρωτήσουν τι του συνέβη, γιατί σταμάτησε την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Όταν κάποιος αργότερα, μετά τη λειτουργία και μετά τη μάχη, η οποία ήταν νικηφόρα την επόμενη μέρα, τον πλησίασε και του είπε «Πάτερ, γιατί σταματήσατε μέσα στη Θεία Λειτουργία, γιατί κάνατε τόση ώρα να συνεχίσετε?» Και με πολύ μεγάλη απλότητα, γιατί δεν ήθελε ποτέ να περιγράφει το τι ζούσε μέσα στη Θεία Λειτουργία ή κατά τη διάρκεια των εσωτερικών του προσευχών, είπε ότι είδα το Θεό να θυσιάζεται πάνω σε ένα τριγωκόφινο και δεν άντεξα τη μεγάλη ταπείνωση του Κυρίου.

Εδώ είναι το αρτοφόριο το οποίο έφερε πάντοτε στο στήθος του με μαργαρίτες μέσα ώστε να κοινωνάει τους ετοιμοθάνατους στρατιώτες. Και εδώ είναι εγγένεια Αγίας Τραπέζης που προφανώς ο Άγιος βρήκε σε κάποιον βεβηλωμένο ναό της Μακεδονίας, τα έβγαλε από την Αγία Τράπεζα και τα έφερε μαζί του για να λειτουργεί. Και μάλιστα σε αυτό το σημείο, ανάμεσα στην κυρομαστίχα, διακρίνεται το κοιτίο, το μεταλλικό, όπου βρίσκονται μέσα τα ιερά λείψανα των μαρτύρων που τοποθετούνται στα εγγένεια των ναών.

Εδώ βλέπουμε τα παράσημα του Αγίου από τον πόλεμο του 12, από τους Βαλκανικούς πολέμους, και γράφουν επάνω διάφορα σημεία στα οποία ο Άγιος συμμετείχε ως στρατιωτικός ιερεύς, όπως είναι η Αλασσόνα, τα Γιαννιτσά και διάφορα άλλα.

αν έρχεται πάλι στην Αθήνα επάνω, γιατί είχε ήδη εισαχθεί στη Θεολογική Σχολή των Αθηνών. Η εισαγωγή του στη Θεολογική Σχολή έγινε από το κληροδότημα Ματζούνι, το οποίο η μεγάλη εκείνη ευεργέτιδα της Γορτινιακής Γης, η Εκατερίνη Ματζούνι, είχε αφήσει για να σπουδάζουν όλα τα άπορα παιδιά της Γορτινίας, τα οποία δεν είχαν τη δυνατότητα να σπουδάσουν, αλλά είχαν αριστεύσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Έτσι λοιπόν ο Άγιος πήρε υποτροφία για να μπορέσει να εισαχθεί στη Θεολογική Σχολή και να ολοκληρώσει τις σπουδές του. Και μια σπάνια φωτογραφία, όπου είναι από το 1914, όταν ο Άγιος πήρε το πτυχίο του, φοράει, όπως βλέπετε, τα διακριτικά του ως αρχιμανδρίτης και τα παράσημά του από τους Βαλκανικούς πολέμους, κρατάει τον μπαστούνάκι παρότι είναι νέος στην ηλικία, ακριβώς για τη χολότητα που είχε στο πόδι του, και δίπλα του αυτή η κυρία είναι από το κληροδότημα Ματζούνι, όπου σπούδασαν τον Άγιο και προφανώς ζήτησε από τον Άγιο να φωτογραφηθεί μαζί του μετά το πτυχίο του, ακριβώς για να μείνει σαν ιστορική φωτογραφία αυτή. Εδώ είναι η φωτογραφία της αιμνής του Εκατερίνης Ματζούνι, μεγάλης ευεργέτιδος του Αγίου, η οποία κοιμήθη το Μάρτιο του 1907. Η Εκατερίνη Ματζούνι, πλούσια Γορτίνια, σπούδαζε όλα τα άπονα παιδιά της Γορτινίας, τα οποία αρίστευαν στο σχολείο και ήθελαν να προχωρήσουν σε ανώτατες σπουδές, και έτσι ο Άγιος έτυχε να πάρει υποτροφία από το κληροδότημα Ματζούνι για να ολοκληρώσει τις σπουδές του στη Θεολογική Σχολή των Αθηνών.

0: όπως ήταν αναμενόμενο, αρίστευσε στην θεολογική σχολή και κατέστη προλήτης της θεολογίας στις 19 Μαρτίου του 1914. Παράλληλα, έλαβε και το οφίκιο του Αρχιμανδρίτου. Με υπέρμετρο πλέον ζήλο και ολοκληρωμένος θεολογικά, δόθηκε στον υπέρ της Εκκλησίας αγώνα. Υπηρέτησε ως ιεροκήρυκα στη Μητρόπολη Ίδρας και ως καθηγητής θεολογίας στο Γυμνάσιο Σύρου το 1915. Στην μεταπολεμική περίοδο επέστρεψε στην Μονή της Μετανοίας του, την Ιερά Μονή Παναγίας Γεροκομιτήσης Πατρών. Αφενός μένει για να ασκηθεί στην περισυλλογή και την πνευματική κατάρτιση και αφετέρου για να συνεχίσει την αγαπημένη του μελέτη.
1: Όταν ήρθε εδώ πέρα στην Πάτρα, αντιμετώπισε το εξής στη Μονή Γεροκομείου. Ήταν χωρισμένοι οι πατέρες σε δύο στρατόπεδα. Το ένα ήταν με αρχηγό τον πατέρα Γαβριήλ Φραγκούλη, μια αγιασμένη προσωπικότητα της Μονής Γεροκομείου, οι πνευματικοί πατέρες της Μονής, οι οποίοι ήθελαν το μοναστήρι να μπει σε μία τάξη και να γίνει κοινόβιο. Οι άλλοι ήταν οι πατέρες οι παλαιοί που αντιδρούσαν του ιδιόρυθμου συστήματος, που ο καθένας ήθελε να έχει τα δικά του χωρίς να δίνει απολογία σε κανέναν. Ο Άγιος ήταν δυνατός, ήταν ζηλωτής. Ήταν άνθρωπος που ήθελε να εκτελέσει τον νόμο του Θεού πάση θυσία και με κόστος ακόμα της ίδιας του της ζωής. Λέγεται πως κάποιος εκ των παλαιοκαλογύρων, όπως αναφέρει ο Μητροπολίτης πρώην Ίδρας Ιερόθεος, ο Κεκοιμημένος, επιτέθηκε στον Άγιο όταν ήταν ηγούμενος με σκοπό να τον σκοτώσει, με δίκανο το οποίο υπήρχε μέσα στο κελί του. Και με επέμβαση της Παναγίας μας, ο Άγιος διεφυλάχθη αλόβητος και επενέβηνε ο πατήρ Γαβριήλ, ο αγιασμένος αυτός άνθρωπος, λέγοντας εκείνο τον μοναχό, «Πώς τόλμησες να κάνεις κάτι τέτοιο? Πώς τόλμησες τον άνθρωπο που μας έστειλε ο Θεός, εσύ να τον εξοντώσεις?»
0: Εργάστηκε σκληρά για την πνευματική ανύψωσή της με βάση την εκκλησιαστική και πατερική μοναχική παράδοση.
2: Αυτό ήταν το όνειρό του, το μοναστήρι μας που ήταν ιδιόρυθμο, να το κάνει κοινόβιο, να αυξήσει την πνευματική ζωή των μοναχών και να κοιτάξει λίγο τα περιουσιακά του στοιχεία. Αγωνίστηκε πάρα πολύ γι' αυτό. Γι' αυτό και βλέπουμε σημείωνε, οργάνωνε, προσπαθήσε να κάνει μια οργάνωση του όλου αρχείου της Μονής. Έχουμε δικές του προσωπικές αναφορές, αυτά είναι με τα γράμματά του, που αναφέρεται σε διάφορα διοικητικά θέματα. Βλέπετε, μετασεβασμού Αρχιμανδρίτης Γευράσιος Παρασκευόπουλος προς τον Πανοσιολογιώτο των Ηγούμενων της Ιεράς Ημών Μονής.
0: Ο Άγιος Γευράσιος πάντοτε αναζητούσε την ειρήνη της μοναστικής πολιτείας. Γι' αυτήν άλλωστε ανάλωσε όλες τις δυνάμεις του ως ηγούμενος.
2: Γι' αυτό και όταν πάντοτε προσκυνούσε και έτρεχε να προσευχηθεί στα προβλήματά του και όταν ακόμα ήρθαν δύσκολες μέρες για το μοναστήρι, όταν υπέταξαν οι Ιταλοί το μοναστήρι, ο ίδιος ήρθε με τα χέρια του, έχουμε φωτογραφίες, με τον τότε ηγούμενο της Μονής, το διάδοχό του, και πήραν την εικόνα της Παναγίας και τα Άγια Λείψανα και τα πήγαν τότε στο μετόχι μας τότε, στη σήμερα η γυναικεία Ιερά Μονή του Αγίου Νικολάου Μπάλα.

0: πρώτα-πρώτα ήταν ταπεινός. Φαινόταν η ταπεινωσή του. Ήταν ταπεινός, είχε αγάπη και είχε και υπομονή πολύ και τέτοια πίστη στο Θεό που στην μετέδιδε και σένα. Και άρχισε μέσα σου να δυναμώνει η πίστη σου στο Θεό, το παππούλι.
1: Ενώ εμείς δεν γνωρίσαμε τον Άγιο Γερβάσιο, εν τούτης και από τους γονείς μας, αλλά κυρίως από τον πνευματικό μας πατέρα, τον πατέρα Κυριλό Κωστόπουλο, μεταλαμπαδεύτηκε τέτοια αγάπη στην ψυχή μας για τον Άγιο Γερβάσιο, που τον αγαπούμε τόσο πολύ, σαν να τον έχουμε γνωρίσει. Γι' αυτό και σε κάθε δυσκολία της ζωής μας, είτε είναι κάποιο πνευματικό θέμα που αφορά τον αγώνα μας, το πνευματικό, είτε είναι κάποιο θέμα που αφορά το μοναστήρι μας, τον επικαλούμαστε και μπορώ να σας βεβαιώσω ότι είναι πολύ ταχύσης αντίληψη ο Άγιος Γερβάσιος. Είναι πολύ μεγάλος προστάτης του μοναστηριού μας.
2: Βλέποντας ότι δεν μπορεί όμως να εφαρμόσει τα όνειρά του για την ανόρθωση του πνευματικού βίου της αγαπημένης του μονής, υπέβαλε την παρέτησή του από τη θέση του ηγουμένου στις 7 Ιουνίου του 1919.
3: Όταν μάλιστα βγήκε από το μοναστήρι, ήθελε να είναι κοντά, να ακούει και το τάλαντο της μονής. Αυτό είναι πολύ συγκινητικό και το καμπάν της μονής. Και ερχόταν σε πολλές τελετές και τον τιμούσε εδώ τόσο ώστε κατά την τάξη της Εκκλησίας στο μοναστήρι προείσταται ο εκάστοτε ηγούμενος. Όταν έπαψε να είναι ηγούμενος και ήρχε το εδώ, ήταν τόσο ο σεβασμός προς το πρόσωπό του και τον σαβόταν τόσο ώστε τότε ηγούμενος δεν εννοούσε ποτέ να προεξάρχει αυτός και προείστατο των ακολουθιών και όταν ήταν έξω ο Άγιος Γερβάσιος.
4: Δεν αγάπησε ποτέ τίποτα για τον εαυτό του, όλα για τους άλλους, ζούσε για τους άλλους. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε ξεχάσει τον εαυτό του και γι' αυτόν ήταν ο λόγος του Αποστόλου Παύλου ο νόμος της ζωής του. «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός».
5: Παρότι ο ίδιος ήθελε να μείνει πολύ στο μοναστήρι, πήρε πληροφορία από την Παναγία να κατέβει κάτω στην πόλη των Πατρών για να επιτελέσει το πνευματικό έργο το οποίο επετέλεσε στη συνέχεια.

Εξαποστηλάριον γάμα. Ότι Χριστός εγίγερτε μη της διαπιστήτω. Εφάνει τη Μαρία γάρ, επί τα καθοράθη της εισαγρών απιούση. Μίστες δε πάλι νόφθη, ανακειμένης ένδεκα, ους βαπτίζειν εκ πέμψας εις ουρανούς, όθεν αναβέβηκεν ανελήφθη, επικυρών το κήρυγμα πλήθεση των σημείων.

να μοιράζεσαι τη λύπη των ανθρώπων, πονώντας για αυτούς την προσευχή σου με όλη σου την καρδιά, και θα ανοίξει μπροστά στις οικεσίες σου η πηγή του ελέους του Θεού. Άγιος Ισαάκος Σύρος.

Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζή Ιωαννίδη.
1: Ο παράδοξος χαρακτήρας του Ευαγγελίου στον Όσιο Γέροντα Σοφρόνιο. Στο Ευαγγέλιο επικρατεί μία διπλή προοπτική. Διπλή διότι ένας είναι ο Κύριος Χριστός, αλλά σε δύο φύσεις, τη Θεία και την Ανθρώπινη. Κάποτε λάμπει η δόξα της μίας, άλλοτε παραδειγματίζει και διδάσκει η ευπρεπής ταπείνωση της άλλης. Όσοι δεν δέχθηκαν το φωτισμό του Ευαγγελίου, βλέπουν αντιθέσεις στους λόγους, αλλά και τις πράξεις του Ιησού. Όσοι όμως προτίμησαν τη μορία της πίστεως, βλέπουν στο Χριστό Θεού δύναμη και Θεού σοφία, οι οποίες οδηγούν στη σωτηρία του ανθρώπου. Στην προοπτική αυτή ζούμε το μυστήριο των λόγων του Ευαγγελίου. Ο Γέροντας Σοφρόνιος, επεξηγώντας τον θαυμαστό χαρακτήρα του Ευαγγελίου, παραθέτει μερικούς από τους λόγους του Κυρίου. Είδατε ότι μετά δύο ημέρα στο Πάσχα γίνεται και ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται εις το Σταυρωθήνε. Και ουμή πει ο απάρτη εκ τούτου του γεννήματος της Αμπέλου, έως της ημέρας εκείνης, όταν αυτό πίνω με θυμών κενών εν τη βασιλεία του πατρός μου. Αλλού λέγει Θεέ μου, ηνα τι με εγκατέλειπες, αλλά και αμήν λέγωση, σήμερον μετεμού έσυ εν το παραδείσο. Εγένετο δε ο υδρός αυτού, ο σιθ ρόμβι αίματος καταβαίνοντας επί την γην. Αλλού όμως λέγει «Σιεί ο Χριστός, ο Υιός του Ευλογητού», ο δε Ιησούς είπεν «Εγώ ημί και όψεστε τον Υιό του ανθρώπου εκ δεξιών καθήμενων της δυνάμεως και ερχόμενων επί των εφελών του ουρανού». Βεβαίως, όσοι πίστεψαν στο Ευαγγέλιο του Χριστού και δέχθηκαν την εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε, αντανακλούν την ίδια και αυτή διπλή προοπτική. Έχουν τη χάρη να ζουν μέσα στον κόσμο ως εκ νεκρών, την ικανότητα στη διακονία τους χέριν με τα χερόνων και κλαίν με τα κλαιόντων, το προνόμιο να επαληθεύουν στη ζωή τους τον Αποστολικό Λόγο «Όταν γάρα στενό, τότε δυνατό σημεί». Ο Κύριος από τη μία μας προειδοποιεί ότι «Δια πολλών θλίψεων δι ημάς εισελθήν στη Βασιλεία των Ουρανών», ενώ από την άλλη μας ενθαρρύνει να τον ακολουθήσουμε για να έχουμε και ανάπαυση και χαρά πεπληρωμένη. «Άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός στη καρδία και ευρύσετε ανάπαυση της ψυχές ημών. Ο γαριζυγός μου Χριστός και το φορτίο μου ελαφρόν εστί». Πώς να συνδυάσουμε όμως τα πολλά παθήματα και ταυτόχρονα και την ανάπαυση, τον Χριστό ζυγό το ελαφρύ φορτίο? Πώς να το κατανοήσουμε όταν από τη μία λέει ότι είναι στενή η πύλη και τεθλιμμένη η πορεία μαζί του και από την άλλη ότι είναι η πιο εύκολη οδός, η πιο χαρούμενη, η πιο πεπληρωμένη, αυτή που οδηγεί τον άνθρωπο στην εκπλήρωση του προορισμού του, καθιστώντας τον όμοιον και με τον δημιουργό του, διότι εκείνος μπορεί να την επισκιάσει με τη χάρη του και η άφθαρτη παρηγοριά του να ανεβάσει τον άνθρωπο πάνω από όλα τα θλιβερά της ζωής. Ακόμα και ο πόνος που υπομένει για να απεκδηθεί το ημάτιο της φθοράς και της ματαιότητος που φόρεσε στον κόσμο, θα γίνει πολύτιμος, ώστε η αλλαγή του να είναι βαθία και ριζική. Αρκεί ο άνθρωπος να ταπεινωθεί και να του παραδώσει όλη την καρδιά του. Τότε ο Κύριος θα άρει το κάλυμα των παθών που σκοτίζει το νου και βαραίνει την καρδιά του και θα πορεύεται με χαρά την οδό του Κυρίου. Πουθενά πλέον δεν θα βλέπει αντιθέσεις στα λόγια του Θεού, αλλά θα πείθεται με την καρδιά του ότι «της αγαπός των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών». Πώς όμως ο άνθρωπος να ζήσει τη διπλή αυτή προοπτική με ζήλο και ζέση, ώστε να μπορέσει να φτάσει στην τελείωσή του όπως προώρησε για αυτόν ο Κύριος? Πώς να ζήσει τον κόσμο αυτό που είναι συμβιβασμένος με τη ματαιότητα και την πλάνη των υψηλών προτύπων του, που είναι ευδέλεγμα ενώπιον του Θεού, και παρόλα αυτά να υπερβεί την ακηδεία του και να διαφυλάξει την έμπνευσή του αμύωτη σε όλες τις ημέρες της ζωής του? Ο Ο γέροντας Σοφρόνιος ορίζει τη Θεία Έμπνευση ως παρουσία της δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος μέσα στον άνθρωπο. Η έμπνευση αυτή μετατρέπεται σε Θεία Αγάπη και η ευγενέστερη της έκφραση είναι το πλήθος των δακρύων. Τη μεγαλύτερη έμπνευση μεταδίδει η όραση της δόξης του προσώπου του Κυρίου Ιησού. Η πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση του ανθρώπου με τον Κύριο της δόξης, όπως διηγείται ο Άγιος Σιλουανός, γεμίζει όλη την ύπαρξή του με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μετά την όραση που είχε ο Άγιος, καθώς διηγείται, έζησε αβάστακτο πλήρωμα χάριτος. Γνωρίζω κάποιον άνθρωπο που ο ελεήμων Κύριος τον επισκέφθηκε με τη χάρη του. Και αν το ρωτούσε ο Κύριος, θέλεις να σου δώσω ακόμα περισσότερο, τότε η ψυχή λόγω της αδυναμίας του σώματος θα έλεγε: «Εσύ, Κύριε, βλέπεις ότι αν μου δώσεις περισσότερο, θα πεθάνω. Γιατί ο άνθρωπος είναι περιορισμένος και δεν μπορεί να αντέξει στο πλήρωμα της χάριτος». Μετά το γεγονός αυτό της Οράσιος, η έμπνευση του Σιλουανού ήταν αμύωτη και η εποδός της ζωής του αδιάλειπτη. «Σε νοσταλγεί η ψυχή μου, Κύριε, και με δάκρυα σε ζητώ. Δεν μπορώ να σε λησμονήσω. Το ηλαρό και πράο βλέμμα σου εχμαλώτησε την ψυχή μου». Μαρτυρούσε ακούραστα ότι η αγάπη του Κυρίου είναι ανεκδιήγητη, ζέουσα και δεν γνωρίζει κορεσμός στις καρδιές των Αγίων. Επεκτείνεται ακόμη και προς τους εχθρούς και αγκαλιάζει όλο τον κόσμο. Στην περίπτωση του Αγίου, η μετάνοιά του ήταν η κραυγή όλου του Αδάμ, όλης της γης προς τον ουράνιο πατέρα και η σταθερή ηκεσία της μεσητείας του για 40 χρόνια ήταν. «Κύριε, δώσε πνεύμα Άγιο στη γη για να σε γνωρίσουν όλοι οι λαοί και να μάθουν την αγάπη σου». Και πάλι με περισσότερη έμφαση: «Σε παρακαλώ, ελεήμων Κύριε, να σε γνωρίσουν δια Πνεύματος Αγίου όλοι οι λαοί της γης». Όσοι είδαν τον Κύριον εν πνεύματι Αγίο έχουν απερίγραπτη θεία ταπείνωση και η χάρη του Θεού ενεργεί ακατάπαυστα σε αυτούς χερουβική και σεραφημική έμπνευση. Ωστόσο, ελάχιστοι είναι αυτοί που έχουν παρόμοια θέα της δόξης του Κυρίου. Πώς όμως οι πολλοί χριστιανοί θα μπορέσουν να αντλήσουν έμπνευση και δύναμη, ώστε να ακολουθήσουν πιστά τον Κύριο και να βρουν σκήνομα καταπαύσεως στην Αγία Παρουσία Του? Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, το Ευαγγέλιο ζωγραφίζει τη μορφή του Κυρίου Ιησού. Ο Χριστός είναι κρυμμένος μέσα στους λόγους Του. Όποιος Του στηρεί μένει στην αγάπη Του και γίνεται σκήνομά Του. Όσο πιο πλούσια ενοικεί ο λόγος του Κυρίου στην καρδιά του πιστού, τόσο πιο ισχυρή θα είναι η έμπνευση με την οποία θα αναζητεί το πρόσωπό του. Με τον τρόπο αυτό, τα ίχνη της φωτεινής παρουσίας του θα συσσωρεύονται στην καρδιά του, ως ότου ανατείλει η αιώνια μεσημβρινή ημέρα.
0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του. Με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζηιωαννίδη.

εξαποστηλάριον γιώτα αλφα. Μετά την θείαν έγερσιν τρεις το Πέτρο φιλίσμε, πειθόμενος ο Κύριος των ιδίων προβάτων προβάλλεται επιμενάρχην, ως ειδών ον ηγάπα ο Ιησούς επόμενον ήρετο τον δεσπότην, ούτως δε τι, εάν θέλω έφησε μένην τούτον έως και πάλιν έρχομαι, τι προσε φίλε Πέτρε.

να δουλεύουμε και να δημιουργούμε σαν να είμαστε αιώνιοι και να ζούμε σαν να είναι η τελευταία μας μέρα. Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.
2: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Σημειωθεί το έφημα στο φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Συνεχίζουμε με εισαγωγικά στοιχεία στην Παλαιά Διαθήκη για να γνωρίσουμε τον πλούτο αυτόν, τον θησαυρό αυτόν, την κληρονομιά αυτή που πολύ την αγνοούμε. Συνεχίζουμε. Σχετικά με προβλήματα τα οποία έχουν αναδειχθεί εξ απόψεως απορριών, καλοπροαιρέτων και μη καλοπροαιρέτων ανθρώπων, από την αφήγηση της Παλαιάς Διαθήκης. Είμαστε στο σημείο εκείνο που απαντούμε κατά πόσον η Παλαιά Διαθήκη είναι θεόπνευστος και δεν είναι έργο ανθρώπου. Και η μεγαλύτερη απόδειξη της θεοπνευστίας της Παλαιάς Διαθήκης είναι η προφητεία. Είναι οι προφητείες. Γιατί η προφητεία είναι ένα συνεχές θαύμα. Τα άλλα θαύματα τα οποία έγιναν στο παρελθόν, όσο παρέρχεται ο χρόνος, τόσο παλαιώνουν. Το θαύμα όμως των προφητιών, περί του Χριστού στην Παλαιά Διαθήκη, όσο παρέρχεται ο χρόνος, όσο περνά ο χρόνος, το θαύμα αυτό γίνεται μεγαλύτερο. Σπουδαιότατο δείγμα της γνησιότητας των προφητιών είναι ότι οι προφητείες αυτές, τις οποίες συναντούμε στην Παλαιά Διαθήκη, εκείνοι κατατεθειμένες, οι προφητείες αυτές βρίσκονται στα χέρια των Εβραίων, στα χέρια αυτών που εσταύρωσαν τον Χριστό. Είναι δυνατόν αυτοί που εσταύρωσαν τον Χριστό? Είναι δυνατόν αυτοί που δεν δέχονται τον Μεσσία? Μέχρι σήμερα δεν δέχονται τον Χριστό ως Μεσσία, περιμένουν άλλο Μεσσία. Είναι δυνατόν να νοθεύσουν αυτοί τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης υπέρ αυτού ως Μεσσίου? Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν να νοθευθούν οι προφητείες οι οποίες αναφέρονται στο Μεσσία, και εδώ είναι το μεγάλο και βέβαιο θεμέλιο της γνησιότητος της θεοπνευστίας της Παλαιάς Διαθήκης. Μία φράση που περικλεί ολόκληρο τον επίγειο χρόνο των προφητιών, γιατί οι προφητείες έχουν υποθεί κατά διάφορα χρονικά σημεία, μία φράση που περικλεί ολόκληρο τον επίγειο χρόνο των προφητιών είναι η εξής: η αναμονή ως προς την έλευση του Ιησού η αναμονή και η έλευση του Ιησού υπήρξαν πάντοτε επί της γης. Ο Χριστός είναι το μόνο πρόσωπο που δεσπόζει σε όλους τους αιώνες ως αναμενόμενος και ελθόν. Ως αναμενόμενος και ελθόν. Δηλαδή ως πρόσωπο το οποίο αναμένεται και ως πρόσωπο το οποίο ήλθε και το οποίο πρόσωπο του Χριστού δεσπόζει σε όλους τους αιώνες. Ο Χριστός είναι το μόνο πρόσωπο που έχει όχι μόνο ιστορία αλλά και προϊστορία. Έχει ιστορία μέχρι σήμερα 2000 ετών από τότε που γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα. Έχει προϊστορία από κτήσεως κόσμου, διότι είναι ο μόνος που αναμενόταν να έλθει. Ούτε ο Πλάτων, ούτε ο Αριστοτέλης, ούτε ο Ναπολέων έχουν προϊστορία. Αυτοί έχουν μόνο ιστορία, από τη στιγμή που γεννήθηκαν και έπειτα. Ενώ ο Χριστός υπάρχει και πριν γεννηθεί ως αναμενόμενος δια των προφητιών. Μεγαλείο. Ας δούμε αυτές τις προφητείες. Στο βιβλίο της Γενέσεως, που είναι το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που αποτελείται η Παλαιά Διαθήκη από 49 βιβλία, βιβλίο λέγεται η Γένεσης, βιβλίο λέγεται η Έξοδος, συγγνώμη, η Αριθμή, Δευτερονόμιο, Λεβιτικό κλπ. Η Παλαιά Διαθήκη θα λέγαμε ότι είναι ένας τόμος που είναι δεμένα 49 βιβλία εις τον τόμον αυτόν. Εις το βιβλίο της Γενέσεως, στο τρίτο κεφάλαιο, στον στίχο 15, διαβάζουμε τα εξής. «Και είπε Κύριος ο Θεός το όφι, έχθραν θύσω αναμέσων σου και αναμέσων της γυναικός και αναμέσων του σπέρματος αυτής. Αυτό σου τηρήσει την κεφαλήν και εσύ τηρήσεις αυτού πτέρναν». Εις τους πρωτοπλάστους γίνεται εδώ σαφής λόγος περί σπέρματος γυναικός. Ενώ γνωρίζουμε ότι όταν αναφερόμεθα σε σπέρμα, αναφερόμεθα σε άντρα. Σπέρμα που θα τηρήσει κεφαλή, δηλαδή θα συντρίψει την κεφαλή του όφιος, δηλαδή του διαβόλου. Και ο όφης, ο διάβολος, τηρήσει αυτού πτέρναν, δηλαδή θα συντρίψει την πτέρνα του ποδός, του ποδιού, του σπέρματος εκείνου. Είναι φανερό ότι εδώ ομιλεί περί σπέρματος, όχι ανδρός. Περί σπέρματος γυναικός, που αυτό είναι περίεργο. Είναι αναντήρητο ότι το σπέρμα αυτό της γυναικός και όχι του ανδρός είναι ο εκ παρθένου γεννηθής λυτρωτής. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, Γαλάτας 4,4, τέταρτο κεφάλαιο στίχος 4, γενόμενος εκ γυναικός. Δεν αναφέρεται άντρας. Επίσης είναι φανερό ότι η συντριβή της κεφαλής του όφεως από το σπέρμα της γυναικός και η συντριβή της πτέρνης του σπέρματος τούτου υπό του όφεως, υπό του διαβόλου, είναι η σταυρική θυσία του Χριστού. Κατά την σταυρική θυσία του Χριστού τι έχουμε? Ο μεν Χριστός θα πατήσει τον σατανά εις την κεφαλή, δηλαδή θα τον συντρίψει τελείως. Αυτό σημαίνει θα συντρίψει την κεφαλή. Όταν συντρίβεται η κεφαλή έχουμε
3: τελεία συντριβή. Ο δε Σατανάς θα συντρίψει μόνον την πτέρνα του Χριστού. Δηλαδή, θα καρφώσει την ανθρώπινη φύση του. Δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο. Επομένως, όπως δια της γυναικός, της Εύας δηλαδή, έγινε η πτώση, έτσι, δια του σπέρματος της γυναικός, μόνον θα γίνει η ανόρθωση. Ιδού το έργο της απολυτρώσεως του ανθρωπίνου γένους που προφητεύεται προπέντε και πλέον χιλιάδες χρόνια προ Χριστού.

Όπως είδαμε, αγαπητοί ακροατέ, η προφητεία περί του Μεσσίου και ό,τι σχετίζεται με τον Μεσσία έως και την Σταύρωση, εμείς που είμαστε εις θέση ιστορικά 2000 χρόνια μετά, να βλέπουμε την επαλήθευση της προφητείας αυτής και να αποδεικνύεται η θεοπνευστία της Παλαιάς Διαθήκης, όπως είπαμε, διά της προφητείας. Άλλη προφητεία, με κεντρικά πρόσωπα τώρα, τον Αβραάμ και τον Ισάκ. Πολύ σας παρακαλώ, δανείστε μου την προσοχή σας, γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα τα θέματα και έχουν άμεση σχέση με την πίστη μας και με την ελπίδα μας. Προφητεία με κεντρικά πρόσωπα τον Αβραάμ και τον Ισάκ. Στο βιβλίο της Γενέσεως, στο 12ο κεφάλαιο, στον στίχο 3, διαβάζουμε ότι ο Θεός λέγει στον Αβραάμ: «Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και επιίσωσε εις έθνος μέγα και εν ευλογηθήσονται εν σύ πάσε φυλέ της γης». Δίδει εντολή να βγει μέσα από την οικογένειά του και μέσα από το έθνος του, με την προοπτική, όπως θα δούμε, να δημιουργήσει καινούργια οικογένεια και καινούριο έθνος. Και πιο κάτω, στο κεφάλαιο 22 της Γενέσεως, στον στίχο 16, προσθέτει ο Θεός τα εξής εις τον Αβραάμ: «Πληθύνον, πληθυνώ το σπέρμα σου ως τους αστέρας του ουρανού και ως την άμμον την παρατοχύλος της θαλάσσης και εν ευλογηθήσονται εν το σπέρμα σου πάντα τα έθνη της γης». Γένεσης 22:16. Εδώ ομιλεί ο Κυριός μας περί ευλογίες των εθνών από κάποιο απόγονο του Αβραάμ. Και ακόμη ότι οι απόγονοι αυτού του απογόνου του Αβραάμ θα είναι τόσο πολλοί όσο τα άστρα του ουρανού. Ο απόγονος αυτός του Αβραάμ είναι ο εκ του Ισαάκ καταγόμενος Χριστός. Διαβάζουμε στο βιβλίο και πάλι της Γενέσεως, 21:12, «Εν Ισαάκ, είπεν ο Θεός το Αβραάμ, κληθήσετε σε σπέρμα». Και ο Απόστολος Παύλος ερμηνεύει: «Το δε Αβραάμ ερέθησαν επαγγελίε και το σπέρματι αυτού. Ού λέγει και της σπέρμασιν ως επί πολλών, αλλά ως εφενός και το σπέρματι σου ως εστί Χριστός». Γαλάτας 3:16. Κατά συνέπεια, στην προφητεία αυτή ορίζεται η μεγάλη οικογένεια του Αβραάμ, από την οποία οικογένεια θα προέλθει ο λυτρωτής. Θα προέλθει μέσω του Ισαάκ, όχι μέσω του Ισμαήλ, αδελφού του Ισαάκ. Οι απόγονοι του Αβραάμ και του Ισαάκ θα είναι πολλοί. Ο Ισραήλ κατά σάρκα και πνεύμα, δηλαδή Ιουδαίοι και Χριστιανοί. Δια του Ισραήλ θα ευλογηθούν τα έθνη, οι Χριστιανοί. Έτσι, η προφητεία περί της ελεύσεως του λυτρωτού συμπληρούνται μέσα εις τον χρόνο και λαμβάνει νέα στοιχεία. Τις οικογενείες, από την οποία θα προέλθει και του πλήθους των απογόνων. Και αυτά όλα ιστορικά, και πάλι να επαναλάβω, εμείς 2000 χρόνια μετά τα βλέπουμε να έχουν
επαληθευθεί. Άλλη προφητεία τώρα με κεντρικό πρόσωπο τον Ιακώβ. Αλλά και πάλι ας ακούσουμε κάτι.

Προτού συνεχίσω, αγαπητοί ακροατέ, θα θέλω πάλι να σημειώσω κάτι που κατά καιρούς λέμε. Η σχέση μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Την αντιλαμβάνεστε? Από τη μία πλευρά η Παλαιά Διαθήκη

ζωλολάτρε, δεν μπορεί να έχουν καλή πρόθεση όταν θέλουν και υποστηρίζουν ότι πρέπει να πετάξουμε την Παλαιά Διαθήκη. Η θεμελίωση της Καινής Διαθήκης είναι η Παλαιά Διαθήκη και η στέγαση της Παλαιάς Διαθήκης είναι η Καινή Διαθήκη. Αλλά ας συνεχίσουμε. Άλλη προφητεία με κεντρικό πρόσωπο τον Ιακώβ. Ο Ιακώβ βρίσκεται στην Αίγυπτο και πρόκειται να τελειώσει, να πεθάνει. Είναι προς το τέλος του. Και η Αγία Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη, και πάλι στο βιβλίο της Γενέσεως, 49 κεφάλαιο στίχος 8 και στίχος 10, γράφει και διαβάζουμε. «Εκάλεσεν Ιακώβ τους Ιούς αυτού και είπεν, συνάχθητε ή να αναγγείλω ημίν, τι απαντήσει ημίν επεσχάτων των ημερών». Ελάτε, λέγει, να σας πω τι πρόκειται να συμβεί στις έσχατες ημέρες. Όταν ο Ιακώβ λέγει «επεσχάτων των ημερών», εννοεί προφητεία. Ευλογεί τα παιδιά του. Μια εικόνα πολύ συγκινητική που πολλές φορές ακούμε ή και έχουμε παραστεί κάποιος που πρόκειται να τελειώσει και ακόμη έχει τις αισθήσεις του, χαιρετά τους δικούς του. Εδώ ευλογεί τα παιδιά του ο Ιακώβ. Και όταν φτάνει στον Ιούδα, του λέγει «Ουκε κλείψει άρχον εξ Ιούδα και ηγούμενος εκ των μυρών αυτού, έως αν έλθει ο απόκειτε και αυτός προσδοκία εθνών». Εδώ προφητεύει ο Ιακώβ ότι εκ της φυλής του Ιούδα θα προέρχονται οι βασιλείς των Ιουδαίων. Βασιλείς θα υπάρχουν μέχρι την εποχή κατά την οποία θα έλθει κάποιος, δηλαδή ο λυτρωτής. Εις αυτόν, τον λυτρωτή, κατά τα λεγόμενα του πατριάρχου Ιακώβ, εις αυτόν έχουν εναποθέσει την ελπίδα τους οι άνθρωποι, διότι αυτός είναι η λαχτάρα των εθνών, η προσδοκία των εθνών. Όταν έλεγε αυτά ο Ιακώβ στην Αίγυπτο, οι Εβραίοι τότε στην Αίγυπτο ήσαν ξένοι. Δεν είχαν περιουσία, ούτε στην Αίγυπτο, ούτε κάπου αλλού. Και δεν είχαν ούτε βασιλική εξουσία. Η βασιλική φυλή του Ιούδα εμφανίστηκε έπειτα από 1000 περίπου χρόνια. Ούτε ακόμη το πρότυπο του ανωτάτου συνεδρίου των 70 κριτών υπήρχε. Αυτό σχηματίστηκε επί Μωυσέως έπειτα από 500 χρόνια. Όλα αυτά λοιπόν ήταν πολύ μακριά, που είπε ο Πατριάρχης Ιακώβ ως προφητεία. Επομένως δεν είχε ο Ιακώβ κανένα τεκμήριο για να υποπτευθεί μελλοντική άνθηση των παιδιών του. Μέσα σε μια ταπεινή κατάσταση βρίσκεται ο Ιακώβ την ώρα που αποθνίσκει. Και μέσα στην ταπεινή αυτή κατάσταση ευλογεί και δηλώνει ότι θα γίνουν κτήτορες τα παιδιά του. Θα γίνουν κτήτορες μεγάλης οικογενείας. Ορίζει και την οικογένεια του Ιούδα ότι από αυτή θα προέλθουν οι βασιλείς που θα κυβερνήσουν τον Ισραηλιτικό λαό. Προλέγει δε και πως από την φυλή αυτή του Ιούδα, του γιού του Ιούδα,

Πρόκειται για τον Ιούδα, το γνωστό, αλλά για τον γιο του Ιακώβ. Ένας από τους 12 γιους του Ιακώβ. Προλέγει και πως από την φυλή αυτή θα προέλθει ο Μεσσίας, ο Χριστός, η λαχτάρα των ανθρώπων, η προσδοκία των εθνών. Το σπουδαιότερο είναι ότι δεν προλέγει μόνον την άνθηση του βασιλείου του Ιούδα. Βασίλειο που θα αρχίσει έπειτα από 800 περίπου χρόνια. Βασίλειο που η δόξα του θα διαρκέσει 1000 περίπου χρόνια. Προλέγει και κάτι άλλο εκπληκτικό. Την καταστροφή αυτής της δόξης. Αυτό φανερώνει η φράση «εκλείψει άρχον εξ Ιούδα». Δεν ενθουσίασε τον Ιακώβ αυτή η άνθηση που προείδε με τα προφητικά του μάτια που του χάρισε ο Θεός δια της προφητείας το μέλλον των παιδιών του. Δεν ενθουσίασε λοιπόν αυτή η άνθηση τον Ιακώβ ώστε να πει πάνω στον ενθουσιασμό του ότι θα είναι παντοτινή, θα εκολάκευε και τον εαυτό του και τον λαό του. Αλλά προλέγει πως εκλείψει άρχον εξ Ιούδα, δηλαδή οι Εβραίοι θα μείνουν χωρίς βασιλιά κάποια χρονική στιγμή. Και τότε θα έλθει ο απόκειται προσδοκία εθνών, ο Μεσσίας, ο Χριστός, τον οποίον περιμένουν με λαχτάρα τα έθνη. Πράγματι, αν προσέξουμε την ιστορία του Ισραήλ, θα παρατηρήσουμε τα εξής. Η φυλή του Ιούδα εκυβέρνησε από το 1000 π.Χ. επί της εποχής του Δαβίδ μέχρι του Ιδουμαίου, όχι Ιουδαίου, Ιδουμαίου άρχοντος Ηρώδου. Ο Ηρώδης δεν ήταν Ιουδαίος, ήταν Ιδουμαίος. Ιδουμαίος, συγγνώμη. Τότε οι ίδιοι οι Εβραίοι είναι που φωνάζουν προς τον Πιλάτο κατά την σταύρωση του Χριστού, όπως γνωρίζουμε, αγαπητοί ακροατές, ουκ έχομεν βασιλέα ημί Κέσαρα. Το ομολογούν οι ίδιοι. Και επαληθεύεται η πατριαρχική προφητεία του Ιακώβ. Ουκ έχομεν βασιλέα ημί Κέσαρα. Δηλαδή, δέχοντας βασιλέα τον Κέσαρα, τον Ρωμαίο Κέσαρα. Ιωάννης 19:15. Με την προφητεία αυτή του Ιακώβ προστίθενται νέα στοιχεία ως προς τον αναμενόμενο λυτρωτή. Καταρχήν ορίζεται η φυλή του Ιούδα, στην οποία θα ανήκει ο λυτρωτής. Ορίζεται και ο χρόνος της εμφανίσεώς του. Αυτά είναι στοιχεία της προφητείας, που εμείς εκ των υστέρων τα διαπιστώνουμε. Ορίζεται λοιπόν και ο χρόνος της εμφανίσεώς του. Πότε δηλαδή? Όταν θα πάυσει να υπάρχει βασιλεύς εκ της φυλής Ιούδα. Επίσης, ορίζεται πως ο Μεσσίας αυτός θα είναι η πραγματοποίηση εκείνου που με λαχτάρα περίμεναν τα έθνη, τον Μεσσία, τον Λυτρωτή, και ότι οι βασιλείς των Ιουδαίων δεν θα υπάρχουν πλέον. Τι παρατηρούμε μέσα από όλα αυτά τα στοιχεία? Ότι οι προφητείες περί του Μεσσίου συμπληρώνουν το πρόσωπό του διαχρονικά. Αυτό δηλαδή που υποσχέθηκε ο Θεός στην Εύα μετά από την εκδίωξή της από τον Παράδεισο, που της έδωκε όμως και την ελπίδα της αναμονής του Μεσσίου που θα αποκαθιστούσε το κακό που έκανε η υπακοή της, η αμαρτία της, η προφητεία λοιπόν περί του Μεσσίου, του ιδίου του Κυρίου, του ιδίου του Μεσσίου, πρώτης ενανθρωπίσεως, του Θεού Λόγου, η προφητεία ότι θα ξαναέλθει, θα έλθει ο Μεσσίας, συγγνώμη, και ότι θα αποκαταστήσει την Εύα και το ανθρώπινο γένος, την προφητεία λοιπόν αυτή την συμπληρώνουν οι άλλες προφητείες περί του Μεσσίου, συμπληρώνουν δηλαδή το πρόσωπό του διαχρονικά με νέα στοιχεία τα οποία δίδονται στους ανθρώπους για να είναι πλέον κατοχυρωμένοι περί του προσώπου του αληθινού, του
του Μεσσίου.

Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές με το άλλο πολύ μεγάλο θέμα της εξαημέρου. Εξαήμερος είναι μία λέξη η οποία αναφέρεται στις έξι ημέρες της δημιουργίας του κόσμου. Ο τρόπος εκθέσεως της εξαημέρου, έτσι δηλαδή όπως αναφέρονται τα διάφορα περιστατικά κατά τη διάρκεια των έξι ημερών, δεν υπονοεί ο τρόπος εκθέσεως της εξαημέρου, δεν υπονοεί μεγάλα χρονικά διαστήματα. Δεν πρόκειται περί γεωλογικών περιόδων. Όταν λέμε γεωλογική περίοδο, αναφερόμεθα σε πλεισμονή ετών. Το κείμενο ομιλεί ρητά. Όταν αναφέρεται σε κάθε ημέρα και γένετο εσπέρα και γένετο πρωί. Άρα, ομιλεί περί ημερονυκτίου. Όταν αναφέρεται στις έξι ημέρες, αναφέρεται η Παλαιά Διαθήκη και ειδικότερα η Γένεση και ειδικότερα η αρχή του βιβλίου της Γενέσεως σε έξι ημερονύκτια. Αλλά ούτε πάλι και περί πραγματικών 24 ώρων ημερονυκτίων πρόκειται. Πώς το συμπεραίνουμε αυτό? Από το εξής. Ο ήλιος που καθορίζει τα ημερονύκτια, όπως διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη, έγινε την τέταρτη ημέρα. Δημιουργήθηκε την τέταρτη ημέρα. Επομένως, ο τόνος δεν πρέπει να δοθεί στη σειρά των δημιουργημάτων, αλλά εις των αριθμών 6. Η βιβλική διήγηση της εξαημέρου είναι 6 οράματα. Δια των οραμάτων αυτών ο Θεός απεκάλυψε στους πρωτοπλάστους την δημιουργία του κόσμου. Δεν θα ήταν δυνατόν να εγνώριζε ο άνθρωπος, εάν δεν απεκάλυπτε, ο ίδιος ο Θεός στους πρωτοπλάστους τη δημιουργία του κόσμου. Ήταν η μόνη εποχή, η μόνη περίοδος που η αποκάλυψη ήταν αναγκαιότατη για την ανθρωπότητα. Και η αποκάλυψη αυτή θα γινόταν με έκσταση. Βλέπουμε μια όμοια περίπτωση με ό,τι έγινε στον Αδάμ και του αποκαλύφθηκε η δημιουργία της γυναίκας. Κεφάλαιο 2, στίχος 21. Ο Αδάμ σε έκσταση οδηγήθηκε και εκεί ο Θεός του φανέρωσε πώς δημιούργησε την Εύα. Επομένως η εξαήμερος δημιουργία είναι 6 οράματα μέσα σε πλαίσια 24 ώρων χρονικών διαστημάτων. Μέσα από αυτά τα διαστήματα είδε ο Αδάμ την ενέργεια του Θεού μέσα στον χρόνο. Η πρωταρχική αυτή παράδοση υπήρξε εν πρώτης υποκείμενο προφορικής παραδόσεως. Ίσως η παράδοση αυτή να είχε καταγραφεί πολύ πρώτου Μωυσέως. Γιατί γνωρίζουμε ότι η Παλαιά Διαθήκη, το γνωστό μας βιβλίο, έχει καταγραφεί από τον προφήτη Μωυσέα και ειδικότερα το βιβλίο της Γενέσεως. Ίσως να έχει καταγραφεί ως παράδοση η αποκάλυψη αυτή πώς έγινε η δημιουργία ενωρίτερα από την καταγραφή που έκαμε ο Μωυσής.
Ως προς το περιεχόμενο τώρα της εξαημέρου. Η εξαήμερος διαιρείται σε δύο αντίστοιχες τριάδες. Στίχοι 3 έως και 13 και στίχοι 14 έως και 25. Έπειτα έρχεται η δημιουργία του ανθρώπου. Στίχοι 26 έως 29. Οι τριάδες αυτές έχουν σχέση μεταξύ τους. Οι μέρες της πρώτης τριάδος είναι χωρίσματα. Οι μέρες της δευτέρας τριάδος είναι συμπληρώματα, δηλαδή κατά την πρώτη μέρα χωρίζεται το φως από το σκοτάδι. Κατά την δεύτερη χωρίζεται ο ουρανός από την θάλασσα. Κατά την τρίτη ημέρα χωρίζεται η θάλασσα από την ξερά. Και τώρα, στη δεύτερη τριάδα έχουμε τα συμπληρώματα ως εξής. Κατά την τέταρτη ημέρα έχουμε τον ήλιο προς συμπλήρωση του φωτός της πρώτης ημέρας. Να επαναλάβω ότι ο ήλιος δημιουργήθηκε την τέταρτη ημέρα. Την πέμπτη ημέρα έχουμε τα συμπληρώματα ουρανού και θαλάσσης, δηλαδή τα πτηνά του ουρανού και τους ιχθύες της θαλάσσης, τα ψάρια της θαλάσσης. Κατά δε την έκτη ημέρα έχουμε τα χερσαία ζώα και τον άνθρωπο, τα συμπληρώματα της ξηράς και των φυτών της τρίτης ημέρας. Διότι επί της ξηράς και δια των φυτών θα ζήσουν άνθρωποι και ζώα.

Αναφερθήκαμε, αγαπητοί ακροατές, στο περιεχόμενο της εξαημέρου, πάντοτε σε γενικές γραμμές, γιατί δεν είναι δυνατόν να γίνει μεγαλύτερη ανάλυση. Θα συνιστούσα πάντως να προμηθευτείτε τον πρώτο τόμο, το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης της Γενέσεως, ως υπόμνημα του μακαριστού πατρός Ιωήλη Γιανακοπούλου. Στο βιβλίο αυτό, ο πατήρ Ιωήλ, ο φωτισμένος αυτός άνθρωπος και πολύ μορφωμένος, στο βιβλίο αυτό, μετά από την καταγραφή των κεφαλαίων της Γενέσεως, έχει ένα πολύ μεγάλο μέρος του βιβλίου αφιερώσει σε απαντήσεις επί απορριών και προβλημάτων. Εμείς τώρα θα αναφερθούμε στο σκοπό της εξαημέρου. Ποιος είναι ο σκοπός της δημιουργίας των έξι ημερών? Και έτσι όπως γίνεται η αφήγησή του και όπως είναι το περιεχόμενο της εξαημέρου, ο σκοπός είναι θρησκευτικός και παιδαγωγικός. Τα κοσμικά γεγονότα τα θίγει εν παρόδο. Δεν είναι όπως είναι η ιστορία που διαβάζουμε στα σχολεία μας. Η ιστορία, η κοσμική θα έλεγα, έχει άλλους στόχους. Εδώ έχουμε ιστορία, βέβαια, γεγονότα, τα οποία έχουν ως σκοπό τον θρησκευτικό και παιδαγωγικό. Ομιλεί περί της δημιουργίας η εξαήμερος, όπως εμφανίζεται αυτή στα μάτια μας. Την επιστημονική έρευνα την αφήνει στην ανθρώπινη οξυδέρκεια. Αυτό βεβαιώνουν οι Άγιοι Πατέρες, Βασίλειος, Χρυσόστομος, Αυγουστίνος. Η επιστήμη μπορεί να κάνει πολλή δουλειά, πολλή έρευνα και να επαληθεύει πάντοτε και να αποδεικνύεται πάντοτε η σχέση μεταξύ επιστήμης και Αγίας Γραφής. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν επιστήμονες οι οποίοι υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ επιστήμης και Αγίας Γραφής. Υπάρχουν όμως και επιστήμονες οι οποίοι αποδεικνύουν το αντίθετο. Προηγείται η Αγία Γραφή σε πολλά θέματα τα οποία έγιναν αντικείμενο ερεύνης της επιστήμης και εκ των υστέρων η επιστήμη έρχεται με έκπληξη να διαπιστώσει από την έρευνα ότι τα πράγματα είναι έτσι όπως έχουν υποθεί από την Αγία Γραφή. Η αγάπη και η σοφία του Θεού μερίμνησε. Η αποκάλυψη να κατέρχεται στην αντιληπτική ικανότητα κάθε ηλικίας και όλων των αιώνων. Έτσι το αόρατο και πνευματικό να είναι ευκρινές και σαφές και στους αδυνάτους που δεν γνωρίζουν και δεν κατέχουν μόρφωση υψηλής παιδείας. Πόσο κακό κάνουμε εμείς οι κληρικοί και όλοι οι εν γέννη ομιλητές όταν το Λόγο του Θεού τον μετατρέπουμε σε γρίφο. Βλέπουμε την Αγία Γραφή πόσο και εδώ φαίνεται η ταπείνωση του Θεού. Πόσο ταπεινά εγγίζει τον άνθρωπο και αποκαλύπτει ο Θεός την αλήθεια περί του εαυτού του, περί του κόσμου και περί του ανθρώπου σε επίπεδο που να μπορούν οι άνθρωποι να είναι αποδέκτες εκείνοι
που έχουν αντιληπτική ικανότητα, ελάχιστοι, αδύνατοι. Πόση προσφορά επίσης είναι η προσφορά εκείνων που προσφέρουν το Λόγο του Θεού κατανοητό. Εδώ θα πρέπει να υποθεί ότι ο Άγιος Ισίδωρος, ο Πιλουσιώτης, επεσήμανε μία αλήθεια. Πολλοί εν τη ασαφία τίθενται την ισχύν. Όταν κάποιοι δεν γνωρίζουν κάποια πράγματα, προσπαθούν να καλυφθούν γύρω από την ασάφεια και έτσι να προβάλλουν μια ψεύτικη μόρφωση, πως τάχα είναι σε επίπεδο τόσο υψηλό, ώστε δεν μπορούν να καταλάβουν οι άλλοι και ως εκ τούτου οι άλλοι είναι κατώτεροι. «Πολλοί εν τη ασαφία τίθενται την ισχύν», λέει ο Άγιος Ισίδωρος. Γιατί το μεγάλο κακό είναι και τούτο, ότι όταν ομιλεί κανείς απλά, κατανοητά, θεωρείται ότι δεν είναι μορφωμένος. Δηλαδή, το μυαλό μας έχει πάρει και έχει υποστεί τέτοιον εκτροχιασμό που δεν γνωρίζουμε τι λέμε και έρχομεθα σε αντίθεση με την πραγματικότητα. Γι' αυτό η δημιουργική ενέργεια του Θεού εκθέτει ή αν θέλετε εκτίθεται με εικόνες ανθρωπίνων ενεργειών. Διαβάζουμε για ομιλία του Θεού, διαβάζουμε την λέξη και ομιλούμε και αναφερόμεθα στην εξαήμερο, που είναι κατανοητή αυτή η λέξη, στην έννοια της αναπαύσεως κλπ. Και από τα θεία αυτά έργα τονίζει η αγάπη του Θεού εκείνο που υποπίπτει, να το επαναλάβω, στην άμεση αντίληψη και εκείνο που είναι δυνατό να κατανοηθεί από τους απλούς ανθρώπους. Ενώ ο υπερήφανος άνθρωπος, αντί να ευχαριστήσει για την προνοητικότητα αυτή του Θεού, απιστεί. Την απλότητα της Αγίας Γραφής την εκλαμβάνει ως απλοϊκότητα και τη συγκατάβαση του Θεού την εκλαμβάνει ως αδυναμία. Πώς είναι η μορία μας? Το κείμενο της εξαημέρου είναι απλό και φωτεινό. Είναι αντιληπτό ακόμη και στα παιδιά. Η ερμηνεία δεν έχει κανένα δικαίωμα να απομακρυνθεί από την κυριολεξία, εφόσον δεν παρίσταται επιτακτική ανάγκη. Οι λέξεις ημέρα, φως, πρωία, εσπέρα κλπ. Πρέπει να ληφθούν με την συνήθι τους κυριολεξία. Η ομιλία του Θεού ως ανθρώπινη είναι ανθρωποπαθής βιβλική έκφραση. Δηλώνει ότι πραγματοποιήθηκαν οι θείες σκέψεις στη δημιουργία. Ότι τα δημιουργήματα είναι η φυσική αποκάλυψη της δυνάμεως, της σοφίας και της αγαθότητος του Θεού.

0: Συμπέρασμα, αγαπητοί ακροατές. Ποιο είναι το συμπέρασμα από αυτά που είπαμε και ακούσαμε? Ότι από όλα αυτά, από όλα αυτά, συνάγεται ότι η βιβλική κοσμογονία, δεν είναι επιστημονική, ούτε αστρονομική έκθεση της δημιουργίας. Η βιβλική κοσμογονία είναι σχηματική ταξινόμηση των δημιουργημάτων προς σκοπό θρησκευτικό. Ότι αυτά δηλαδή έγιναν από τον Θεό. Το ένα συμπέρασμα. Και το άλλο συμπέρασμα. Ότι η βιβλική κοσμογονία έχει σκοπό παιδαγωγικό. Όλα αυτά που έχουν εκτεθεί εξετέθησαν για να διδάξουν ότι πρέπει τις 6 ημέρες να εργαζόμαστε και την 7η να αναπαυόμαστε, έτσι ώστε να μας εισαγάγει σε ένα μεγάλο άλλο θέμα και απορία, μια μεγάλη απορία και ένα μεγάλο πρόβλημα για όσους δεν γνωρίζουν το περί σαββατισμού. Κατά συνέπεια, σε καμιά αντίφαση δεν μπορεί να έλθει η βιβλική κοσμογονία με τις επιστημονικές αντιλήψεις. Επιστημονικές αντιλήψεις παρούσες ή μεταγενέστερες. Δεν υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει σύγκρουση μεταξύ επιστήμης και θρησκείες. Και όταν λέμε θρησκεία, εννοούμε την χριστιανική πίστη. Γιατί ο σκοπός της βίβλου δεν είναι καμία επιστήμη, ούτε πολιτική ιστορία, ούτε αστρονομική έκθεση είναι εκθέσει. Τα γεγονότα της δημιουργίας αλλά έχει θρησκευτικό και παιδαγωγικό σκοπό η 6ήμερος και κατά συνέπεια η Αγία Γραφή. Και όποιες παρούσες, να επαναλάβω και πάλι, ή μεταγενέστερες επιστημονικές αντιλήψεις έχουν άλλο αντικείμενο. Πατέρες. Δεν είναι δυνατόν να εισαχθούν στον χώρο αυτό της βίβλου, γιατί είναι άλλος ο σκοπός της βίβλου, ο οποίος στηρίζεται μεν στην ιστορία, αλλά αποβλέπει στην θρησκευτική και παιδαγωγική κατάρτιση του ανθρώπου. Αυτά για απόψε, με τη βοήθεια του Θεού, και πρώτα Θεός την επόμενη φορά.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.

Θεοτοκίων, ο φοβερόν μυστήριον, ο παράδοξον θαύμα, δια θανάτου θάνατος, παντελώς υφανίστη, τι σουν μη ανυμνήσει σου και τις μη προσκυνήσει σου την Ανάστασιν λόγε και την αγνός εν σαρκή τεκούσαν σε Θεοτόκον εις τες πρεσβείες άπαντας λύτρωσε της γεέννης.

Όπως το μύρο, όσο περισσότερο το κλείνεις μέσα στο αγκείο, τόσο περισσότερο ευωδιάζει το αγκείο, έτσι και η προσευχή, όσο περισσότερο την κλείνεις μέσα στην καρδιά σου, τόσο περισσότερο τη γεμίζει από τη Θεία Χάρη. Μακάρι και καλότυχοι είναι εκείνοι που θα συνηθίσουν σε τούτο το ουράνιο έργο. Άγιος Γρηγόριος, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ο Παλαμάς.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Επεισόδιο 12. Το χώμα που περπατάει. Οι αποτυχίες και οι απώλειες δεν δάμασαν τον ακαταπώνητο Κιουταχή, ο οποίος δεν αρκούνταν στη βραδεία φθορά που προξενούσε στο Μεσολόγγιο αδιάκοπος κανονιοβολισμός, αλλά ήθελε να επιτύχει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα το σκοπό του. Φοβόταν την παράταση της πολιορκίας, γιατί οι στρατιώτες του είχαν κουραστεί και το ηθικό τους είχε πέσει κατακόρυφα μετά τις αλλεπάλληλες αποτυχίες. Οι χριστιανοί εργάτες όλο ένα λιγόστευαν και οι έρηδες μεταξύ Τούρκων και Αλβανών αξιωματικών είχαν καταστεί καθημερινό φαινόμενο. Ο πιο μεγάλος φόβος του ήταν ότι στην Κωνσταντινούπολη θα είχαν αρχίσει να χάνουν την υπομονή τους, επειδή μετά από τόσους μήνες δεν κατόρθωσε να κυριεύσει το Μεσολόγγι. Αποφάσισε τότε να κατεβάσει το στρατόπεδο από τα υψώματα και να το εγκαταστήσει στην πεδιάδα με κέντρο την πρασινόχρωμη σκηνή του. Για ακόμη μια φορά κάνει πρόταση παράδοσης, λέγοντάς τους ότι θα τους αφήσει να φύγουν με τα άρματά τους, και απαντά η ηρωική φρουρά: «Πώς γίνεται να νομίζετε ότι διαφεντεύετε τα άρματά μας, τα οποία αχνίζουν από το αίμα σας? Τώρα βλέπουμε ότι εκείνο που θέλετε να γίνει δεν γίνεται, αλλά ούτε και εκείνο που θέλουμε εμείς, και θα γίνει εκείνο που ο Θεός αποφάσισε». Επινόησε τότε ο Κιουταχής και άρχισε να κατασκευάζει απέναντι από τον προμαχώνα του Φραγκλίνου ένα μεγάλο ύψωμα, υψηλότερο από το ελληνικό. Από αυτό θα μπορούσε να εξουδετερώσει τα ελληνικά πυροβόλα της ντάπιας και να βάλει εναντίον του εσωτερικού της πόλης πιο εύκολα και αποτελεσματικά. Το ύψωμα αυτό μεγάλωνε συνεχώς ως προς το πλάτος και το ύψος και πλησίαζε ημέρα με την ημέρα, όλο ένα πιο κοντά στα τείχη, προωθώντας συνεχώς τον όγκο του χώματος που θύμιζε κινούμενο λόφο. Το βάρος της άμυνας έπεσε στο σημείο αυτό. Την κρίσιμη εκείνη στιγμή εισήλθε στο Μεσολόγγιο Κίτσος Ζαβέλας με επίλεκτο σώμα σουλιωτών, περίπου 600 με 900 ανδρών, και τοποθετήθηκε απευθείας στην Τερίμπελε, στην τάπια του Φραγκλίνου δηλαδή. Το στρατήγημα του Κιουταχή προφανώς του το υπέδειξαν οι Ευρωπαίοι μηχανικοί του και ήταν αντιγραφή της πολιορκητικής τακτικής που εφάρμοσε ο Αρχίδαμος κατά των Πλατεών στην αρχή του Πελοποννησιακού πολέμου και ο Αλέξανδρος κατά της Τύρου. Τραγικά πρόσωπα σε αυτή την κατασκευή ήταν οι εργαζόμενοι σκλάβοι χριστιανοί, οι οποίοι θερίζονταν αδιάκριτα από τα ελληνικά πυρά σε μια προσπάθεια των πολιορκημένων να σταματήσουν τις εργασίες. Οι Έλληνες, βλέποντας ότι το τουρκικό ύψωμα μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες σε βάρος τους, επιδιόρθωσαν και ενίσχυσαν το δεύτερο εσωτερικό προμαχώνα πίσω από τον προμαχώνα του Φραγκλίνου. Έτσι, εάν για ακόμη μια φορά οι επιτιθέμενοι κυρίευαν τα εξωτερικά τείχη, θα βρίσκονταν μπροστά σε δεύτερη γραμμή άμυνας. Τελικά στις 11 Αυγούστου, το χώμα που περπατάει, όπως το έλεγαν, ενώθηκε με αυτά. Ο Κοκκίνης το ονόμασε ύψωμα της ενώσεως. Όμως το γιουρούσι που πραγματοποίησαν οι Τούρκοι στην Τερίμπηλε, από το χώμα που ενώθηκε με τον προμαχώνα, βρήκαν άδειο το μέρος. Επιπλέον, από πολιορκητές μεταβλήθηκαν σε πολιορκημένους, διότι τώρα βάλλονταν κατά μέτωπο από τους Έλληνες από το εσωτερικό τείχος, αλλά και από τα δύο πυροβολία δεξιά και αριστερά. Ο Κιουταχής όμως συνέχισε την εργασία για την περαιτέρω προώθηση του χώματος με σκοπό να καλύψει και το εσωτερικό τείχος. Τοποθέτησε μάλιστα στον προμαχώνα του Φραγκλίνου πυροβόλα και άρχισε να βάλει εναντίον του πυργίσκου του Κοραή. Την επομένη ημέρα ο κανονιοβολισμός έγινε ζωηρότερος και παράλληλα οι Τούρκοι άρχισαν εργασίες για να επιχωματώσουν την Τάφρο. Οι Έλληνες διάνοιξαν κάτω από την Τάφρο υπονόμους και τοποθέτησαν εκρηκτικά. Από τις εκρήξεις καταστράφηκαν τα έργα επιχωμάτωσης. Τότε άρχισε λισαλέα πάλι στον προμαχώνα. Έλληνες και Τούρκοι μάχονταν σώμα με σώμα, όχι μόνο με σπαθιά, αλλά και με πέτρες και ξύλα. οι Έλληνες απόθυσαν τους Τούρκους, κατέστρεψαν τα έργα και κατόρθωσαν να πατήσουν και την άκρη του υψώματος της Ενώσεως. Μετά από πολύ ωρή μάχη, οι Τούρκοι αποσύρθηκαν στα ενδότερα των γραμμών του υψώματος αυτού. Οι απώλειές τους ανήλθαν σε 200 άνδρες. Από τους Έλληνες φωνεύθηκαν 20. Ο Κιουταχής, παρά τις ατυχίες του, συνέχιζε πυρετοδός τις προσπάθειές του. Ωστόσο δεν αντιμετώπιζε μόνο στο πολεμικό πεδίο δυσχέρειες. Οι εφοδιοπομπές του ερχόταν κατά πολύ αραιά χρονικά διαστήματα, γιατί τα ελληνικά σώματα υπό τον Καραϊσκάκη επιτίθεντο εναντίον τους και τους άρπαζαν τα τρόφιμα και τα πολεμοφόδια. Επιπλέον, αυξάνονταν οι λιποταξίες στρατιωτών του. Παρόλα αυτά, ο ικανότατος και ακούραστος Κιουταχής δεν το έβαζε κάτω. Διέταξε και επισκέβασαν τις οχυρώσεις τους για να ξεκινήσουν νέα επίθεση. Εγκατέστησαν επάνω στο ύψωμα της Ενώσεως κανονιοστάσια και βαρούσαν συνεχώς την πόλη. Οι πολιορκημένοι ήταν σε βαθιά περισυλλογή πώς να αντιμετωπίσουν το χώμα της Ενώσεως. Τη λύση δεν την έδωσε κάποιος μεσολογγίτης, αλλά ο Μιαούλης. Βρέθηκε εκείνες τις ημέρες στο Μεσολόγγι για νέο ανεφοδιασμό της πόλης. Τους είδε σκυθροπούς και όταν του εξέθεσαν το πρόβλημα τους είπε «Και είναι δύσκολο να τους το κλέψετε». Και τότε ο Βαλτινός, ένας από τους αρματολούς της περιοχής που αναφέραμε, που είχε διαβάσει την ιστορία του μεγάλου Αλεξάνδρου, υπενθύμησε στους λοιπούς στρατηγούς το πώς οι κάτοικοι της Τύρου έκλεβαν το χώμα που συσσόρευε μπρος τα τείχη τους ο Αλέξανδρος. Το ίδιο αποφάσισαν να κάνουν και οι Μεσολογγίτες. Ο άνθρωπος που ανέλαβε αυτή τη δουλειά δεν ήταν ο Κοκκίνης, ο οποίος είχε ήδη πολλή δουλειά, αλλά ένας άλλος, ο οποίος είχε φυσική κλίση στους υπονόμους και τις οχυρώσεις, ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, γνωστός ως Κραβαρίτης. Ο Παναγιώτης Κραβαρίτης, λοιπόν, τρύπησε το τείχος και έκανε μια γέφυρα επάνω από την Τάφρο και έφτασε κάτω από το κινουμένο χώμα. Απέναντι σε αυτό είχαν τοποθετηθεί επίλεκτοι σκοπευτές που άγρυπνοι επιτηρούσαν μην τυχόν υψωθεί τουρκικό κεφάλι επάνω από το χώμα. Όποιος σήκωνε κεφάλι, έβλεπε, αλλά δεν ξαναέβλεπε. Έτσι μεταφέρονταν χώμα σε ειδικά καλάθια και συσσωρεύονταν μέσα από το εσωτερικό τείχος σε ειδικό μέρος, όπου με αυτό ύψωναν το δικό τους κανονιοστάσιο. Τέτοιος ήταν ο ενθουσιασμός των πολιορκημένων από την εξουδετέρωση του στρατηγήματος του Κιουταχή, που διαδόθηκε σε όλες τις γύρω περιοχές, ακόμη και στα Επτάνησα. Και όταν το ρωτούσαν «Τι κάνουν στο Μεσολόγγι», απαντούσαν «Κλέβουν χώμα», χωρίς κανένας να ξέρει τι σήμαινε αυτό. Όμως οι καπεταναίοι καταλάβαιναν ότι μόνο προσωρινό μπορούσε να είναι αυτό το μέτρο, γιατί αργά ή γρήγορα οι Τούρκοι θα το καταλάβαιναν και θα έπαιρναν τα μέτρα τους. Έτσι έφτιαξαν δύο λαγούμια και στις 19 Αυγούστου ανατείναξαν ένα μέρος του υψώματος της Ενώσεως. Ακολούθησε σφοδρή μάχη, όπου κράτησε ολόκληρη μέρα με αμφίροπο αποτέλεσμα. Στις 9 Σεπτεμβρίου οι Έλληνες είχαν ετοιμάσει μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών κάτω από το ύψωμα που θα το αποτελείωνε και περίμεναν μεγάλη επίθεση των Τούρκων. Από τις ντάπιες του Μακρύ, του Μονταλεμπέρ, τη Λουνέτα και την Τερίμπηλε, το πύρι ήταν σφοδρό. Κάποια στιγμή αδυνάτησαν επίτηδες τη φωτιά και οι Τούρκοι πλησίασαν. Οι Έλληνες πυροδότησαν τότε το μεγάλο λαγούμι. Η έκρηξη ήταν φοβερή, τα εκρηκτικά ήταν βαθιά κάτω. Έγινε πρώτα δυνατός σεισμός που ξάφνιασε ακόμη και τους Έλληνες και στη συνέχεια αναταράχτηκε η επιφάνεια και η μεγάλη σκοτεινή κολόνα χώματος και λάσπης υψώθηκε στον ουρανό, από που άρχισε να βρέχει ανθρώπινα μέλη, όπλα, σκεύη και κομμάτια χώματος. Όλο αυτό το νέφος έπεσε και έπνιξε όσους ο υπόνομος με την έκρηξή του δεν διαμέλισε. Οι Τούρκοι τα έχασαν και το σώμα της Τερίμπηλε τους ρίχτηκε με τα γεταγάνια. 600 Τούρκοι χάθηκαν από την έκρηξη και το γυρούσι, ενώ οι Έλληνες έχασαν μόνο 17. Το ύψωμα της Ενώσεως έπεσε για πάντα. Επρόκειτο για τη μεγαλύτερη τουρκική ήττα από την αρχή της πολιορκίας. Ο Κιουταχής βρέθηκε σε δεινή θέση. Το ηθικό του στρατού του κλονίστηκε. Οι λιποταξίες πύκνωσαν ανησυχητικά. Τα εφόδια του ήταν ελάχιστα καθώς ο Καραϊσκάκης έκανε καλά τη δουλειά του, κόβοντας τις ενισχύσεις του τουρκικού στρατεύματος και ο Μιαούλης με το Σαχτούρι τις θαλάσσιες επικοινωνίες. Ο Κιουταχής φώναξε τον Ευρωπαίο μηχανικό του Ρικάρντ και το ρώτησε με ποιον τρόπο μπορεί να προχωρήσει από εδώ και μπρος. Εκείνος το αποκρίθηκε. «Όσα κι αν έμαθα στο σχολείο και στους πολέμους σαν μηχανικός, το δοκίμασα. Η τέχνη μου έχει πέρασει ίσα με τη στιγμή που ένας πολιορκητής θα φτάσει μέσα στο κάστρο του εχθρού. Τα παραπέρα απομένουν στο ασκέρι να τα κάνουν. Μπήκαμε ίσα με 3 φορές και μας βγάλανε και με τη μηχανική και πολεμικά. Σου είμαι λοιπόν άχρηστος πια, γιατί τέτοια αντοχή και τέτοιο στήθος πολεμιστών δεν ήλπιζα να βρω μήτε εγώ». Ο Τούρκος στρατάρχης τότε αποφάσισε να αποσυρθεί στους πρόποδες του ζυγού και να περιμένει την επιστροφή του τουρκικού στόλου για να ξεκινήσει και πάλι πολεμικές επιχειρήσεις. Συνεχίζονταν βέβαια ο εκατέρωθεν κανονιοβολισμός, αλλά οι υπόλοιπες πολεμικές ενέργειες ήταν περιορισμένης κλίμακας. Ο αποκλεισμός φαίνεται πως πάει και μια παράξενη εφορία απλώνεται στην πόλη. Όμως αυτή η εφορία θα αποδειχθεί η πιο θανάσιμη παγίδα. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, μείνετε ελεύθεροι.

εξαποστηλάριον σίγμα ταφ. Δεικνύον ότι άνθρωπος σώτερ ή κατουσίαν, εν μέσω στάς εδίδασκες, αναστάς εκ του τάφου, και βρόσεως ημετέσχες. Βάπτισμα μετανοίας, ευθύς δε προς ουράνιον ανελήφθης πατέρα και μαθητές πέμπιν των παράκλητων επιγγείλω, η

αχιλλείου φωνή. Να ζητάτε καθημερινά τον Κύριο, αλλά μέσα στην καρδιά σας και όχι έξω από αυτήν. Και όταν τον βρείτε, σταθείτε με φόβο και τρόμο, όπως τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, γιατί η καρδιά σας έγινε θρόνος του Θεού. Αλλά για να βρείτε τον Κύριο, ταπεινωθείτε μέχρι το χώμα, γιατί ο Κύριος βδελίσεται τους υπερήφανους, ενώ αγαπάει και επισκέπτεται τους ταπεινούς στην καρδιά. Άγιος Νεκτάριος.

0: Βασιλέ Φουράνη, παρόλο του Θεία, Παναχώ και τα πάνω από τον Θεό, να βρουν του λιγού. Ελθέ και εσεί, μη και καθάσμα σπάσει, και ζήσουν αγαθέτω χάσιμο. Καλώ ορίσαμε με πολύ χαρά τον ομιλή μα, τον ψυχολόγο, τον κύριο Ελευθέριο Ελευθεριάδη. Θα έλεγα ότι είναι μια περίσσια χαρά και εκτίμηση στο πρόσωπό του, καθότι τα δύο τελευταία χρόνια τον είχαμε σε μια μακρινή απόσταση από το όμορφο Σιδηρόκαστρο. Τον ακούγαμε και τον βλέπαμε. Όταν αναμεθύθηκε η φετινή πρόσκληση, το είπαμε ότι θα είσαι φέτος κοντά μας. Όχι άλλο από μακριά. Βρήκαμε σήμερα την ημερομηνία να είναι εδώ. Και ξέρουμε ότι ένα ταξίδι από το Σιδηρόκαστρο δεν είναι τόσο εύκολο. Σημαίνει ότι ερμηνεύεται όμως ότι αυτός που έρχεται, έρχεται σε ένα χώρο που τον εκτιμάει, αλλά και εκτιμάται επίσης. Τον αγαπάει και τον σεβόμαστε. Οι Κυριναίοι, στις διάφορες συνάξεις που γίνονται κατά καιρούς, σε όλους τους χώρους, είναι πολύ σημαντικοί, γιατί συνδράμουν στη μημαντική ή στην όλη παρουσίαση της προσπάθειας που γίνεται σε κάθε τόπο. Έτσι λοιπόν, μεταξύ των Κυριναίων είναι και ο κ. Ελευθεριάδης, γιατί είναι. Ενορία μας για τη σύναξή μας αυτή. Τον ευχαριστούμε και πάλι για τον κόπο, για την αγάπη του δίνει ανάμεσά μας. Το θέμα που είχε επιλογή είναι από αυτά τα οποία είχαν προταθεί και είχε κριθεί έτσι από αυτά με μεγάλη προτίμηση. Το θέμα είναι η επικοινωνία στο ζευγάρι. Επικοινωνώνεται βέβαια κυρίως στο θέμα της κοινωνικής ζωής. Μπορεί να είναι γνωστό για πολλούς το πώς επικοινωνούμε, αλλά η επικοινωνία μέσα στην οικογένεια έχει μια δυναμική πάντοτε. Και αυτή η δυναμική, νομίζω, καλούμαστε να τη διαχειριστούμε. Δεν είναι τίποτα δεδομένο στην πορεία της ζωής μας. Σε κάθε έκφραση του τομέα της ζωής μας, όχι μόνο στην οικογενειακή ζωή. Καλώς ήρθατε, να μην πάρω το λόγο περισσότερο. Ευχαριστούμε και πάλι. Ευπαρέστε.
1: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να ευχαριστήσουμε πρώτα απ' όλα την Παναγία μας, που για άλλη μια φορά εδώ πέρα μας αξίωσε έτσι να συναντιόμαστε εδώ πέρα όλοι μαζί. Να ευχαριστήσουμε τον Άγιο Γεράσιμο, κάτω από το οποίο τη χάρη βρισκόμαστε όλοι. Εδώ πέρα είναι η Ιερά Αρχιεπισκοπή, νομίζω. Να ευχαριστήσουμε έτσι τον Μακαριότατο. Δεν ξέρω από τίτλους, δεν τα πηγαίνω πολύ καλά. Νομίζω έτσι προσφωνείται. Έτσι προσφωνείται, γιατί ξέρετε, έλεγε ο Άγιος Νεκτάριος, κάπου τώρα πρόσφατα το άκουσα, με την Αγία μας Εκκλησία. Ό,τι και αν γίνει με την Αγία μας Εκκλησία. Η Εκκλησία τι είναι? Είναι μια μεγάλη οικογένεια η Εκκλησία, μια μεγάλη οικογένεια, όπου, όπως ένα σπίτι, με τη γυναίκα μας, ξέρω εγώ, με τον άντρα μας, με τα παιδιά μας, και μαλώνουμε και παρεξηγιόμαστε και θυμώνουμε και κάνουμε και ράνουμε. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στην Εκκλησία. Έτσι, και με τους πατέρες, καμιά φορά μπορεί να διαφωνούμε, να μαλώνουμε, έτσι, με επισκόπους. Αλλά το θέμα είναι στο τέλος της ημέρας να είμαστε πάλι όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Θα το πούμε και παρακάτω αυτό. Λοιπόν, ευχαριστήσω εδώ πέρα τους πατέρες, όλους τους πατέρες εδώ πέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που τους βλέπω από κοντά. Μέχρι τώρα πίσω από τις οθόνες θα λέγαμε. Τον Παπασάβα, έτσι μια δυναμία λίγο παραπάνω τον έχω πατέρες, έτσι, επειδή μιλάμε έτσι και μέσα στη χρονιά.
0: Είναι και λοιπόν. Μακεδονία.
1: Ναι, είναι και η Μακεδονία. Είναι Μακεδόνας κι αυτός. Μακεδόνας σημαίνει ψηλός άνθρωπος. Λέει, πήγε άντρας της Μακεδόνου στον Απόστολο Παύλο. Έτσι και λέει, διαβάσεις Μακεδονίαν, βοήθησον ημίν. Να ευχαριστήσω έτσι και τη γυναίκα μου εκείνη την όμορφη που μπαίνει τώρα μέσα. Αυτή η ξαφιά έβαψε και το μαλλί σήμερα. Έτσι, τη ζόρισα λίγο, τις προηγούμενες μέρες, οπότε τώρα καταλαβαίνετε, πάω να τα βγάλω. Γενικά να ευχαριστήσω πολύ κόσμο. Λοιπόν, χαίρετε Κύριο πάντοτε. Πάντοτε, ξέρετε, μου άρεσε πάρα πολύ αυτός ο χαιρετισμός. Χαίρετε. Το χρησιμοποιούσα πιο πολύ από το καλημέρα, το χρησιμοποιούσα πιο πολύ από το καλησπέρα. Και δεν ήξερα το γιατί. Μέχρι που τι έγινε μια μέρα. Μέχρι που, θα το βρούμε εδώ πέρα με το μικρόφωνο, κάποια στιγμή άκουγα αυτό το Παπαυαγγέλιο του Παπα-Νικολάου. Το ξέρετε? Το ξέρετε, βλέπω, Αυτός εκεί πέρα τα λέγαμε με τις μικρές ομιλίες. Λοιπόν, αυτός, τον τρελό παπά μας. Λοιπόν, αυτός εδώ πέρα ο γιατρός, και έμαθα θα τον έχετε Παπασάβα μου και εδώ πέρα σε 10 μέρες. Οπότε, όποιοι θέλετε να έρθετε ξανά να ακούσετε το Παπαυαγγέλι. Σε 10 μέρες, 20 του μήνους, πρώτα ο Θεός πάντα, γιατί ξέρω εγώ τώρα με αυτά που γίνονται, ναι, έγινε και φίρμα τώρα, έγινε και φίρμα. όπου ακούτε διοκόμενο έτσι, παπά, να ξέρετε, συνήθως καλά πάντα πράγματα. Εκεί πέρα, συνήθως. Εγώ έχω μια δυναμία το Καντιώτη. Το ξέρετε το Καντιώτη? Ναι, τον έχω δυναμία. Τον κυνηγούσαν, λέει, όλοι. Τον κυνηγούσαν δεξί, τον κυνηγούσαν αριστερή. Τον κυνηγούσαν όλοι. Λοιπόν, να πάτε και στη Φλόρεντα εκεί πέρα, στον τάφο, στο μοναστήρι. Στις αδερφές, σε πολύ ωραία αδερφότητα. Να πάτε όποτε μπορείτε. Λοιπόν, ο Παπαγγέλης, λοιπόν, που χρειαζόμαστε τέτοιες φωνές μέσα στην εκκλησία, αυτός εδώ πέρα λέει ότι έτσι πρέπει να χαιρετάμε τον κόσμο. Λέει, χαίρετε, χαίρετε. Γιατί? Γιατί Χριστός Ανέστη. Γι' αυτό να χαίρεστε. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Ωραία, είδατε, το έκλειψα γι' αυτό. Λοιπόν, ωραία. Είναι φωνές έτσι αυτές, σαν του Παπαγγέλη και άλλων έτσι ομιλητών, άξιων ομιλητών, αξίων, δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό, που τις χρειαζόμαστε. Γιατί τις χρειαζόμαστε? Γιατί τέτοιες φωνές, αγαπητοί μου, μας θυμίζουν τις ρίζες μας, μας θυμίζουν το από πού ερχόμαστε, τις ρίζες μας, μας θυμίζουν όμως και τον προορισμό μας. Ε? Είμαστε οι άνθρωποι σαν τα δέντρα. Όταν σε ένα δέντρο κόψεις τις ρίζες του, τις κόψεις, όταν προσπαθείς να το κάνεις αυτό συνεχώς, καταλήγει το δέντρο αυτό, ας πούμε, να μαραθεί. Όταν αλλοιώνεις έτσι τις ρίζες του δέντρου. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με εμάς. Τι γίνεται? Για δείτε λίγο τι γίνεται το τελευταίο διάστημα. Όχι τελευταίο ένα χρόνο ή δύο χρόνια ή τέτοιο. Όχι. Τα τελευταία όλα τα χρόνια. Τι γίνεται, αγαπητοί μου? Υπάρχει μια προσπάθεια, έντεχνη προσπάθεια, να κοπεί η κάθε σύνδεση με τις ρίζες μας. Ή να αλλοιωθεί. Να αλλοιωθεί η παράδοσή μας και η σύνδεσή μας, έτσι, να αλλοιωθεί. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο αυτό εδώ πέρα το οποίο συμβαίνει. Το μοναδικό πράγμα το οποίο έτσι θέλουν να ξέρουμε είναι, σαν Έλληνες εδώ πέρα, σαν Ρωμιοί, είναι μια ακαθόριστη σύνδεση έτσι με κάποια αρχαιότητα, και εκεί όχι πολλά-πολλά, όχι να εμβαθύνουμε, έτσι, ότι είμαστε από τους αρχαίους Έλληνες κτλ. Και μετά μεταπολιτικά, ότι μεταπολιτευτικά, αυτό είναι σωστό. Μόνο αυτό μας μαθαίνουν στα σχολεία, στα τέτοια, στα λιώτικα. Πας να μιλήσεις, ας πούμε, για Ρωμιοσύνη, 1000 χρόνια αυτοκρατορία. Και δεν τι μαθαίνουμε, δεν μαθαίνουμε τίποτα στα παιδιά μας γι' αυτό. 400 χρόνια σκλαβιά. Δεν μαθαίνουμε ούτε γι' αυτό στα παιδιά μας. Μακεδονικός αγώνας, η Μακεδονία μας. Εδώ μας κάθεται, είμαστε εκεί πάνω αυτό. Εδώ μας κάθεται. Έτσι. Λοιπόν, τίποτα δεν μαθαίνουμε γι' αυτό. Βαλκανική πόλεμη, 1940. Αντίσταση, Ρούπελ πάνω. Λοιπόν, και όλο αυτό βλέπουμε ότι αλλοιώνεται, έτσι, αφήνεται. Προσπαθούμε, λες και προσπαθούμε να κάνουν τα παιδιά μας να ξεχάσουν. Αυτό προσπαθεί να γίνει. Να ξεχάσουν τα παιδιά μας. Γιατί άνθρωπος ο οποίος δεν έχει επαφή με τους αγώνες, δεν έχει επαφή με τους ήρωες, δεν έχει επαφή με τις ιστορίες, με τους θρύλους, αυτός ο άνθρωπος είναι εύκολα διαχειρίσιμος, αγαπητοί. Είναι πολύ εύκολα διαχειρίσιμος. Άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ρίζες. Αλλά και άνθρωπος ο οποίος δεν έχει και προορισμό. Αυτό που λέμε για τις ρίζες, επειδή πολλοί λένε. Δεν αναφερόμαστε, ας πούμε, μόνο σε εμάς, έτσι. Δεν είναι μόνο η Ρωμιοί, δεν έχει να κάνει μόνο με εμάς. Όχι. Έχει να κάνει με το κάθε λαό, με το κάθε έθνος. Απλά τι γίνεται, γιατί επιμένουμε σε αυτό το οποίο ονομάζεται Ρωμιοσύνη? Γιατί έχουμε, όπως έλεγε και ο μακαριστός αρχιεπίσκοπός μας, έχουμε πρωτοτόκια, αγαπητοί. Έχουμε τα πρωτοτόκια. Και επειδή έχουμε τα πρωτοτόκια, πρέπει να σταθούμε επάξια σε όλο αυτό εδώ πέρα το κομμάτι. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε καλύτεροι, όχι βέβαια. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ευθύνη. Έχουμε ευθύνη και για τη δική μας ψυχή, έχουμε ευθύνη και για τις ψυχές των άλλων ανθρώπων. Λοιπόν, και όπως λοιπόν έτσι με τις ρίζες, το ίδιο γίνεται και με τον προορισμό. Μαθαίνουμε, ζούμε σε μια έτσι εποχή, σε αυτή τη νέα εποχή όπου κόβουμε ρίζες, αλλά κόβουμε και προορισμό. Κόβοντας τον προορισμό στον άνθρωπο, αυτομάτως τι γίνεται? Κόβεται η ελπίδα. Όταν κόβεις έναν άνθρωπο τον προορισμό του, του κόβεις τη δυνατότητα να πάει πιο μπροστά. Του κόβεις τη δυνατότητα να πάει παρακάτω. Λοιπόν, και ποιος είναι ο προορισμός, θα πει κάποιος. Ποιος είναι ο προορισμός? Καθένας λέει, ας πούμε, ό,τι θέλει. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Προορισμός του ανθρώπου είναι ο Χριστός. Αυτό είναι. Προορισμός του ανθρώπου είναι ο Χριστός. Εκεί πάμε. Τώρα, το πώς θα πάει καθένας εκεί πέρα, αυτό εδώ πέρα ποικίλει. Άλλος, ας πούμε, μπορεί να πάει παντρεμένος. Άλλος μπορεί να πάει, ξέρω εγώ, μοναχός. Μοναχό, εδώ πέρα. Όχι, κάποιο ώρα. Άλλο μπορεί να πάει ιερέα, ιερωμένο. Άλλο μπορεί να πάει να είναι make-up artist, να σαν την αγάπη εκεί πέρα. Λοιπόν, όχι. Ναι. Λοιπόν, ο καθένα πάει όπω θέλει, όπω θέλει. Έτσι. Το θέμα είναι να πα. Να πα εκεί πέρα, να πα στο Χριστό. Αυτό είναι. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για τι σχέσει, όπω βλέπετε. Κάνε μια εισαγωγή έτσι πάνω στι σχέσει. Θα μιλήσουμε για την επικοινωνία του ζευγαριού. Θα δώσουμε κάποια σημεία. Κάποια σημεία θα δώσουμε, αγαπητοί μου. Κάποια σημεία πάνω στα οποία έτσι καλό θα είναι να σταθούμε και να προβληματιστούμε. Και αν έχουμε Παπασάβα μου χρόνο στο τέλος, θα είναι πολύ ωραία να κάνουμε και μια συζήτηση. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Ένας στρατιώτης δεν αρκεί να είναι καλός πολεμιστής. Ένας στρατιώτης πρέπει να ξέρει και τον λόγο για τον οποίο πολεμάει. Επίσης, ένα αυτοκίνητο δεν αρκεί να είναι καλό, να έχει ωραίο σηματάκι μπροστά, ξέρω εγώ, και να τρώει κάθε γκαζιά και 5 ευρώ. Πρέπει να ξέρει και πού πηγαίνει. Έτσι. Έτσι και ο άνθρωπος, όταν μένει χωρίς προορισμό, όταν δεν ξέρει πού πάει, κινδυνεύει να χαθεί. Κινδυνεύει να χάσει τον προορισμό του, να χάσει και τον εαυτό του. Το ίδιο πράγμα που συμβαίνει ατομικά με τον άνθρωπο, το ίδιο πράγμα συμβαίνει, αγαπητοί μου, και με τις σχέσεις. Κάνουν οι άνθρωποι σχέσεις σήμερα και δεν ξέρουν γιατί τις κάνουν. Κάνουν τα παιδιά μας σχέσεις και δεν ξέρουν γιατί κάνουν. Άλλοι κάνουν, ας πούμε, σχέσεις έτσι για να είμαστε μαζί και να περνάμε καλά. Έκανα σχέση, τη γυναίκα, ξέρω με τον άντρα μου, για να τη βρίσκουμε, ρε παιδί μου. Άλλοι κάνουν σχέσεις γιατί έτσι κάνουν όλοι. Άλλοι κάνουν σχέσεις γιατί τους πρίζει η γιαγιά από το χωριό και λέει: τι έγινε, ακόμα μόνη σου είσαι? Ωραία, παιδί μου, λέει, ό, να μου καθείς γιαγιά. Λοιπόν, άλλοι κάνουν σχέσεις για πλάκα, έτσι, η τρέλα της στιγμής, υπάρχει και αυτό. Λοιπόν, άλλοι κάνουν σχέσεις γιατί τα βρίσκουν στο κρεβάτι. Μόνο γι' αυτό. Λοιπόν, ξεκινάνε δύο άνθρωποι, έτσι μαζί λοιπόν, και πορεύονται. Και άμα τους ρωτήσεις τους ανθρώπους αυτούς, πού πάτε, βρε, δηλαδή, πού πηγαίνετε? Εκεί πέρα δεν ξέρουν να σου απαντήσουν. Δεν ξέρουν. Λοιπόν, και εκεί είναι που ξεκινάνε τα μεγάλα προβλήματα στις σχέσεις, εκεί είναι που ξεκινάνε τα μεγάλα προβλήματα στους γάμους, αγαπητοί μου. Φανταστείτε δύο διαβάτες έχουν ξεκινήσει και περπατάνε μαζί αυτοί οι άνθρωποι και προχωράνε. Ας πούμε, ξεκινάνε από εδώ πέρα και πηγαίνουν προς τη Θεσσαλονίκη πάνω. Λοιπόν, προς Θεσσαλονίκη. Αλλά στην πορεία ο ένας λέει: θα πάω στην Κόρινθο, ή μετά λέει να πάω, ξέρω εγώ, στη Λευκάδα, ή μετά λέει να φύγω στην Κρήτη, και ο άλλος λέει: όχι, εγώ θα το στρίψω, λέει, θα πάω στη Χαλκίδα και εγώ θα πάω. Τι γίνεται? Αυτοί οι άνθρωποι προχωράνε μαζί, αλλά δεν έχουν κοινό προορισμό. Οπότε καταλήγει κάποια στιγμή να υπάρχει έτσι μια χαλαρότητα. Δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ μου. Ήταν μια κοπέλα προχθές, ήρθε στο γραφείο, το πόδι της πήγαινε έτσι. Δεν ξέρεις, θα λέω, τι είπα, καλέ. Δεν ήταν, λέει, η σύνδεση, μη λέει, καλά. Γύρισε, σηκώθηκε, γύρισε, κράκ, το πόδι έφυγε. Το ίδιο πράγμα σημαίνει και με τις σχέσεις. Αν δεν υπάρχει καλή σύνδεση έτσι μεταξύ μας, αν δεν ξέρουμε πού πάμε, αν δεν συνεργαζόμαστε για το πού πάμε, αυτό συμβαίνει. Ξεκινάνε λοιπόν οι άνθρωποι, δεν έχουν κοινό προορισμό, τα σπάνε κάπου στην πορεία, όχι μούτρα, όχι εγωισμοί, όχι το ένα, όχι το άλλο. Και εκεί πέρα αρχίζουν τα μεγάλα τα προβλήματα. Για ποιο λόγο να είναι μαζί? Και χωρίζουν οι άνθρωποι. Και χαλάνε σχέσεις. Και θα ρωτήσει κάποιος, καλά, δεν είναι λογικό να χαλάσουν? Είναι λογικότατο να χαλάσουν. Γιατί να μείνουν δύο άνθρωποι μαζί, όταν δεν υπάρχει ένας προορισμός κοινός? Δεν υπάρχει λόγος, αγαπητοί μου. Δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, ποιος είναι ο προορισμός? Είπαμε, προορισμός είναι ο Χριστός. Ποιος είναι ο προορισμός της σχέσης? Είναι ακριβώς το ίδιο. Προορισμός της σχέσης είναι ο Χριστός. Και τι είναι ο γάμος? Ο γάμος είναι ένα όχημα, αγαπητοί μου. Είναι ένα όχημα. Είναι ένα μεγάλο αυτοκίνητο μέσα στο οποίο μπαίνεις, και μαζί με το αυτοκίνητο αυτό προσπαθείς να πας πιο εύκολα και με μεγαλύτερη ασφάλεια σε αυτό το οποίο ονομάζεται. Αν δεν υπάρχει προορισμός, δεν μπορεί να κρατηθεί μια σχέση. Μα θα μου πει κάποιος, υπάρχουν τόσα πολλά ζευγάρια τα οποία, ρε παιδί μου, εντάξει, ας πούμε, συνυπάρχουν, κάνουν, ράνουν και μπορεί να μην πιστεύουν, να μην κάνουν. Χωρίς φόβο Θεού, αγαπητοί μου, δεν μπορεί να πάει μακριά το καραβάνι. Κάποια στιγμή θα στραβώσει η φάση. Και αυτό ακριβώς είναι το πρώτο σημείο που θέλω, πατέρες μου, να κρατήσουμε από τη σημερινή μας συνάντηση. Ο σκοπός του γάμου είναι ο Χριστός. Και χωρίς σκοπό, χωρίς προορισμό, δεν μπορεί να υπάρχει κοινή πορεία μέσα στο ζευγάρι. Ένα το κρατούμενο. Πάμε λίγο παρακάτω. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα, ειδικά με εντός εκκλησίας και έτσι κάτι εκκλησιαστικές έτσι, σχέσεις, κάτι, πώς το λένε, το λέγανε παλιά, έτσι, το λέει, λέει ο μακαριστός, ο Ευσέβιος, ο Βίτης, ο γέροντάς μας εκεί πάνω, έλεγε, λέει, το Θεούσα το καταλαβαίνω, λέει, το αρσενικό της Θεούσας ποιο είναι, λέει, Θεούσος, και γελούσε έτσι μόνος του γέροντάς μας εκεί. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν πολλούς ανθρώπους οι οποίοι μπορεί όντως να ξεκινάνε και να λένε ότι εμείς θέλουμε να πάμε στο Χριστό. Έχουμε προορισμό, το Χριστό, ναι, θα πορευτούμε εντός της Εκκλησίας, με τα μυστήρια, με το ένα, με το άλλο κτλ. Ζευγάρια τα οποία θεωρητικά έχουν ένα κοινό προορισμό. Κι όμως δεν τα καταφέρουν πάντα. Παναγιώτη, καλά είσαι? Γεια σου, Παναγιώτη. Λοιπόν, δεν τα καταφέρουν πάντα τα ζευγάρια αυτά. Γιατί δεν τα καταφέρνουν? Γιατί δεν τα καταφέρνουν? Γιατί, εδώ είναι το δεύτερο σημείο, γιατί δεν εκπέμπουν στο ίδιο μήκος κύματος. Μπορεί πολλές φορές να συμφωνούμε ότι πάμε στο ίδιο μέρος, αλλά να μην εκπέμπουμε στο ίδιο σχήμα του, αγαπητοί μου. Εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα, να μην υπάρχει συνεννόηση ο ένας με τον άλλο. Πολλές φορές η δυσκολία στην επικοινωνία του ζευγαριού, κρατήστε το αυτό, δεν ξεκινάει από την απροθυμία ή από την μη ικανότητα, έτσι, αλλά ξεκινάει από μη ικανότητα ξεκινάει, από αδυναμία. Είναι τεχνικό το θέμα. Υπάρχει περίπτωση οι δύο άνθρωποι να θέλουν να είναι μαζί, λοιπόν, και να μην μπορούν, γιατί εδώ πέρα δεν επικοινωνούν. Λοιπόν, να το πούμε με ένα παραδειγματάκι. Έστω ότι εγώ έχω μια μεγάλη μηχανή, μια χιλιάρα μηχανή, έτσι, αυτές οι μεγάλες οικίδες μου. Και έστω και η σύντροφός μου δίπλα έχει ένα πατίνι, αυτά τα πατίνια ξέρω εγώ. Λοιπόν, να, που πέσαμε το πατίνι εκεί πέρα, είμαστε καλά, το πόδι, εντάξει, ωραία, όλα τέλεια. Λοιπόν, και πηγαίνει, ξέρω εγώ, με το πατίνι, ξέρω εγώ, δίπλα η σύντροφός μου, παραδείγματος χάρη, έτσι. Δεν μπορούμε να πάμε με την ίδια ταχύτητα. Γιατί είτε εγώ θα πρέπει να πηγαίνω μονίμως πολύ αργά και θα καταλήξει να μπουκώσει η μηχανή μου, είτε ο άλλος για να με φτάσει, ο σύντροφός μου, η σύντροφός μου, θα πρέπει να τρέχει συνέχεια με το πατίνι, οπότε θα καεί. Πρέπει οι άνθρωποι, αγαπητοί μου, πάνω κάτω να εκπέμπουν στο ίδιο μήκος κύματος. Φανταστείτε δύο στρατιωτικούς. Έχουμε κάποιους στρατιωτικούς εδώ πέρα. Α, έχουμε τον Κυριάκο εκεί πέρα, ο οποίος είναι αστυνομικός ειδικής δυνάμεις, ένα στρατιωτικό εδώ πέρα και κάποιους άλλους εκεί πίσω, δεν τους λέμε. Λοιπόν, που τους αγαπάμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τι γίνεται. Ένα στρατιωτικό. Ξεκινάει πόλεμος, ας πούμε, και πάει ο καταδρομέας και πάω κι εγώ με την πυροκυλιά. Λοιπόν, αν πάμε εμείς οι δύο, μπορεί να πηγαίνουμε για τον ίδιο σκοπό να πολεμήσουμε. Αλλά δεν μπορούμε να συνεργαστούμε, αγαπητοί. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε, τέλος πάντων, να βγάλουμε την αποστολή μαζί, γιατί εγώ θα τον τραβάω πίσω. Άλλη δουλειά δικιά μου και άλλη δουλειά δικιά του. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στα ζευγάρια. Θυμάμαι μια ιστορία με ένα συγγενικό μας ζευγάρι, έτσι, πολύ δικό μας ζευγάρι, όπου έμενε εδώ πέρα στην Αθήνα πριν πάρα πολλά χρόνια, μεγάλη ηλικία αυτή. Λοιπόν, είχαν έρθει εδώ πέρα μείνουν στην Αθήνα και είχε χρειαστεί ένα διάστημα εκεί πέρα από τα χωριά, γιατί από Σιδηρόκαστρο είμαστε εμείς. Το ξέρετε το Σιδηρόκαστρο? Πολύ ωραίο το Σιδηρόκαστρο. Να έρθετε όλοι στο Σιδηρόκαστρο. Έχουμε ωραία μέρη, πλατάνια, ταβέρνες, το Ρούπελ, Λουτρά. Πολύ ωραία πράγματα. Να έρθετε, σας περιμένουμε. Και πολύ καλούς ανθρώπους. Πάνω απ' όλα. Λοιπόν, η αδερφή μου είναι αυτή.
0: Και μοναστήρια πολλά.
1: Έχουμε και τέτοιο και Αγίους έχουμε πολλούς. Αγίους έχουμε πάρα πολλούς, να ξέρετε. Έχουμε τον Παπαγιάννη τον Καλαΐδη, έχουμε τον δεσπότη μας που κοιμήθη, τον Ιωάννη, τον ξέρουν εδώ πέρα οι πατέρες. Έτσι έχουμε τον πατέρα Ευσέβιο τον Βίτη. Αξίζει να έρθετε όλοι στη Σιδηρόκαστρο. Λοιπόν, ήταν λοιπόν ένα ζευγάρι. Επόμενο αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ήταν λοιπόν ένα ζευγάρι στην υγειά μας. Και είχε έρθει από την Αθήνα, από το Σιδηρόκαστρο εδώ πέρα στην Αθήνα και μέναν εδώ. Λοιπόν, και κάποια στιγμή ένα παιδί από το χωριό ήθελε να έρθει να σπουδάσει. Ήταν να έρθει να πάει σχολείο για να σπουδάσει. Τώρα αυτό πριν 50-60 χρόνια. Λοιπόν, και κατέβηκε το παιδί και το ζευγάρι αυτό, το δικό μου, δική μου άνθρωποι, τα λένε αυτά, το φιλοξενήσαν αυτό το παλικάρι. Αυτό το παλικάράκι το τυχαίρι του πέρα ήταν 15-16 χρονών, ξέρω 17. Λοιπόν, είχε κάνει μια σχέση, ας πούμε, ξέρω εγώ, με τη Μαρία. Δεν ξέρω το όνομα τώρα. Λοιπόν, τέχε με τη Μαρία και είχαν συμφωνήσει αυτό το παιδί με τη Μαριό ότι αυτή θα δουλεύει στα ζώα εκεί πέρα στο χωριό και αυτός θα του στέλνει λεφτά για να σπουδάσει. Και αυτό το ζευγάρι το δικό μου θα τον φιλοξενούσε το παλικάρι για να μπορέσουν, ας πούμε, να τα βγάλουν πέρα, να κάνουν μια προκοπή τα παιδιά. Και όντως και έγινε αυτό. Το παιδί που ήρθε εδώ πέρα, ήταν από παιδιά αυτοί μαζί. Το παιδί που ήρθε εδώ πέρα, όντως πρόκοψε πάρα πολύ. Έβγαλε. Ασοέλεγε. Αυτό είναι με εμπορικά, με οικονομικά. Δεν είναι αυτό, τι είναι αυτό. Ναι, νομίζω έβγαλε εκεί πέρα. Έβγαλε τα μεταπτυχιακά του τότε, δεν ξέρω τι έκανε. Και ξεκίνησε να δουλεύει σε μια εταιρεία μεγάλη, ναυτιλιακή. Τον είδε εκεί πέρα ο ιδιοκτήτης, τον τσίπησε, λέει εδώ πέρα, κάναμε γαμπρό. Εξαιρετικό παιδί, εξαιρετικό ήθος, εξαιρετικό τέτοιο, φοβερό μυαλό. Και έπεσε πάνω του να τον κάνει γαμπρό. Βρε από εδώ, βρε από εκεί, βρε το ένα, βρε το άλλο, βρε πέσανε οι δικοί του, βρε πέσανε οι φίλοι του, μην αφήνεις τέτοια ευκαιρία, έλεγε αυτό. Εγώ τη Μαριό δεν την αφήνω. Και όντως, προς τιμή του, έτσι, παντρευτήκανε με τη Μαριό, γύρισε πίσω, τα άφησε όλα, γύρισε πίσω. Τέλος πάντων, βρήκε μια έτσι, θέση έτσι, πολύ, για το χωριό του, πολύ αξιοπρεπή. Έτσι. Πολύ, όχι αξιοπρεπή, αυτά τα μεγάλα που τα λες και σου πω, ρε παιδί μου, είμαστε περήφανοι που έχουμε τέτοιους ανθρώπους στο χωριό μας. Λοιπόν, και τέλος πάντων, αυτοί οι άνθρωποι όντως μεγαλώσανε μαζί και έχουν φτάσει τώρα έτσι, και είναι σε μια μεγάλη ηλικία και είναι μαζί και είναι αγαπημένοι. Τι έγινε όμως? Όλοι όσοι τους βλέπανε, λέγανε πάντοτε το εξής. Κάθε φορά που χρειάζεται να μιλήσουμε, λέει, μαζί τους, μιλάμε σε δύο ταχύτητες. Το παλικάρι εδώ πατούσε εκεί βρισκότανε. Το κορίτσι, η Μαριό ήταν πιο απλή. Πολύ απλή. Ακόμα και μεταξύ τους, πολλές φορές, καθόντουσαν και δεν είχαν τι να πούνε. Και αυτό είναι δύσκολο, αγαπητοί μου. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι θέμα σπουδών. Όχι, δεν είναι θέμα σπουδών. Όχι. Ο Άγιος Παΐσιος δεν είχε βγάλει πανεπιστήμιο. Εντάξει, ούτε ο Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης τελευταία φορά που τσέκαρα, ούτε ο Άγιος Πορφύριος, έτσι. Καθώς είναι όμως μαζί τους και δεν χάζεται. Αλλά είναι θέμα έτσι. Πώς είναι ο νους, πώς είναι το πνεύμα. Είναι πολύ σημαντικό, αγαπητοί μου, οι άνθρωποι έτσι να κουμπώνουν μεταξύ τους. Προς τιμήν του, αυτό το παιδί της ιστορίας μας, προς τιμήν του το παιδί αυτό, έμεινε με αυτή την κοπέλα. Αλλά παιδεύτηκε αυτό. Παιδεύτηκε και η κοπέλα. Εν τέλει τα βγάλανε πέρα. Σηκώσαν το σταυρό τους μέχρι το τέλος. Πώς λέει, τον αγώνα, καλό σιγώνης, ναι. Έτσι λέει πατέρα, κάπως έτσι, δεν λέει ο Απόστολο. Έτσι, άμπραβο. Λοιπόν, αυτοί σηκώσαν άξια το σταυρό τους. Αλλά όταν πάμε να μπούμε σε μια σχέση, πριν μπούμε, είναι καλό να έχουμε λίγο στο νου μας αυτό, να επικοινωνούμε με τον άλλον. Να υπάρχει κοινός προορισμός, ένα κομμάτι, και να επικοινωνούμε, να μπορούμε να τα βρούμε λίγο σε γνωστικό επίπεδο. Στο κρεβάτι θα τα βρείτε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και αν τα βρείτε τώρα, τα βρείτε σε ένα χρόνο, και αν σε δύο χρόνια, σε δύο χρόνια, σε πέντε χρόνια. Και σε όλα τα άλλα, και στα φαγοπότια θα τα βρείτε, και στα τέτοια, και στα γλέντια, και στις παρέες. Εκεί, όταν όμως μένετε οι δυο σας, όταν κλείνουν αυτές οι πόρτες, εκεί είναι το σημαντικό, το ζευγάρι να επικοινωνεί. Δεύτερο σημείο λοιπόν που θέλω να κρατήσουμε είναι αυτό. Ίδιο μήκος κύματος. Πάμε λίγο παρακάτω. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε. Έχω δήλωση. Θα πάρω και πνευματικά δικαιώματα για αυτό, Παπασάβα, να ξέρεις. Λοιπόν, πού οφείλονται. Απολύτω άκουσα κι εγώ. Λοιπόν, αλλά δεν το είχε κατοχυρώσει. Πού οφείλονται τα προβλήματα στους γάμους, στις σχέσεις. Πού οφείλονται, για να σας δω. Εδώ σας θέλω. Ποιος θα μας βοηθήσει. Πού οφείλονται τα προβλήματα στις σχέσεις, στους γάμους. Για πείτε μου, καμιά ιδέα. Στους τρίτους. Στους τρίτους. Καλό, καλό, καλό. Στις πεθερές. Όχι, η πεθερά μου είναι πάρα πολύ καλή. Άμα βλέπει, γεια σου πεθερά. Και γεια σου μαμά. Όλους. Δύο πράγματα. Πολύ ωραία. Το ένα το βρήκατε. Το ένα είναι εγωισμός. Στον εγωισμό και στη φιλιδονία. Αυτό το διάβασα από τον Άγιο Παΐσιο. Στον εγωισμό και στη φιλιδονία. Σαν ψυχολόγος, σας το επιβεβαιώνω. Είναι οι δύο λόγοι για τους οποίους έτσι δημιουργούνται προβλήματα εντός των σχέσεων, εντός των γάμων. Λοιπόν, στο γεγονός ότι θέλουμε να περνάμε, ας πούμε, τέλεια, να μην χαλάει ζαχαρένια μας, να μην ζοριζόμαστε, να μην δυσκολευόμαστε, και στο γεγονός επίσης ότι νομίζουμε ότι είμαστε κάποιοι. Λοιπόν, ότι είμαστε κάτι το μοναδικό, κάτι το οποίο πιστεύω ότι όλος ο κόσμος πρέπει εμάς να μας προσκυνάει. Όλος ο κόσμος περιστρέφεται γύρω από εμάς. Λοιπόν, οι άνθρωποι τι κάνουμε, μπαίνουμε στις σχέσεις με προσδοκίες. Έχετε ακούσει αυτή τη λέξη, προσδοκίες. Προσδοκίες. Με προσδοκίες, με πλασματικές προσδοκίες, με υπερβολικές προσδοκίες, με φαντασίες, κάνουμε φαντασίες. Και γι' αυτό έχει φροντίσει προπολού η σύγχρονη δυτική κοινωνία. Τι έχουμε στη Δύση. Έχουμε έναν άκρατο και άκρητο ανθρωποκεντρισμό, αγαπητοί μου. Λοιπόν, ο οποίος ανθρωποκεντρισμός, του οποίου, ας πούμε, αυτοσκοπός είναι η καλοπέραση. Λοιπόν, ανθρωποκεντρισμός. Στη Δύση, ξέρετε, δεν ξέρω να μάθετε, αλλά ο Θεός έχει πεθάνει, λέει, στη Δύση, έχει πεθάνει προπολού. Λοιπόν, να σε προσέχεις, να μην ανέχεσαι, να περνάς καλά, να ζεις τη ζωή σου και άλλα τέτοια έτσι τσιτάτα που φτιάχνουν και δομούν συνειδήσεις. Και καθώς μπαίνει ένας άνθρωπος σε μια σχέση, καθώς μπαίνει σε ένα γάμο, καθώς μπαίνει σε μια δυναμική, νομίζει ότι ο άλλος άνθρωπος, ο έτερος, είναι υποχρεωμένος να τον υπηρετεί. Πιστεύει ότι ο άλλος άνθρωπος έχει συνέχεια την υποχρέωση να τρέχει από πίσω του και να καλύπτει όλες τις ανάγκες. Πιστεύουμε πολλές φορές ότι το ζευγάρι μας, ας πούμε, είναι ένα ρομπότ το οποίο έχει προγραμματιστεί μόνο και μόνο, ας πούμε, για να μας κάνει να περνάμε καλά. Κάποιος, όχι, εγώ δεν το πιστεύω αυτό και εγώ το λέω σιγά. Λοιπόν, δεν το πιστεύεις, ναι, δεν το πιστεύεις, αλλά έτσι φέρεσαι. Δεν το πιστεύεις, αλλά έτσι φέρεσαι τον άνθρωπο. Λοιπόν, φέρεσαι έτσι, απαιτείς, φωνάζεις, μουτρώνεις. Και γιατί το κάνεις αυτό? Το κάνει, φταίει η κοινωνία, ναι, και γιατί στο μάθει η μανούλα σου. Η μανούλα σου φταίει. Γιατί μα γελάνε, οι γυναίκες γελάνε τώρα. Λοιπόν, στο μάθει η μανούλα σου. Τι σου μάθει η μανούλα σου? Ότι είσαι ένας και μοναδικός. Αγόρι μου, εσύ. Εσύ και κανένας άλλος. Εσύ για πράγματα μεγάλα, αγόρι μου. Μεγάλα πράγματα. Πω. Τυχερή αυτή που θα σε πάρει. Γιατί γελάνε οι γυναίκες, δεν μπορώ να καταλάβω πιο πολύ. Λοιπόν, εντάξει, έχουμε και το άλλο. Εσύ μια πριγκίπισσα, Μια πριγκίπισσα, ποιος θα είναι μαζί σου. Λοιπόν. Το κάνεις αυτό γιατί το μάθει η μαμά σου. Το κάνεις γιατί το μάθανε οι διεθνείς στη τηλεόραση. Σύσεις, σου λέει, παίρνα καλά γεύση του ζωή. Το κάνεις αυτό γιατί το πιπηλήσαμε εμείς οι ψυχολόγοι. Αυτό κάναμε. Αυτό κάναμε. Αυτό είναι κόλπο, ξέρεις. Το κάνεις έτσι για να έχουμε δουλειά μετά. Μαλώνει οι άνθρωποι μεταξύ τους, έχουν δουλειά εμείς, οι δικηγόροι, όλοι δουλειά έχουν μετά. Οι παπάδες, ξέρω εγώ, ε. Λοιπόν, όλοι. Λοιπόν, το κάνεις για το. Οι ψυχολόγοι, αυτό κάναμε εμείς. Έτσι, άντε, τον εαυτό σου. Αυτό είναι το δυτικό πνεύμα, αυτό είναι. Το κάναμε αυτό γιατί οι life coaches, ας πούμε, το ίδιο πράγμα. Ε. Ιερείς, έτσι, αγαπολογίες εντός στην εκκλησία, αγαπολογίες μεγάλες, έτσι, αγαπούλιδες που λέει κάπου. Λοιπόν, αυτά δεν είναι. Γελάμε, αλλά δεν είναι καθόλου αστεία. Ο διάβολος, ξέρετε, είναι μεγάλος μάστορας. Είναι μεγάλος μάστορας και έχει φροντίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό να μας κατηχήσει, γιατί κατήχηση, έχουμε κατηχηθεί. Δεν το έχετε πάρει πρέφα, αλλά έχουμε κατηχηθεί. Κατηχητικό κάνουμε κάθε μέρα έξω. Με τηλεοράσεις ανοιχτές, με ραδιόφωνα, με το ένα, με το άλλο, με αγαπούλητες, με ψυχολόγους. Κατηχητικό κάνουμε αυτό. Βομβαρδιζόμαστε πανταχώθεν. Λοιπόν, έτσι, σε μια ειδονοκεντρική πορεία. Και δεν το έχουμε πάρει τη χαμπάρι. Νομίζουμε ότι έχουμε, έτσι, είμαστε και εντάξει. Και μην το πάτε μακριά. Α, το πούμε έτσι εδώ πέρα λίγο πιο απλά. Ξέρετε τη μουσική, την τραπ. Ναι, έχετε ακούσει. Γιατί, αγάπη, γιατί γελάς. Λοιπόν, τραπ μουσική. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Δεκάχρονα παιδιά τραγουδάνε, ξέρω εγώ, για το πόσες. Πόσα λεφτά κάνουν και πώς μοιράζουν τα τέτοια και το έχουν μετρητά πάντο και έχουν κόκκες και έχουν σκόνες και έχουν γκόμενες και εγώ δεν ξέρω τι έχουν και κάνουν και ράνουν και πιστόλια. Λοιπόν, προσέξτε, αυτά τα τραγουδάνε δεκάχρονα, έτσι. Ωραίος εδώ. Υπάρχει και καλύτερο. Το καλύτερο είναι ότι όταν τα δεκάχρονα το τραγουδάνε αυτό. Να, τους βάζει η αδερφή μου στα παιδιά μου. Εμείς γελάμε. Αντί να βάλουμε τα κλάματα, ας πούμε, και να πούμε τι κάνουμε. Δεν το λέω για σένα. Λοιπόν, εμείς γελάμε, χασκογελάμε. Αντιλαμβάνεστε τι κάνουμε. Αντιλαμβάνεστε. Στο δεκάχρονο. Λοιπόν, και μετά. Λες, τι γίνεται. Και, γιατί το κάνει ο διάβολος, λέει αυτό. Γιατί το κάνει. Λοιπόν, γιατί με αυτόν εδώ πέρα τον τρόπο, με αυτό το κατηχητικό το οποίο συμβαίνει καθημερινά, το μυαλό δεν πάει στο Χριστό. Δεν πάει. Πού έχουμε, ο Χριστός μας εκεί πέρα, σταυρωμένο, έχουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, ναι, δεν πάει στο Σταυρό. Δεν κατηχήσει με το Σταυρό. Πού είναι, τι βλέπεις πάνω στο Χριστό. Ένα Χριστό παντοδύναμο να σταυρώνεται από αγάπη για χάρη της Εκκλησίας. Πού να, δες το Σταυρό, θα ντραπήσεις εσύ μετά. Εκεί πέρα είναι. Λοιπόν, θα ντραπείς απέναντι στο πώς φέρεσαι στον άνθρωπο με τον οποίο επέλεξες να περάσεις μαζί του τη ζωή σου. Λοιπόν, γιατί από εκεί πέρα περνάει ο δρόμος προς τον Χριστό. Τον προορισμό που λέγαμε, από πού περνάει. Από τον άνθρωπό μας. Από τον άντρα μας. Από τη γυναίκα μας. Και αν δεν καταφέρεις να αγαπήσεις τον άντρα σου, αν δεν καταφέρεις να αγαπήσεις τη γυναίκα σου, δύσκολο να γνωρίσεις μετά πρόσωπο. Δύσκολο, αγαπητοί μου. Έτσι. Προσέξτε τώρα λίγο, επειδή εδώ πέρα πάντα γίνεται μια παρανόηση, έτσι, δεν αναφερόμαστε σε θυματοποιημένες καταστάσεις. Ο Χριστός σταυρώνεται, ναι, μας δείχνει τον δρόμο, αλλά σταυρώνεται όντας παντοδύναμος. Σταυρώνεται όντας παντοδύναμος. Λοιπόν, εκεί αποσκοπεί ο διάβολος, εκεί αποσκοπεί αυτή η νέα τάξη των πραγμάτων. Λοιπόν, να απομονωθεί ο άνθρωπος, να απομονωθεί. Και εδώ πέρα ήταν και μεγάλη μου διαφωνία επί COVID. Δεν έπρεπε να απομονώνονται οι άνθρωποι. Δεν έπρεπε. Τώρα τα λουζόμαστε. Τα λουζόμαστε αυτά. Τους χειρισμούς που γίνανε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν έπρεπε να απομονωθούν οι άνθρωποι. Λοιπόν, αυτό νομίζω το άκουσα κάποια στιγμή από τον πατέρα Αθανάσιο, το Μυτιλινέο. Το ξέρετε. Νομίζω από εκεί το άκουσα. Λέει, είναι μια ιστορία για τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Τα έχετε ακούσει, τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Εκεί πέρα. Ναι. Προσκοπάκια ήταν εκεί μπροστά σε εμάς. Λοιπόν, τέλος πάντων. Έγινε λοιπόν στα Σόδωμα και τα Γόμορα, πάει ο Θεός στον Αβραάμ και του λέει: Αβραάμ, λέει, τα Σόδωμα δεν θα τελειώσει καλά αυτή η ιστορία. Οπότε, ναι, λέει ο Αβραάμ: Όχι, Θεέ μου, σε παρακαλώ, λέει, αν υπάρχουν, δεν θυμάμαι τα νούμερα τώρα, πατέρες, λέει 50, ξέρω εγώ στην αρχή, λέει, αν υπάρχουν 50, λέει, θα τα σώσεις. Για 50, λέει, θα τα σώσω. Ναι, λέει, αυτό σκέφτεται. Πονηρούτσικος. Είχε ελληνικές ρίζες, φαίνεται ο Αβραάμ, ήταν έτσι πονηρούτσικος. Έτσι λίγο χάρη να θεϊσμού. Αν υπάρχουν, λέει, 30, λέει, ξέρω 30. Αν υπάρχουν 20, αν υπάρχουν 10, λέει 10. Και σταματάει, λέει ο Αβραάμ, κάπου εκεί πέρα, δεν θυμάμαι τον αριθμό. Και λέει ο Θεός τώρα, σταματάει γιατί. Γιατί ντράπηκε. Ντράπηκε να ρωτήσει αν υπήρχαν. Λέει 10 δίκαιοι, δεν έχουν τα Σόδωμα, 10 δικαίους, 10 δικαίους. Και ντράπηκε να ρωτήσει τον Θεό. Και του λέει ο Θεός, και 5 να υπάρχουν, και για 5 λεφτούς. Προσέξτε τώρα, προσέξτε. Και για 5 θα τελειπόταν την πόλη. Ο άλλος ντράπηκε να κατεβεί. Λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Το άξονα του Δηληνέου. Και 2 να υπήρχαν, θα τάσωσε τα Σόδωμα ο Θεός. Γιατί? Γιατί όπου 2 ή 3 συνηγμένοι στο εμών όνομα, εκεί είμαι και εγώ εν το μέσο. Και 2 να υπήρχαν. 2. Αλλά υπήρχε μόνο ένας. Ο Λότ. Λοιπόν, δείτε όμως τι Θεό έχουμε. Για χάρη του Λότ, λέει, μάζεψε τα, όπου να πας πήγαινε, λέει, σώζεται όμως για χάρη του ενός δικαίου, σώζεται η γυναίκα του, σώζεται η κόρη, Γαμπρίν, ύφε, δεν ξέρω τι, παραξαδέρφια, σώθηκαν. Εγώ φύγανε από εκεί πέρα και τι φύγανε, δεν ξέρω πώς φύγανε. Για χάρη του ενός, ένας αδίκιος. Και τώρα, γι' αυτό τη βγάζουμε καθαρή, τι νομίζετε. Έτσι, επειδή είμαστε καλοί, όχι. Για χάρη των 10, των 100, των 1000, των 2000 που υπάρχουν, γιατί υπάρχουν. Έτσι τη βγάζουμε καθαρή μέχρι σήμερα. Τραβάει από 20, 30, 40 ο καθένας, να έτσι βγαίνουν τα νούμερα. Λοιπόν, αυτό είναι γάμος. Αυτό είναι σχέση, είναι μια σύναξη. Είναι μια σύναξη ο γάμος. Είναι μια σύναξη. Όπου δύο ή τρεις, υπάρχουν δύο. Και ποιος είναι ο τρίτος. Έρχεται ο Χριστός, πάπου και ενώνει. Γι' αυτό βλέπετε στην Εκκλησία τα πάντα είναι σοφά. Και θα μου πεις, καλά, εσύ είσαι ψυχολόγος, μην πα, σιγά. Ναι, ψυχολόγος είμαι και σαν συγγραφέα σας μιλάω. Έτσι, για να έχω τέτοιο. Και τώρα είμαστε και φίλοι. Λοιπόν, καταλάβατε. Λοιπόν, αλλά και η ψυχολογία, να ξέρετε, για να σταθεί. Αυτό είναι μια προσωπική μου εκτίμηση, δεν μπορεί να κάνω κάτι. Πηγάζει, βγαίνει μέσα από τη μήτρα της μάνας Εκκλησίας, από εκεί πέρα. Λοιπόν, όταν εμείς όμως ξεκινάμε το γάμο μας, για να γυρίσουμε στο θέμα μας με θέλω και με έτσι και με αλλιώς και με αλλιώτικα, είναι φυσιολογικό να φτάνει αυτός ο γάμος σε αδιέξοδα. Λοιπόν, το τρίτο σημείο που κρατάμε από τη σημερινή μας συνάντηση είναι ακριβώς αυτό. Για να μπορέσει να υπάρξει συνεννόηση, χρειαζόμαστε δύο πράγματα. Απουσία φιλιδονίας και απουσία εγωισμού. Ή τουλάχιστον μια πορεία προς αυτήν εδώ πέρα την εκαθάριση. Εκαθάριση φιλιδονίας και εκαθάριση του εγωισμού. Οι προσδοκίες, οι φαντασίες να μένουν έξω από το γάμο. Έτσι, δεν είναι ο άλλος ούτε υπηρέτης, ούτε αντικείμενο ειδονής. Ούτε αντικείμενο ειδονής. Ξαναλέω. Λοιπόν, για τους άντρες τα λεφτά. Λοιπόν. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Κοιτάμε και την ώρα. Λοιπόν, μην κουράσουμε πολύ. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχουμε σήμερα, αγαπητοί μου. Έτσι, είναι η έλλειψη του χρόνου. Έχει ένα πολύ ωραίο τραγούδι Λοκομόντο που λέει «Δεν προλαβαίνω», το έχετε ακούσει. Λέει «Δεν προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω», αυτό ακριβώς. Λοιπόν, είμαστε τόσο απορροφημένοι άνθρωποι έτσι, στις δουλειές μας, λοιπόν, που ενσυνείδητα αφήνουμε τις σχέσεις σε δεύτερη ή τρίτη μοίρα. Αυτό γίνεται. Λοιπόν, σε μια τέτοια κατάσταση όμως προκύπτουν πληθώρα προβλημάτων. Αρχικά δεν ποτίζεται η σχέση, δεν καλλιεργείται. Και όταν κάτι δεν καλλιεργείται, αγαπητοί μου, μαραίνεται. Φανταστείτε ένα λουλούδι. Δεν αρκεί να πας να το ρίξεις ένα κουπά νερό στην αρχή. Πρέπει να το ποτίζεις λίγο καθημερινά. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει, ας πούμε, και με τη σχέση. Έτσι. Δεν μπορείς. Πρέπει να είσαι εκεί πέρα, να δίνεις τη σχέση, να κάνεις, να σκαλίζεις. Δεν μπορείς να φλερτάρεις στην αρχή, όμορφα, ωραία, σένια, αρωματισμένος και μετά. Ναι. Λοιπόν, να γυρίσεις ένα σπίτι σαν το Λέτσο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν. Όταν το βλέπουμε να συμβαίνει αυτό, όταν βλέπουμε, ας πούμε, ανθρώπους να προβάλλουν το γεγονός ότι δεν προλαβαίνουν να προσέξουν τις σχέσεις τους, στην ουσία εκείνη τη στιγμή έχει συμβεί το εξής. Έχουν θεωρήσει τον άνθρωπό τους δεδομένο. Αυτό συμβαίνει. Όταν ακούς το «δεν προλαβαίνω», όταν λες «δεν προλαβαίνω», αυτομάτως εκείνη τη στιγμή έχει θεωρήσει τον άνθρωπό σου δεδομένο. Θυμάμαι. Έχω κάτι φίλους έτσι, έχουμε κάτι επιχειρήσεις, λέει, έλεγε ο άντρας. Περίμενε τώρα, λέει, να κάνουμε μόνο αυτό εδώ πέρα, να κάνουμε αυτό το άνοιγμα. Τώρα θα είναι αυτό. Η λίγα θα είναι τα δύσκολα χρόνια, να μια υπομονή, να το ένα, να το άλλο, να το παράλλο, να το παράλλο. Με συγχωρείτε, φτάσανε 50 χρόνια και ακόμα, ας πούμε, τρέχουν. Και φυσικά αποξενώθηκε το ζευγάρι, αποξενώθηκε. Και μετά έτσι μπαίνουν και τα τρίτα πρόσωπα. Τρίτα πρόσωπα δεν είναι μόνο τα σεξουαλικά. Μην μπερδεύεστε. Τρίτα πρόσωπα δεν είναι μόνο ο άλλος ο άντρας, η άλλη γυναίκα, ξέρω εγώ τα τέτοια. Τρίτο πρόσωπο, αγαπητοί μου, η μάνα, η πεθερά, ο ένας, τα λόγια του κόσμου. Ο διάβολος βρίσκει εκεί αμοιχές. Γιατί βρίσκει αμοιχές? Γιατί δεν είναι συμπαγής η σχέση. Όταν το σπίτι είναι συμπαγές, κλειστό από παντού, κουφώματα, παράθυρα, όλα τέλεια, εκεί πέρα δεν σε νοιάζει να βρέξει, να χιονίσει, να ό,τι θέλει να κάνει. Όταν όμως υπάρχουν, έτσι, πώς το λένε, μικρά, ένα παραθυράκι ανοιχτό, μια ρογμή εδώ, μια ρογμή εκεί πέρα. Ναι, προφανώς. Μπορεί να την βγάλεις καθαρή λίγο καιρό, όσο είναι καλοκαίρι, αλλά μετά θα πιάσει χειμώνας. Και θα έρθει χειμώνας. Και εκεί πέρα, εκεί τι θα γίνει. Λοιπόν, έτσι υπάρχει μια χαριτωμένη ιστορία. Έτσι, να κάνουμε και λίγο διαφήμιση, Παπασάβα μου. Μια χαριτωμένη ιστορία την αναφέραμε στο προηγούμενο μας βιβλίο που κυκλοφορούσε από τις εκδόσεις Εμπλό. Το «Πες με ένα λόγο για να ζω». Ήταν μια ιστορία, λέει, μαζεύτηκαν κάποια στιγμή, λέει, όλοι οι διάβολοι. Κάνε μια σύναξη. Πώς είμαστε εδώ εμείς, αυτοί κάνανε άλλη σύναξη. Κακή. Μαζεύτηκαν εκεί πέρα, λέει, τα διαόλια. Οχ! Και φωνάζανε. Και έλεγε, ξέρω εγώ, τι θα τους κάνουμε, λέει, αυτούς τους χριστιανούς, λέει, να τους κάψουμε, να τους κάψουμε, λέγανε όλοι από κάτω. Παλαμάκια. Λέει, να τους σουβλήσουμε, όλοι από κάτω, να τους σουβλήσουμε. Αλλά λέει, πρέπει να βρούμε τρόπο, λέει, πώς θα το κάνουμε αυτό, λέγανε οι διάβολοι. Λέει, ο ένας, λέει, θα τους κάνουμε, λέει, διωγμούς, λέει, τους κάναμε, λέει, δεν οδηγεί πουθενά. Λέει, ο άλλος, λέει, θα τους κάνουμε, λέει, θα τους πειράξουμε, λέει, την πίστη, λέει. Θα τους κάνουμε, πώς το λένε, αιρέσεις. Ω, αιρέσεις, ούτε αυτό, λέει, έπιασε. Δεν έπιασε και αυτό. Λέει, τι να τους κάνουμε, λέει, επίθεση, λέει, ξέρω εγώ, πώς το λέει, να τους φοβήσουμε, λέει, να τους τρομάξουμε. Όχι, λέει, δεν τρομάζουν, έχουν την Παναγία. Ω, ακούσαμε το όνομα της Παναγίας, τρέχα να κρυφτούν, ξέρω εγώ, έτσι λέει η ιστορία μας αυτή. Λοιπόν, μια ιστορία, ανοίγω παρένθεση, μισό. Προσωπική μου ιστορία αυτό. Προσωπική μου ιστορία. Νομίζω ότι λέει ο γαμπρός μου ο Γιώργος είναι εκεί πίσω, κάθεται εκείνος εκεί όμορφος, ο ναυτικός, ο που μυρίζει αλμύρα. Να τους αυτό. Σήκω Γιώργο να σε δουνε. Δείτε παλικάρια που βγάζει το σιδηρόκαστρο, η Φεάπετρα. Λοιπόν, νομίζω από αυτό το ακούστηκε, θυμάμαι. Λέει είχε πάει ένας στο Στάγιο Όρος μέσα σε ένα τέτοιο, σε ένα γέροντα, λέει είχε πάει και του λέει, γέροντα, λέει, πού είναι ο Θεός σου, λέει, πού είναι ο Θεός, δεν είπα εγώ, δεν κάνω, δεν ρανώ. Αυτός άκουγε και άκουγε. Όχι, δεν τον ακούω το Θεό σου. Μπορεί να μην το πει ο Γιώργος, αλλά μπορεί να μην το πει ο Γιώργος. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Λέει, πού είναι ο Θεός και πού είναι ο Θεός και. Και καθόταν έτσι ο παππούλης εκεί μέσα, έκανε προσευχούλα, ας πούμε. Έκανε προσευχούλα και λέει, δες παιδάκι μου, λέει εδώ. Θα φανερωθεί, λέει, αλλά μετά. Μην τρομάξω. Όχι, δεν πιστεύω στο Θεό, πού είναι ο Θεός. Και κάνει, ας πούμε, την ευχούλα ο Γιώργος και εμφανίζει το διάβολος μπροστά. Και παθαίνει ο άνθρωπος ο αγαπητός Κοκοπλόκο. Αχ, λέει, θα σε τρώγα, αλλά είναι εκείνη η γριά εκεί πίσω σου, λέει, που δεν με αφήνει να σε πλησιάσω. Η Αγία Άννα. Καταλάβατε, καταλάβατε. Το πιστεύετε, εγώ το πιστεύω. Όπως το πιστεύεις, το πιστεύει. Η γριά, η Αγία Άννα από πίσω. Τον είχε πάρει. Λοιπόν, έτσι λοιπόν οι διαβόλοι ψάχνανε, δεν βρίσκανε. Και έρχεται ένας μάγκας και τους λέει, κοιτάξτε, λέει, τι θα κάνουμε. Ούτε θα τους κυνηγήσουμε, ούτε θα τους κάνουμε. Θα τους μπουκώσουμε. Θα τους μπουκώσουμε με τηλεοράσεις, θα τους μπουκώσουμε με κινητά, θα τους μπουκώσουμε με φαγητά, θα τους μπουκώσουμε με σεξ, θα τους μπουκώσουμε με ποτά, θα τους μπουκώσουμε με δουλειές, θα τους μπουκώσουμε με υποχρεώσεις, θα τους μπουκώσουμε με έγνοιες, θα τους μπουκώσουμε με πολιτική, θα τους μπουκώσουμε με μπάλα, θα τους μπουκώσουμε με σκατά χιλιαδιό και τι θα γίνει στο τέλος, δεν θα αντέξουνε, θα χαθούν εκεί μέσα και θα ξεχάσουν το Θεό. Και έτσι και κάνουν. Καταλάβατε. Έτσι την πατήσαμε. Και έτσι ακριβώς την πατάμε και εντός των σχέσεων. Ενώ η σχέση είναι αυτό το εύθραυστο πράγμα, αξίζει πάρα πολύ να κάτσετε εκεί στη Μητρόπολη μας, πατέρες, ο πρωτοσύγκελός μας, ο πατέρας Διονύσιος Στυλιανίδης, έκανε φέτος μια ομιλία μέσα ομιλιών για το γάμο, είναι και στο YouTube, νομίζω μπορείτε να τις βρείτε. Είναι τρομερές οι ευχές του γάμου, είναι τρομερός ο τρόπος με τον οποίο η Εκκλησία μας, η Μάνα Εκκλησία, στέκεται πάνω σε αυτό το λεπτό πράγμα, σε αυτό το λεπτό, το λεπτεπίλεπτο πράγμα, αγαπητοί μου. Είναι φοβερό. Έτσι, λοιπόν, και εμείς τι κάνουμε, τίποτα, χοντροκομμένα, ξεχνιόμαστε, το αφήνουμε. Και φυσικά σπάει. Δεν υπάρχει, δεν έχουμε χρόνο. Σκεφτείτε λίγο, δουλεύουμε, λέει, για τα παιδιά μου. Για ποιον δουλεύεις, για ποιον τρέχεις, για ποιον κάνεις, για ποιον. Η σχέση πρέπει να είναι προτεραιότητα. Αν δεν είναι προτεραιότητα η σχέση, κάποια στιγμή το οικοδόμημα θα ραγίσει, θα σπάσει και θα υποστεί τις όποιες συνέπειες. Λοιπόν, το κρατάμε και αυτό, σαν τέταρτο σημείο. Έτσι, η σχέση είναι ό,τι πιο σημαντικό. Έλεγε ο πατέρας Φιλόθεος Φάρος, είναι ψυχολόγος, έτσι, και κάπου εδώ πέρα, είναι σε εσάς, νομίζω, κάπου, ναι, στην Αρχιεπισκοπή, νομίζω, είναι και... Ήτανε, ναι, δεν ξέρω, κάποτε είχα διαβάσει ένα βιβλίο του. Εντάξει, διαφωνούμε σε πολλά πράγματα, αλλά και κάποια πράγματα, ας πούμε, ό,τι καλό βρίσκουμε, το παίρνουμε. Έτσι, είχε πει ότι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή είναι οι σχέσεις. Και όντως αυτό είναι. Άμα ανοίξουμε το Ευαγγέλιο, μας το λέει αυτό. Δεν χρειαζόμαστε. Βλέπετε, ο ψυχολόγος από το Ευαγγέλιο πατάνε. Ποιο. Λοιπόν, αγαπήσει Κύριο το Θεό και αγαπήσει πλησίως σε αυτό. Απλά τα πράγματα. Λοιπόν. Και πάμε λίγο παρακάτω. Είμαστε εντάξει την ώρα μας. Πολύ ωραία. Βλέπουμε συχνά, αγαπητοί μου, να κλονίζεται ένα ζευγάρι, να κλονίζεται η επικοινωνία ενός ζευγαριού που, με την έλευση των παιδιών. Άνθρωποι που μέχρι πρότινος ήταν με λιγάλα, βλέπουμε έρχονται τα παιδιά και χάνουν έτσι λίγο την επαφή, χάνουν λίγο τη σχέση. Και εκεί πέρα, όντως, υπάρχει μια δυσκολία στην επικοινωνία. Λοιπόν, όταν οι απαιτήσεις αυξάνονται, είναι καλό και υπάρχει όντως μια επαναδιαπραγμάτευση. Είναι φυσιολογικό να χαθεί λίγο η μπάλα, είναι φυσιολογικό να χαθούν λίγο οι ισορροπίες, είναι φυσιολογικό. Θέλουμε όμως αυτό να το έχουμε στο νου μας και να ρίχνουμε ξανά το βάρος μας πάνω στο να τα ξαναβρούμε με τον άνθρωπό μας, να έρθουμε κοντά. Γιατί, έτσι, γιατί παρατηρούμε συμπεριφορές όπως αγκίστρωση γονιών πάνω στα παιδιά τους. Το έχετε δει αυτό, να αγκιστρώνουν το γονιό στο παιδί. Παρατηρούμε γονείς οι οποίοι νοηματοδοτούν την ύπαρξή τους μέσα από τα παιδιά. Εγώ ζω, λέει, ζω για τα παιδιά μου. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Όχι, δεν ζει για τα παιδιά σου. Δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, γονείς που αφιερώνουν τη ζωή τους στα παιδιά τους, ούτε αυτό γίνεται. Ούτε αυτό. Μα γιατί πηγαίνει καλά. Τώρα πηγαίνει καλά. όταν θα έρθει αύριο μεθαύριο με την βασιλική που θα στη φέρει, ας πούμε, για να την παντρευτεί ας πούμε, ο γιος σου, που εξεγείς το ορθυπάν του, δεν θα πάει καλά. Ή όταν, ας πούμε, η κόρη σου, ξέρω εγώ, μπει στη διαδικασία και αγαπήσει, ας πούμε, τον άνθρωπό της, τον αγαπητικό της, ας πούμε, και φύγει από το σπίτι και εκεί θα γίνει στο κενό, το σύνδρομο εκείνη της άδειας φωλιάς, δεν θα πάει καλά. Καταλαβαίνετε, εκεί πέρα δημιουργείται ψυχοπαθολογία. Θέλει λίγο προσοχή, είναι λεπτά πράγματα αυτά. Η μάνα, η εκκλησία, δείτε τώρα, δείτε ψυχοθεραπεία που κάνει η εκκλησία. Και καταλήψει άνθρωπο του πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και προσκοληθήστε. Τη γυναίξη, πώ το λέει, τη γυναίκη, ναι, αυτό. Η εκκλησία, όλα τα. Και έσονται οι δύο σάρκαν μία. Δεν είναι, αγαπητοί μου, πώ το λένε, δεν είναι. Το νούμερο ένα πράγμα δεν είναι τα παιδιά σε μία σχέση. Όσο σοκαριστικό και να σας φαίνεται αυτό, το λέω και το ξαναλέω και το ξαναλέω. Το νούμερο ένα πράγμα σε μια σχέση, εντάξει, μετά το Χριστό, μετά την Παναγία μας, είναι το άλλο πρόσωπο. Είναι το άλλο πρόσωπο. Τα παιδιά είναι καρπός αυτής της συνάντησης. Άμα θέλει ο Θεός, θέλει, άμα θέλει, δεν θέλει, αυτό δεν παίρνει κάτι άλλο. Είναι το άλλο πρόσωπο. Η συνάντηση με το άλλο πρόσωπο. Και τα παιδιά να βρουν δικά τους πρόσωπα, να προσκοληθούν και να συναντηθούν και αυτά μαζί με τα πρόσωπα τους και όλοι μαζί μετά, σαν παρέα, γονείς, παιδιά, ξαδέρφια, όλοι τι ωραίο πράγμα, όλοι μαζί να πορευτούν. Και εκεί πέρα να είναι όλοι μαζί μια γιορτή. Λοιπόν, ας το κρατήσουμε αυτό εδώ πέρα. Ας το κρατήσουμε στο μυαλό μας. Έτσι. Αλλά και πρακτικά προβλήματα προκύπτουν από αυτό. Πρακτικά προβλήματα. Δεν υπάρχει επικοινωνία ζευγάρι. Με τα παιδιά ασχολείται ο ένας, με τα παιδιά ασχολείται ο άλλος. Και τι γίνεται στο τέλος. Καταλήγουν τα παιδιά. Αυτό λέγεται στην ψυχολογία. Τριγωνοποίηση λέγεται. Γίνεται ένα τρίγωνο. Από τη μία ο ένας γονιός, από την άλλη ο άλλος γονιός και στη μέση το παιδί. Λοιπόν, αυτό δημιουργεί αντιφατικές, δίνει αντιφατικές πληροφορίες. Είναι σαν να λέει στο στρατόπεδο να σου λέει ο διοικητής σου, ξέρω εγώ, πήγαινε εκεί πέρα, να τρέξεις εσύ. Σε λέει ο λοχαγός, όχι, φύγε πίσω, να φύγεις πίσω. Όχι, πήγαινε, όχι, δεν γίνεται έτσι. Εντάξει, οπότε δημιουργείται και εκεί πέρα προβλήματα. Δημιουργούνται εκεί πέρα προβλήματα. Θέλει διαρκή επαγρύπνηση και διαρκή δουλειά. Τώρα, καλά τα είπαμε τα θεωρητικά, ως εδώ πέρα, εντάξει. Είπαμε και το τέταρτο σημείο εδώ πέρα για τα παιδιά. Λοιπόν, ξέρετε, εδώ πέρα μια παρένθεση. Λέει, η αγάπη στα παιδιά μας είναι δεδομένη. Γιατί είναι δεδομένη? Γιατί το παιδί είναι προέκτασή σου, είναι σάρξ εκ της σαρκός σου. Από μέσα σου βγήκε. Αγαπά το παιδί μου, λέει, χαίρο πολύ. Τον εαυτό σου αγαπάς. Χαίρο πολύ, από σένα μέσα βγήκε. Είναι κομμάτι σου. Άντε, για να σε δω, εδώ να σε δω. Για τον άλλον, εκεί πέρα, το σύντροφό σου, που εσύ τον διάλεξες. Δεν τον έβαλε κανένας. Άντε, άμα τον έβαλε, ήρθε, ξέρω εγώ, τέτοιος, πιο παλιά χρόνια, στον έβαλα με το ζόρι να πω. Εντάξει, ρε παιδί μου, ένα δίκιο το έχεις. Μα εσύ τον διάλεξες. Εντάξει, οπότε ας το κρατήσουμε και αυτό. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο διατάφτα. Πάμε σε κάποιες πρακτικές έτσι σύμβουλες στην υγειά σας. Έχει λίγο νερό. Λίγο νερό, πάτε. Λοιπόν,
0: δεν θέλετε νερά.
1: Λοιπόν, στο διατάφτα. Τι κάνουμε λοιπόν, τι κάνουμε. Πώς μπορούμε να αλλάξουμε το κακό ή το ανύπαρκτο έτσι μεταξύ μας κλίμα. Πάμε να δούμε κάποια πρακτικά πραγματάκια, κάποιες πρακτικές μικρές συμβουλές. Πρώτον, όσο αστείο και να σας φαίνεται, όσο χαζό και να σας φαίνεται. Πόπι, γιατί γελάς? Α, Πόπι, η γυναίκα μου είναι. Λοιπόν, εγώ το έκανα αυτό, το δοκιμάσα με τη γυναίκα μου αυτό. Λοιπόν, προσπαθήστε κάθε βράδυ να κάθεστε στο τραπέζι μαζί. Κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ. Πεινάτε, δεν πεινάτε. Μα εγώ έφαγα. Να κάτσεις, δεν πειράζει. Δεν θα πάθεις τίποτα. Όταν κλακαμπούκιαζες τα τέτοια, τα μελομακάρονα, καλά ήταν. Να κάτσεις τώρα εκεί πέρα. Λοιπόν, και κάντε το αυτό για μισή ώρα κάθε βράδυ. Σαν μια άσκηση. Σαν μια άσκηση. Κάθε βράδυ. Για μισή ώρα. Χωρίς τηλεόραση. Χωρίς ραδιόφωνο. Χωρίς μουσική. Έτσι. Στην αρχή γίνεται. Καλά, κινητά, άστο. Λοιπόν, κάθε βράδυ μισή ώρα. Βάλτε το σαν άσκηση, ρε παιδί μου, και καθίστε εκεί πέρα, κοιτάτε ένα στα μούτρα του άλλου. Ας το πώς τώρα, και ακούει το. Εκείνο το σπαστικό, να το ακούς, δεν πειράζει. Λοιπόν, ή εκείνο που κάνω αυτό, που όταν ξύνονται τα τέτοια εκείνα τα, πώς τα λένε. Λοιπόν, ναι, δεν πειράζει, ας υπάρχουν και τέτοια πράγματα. Καθίστε εκεί πέρα. Στην αρχή θα δείτε ότι υπάρχει αμηχανία. Αμηχανία, θα δείτε ότι υπάρχει αμηχανία. Αν δεν υπάρχει αμηχανία, σημαίνει ότι εντάξει, καλά το πάτε, το μου είχα πει. Αν υπάρχει αμηχανία όμως στην αρχή, θα πει ότι φίλε μου, και τι άλλα. Τι νέα. Ναι, πώς πήγε δουλειά, ξέρετε αυτό. Λοιπόν, κάντε το κάθε βράδυ. Αυτό εδώ πέρα θα σας αναγκάσει κάποια στιγμή μετά τις πρώτες εβδομάδες. Μέρε, κρυάδες, ναι. Θα σας αναγκάσει κάποια στιγμή να αρχίσετε να αλλάζετε μεταξύ σας κουβέντες. Καταλάβατε. Θα αρχίσουν να στείνονται σιγά σιγά μεταξύ του. Φοβήθηκε ο Παπασάβος, λέει, θα κάνει μουσική να του εδώ. Ετοιμάστηκε εδώ πέρα. Ετοιμάστην, ετοιμάστην και ούτε καταράχτην ο Παπασάβος εδώ πέρα. Λοιπόν, θα δείτε ότι θα είναι λίγο αμήχανο στην αρχή, αλλά σιγά σιγά έρχεται αυτό που ονομάζεται έξις, έτσι, συνήθεια. Και θα μαλακώσει, θα μαλακώσει σαν το ζυμάρι που στην αρχή το κάνει, δεν μαλακώνει, τσούκο, θα μαλακώσει. Θα αρχίσουν να στείνονται γέφυρες, γέφυρες. Κάθε βράδυ αυτό είναι το πρώτο πράγμα το οποίο πραγματικά σας ζητάω φεύγοντας από εδώ πέρα να πείτε ότι έστω μέχρι τα Χριστούγεννα να το προσπαθήσουμε. Λοιπόν. Ένα δεύτερο πραγματάκι. Προσπαθήστε, σας παρακαλώ, μια φορά την εβδομάδα με τον φίλο σας, με τη σύντροφό σας, με τον άντρα σας, με τη γυναίκα σας. Μπορείτε τα παιδιά να είστε σε σχέσεις. Έχουμε και το άλλο. Οι άλλοι είναι σε σχέσεις. Είναι πρωτο... τώρα φλερτάρουν, να πούμε, και δεν βγαίνουν. Ρε. Δηλαδή, δεν είμαστε με τα καλά μας. Εμείς βγαίνουμε, ξέρω εγώ, τέτοιο. Έλεγε η γυναίκα μου, αυτά είναι ψυχαναγκαστική τίποτα. Ρε, παιδί μου, δεν. Σε αυτά τα πράγματα, ό,τι πει, έλεγε ξέρω, η πεθαρά μου, να γυρίσει 12 ώρα σπίτι. 12 παρα 5 σπίτι ήταν, πάντα. Λοιπόν, μέχρι και αυτή. Μια φορά ήρθε κρυφά να με δει, είπε ψέματα. Δηλαδή, καταλάβατε που είναι έτσι πολύ αυστηρή αυτά. Έτσι, να βγαίνετε οι δυο σας. Να βγαίνετε οι δυο σας, οι δυο, το ζευγάρι, να βγαίνει, να πηγαίνετε, πηγαίνετε σε κάποιο μαγαζί, να πιείτε ένα καφέ, πιείτε κανένα ποτό, ξέρω, κανένα ουίσκι, κανένα κρασί, κάτι. Βγείτε έξω, πιείτε ένα φαγητό, ένα

0: την ώρα που θα πάει στο κατηχητικό, ρε παιδί μου, 5 με 6, για να πηγαίνετε τα παιδιά στο κατηχητικό. Είναι πολύ καλό πράγμα. Κατηχητικά έχετε πάει να δούμε εδώ πέρα. Και να στηρίζετε και τις ενορίες. Να στηρίζετε. Γιατί και αυτοί εδώ πέρα οι άνθρωποι εδώ πέρα, επειδή φοράνε μαύρα, δεν είναι σαν το Σούπερμαν, ας πούμε, και πετάνε. Μα δεν είναι. Όχι, θέλουν βοήθεια και να τους αγαπάτε όσο μπορείτε. Να στηρίζετε το έργο της Εκκλησίας, γιατί όλοι μας είμαστε Εκκλησία. Όταν το καταλάβουμε αυτό, θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Όλοι μας είμαστε Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν είναι μόνο ο δεσπότης ή ο παπάς. Όχι, είναι και αυτός. Αλλά είσαι και εσύ. Είναι και ο λαϊκός. Λοιπόν, να το έχουμε στο νου μας αυτό. Λοιπόν, μια φορά το μήνα, λοιπόν, μια φορά το δίμηνο, φύγετε κάπου. Μπορείτε να φύγετε ένα βράδυ. Μια φορά το εξάμηνο, κάπου να φύγετε. Να πάτε δυο σας κάπου. Μείνετε ένα βράδυ κάπου, διανυκτερεύστε. Πηγαίνετε κάπου. Να ανοίξει λίγο, να αλλάξουν λίγο παραστάσεις. Λοιπόν, ένα τέταρτο πράγμα. Να προσπαθείτε να ξαπλώνετε μαζί. Να ξαπλώνετε μαζί στην κρεβατοκάμαρα. Όταν ήμασταν νιώπατροι με τη γυναίκα μου, ξάπλωνα αυτή, καθόμουν εγώ στην υπολογιστή. Αν δεν λέω, κοιμήθηκε ωραία. Λοιπόν, μόλις εκεί άνοιγα να έβαζα τότε ένα παιχνίδι, κάτι στρατηγική, σε Battle for the Left, το ξέρει κανένα. Το ξέρει.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, έβαζα αυτό. Έβαζα εκεί πέρα και κάνα δύο ουσικά και κάπνιζα και τότε έπαιρνα τα σιγάρα μου, τα έτοιμαζα έτσι, λέω πόπο τώρα, λέω τέλεια, τέλεια. Ξεκινούσα 11 η ώρα και έφτανα μέχρι τις 3-4. Μια χαρά, τσιγάρο, ποτό και τέτοιο. Λοιπόν, και τι έγινε, φόραζε. Άιντε, Λευτέρη, πού είσαι. Άιντε, πού έλεγε, δεν κοιμήθηκε ακόμα. Ξυπνούσε με φόραζε, δεν κοιμόταν. Λοιπόν, είχε δίκιο όμως, είχε δίκιο. Ξέρετε, η κρεβατοκάμαρα είναι χώρος ιερός, είναι χώρος ιερός και εκεί πέρα υπάρχει συνάντηση. Και όταν ξαπλώνετε, να κουμπάτε ένα τον άλλο, να πιάνετε το χέρι έτσι ένα τον άλλο, να πιάνεστε. Είναι πολύ σημαντικό. Στην εκκλησία τι κάνουμε στο γάμο, τι κάνει ο παππούλης. Έρχεται και σας πιάνει τα χέρια και τα ενώνει, πάτερ μου. Και τι λέει, έσονται οι δύο εις σάρκαν μίαν. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Η εκκλησία είναι μεγάλο, μεγάλο πράγμα. Έτσι. Είναι συγκλονιστικό. Αφήστε τα άλλα. Αλλά ξαπλώστε μαζί και ακουμπήστε ένα τον άλλο. Ακουμπήστε. Συνήθως οι άντρες μου το ακουμπάσουν. Μα κατευθείαν εκεί πέρα το ερωτικό τέτοιο. Αλλά. Δεν λέμε αυτό. Εδώ πέρα μιλάμε για ένα ερωτισμό, μιλάμε για μια ένωση, μιλάμε για μια συνάντηση προσώπων, αγαπητοί μου. Για μια συνάντηση προσώπων. Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα, αν αντί για σεξ και πορνό και εγώ δεν ξέρω τι και τέτοια, τα παιδιά μας από μικρά, τους μαθαίναμε το πόσο μεγάλο πράγμα είναι η συνάντηση των προσώπων. Η συνάντηση. Και να κάναμε το παιδί, να το βάζαμε αυτή τη λαχτάρα μέσα, δύο πρόσωπα να συναντηθούν. Είναι φοβερό αυτό. Λοιπόν, επίσης, να μιλάτε για όσα σας ενοχλούν και όταν σας το λέει ο άλλος, μην γκρινιάζεις, να λέτε ό,τι σας ενοχλεί, να το λέτε, το συζητάτε. Έτσι, να το συζητάτε κατευθείαν. Μην γκρινιάζεις, μην κάνεις. Όχι, να ακούτε τι σας λέει ο άλλος, όταν αφουγκράζεστε. Γιατί εκεί πέρα μπορεί να υπάρχει μια μεγάλη αλήθεια, μια μεγάλη δυσκολία. Μπορεί να υπάρχει κάτι το οποίο πραγματικά, ξέρετε, μας μιλάνε οι άνθρωποι μας πολλές φορές και δεν τους ακούμε. Δεν τους ακούμε γιατί νομίζουμε ότι εντάξει μπορεί. Δεν εντάξει μπορεί. Ένα μικρό, ο Αχιλλέας, πώς τον έκανε τον Αχιλλέα, από τη φτέρνα εκεί πέρα έτσι, ένα μικρό σημείο έχει μείνει ακάλυπτο. Η Αχίλλειος φτέρνα, έτσι. Ένα παράθυρο αφήσουμε ανοιχτό εδώ πέρα, να έρθουμε σε μια εβδομάδα, θα γίνει εδώ μέσα η σμαδιά μου. Καταλάβατε. Θέλει προσοχή και αυτά τα μικρά σημεία, να μιλάτε. Έλεγε ο πατέρας Ευσέβιος ο Βίτης, έλεγε το εξής, η σχέση των ανθρώπων και είναι σαν δύο πέτρες. Είναι δύο πέτρες έτσι, που έχουν πολλές γωνίες. Δεν ξέρω αν βλέπετε πίσω. Είναι δύο πέτρες. Και οι οποίες πέτρες τι κάνουν μεταξύ του, χτυπιούνται. Αυτό είναι ένας γάμος, μια σχέση, μια συνύπαρξη, δύο ανθρώπων. Χτυπιούνται. Και από το χτύπημα πονάει. Λιένονται οι πέτρες και κάποια στιγμή κουμπώνουν. Αυτό γίνεται. Κάποια στιγμή έρχονται οι πέτρες και κουμπώνουν. Καταλάβατε. Μη φοβάστε το μάλωμα, να υπάρχει το μάλωμα. Να υπάρχει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Έτσι. Και με το Θεό να μαλώνετε. Δεν είναι κακό, πατέρες, έτσι, νομίζω. Γιατί και αυτό είναι μια μορφή σχέση. Έτσι ξεκινάει η σχέση. Την αδιαφορία να φοβάστε. Που λέει στην Αποκάλυψη, λέει, αν ήσουν να λέει ψυχρός θα ήταν καλά. Άμα ήσουν θερμός, λέει καλά. Η χλιαρότητα είναι το κακό. Η αδιαφορία είναι το κακό. Ο πατέρας Σεραφείμ Ρόουζ τι είχε κάνει, είχε ανεβεί. Κάποια στιγμή σε ένα βουνό, πάνω σε ένα βουνό. Το ξέρετε το Σεραφείμ Ρόουζ. Και καταργιόταν το Θεό. Καταργιόταν ο Θεός, δεν παθαίνει τίποτα. Αλλά όταν υπάρχει αυτή η διάθεση για σχέση. Γιατί ακόμα και ο θυμός είναι διάθεση για σχέση, αγαπητοί. Θα έρθει ο Χριστός και αν υπάρχει και λίγο ταπεινοφρόνημα, θα μεταστρέψει αυτό το θυμό και αυτό το μίσο σε αγάπη. Και έτσι έχουμε ένα μεγαλύτερο Αγίου του 20ου αιώνα. Λοιπόν. Και στο τέλος, έτσι πάνω σε αυτό που είναι λίγο προσθετικό με τα προηγούμενα, είναι και μέσα στη μέρα να αγγίζεται ο ένας τον άλλο.

0: να αγκαλιάζεστε και να έχουν και τα παιδιά παράσταση αυτό το πράγμα. Ρωτάω πολλές φορές στο γραφείο, ξέρετε, οι γονείς πώς θα πάνε. Σου λέω, ρωτάω στις πρώτες έτσι, όταν κάνουμε την πρώτη συνάντηση, λέω, οι γονείς είναι ζωή, ξέρω εγώ, άμα κινήθηκε κάποιος. Λέω, πώς είναι οι γονείς σου. Ξέρετε, είναι πολύ λυπηρό που το 70% λέει, δεν τα πάνε καλά. Ήταν έτσι αγαπημένοι και τα λένε, εντάξει, καλά. Να έχουν εικόνα τα παιδιά σας, γονείς που αγκαλιάζονται. Γονείς που μαλώνουν και τα βρίσκουν και ξαναμονιάζουν και φιλιούνται και να έχουν τα παιδιά τέτοιες εικόνες. Έτσι, κατηχητικό είναι αυτό. Είναι καλό κατηχητικό. Έτσι, να το κάνετε. Λοιπόν, και τέλος ένα μικρό κομματάκι, να εδώ πέρα οι πατέρες μας σας τα πούνε καλύτερα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να προσευχόμαστε και μαζί. Είναι καλό αυτό. Είναι καλό, είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Είναι μια μικρή, όπως λέει, κατοίκον εκκλησία, έτσι. Μαζεύονται δύο άνθρωποι. Αλλιώς λέει, άμα συμφωνήσουν, λέει, δύο άνθρωποι, πώς το λέει, κάπως έτσι το λέει ο πατέρας, άμα συμφωνήσουν, λέει, δύο άνθρωποι εδώ πέρα, λέει, συμφωνούν και πάνω στον ουρανό. Είναι σημαντικό έτσι μέσα σε ένα σπίτι να προσεύχονται μαζί οι άνθρωποι, και οι γονείς και τα παιδιά. Έτσι, μην τα πιέζετε πολύ τα παιδιά, τα μεγάλα. Εντάξει, τα μικρά είναι, τα μεγάλα μην τα πιέζετε πολύ. Λοιπόν, αυτά αγαπητοί μου, αυτά πατέρες, αυτά τα λίγα είχα να σας πω. Έτσι, μια μικρή έτσι, πώς το λένε, ένα μικρό sum up να κάνουμε. Να δούμε τα σημεία λίγο που είπαμε ένα προς ένα που θέλω να κρατήσουμε. Πρώτον, σκοπός του γάμου, σκοπός της σχέσης, σκοπός του ζευγαριού είναι η εν Χριστώ πορεία, είναι ο Χριστός. Να το ξέρουμε αυτό για να μπορούμε να μιλάμε την ίδια γλώσσα. Ένα δεύτερο πραγματάκι, πριν ξεκινήσει μια σχέση, ας βλέπουν οι άνθρωποι λίγο ότι είμαστε σε ένα ίδιο μήκος κύματος. Λοιπόν, ένα τρίτο κομμάτι, φιλιδονία και εγωισμός. Να τα θυμάστε τα δύο πράγματα, φιλιδονία και εγωισμός. Τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα. Για να μπορέσει να υπάρξει συνεννόηση, να μπορέσει να υπάρξει επικοινωνία στο ζευγάρι, πρέπει αυτά εδώ πέρα να στυλιτεύσουμε έτσι. Ναι, να προσπαθούμε οι άνθρωποι να πετάξουμε τις προσδοκίες, τις φαντασίες. Δεν είναι ο άλλος ούτε αντικείμενο ειδονής, ούτε υπηρέτης έτσι, θελημάτων. Έπειτα, η σχέση να είναι πρώτη προτεραιότητα. Πρώτη προτεραιότητα η σχέση, άντε η δεύτερη. Μετά το Χριστό μας, μετά την Παναγία μας. Αλλά να είναι εκεί, πολύ μπροστά. Έπειτα, να μην ξεχνάμε ότι η αγάπη απέναντι στα παιδιά μας είναι δεδομένη. Είναι σάρκα από τη σάρκα μας. Τον άντρα μας, τη γυναίκα μας, εκεί πέρα να δώσουμε το μεγαλύτερο βάρος και αυτά τα λίγα πραγματάκια που είπαμε, το βράδυ, κάθε βράδυ μισή ώρα μαζί, να προσπαθήσουμε μια φορά την εβδομάδα, δύο-τρεις φορές την εβδομάδα, να περπατήσουμε, να πούμε ένα καφέ, ένα ποτό, ένα φαγητό, ένα κάτι, οι δυο μας να γίνεται, μια φορά το μήνα, το δίμηνο, το τρίμηνο, μια φορά το εξάμηνο, κάπου να φέρει το ζευγάρι να αλλάζει παραστάσεις, να ξαπλώνουμε μαζί, να αγγιζόμαστε εκεί πέρα στην κρεβατοκάμαρα, να υπάρχει αυτό το κοινό, να υπάρχει αυτό το κοινό. Λοιπόν, μιλάμε για αυτά που μας ενοχλούν, λέμε, μαλώνουμε, μη φοβάστε το μάλωμα, μη φοβάστε τη σύγκρουση, είναι και αυτό μιας μορφής σχέση και τέλος ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ψυχή, ο άνθρωπος είναι και σώμα, να υπάρχει αυτό για να δουλεύουν τα παιδιά μας. Να προσευχόμαστε μαζί, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Ελευθεριάδη για τον λόγο σας, ο οποίος ξέρω ότι είναι όχι μόνο απάγνωσμα από τις επικοινωνίες και από την συμπαράσταση που κάνετε στους δυσκολεμένους ανθρώπους, αλλά πιστεύω είναι και από την καταθέσετε και από την βιωτή σας. Καθέστε λόγο αληθείας, καθέστε λόγο εμπειρίας, βιωματικό λόγο. Και αυτό είναι γνήσιο και θετικό. Όλοι μας ερχόμαστε σε αυτό, να δούμε ακριβώς πώς πορευθήκαμε, πώς ξεκινήσαμε την πορεία μας μέσα στο γάμο και πώς διαχειριζόμαστε αυτή τη δωρεά, πώς βρισκόμαστε μέσα στο μυστήριο του γάμου. Νομίζω ότι αυτή είναι η κατάληξη, να βιώνουμε σωστά το μυστήριο του γάμου. Υπάρχει χρόνος και για ερωτήσεις, θα υπάρχει ένα μικρόφωνο που θα περιέχει.
0: Αν υπάρχουν
1: ερωτήσεις, θα υπάρχουν.
0: Μπορεί να μην υπάρχει.
1: Να δώσουμε το λόγο και στους άλλους πατέρες, αν θέλουν κάτι, στον πατέρα Γεώργιο. Έχει μικρόφωνο.
2: Νομίζω ότι ο Λευτέρης μας ελευθέρωσε από πολλά πράγματα. Ουσιαστικά, εγώ κάνω τα προσέστα άλλα το εξής. Μιλάμε πολύ στις σχέσεις και ακούμε λίγο. Νομίζω ότι αυτό είναι μια αδυναμία. Μια αδυναμία μέσα στο εγώ που είχε πει ο Άγιος Παΐσιος, όταν ακούμε τον άλλον, τις πιο πολλές φορές δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να προετοιμαζόμαστε, να απαντήσουμε, να υπερασπιστούμε την άποψή μας, το εγώ μας. Στις σχέσεις, το εγώ πρέπει να ήταν πίσω, είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει, αν μπορούμε να βάλουμε αυτό το Μπακογιάννη, όχι το εγώ, αλλά το εμείς. Ευχαριστώ πολύ πάντως για την ζωντάνια του λόγου σας.
1: Ο λόγος στους παρόντας, αξιοποιώ να σε έρθει αυτή τη δυνατότητα να θέσουμε...
0: Όταν έχει πολύ κόσμο είναι λίγο πιο ζώρικο.
1: Είναι λίγο πιο δύσκολο, δεν είναι εύκολο να εκτεθεί
0: κανείς. Θα το κάνουμε ερωτήσεις γραπτές και την άλλη φορά που ρωτήσεις έτσι. Έχουμε και.
1: Ο Δημήτρης, το μικρόφωνο στο τέλος, στο βάθος.
0: Πιο αμηχανό, πιο τέτοιο.
1: Πιο.
0: Όταν έχουμε το
3: κόσμο.
1: Ναι.
3: Να πάω λίγο στην αρχή της συζήτησης σας και σε αυτό που είπατε ότι οι σημερινοί νέοι σχέσεις γίνονται, δεν ξέρουν τις κάποιες σχέσεις και δεν έχουν και κάποιο προορισμό. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα, νομίζω. Το ερώτημα είναι γιατί συμβαίνει αυτό, από τι επηρεάζονται, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ τώρα ότι μπορούμε να αντιλήσουμε ότι πρέπει να έχουν γιατί συμβαίνει αυτό, είναι για λόγους ανασφάλειας, είναι γιατί κανείς δεν τους έχει πει, δεν τους έχει πει παραδοσιακά, την παράδοση, δεν τους έχει διδάξει την παράδοση, έστω και έτσι, νιώθουν ότι μπορούν να προδοθούν, άρα μείνονται με αυτόν τον τρόπο ώστε πάμε και όπου πάει. Με προβληματίζει ιδιαίτερα και το τι μπορούμε εμείς να πούμε στα παιδιά μας, δηλαδή όταν μας πούμε ότι θα μια σχέση ή τι μπορούμε να τους ρωτήσουμε και πώς να τους συμπεριφερθούμε ή να τους προτρέψουμε κάτι να κάνουμε, χωρίς όμως να τα εκνευρίσουμε, γιατί υπάρχει αυτός ο κίνδυνος για την δράση.
0: Ξέρετε, εδώ ακριβώς ξεκινάει, σε αυτό που αναφέρατε, ξεκινάει το πρόβλημα της εποχής μας. Ότι προσπαθούμε να τρέξουμε τη ζωή σε δύο ταχύτητες. Την εκκλησιαστική ζωή από τη μία, την Χριστό, ας πούμε, ζωή με το παράγοντα Χριστό μέσα, και προσπαθούμε να τρέξουμε παράλληλα και έχουμε πέσει σε αυτή τη λούπα, να μιλάμε ότι... υπάρχει η ζωή η εν Χριστώ και υπάρχει και η ζωή κοσμική, ας πούμε, το παρόν, η πραγματικότητα, ας πούμε. Και φαίνεται, έχουμε καταντήσει την Ορθοδοξία μας, που είναι ένα βίωμα, να την έχουμε θρησκεία. Μια θρησκευουλά ίσα για να καλύπτει ανασφάλειες, να κάνει το ένα, να κάνει. Είμαστε ένα κλαμπ καλό που κάνει φιλανθρωπίες και το ένα και το άλλο κτλ. Εκεί ακριβώς το έχουμε χάσει. Θα σας εξηγήσω τον τρόπο σκέψη μου. Προσωπικά, σαν ψυχολόγος θα σας μιλήσω και είμαι υπεύθυνος για αυτά που λέω εγώ και μόνο. Δεν εκπροσωπώ το σύνολο της ψυχολογίας, ούτε των συναδέλφων, των εξαιρετικών συναδέλφων. Εκπροσωπώ μόνο τον εαυτό μου. Σαν τρόπο σκέψης, θεωρώ ότι ανήκω στον μηδενισμό, σαν τρόπο σκέψης ανθρωπίνος. Αν μπω στον πειρασμό, να πω ότι πώς θα είμαι, αν βγάλουμε τον παράγοντα Χριστό, αν μπω σε αυτόν τον πειρασμό, θα έλεγα ότι είμαι μηδενιστής. Υπό ποιο πρίσμα? Υπό το πρίσμα ότι δεν έχει τίποτα νόημα. Δεν έχει νόημα το πανεπιστήμιο, αφού θα πεθάνουμε. Δεν έχει νόημα οι σπουδές, αφού η γνώση, αφού θα πεθάνουμε. Δεν έχει νόημα η ιστεροφημία, γιατί θα είμαστε εκεί πέρα να διευθούμε. Δεν έχει νόημα το φαγητό, η σχέση, το σεξ, οι επιτυχίες, οι αποτυχίες, το ένα το άλλο. Δεν υπάρχει νόημα. Δεν υπάρχει νόημα για ζωή. Δεδομένου του γεγονότος ότι υπάρχει θάνατος, έτσι, αυτομάτως, αυτό μας καθιστά άχρηστο το να ζούμε. Δεν υπάρχει. Είναι σαν να περιμένεις το πότε θα αποκεφαλιστείς. Να είσαι στο βουντρούμι και να περιμένεις. Να είσαι πότε θα αποκεφαλιστείς. Βγάζοντας λοιπόν τον παράγοντα Χριστό και προσπαθώντας να δώσουμε μια ερμηνεία, να προσεγγίσουμε τη ζωή μας μη εκκλησιαστικά, θεωρώ προσωπικά ότι δεν υπάρχει νόημα να ζει με κάποιον άνθρωπο. Είναι σαν να, να διαβάζεις για να δώσεις εξετάσεις, να ξέρεις ότι θα το πεις, να το ξέρεις αυτό, ότι δεν θα βγουν θέσεις, ρε παιδί μου, δεν θα περάσεις το πανεπιστήμιο, και εσύ να συνεχίσεις να διαβάζεις για να πας να εξεταστείς στο τέλος και να κοπείς. Και θα πεθάνουμε όλοι. Και αυτό θα πεθάνουμε όλοι, ποιο το νόημα. Έρχεται όμως ο Χριστός και τι κάνει, νοηματοδοτεί όλη την ύπαρξη. Και έχει νόημα μετά και ο πόνος, έχει νόημα και η θλίψη, έχει νόημα το παιδί που κοιμήθηκε, έχει νόημα το γεγονός ότι απέτυχες, ότι πέτυχες, ότι έκανες, ότι τα πάντα έχουν νόημα. Εδώ ακριβώς είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, ότι προσπαθούμε να μπούμε σε διαδικασία και να μιλήσουμε με το ένα πόδι στον κόσμο και με το ένα πόδι στην Εκκλησία. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ή θα μιλάμε εν Χριστώ ή δεν θα μιλάμε. Τώρα, τι θα πούμε στα παιδιά μας. Πολύ ωραία το θέσατε. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Όταν το, το παιδί είναι μικρό, εκεί πέρα θα φροντίσεις να του δώσεις ό,τι καλύτερο μπορείς. Μέχρι την ηλικία των 6, των 7, των 8, των 10. Όταν το παιδί είναι μεγάλο, δεν πει τίποτα. Εκεί βγάζουμε το σκασμό, δεν έχει να πούμε κάτι. Έτσι. Είναι αυτό που λέει ότι όταν τα παιδιά είναι μικρά, μιλάμε στα παιδιά για το Θεό. Όταν τα παιδιά μεγαλώσουν, μιλάμε στο Θεό για τα παιδιά μας. Δεν έχει κάτι να κάνουμε εκεί πέρα. Έχουμε αποτύχει ήδη. Όταν το παιδί έχει φτάσει 13 και 15 και 18 χρονών, το να πάμε εκεί να του μιλήσουμε, το να πάμε εκεί να κάνουμε το οτιδήποτε, να του μιλήσουμε για τη ζωή, για το νόημα. Ή θα μιλήσουμε εκκλησιαστικά, του πούμε, παιδί μου, ο Χριστός δεν έχει κάτι άλλο. Ο προσβολής είναι ο Χριστός. Δεν θέλει να το ακούσει, ωραία, οπότε βγάζουμε τους σκασμούς. Σταματάμε εκεί. Δεν έχει να πούμε κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Οπότε, αγαπητέ μου, θα έλεγα, δεν ξέρω αν απάντησα στο ερώτημά σας. Δεν σας βλέπω κιόλας, συγγνώμη. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, οπότε, εγώ θα ήθελα να κρατήσουμε λίγο αυτό. Χωρίς Χριστό, ακόμα και αν όλα σου πηγαίνουν τέλεια, ρε παιδί μου, τέλεια. Υγείες, τέτοια επιτυχίες, λεφτά, τέτοια. Είναι μάταιο. Οπότε θα μπούμε στη διαδικασία και θα κατανοήσουμε και θα προσπαθήσουμε να ζήσουμε έστω τώρα, την τελευταία στιγμή, το τι είναι Ορθοδοξία και τι έχει να προσφέρει η Ορθοδοξία στον κόσμο αυτό. Είπαμε όλοι για σφαγή. Αυτό γίνεται.
4: Θα ήθελα να ρωτήσω αν θεωρείτε ότι μπορεί ένας γάμος να είναι πετυχημένος όταν ο ένας από τον δύο είναι άθεος, ενώ ο άλλος έχει καθοδίστη.
0: Ναι, απαντάει ο Αποστόλος Παύλος αυτό, αγαπητή μου. Έτσι, απαντάει ο Αποστόλος Παύλος. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το λέει μέσα, αλλά λέει βεβαίως εκεί πέρα να συνεχίσει, γιατί μπορεί μέσα από τη διαδικασία, ξέρετε, να βληθούν πάρα πολλοί άνθρωποι. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει έστω ένας προσευχόμενος άνθρωπος κάπου. Και προσέξτε τώρα λίγο. Δεν σας λέω, φεύγοντας από το πέρα, ότι όποιος δεν πιστεύει στον Χριστό δεν θα πάει καλά σχέση. Όχι. Γιατί μπορεί ένας άνθρωπος να μην έχει, να μην έχει κάτι τίποτα, αλλά να έχει φόβο Θεού. Τι είναι να έχει φόβο Θεού? Να είναι ταπεινός. Όταν υπάρχει ταπεινός άνθρωπος, σε ένα γάμο που δεν έχουν καμία επαφή με τον Χριστό, ούτε εκκλησία, ούτε τίποτα, ούτε παπάδες, τίποτα. Όταν υπάρχει ταπεινός άνθρωπος, θα βρει ο Χριστός τρόπο και θα έρθει. Θα έρθει τελευταία μέρα, τελευταία στιγμή, τελευταίο δευτερόλεπτο, θα τα κανονίσει ο Χριστός. Οπότε, ερχόμενοι να μιλήσουμε, ψυχολογικά, να χρησιμοποιήσουμε ψυχολογικούς και μόνο όρους, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένας τουλάχιστον ταπεινός άνθρωπος. Όχι θυματοποιημένος, ταπεινός άνθρωπος. Αν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος, ελκύει τη χάρη εντός του γάμου. Όταν υπάρχει μάλλον προσευχόμενος, κατηχημένος, βαπτισμένος άνθρωπος, εκεί τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Δεν το συζητάμε. Πού το βλέπουμε αυτό? Το βλέπουμε αυτό σε όλη την ιστορία της Εκκλησίας. Υπήρχαν άγιοι άνθρωποι και γύρω τους αλλοιωνόταν ο κόσμος. Αλλοιωνόταν τα θηρία, αλλοιωνόταν η τέτοιοι, η φύση, αλλοιωνόταν οι φωνιάδες, γίνονταν όσοι. Δηλαδή. Οπότε έχουμε μνήμη, έχουμε ιστορική εκκλησιαστική μνήμη πάνω σε αυτό. Φυσικά και μπορεί να πάνε τα πράγματα καλά και θα πάνε καλά. Είτε ο άνθρωπος είναι κατηχημένος, ας πούμε, βαπτισμένος, μυρωμένος και αγωνιζόμενος, είτε ο άνθρωπος είναι ταπεινός. Όπου όμως δεν υπάρχει ούτε ένας ταπεινός άνθρωπος, εκεί πέρα σου υπογράφω σαν ψυχολόγος. Εγώ ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτό ο γάμος να πάει μπροστά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι, αγαπητοί μου.
5: Ευχαριστούμε για όλα αυτά που ακούσαμε. Νομίζω ότι μας γεννιόνται πάρα πολλά ερωτήματα. Θα το διαβάσω όλα. Θα θα δώσει να τα λύσεις και να, όπου μπορείς να απαντήσεις, όπου υπάρχουν κάποιες απορίες και ερωτήματα. Στέκομαι στο πρώτο. Πριν από μια εβδομάδα διόρθωνα κάποια γραπτά παιδιών ηλικίου. Είχα βάλει στον υπολογιστή να ακούσω κάτι. Ξαφνικά γυρίζω πάλι πίσω, γιατί μίλαγε για τις σχέσεις, όντως. Και στάθηκα σε ένα σημείο, και επειδή δεν το πρόλαβα, το σημείωσα, το υπογράμμισα, γιατί νομίζω ότι κανένας μας, μακάρι να είναι πολλοί από εμάς εδώ, που να έχουν ξεφύγει από αυτό, και μίλησε για ένα τρίπτυχο σε μια σχέση. Και όχι μόνο σχέση ζευγαριού, αλλά γενικά στις σχέσεις. Το πρώτο λέει ότι δεν απαιτώ από τον άλλον. Δεν προσδοκώ. Και το τρίτο, δικαιολογώ. Δεν το κατάλαβα στην αρχή, το ξανάβαλα, γιατί επειδή διόρθωνα ρωτάνω, κάτι δεν άκουσα καλά. Και εκεί κάπου βρήκα ότι, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, και στα τρία είμαι πίσω. Απαιτώ από τους άλλους, προσδοκώ πάντα τους άλλους και δεν δικαιολογώ τους άλλους, αλλά δικαιολογώ τον εαυτό μου. Εκεί νομίζω χαλάνε τα πάντα. Έχω την εντύπωση. Και γι' αυτό στάθηκα πάρα πολύ. Ήταν το πρώτο που έβαλα έτσι σαν δύναμη και σαν απορία, ότι κάτι πάει στραβά. Και κάτι πάει πάρα πολύ στραβά. Και αν συνεχίσω αυτό με την τελευταία ερώτηση, ότι αν κάποιος στη σχέση είναι πιστός ή άπιστος ή άθεος, συγγνώμη που θα το πω, μετά από 25 χρόνια σε λύκειο, σε σχολείο, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, υπάρχουν πάρα πολύ πιστά άθεα παιδιά. Και υπάρχουν πάρα πολλά πιστά παιδιά που δεν πιστεύουν στον Θεό σωστά. Αυτό που έγινε, που είπατε ότι στην Ευρώπη υπάρχει, νομίζω ότι έλεγε και ο πατήρ Γεώργιος ο Καυσάνης αυτό, για τον ουμανισμό, ανθρωπισμός. Δεν πέθανε μόνο ο Θεός στη Γαλλία και ήρθε ο Ριβιέ Κλεμά και είπε «Μετά το θάνατο του Θεού δικάνουμε». Νομίζω ότι φτιάξαμε και ένα είδωλο στην Ελλάδα του Θεού και τώρα αποδομείται το είδωλο για Θεός.
6: Ποιος το είπε? Το είπε Ποιος το είπε?
7: Μετά το θάνατο
6: ναι, ναι.
7: Υπάρχει βιβλίο.
6: Ποιος.
7: Ο Ριβιέ Κλεμά. Γάλλος, διασποράς.
6: Τέλεια.
1: Αρισίδη, το μικρόφωνο εκεί.
8: Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με αυτό που είπατε για τον ατομισμό. Αισθάνομαι πραγματικά αναλφάβητη στις προθέματος σχέσεων και νομίζω ότι πραγματικά η εποχή και ο κόσμος και η κοινωνία μας προχωρεί στο να είμαστε μόνοι. Συμφέρει περισσότερο κανείς να μένει μόνος γιατί θα αγοράσει και αυτός και μία πολύ, μία ψηλίου, μία ψηλίου. Ένα ήταν μαζί, που δεν θα προσώσει. Επίσης, αισθάνομαι ότι το διαίρετο βασίλευε πια. Έχει διαλυθεί τόσο πολύ, έχει φτάσει στη μονάδα. Και νομίζω πως ακόμα και η μονάδα διαιρείται. Θα είναι στη διάσκηση. Θα ήθελα να σας ζητήσω να τοποθετηθούμε πάνω σε αυτό όσον αφορά την ατομικότητα. Πώς μπορούμε να προστατευτούμε και πώς μπορούμε να καλλιεργήσουμε το να γίνουμε πιο μορφωμένοι όταν κάνουμε σχέσεις.
6: Τι πολύ ωραία τα είπε. Εγώ ψάρωσα. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ θα το πω όμως λίγο πιο απλά. Λοιπόν, τα λιοντάρια και τα βουβάλια. Τα λιοντάρια και τα βουβάλια. Εξαιρετικά. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Η διάσχιση, ειδικά η λέξη διάσχιση. Είναι εξαιρετική τοποθέτηση αυτή. Εξαιρετική. Αθηνές είσαι. Δεν βλέπω κιόλας. Δεν βλέπω. Γεια σου. Λοιπόν, η διάσχιση. Τα λιοντάρια και τα βουβάλια. Όταν το λιοντάρι θέλει να επιτεθεί, ας πούμε, στο τέτοιο ή η αγέλη το λίγο στα βουβάλια, δεν πάει να την πέσει το κοπάδι. Όχι. Όχι, τσούκου από εδώ, τσούκου τσούκου από εδώ, τσούκου τσούκου από εκεί, τσούκου τσούκου από εδώ, τσούκου τσούκου από εκεί. Μόλις απομονωθεί κανένα βαλάκι, κρακ, το τρώει. Είδα τα μικρή βγάλει πανεπιστήμιο άνθρωπο. Πώ τα λέει. Λοιπόν, καταλάβατε. Καταλάβατε. Αυτό γίνεται. Όταν ο άνθρωπο είναι μονάδα, εκτό από το γεγονό ότι παίρνει κουζίνα πιο εύκολα, ας πούμε, πιο πολλέ κουζίνε, πιο πολλά τέτοια, είναι και πολύ πιο εύκολα ελέγξιμο. Είναι πολύ πιο εύκολα ελέγξιμο. Ένα το κρατούμενο. Τώρα, σε επίπεδο ατόμου, σε επίπεδο κοινωνικό, άντε, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν κάποια συστήματα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν παρέες, το ένα από άλλο, φίλους, να βγαίνουμε, να κάνουμε, να ράνουμε, να κάνουμε επαναστάσεις. Αλλά δεν αρκεί να μαζέψεις πολλά τούβλα μαζί, αγαπητοί μου. Δεν αρκεί να μαζέψεις μεγάλο στράτευμα. Το θέμα είναι το πώς αυτούς που θα μαζέψεις θα τους κάνεις να συνεργαστούν. Και για να μπορέσουν τα τούβλα να γίνουν τείχος, χρειάζεται ένα ατομικό υλικό. Και για να μπορέσουν οι άτακτοι, ας πούμε, οι ξυπόλοιτοι, οι ξεβράκωτοι Έλληνες να γίνουν στρατός, χρειάζεται ένα κολοκοτρόνης. Και για να μπορέσει ο άνθρωπος, οι άνθρωποι, να μπορέσουν να αντισταθούμε σε όλη αυτή εδώ πέρα την ένταξη πραγμάτων, χρειάζεται Χριστό. Ο Χριστός είναι το δομικό υλικό. Ο Χριστός είναι το δομικό στοιχείο, το δομικό στοιχείο. Το ενωτικό στοιχείο. Ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος θα πάρει και θα ενώσει. Αλλιώς, να βλέπουμε τα χαϊρία μας. Και στη Βουλή μαζευόμαστε. Και κόμματα έχει. Ενώ η Εκκλησία τι κάνει. Καλεί τους πάντες. Τους πάντες. Οπότε, πώς μπορούμε να πούμε στη διαδικασία εμείς και να κάνουμε αντίσταση, είτε σε ομαδικό, σε κοινωνικό, είτε σε προσωπικό επίπεδο. Μέσα στη μάνα μας, στην Εκκλησία, αγαπητοί μου. Μέσα στα μυστήρια. Είμαστε εδώ πέρα πόσοι άνθρωποι, δεν ξέρω. Στη σκάλα εκεί πέρα έχει κόσμο. Έχει κόσμο. Ναι. Και κάτω. Α, λοιπόν, είμαστε 200 άνθρωποι. Να μην υπάρχει μέχρι τα Χριστούγεννα άνθρωπος ο οποίος δεν έχει βάλει την κεφάλα του κάτω από πετραχύλι. Κανένας. Βρείτε, ρε παιδί μου, μέσα κάτι. Δεν μπορεί να μην έχετε κάνει κάτι. Σιγά. Ποιος είστε. Ο Πάπας, μου λέει τέτοιο αλάθητος. Για πλάκα το λέμε αυτό. Μην φύγουμε από εδώ πέρα και πούμε, είπαμε σε εκδήλωση τέτοιο. Όχι, για πλάκα το λέμε, ειρωνικά. Έτσι. Λοιπόν, να βάλουμε όλη την κεφάλα μας κάτω από πετραχύλι. Έτσι. Και από εκεί πέρα, στο πνευματικό. Τι θα πει ο πνευματικός. Θα μας πει, ξέρω, να κοινωνήσουμε. Να μας πει αυτό, να μας πει εκεί. Μέσα στην Εκκλησία. Μαλώνουμε μέσα στην Εκκλησία, όπως ξεκινήσαμε. Ο Δεσπότης είναι τέτοιος αρχιεπίσκοπος μας, ο ένας ο άλλος με κρίνιζε. Δεν πειράζει. Μέσα στην Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία. Μα αυτός ο παπάς, ξέρω εγώ, κοίταξε με μούτρα, αυτός, ξέρω εγώ, έκλεψε και τα λέω. Μέσα στην Εκκλησία. Όταν είσαι μέσα, το αφεντικό θα τα τακτοποιήσει. Εάν εσύ πεις ότι εγώ θέλω να βγω απ' έξω γιατί είμαι σωστός, μπορεί να ξεκινήσει και να βγει έξω όντας σωστός, αλλά μετά θα έρθει το βράδυ και θα γίνει λάθος. Εντάξει. Οπότε, είτε σε κοινωνικό επίπεδο, είτε σε ατομικό επίπεδο, εγώ αυτό που ταπεινά έχω να σας προτείνω, μέσα στην Εκκλησία. Καλά θα μου πει κάποιος, τι ψυχολόγος, τι τους λες όταν έρχονται στο γραφείο, μισό. Άλλο πράγμα, έτσι, το να κάνω μια παρέμβαση. Δηλαδή, όταν σπάει μια καρέκλα, πάει στο μαραγκό, ας πούμε, και ο μαραγκός προσπαθεί να φτιάξει. Να τη φτιάξει με την καρέκλα. Το που θα τη χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος είναι άλλο θέμα. Όταν, ας πούμε, ξέρω, κόβουμε ένα πόδι, το πόδι μας, ξέρω, ή τον, ας πούμε, σπάμε το χέρι μας, πάμε στον ορθοπαιδικό. Πάμε ξανά μετά στο ψυχοθεραπευτή, να εκεί στο Κωνσταντίνο, πίσω από τον είδα. Λοιπόν, εκείνος με το γελιστερό κεφάλι. Γεια σου, Κωνσταντίνη, ψυχοθεραπευτής είναι, είναι πολύ καλός. Λοιπόν, πάμε εκεί πέρα, τσούκου τσούκου, μας κάνει εκεί, μας φτιάχνει. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, όταν ας πούμε χαλάει το δόντι, πάμε στο Γιώργο τον οδοντίατρο εκεί πέρα που κρύβεται. Είναι τέτοιο παιδό, οδοντίατρος είναι πολύ καλός, να το ξέρετε. Εκεί πέρα ντρέπεται ένας όμορφος εκεί πάλι έτσι με γελιστερό κεφάλι, πίσω. Γεια σου, Γιώργο, τον είδα πριν όταν μπήκα μέσα. Λοιπόν, ναι. Και μας φτιάχνει τα δοντάκια. Έτσι και στον ψυχολόγο. Όταν υπάρχει μια δυσλειτουργία, στην καθημερινότητά μας, εντάξει, πηγαίνουμε εκεί πέρα και όντως προσπαθούν να βάλουν κάποια πράγματα σε μια τάξη. Ή όταν υπάρχει μια διαταραχή στη διάθεση. Και αυτό το κάνουν οι ψυχολόγοι. Γιατί ο ψυχολόγος είναι μάστορας. Είναι μάστορας. Μάστορας, αυτό κάνει. Βγάζει το αμάξι στον δρόμο. Τώρα, πού θα πάει το αμάξι, πού να ξέρω θα κάνει. Δηλαδή, εγώ, δουλειά μου είναι, ξέρω τι είσαι, δεν είσαι πολύ καλά. Ωραία, έλα, το φτιάξουμε να δούμε τι φταίει, πού, τι, γιατί, να σκαλίσουμε, να κάνουμε, να ράνουμε. Πάμε στο ψυχίατρο, θα μας δώσει κάποια γουγούλα, δεν είναι κακό, είναι καλό, και αυτό είναι μια πατερίτσα. Εντάξει, okay. Ναι, ωραία, μας έφτιαξε. Εντάξει, βγήκαμε στον δρόμο. Τώρα, αυτά που συζητάμε εδώ δεν είναι πράγματα τα οποία πώς θα γίνουμε πιο. Εκεί την πατάμε, και γι' αυτό με τον κύριο πριν, εκεί είναι το πρόβλημα της κοινωνίας μας. Φτιάχνουμε υγιείς μελοθάνατους. Δηλαδή, αυτό κάνει η κοινωνία. Ο δυτικός κόσμος αυτό κάνει. Προσπαθεί να φτιάξει υγιείς μελοθάνατους. Ενώ η Εκκλησία και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και οι συνάξεις που κάνουμε εδώ πέρα, ακόμα και αυτό για τα ζευγάρια, δεν μπορούμε να είμαστε καλοί γονείς τώρα. Είναι πώς όντες γονείς, πώς όντες ζευγάρια, πώς όντες άνδρας και γυναίκα,
0: θα μπορέσουμε καλύτερα να πάμε στον προορισμό που είναι ο Χριστός. Προσέξτε το. Οι συναντήσεις μας εδώ δεν γίνονται για να πώς θα περάσουμε καλά, πρακτικές συμβουλές. Γινόμαστε, είναι, κρατήστε το, μόνο αυτό να μου κρατήσετε. Υγιής μελοθάνατη. Έτσι. Να ξέχασα τι λέγαμε τώρα. Από πού το ξεκίνησαμε αυτό όμως. Να φεύγω κι εγώ. Πάω, χάζεψα. Λοιπόν, καταλάβατε. Έτσι λοιπόν, μέσα στην εκκλησία, κανένας ανεξομολόγητος. Κανένας, στα μυστήρια εκεί, όλη μια οικογένεια, αγαπητοί μου.
1: Υπάρχει μια πρόταση που λέμε και θα το δούμε. Κατά πόσο το γάμο τον βλέπουμε ως μυστήριο, ως τελετή, ως κοινωνική υποχρέωση. Εκεί νομίζω είναι η οπτική γωνία. Το ζούμε σαν μυστήριο και φτάνουμε στον προορισμό μας. Είναι μια κοινωνική τελετή και τελικά έχουμε τη διάσπαση και μη τη σωστή θέση ο ένας προς τον άλλον. Δηλαδή είναι αυτό που το νοσηρό το οποίο βιώνουμε, ας πούμε, και τελικά δεν το αναφέρουμε στην Εκκλησία. Ο γάμος είναι μυστήριο. Πρέπει να είναι μυστήριο.
0: Ο γάμος είναι μόνο μυστήριο.
1: Άρα, λοιπόν, η τελετή και η κοινωνική υποχρέωση φτιάχνουν τα υπόλοιπα προβλήματα. Όταν το ζούμε σαν τελετή και κοινωνική υποχρέωση.
0: Λίγο διαφωνώ εδώ.
1: Με ποια έννοια.
0: Ναι.
1: Αν το δούμε σαν μυστήριο, θα αγωνιστούμε και θα πρέπει να είμαστε αυτό που είπαμε. Αν το δούμε σαν μια τελετή κοινωνική υποχρέωση, τότε θα έχουν τα προβλήματα, θα το πω.
0: Όταν τοποθετούμεθα όμως, γνωρίζοντας το σκοπό, αναγκαστικά θα το δούμε σαν μυστήριο. Δηλαδή είναι το πώς τοποθετούμεθα εμείς.
1: Αυτό.
0: Το πώς τοποθετούμεθα. Από εκεί ξεκινάει. Δηλαδή, άμεσα είσαι τοποθετημένος ότι κοίταξε πηγαίνω έτσι. Ναι, προφανώς θα το δεις και σαν μυστήριο και θα πάει παρακάτω. Αν πάμε αέρα πατέρα κτλ. Εντάξει, δεν έχει. Από εκεί πέρα εμπέζουμε. Φτάσουμε να εμπέζουμε και το μυστήριο. Και φταίμε όλοι σε αυτό. Φταίμε και οι γονείς, φταίμε και ως Εκκλησία.
1: Γιατί δεν κάνουμε σωστή αξιολόγηση, δεν κάνουμε σωστή ιεράρχηση.
0: Γιατί δεν κατηχήσαμε τον κόσμο μας. Γιατί δεν βγήκαμε έξω να τους κυνηγήσουμε από κάθε γειτονιά, από κάθε σπίτι, από κάθε πόρτα. Γιατί όταν ο άνθρωπος πηγαίνει τώρα σε ένα παιδί που σου με δουλεύει και ξεκινάει τη ζωή του 23 χρόνια, 24, και σου λέει παντρευτό ρε παιδί μου, ναι, και βγάζει 550 ευρώ, ας πούμε, ξέρω εγώ, και άλλα τόσα κοπέλα. Και όταν, ας πούμε, πηγαίνει στην εκκλησία και όχι παράβολα, όχι το ένα, όχι το άλλο, όχι να πας στο Δήμο, όχι το... Εκεί νομίζω ότι δημιουργείται λίγο έτσι ένα πρόβλημα. Η Εκκλησία είναι μάνα. Αν φερόμασταν στα παιδιά, στα νέα παιδιά, και ας το κρατήσουμε αυτό, αν φερθούμε σαν Εκκλησία, και δεν είναι, προσέξτε, δεν είναι μόνο ιερείς. Όχι. Εκκλησία είμαστε όλοι, σε όλα. Εάν φερθούμε και αν τοποθετηθούμε εμείς στα παιδιά μας, ας πούμε, στο οποιοδήποτε παιδιά, λες και τα βιολογικά μας παιδιά, λύσαμε το πρόβλημά μας. Αν ας πούμε εδώ πέρα, ο βασάδος μας, έτσι, ο Παπαγιώργης, ο ένας, όπως ακριβώς τα φερόταν στο βιολογικό, να φερθεί στο πνευματικό. Τελείωσε. Θα έχει λυθεί το πρόβλημά μας. Θα έχει λυθεί.
1: Μήπως και ως χριστιανοί μέσα στην Εκκλησία βάζουν άλλες προτεραιότητες. Δηλαδή, το γάμο το κάνουμε τελικά κοινωνική τελετή. Το κάνουμε κοινωνική υποχρέωση και δεν το βλέπω σαν μυστήριο. Δηλαδή, και εμείς ως Εκκλησία, ως γονείς, γενικότερα, βάζουμε άλλη ιεράρχηση. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Δεν έχουμε τη σωστή ματιά, τη σωστή θεώρηση για την συμπόρευση. Γιατί πρέπει να έχουμε μια δεξίωση των τόσων χιλιάδων, ώστε να έχουμε μια παράσταση και όχι να σταθούμε προς το μυστήριο. Στη σωστή προετοιμασία. Ίσως λείπει η ποιμαντική των μελονύφων, θα λέγανε. Σαν, και σαν Εκκλησία.
0: Δεν θα έρθει ο μελόνυφος, Πάτερ, να...
1: Να προετοιμάσουμε γενικότερα τους νέους ανθρώπους με αυτό το φρόνημα.
0: Αν θέλουμε να προετοιμάσουμε τους νέους ανθρώπους, πρέπει να ξεκινήσουμε την κοιλιά της μάνας τους. Και ό,τι κάνουμε μέχρι τα 5, 6, 7 χρονών, 8... Μετά θα πάει μόνο του το μουχαμπέτι. Μετά πότισε το ξύλο, μετά...
1: Έχει ένα
4: νύχτα. Όταν δεν έχουμε προσδοκίες από το άτομο, και καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να θυμώνουμε, επειδή αναφέρατε ότι είναι καλό να εκφράσουμε το
0: θυμό. Ναι, ναι.
4: Τελικά, μήπως είναι πιο βοηθητικό να μπαίνουμε σε μια διαδικασία να καταπιέσουμε λίγο το θυμό μας, αλλά να καταλαβαίνουμε την ιστορία του άλλου ή να βλέπουμε δύο-τρία καλά που έχει. αν θα μας βοηθήσει αυτό.
6: Μπορώ να γύρω στο σπίτι και να πω στη γυναίκα μου, πού ρε παιδί μου, όλη μέρα μούτρα έχεις, τι είναι αυτό το πράγμα και τα λοιπά, βαρέθηκε, ασυστικάθηκε η ψυχή μου. Ή μπορώ να γυρίσω σπίτι και να πω, έλα ρε κορίτσι μου, τι έγινε, σε παρακαλώ, γιατί, τι σε δυσκόλεψε. Και στον εκφράζω και στον εκφράζω. Το ίδιο πράγμα. Ε, πας σε ένα μαγαζί, τρως, ξέρω εγώ, ένα τέτοιο ένα ψάρι, το τρως, ξέρω εγώ, 10 ευρώ, παραδείγματος χάρη. Πας σε ένα μαγαζί, τέτοιο ψάρι, ίδια μαγειρεμένο, σου σερβίρουν 150 ευρώ. Δηλαδή είναι και λίγο θέμα διάκριση. Έτσι, να έχουμε λίγο τρόπο. Λίγο τρόπο. Το να εκφράζουμε το θυμό μας, δεν εννοούμε να αρχίσουμε να πάρουμε τα ρόπαλα μέσα στο σπίτι. Έτσι. Λοιπόν, θα έχουμε λίγο πρόβλημα. Γεια σου Γιώργο! Γεια! Λοιπόν, θα πάρουμε τα ρόπαλα εκεί πέρα. Δεν γίνεται αυτό. Όχι. Μπορούμε και με πιο έτσι εκλεπτισμένους τρόπους, ας πούμε, να μπούμε στη διαδικασία και να εκφραστούμε. Οπότε, νομίζω ότι ας κρατήσουμε τη λέξη διάκριση. Η λέξη διάκριση νομίζω τα έχει όλα μέσα. Ναι. Να είστε καλά.
1: Δημήτρη, δευτερολογίες.
3: Και μετά τελείωσε. Αυτό έτσι. Δεν σας κρύβω ότι με φοβήσει. Με φοβήσει γιατί. Γιατί αν δεν μπορώ να κάνω κάτι μετά, με τη στάση μου, με ένα καλό λόγο, είχαμε τον επίσκοπο στην αρχή, καλό λόγο να λέτε, συνέχεια, αρχή αρχίζεται. Εάν δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, η μετάνοια, ο Χριστός, εκεί μας περιμένει. Τότε καήκαμε.
6: Όχι, δεν. Όχι.
3: Συγγνώμη αν δεν καταλαβαίνετε.
6: Όχι, ξέρετε.
3: Το ισχυρίζεστε αυτό.
6: Ναι, ναι.
3: Εγώ έτσι...
6: Μισό λεπτό. Είναι, όταν ένα σπίτι χτίζεται, πρέπει να μπουν πολύ σωστά τα θεμέλια. Έτσι. Αν τα θεμέλια μπουν, ας πούμε, και πακτώσει το τσιμέντο εκεί πέρα, πάκτωσε. Δηλαδή, τώρα τι να κάνουμε. Από εκεί και πέρα κάνουμε, φυσικά, ναι, μπορούμε να κάνουμε βελτιωτικές παρεμβάσεις, ας πούμε, αλλά μέχρι ενός σημείου. Μέχρι ενός σημείου γίνεται αυτό. Αυτό δεν το βγάζω από το μυαλό μου. Αυτό εδώ πέρα είναι εξελιχτή αναπτυξιακή. Η ελευθερίτσα, τι είναι αναπτυξιακή ψυχολογία, είναι καλέ. Τι είναι, Γιώργητσα. Αναπτυξιακή δεν είναι αυτό. Ε, είναι εκεί πέρα τα κορίτσια, βγάζουν μεταπτυχιακά. Ορίστε. Αναπτυξιακή είναι, άμπρα. Λοιπόν, έχουν μεταπτυχιακά εκεί, είναι παιδαγωγή και τέτοια. Λοιπόν, τα κορίτσια. Είναι, ναι, άμα πακτώσει με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Ναι. Γι' αυτό ένα παιδί μαθαίνει τη γλώσσα του, τη μητρική, ας πούμε, μέσα σε 1,5-2 χρόνια. Και μετά για να μάθεις Κινέζικα, παραδείγματος χάρη, πρέπει να μάθεις 15 χρόνια. Για να μάθεις Ιταλικά ή τώρα. Γιατί είναι το πώς. Έτσι. Σε επίπεδο αναπτυξιακό αυτό. Τώρα, στο πνευματικό κομμάτι. Φυσικά τι μπορείς να κάνεις στα παιδιά σου, ναι, αλλά όχι με τα παιδιά σου. Κάνει ότι μπορείς 6, 7, 8, 10 χρονών, 12, 15. Δεν θα πας τώρα στο 15χρονο να τον ανουρίσεις το βράδυ με το τέτοιο, με το δισκοπότηρο της Αγίας Σοφιάς και με τον μαρμαρωμένο βασιλιά και με τους τρίλους του γένους και με την Παναγία και τους χαιρετισμούς να του διαβάσεις. Θα σου πει, άρε πατέρα, τραβά από εδώ πέρα. Δηλαδή, θα πας να του διαβάσεις χαιρετισμούς όμως και να τον ανουρίσεις και να του πεις, ξέρω εγώ, τα τραγουδάκια όταν θα είναι 2 ή 3 ή 5 χρονών. Δηλαδή, καταλάβαμε. Στα 15. Συνεχίζει τη δουλειά του και αυτός, εσύ μετά, γόνατα. Έχεις δουλειά, απλά η δουλειά σου είναι διαφορετικό τον τρόπο. Αυτό.
1: Να πω και αυτό. Άρα, λοιπόν, πολύ μεγάλη σημασία έχει αυτό που έχει εδώ από μια ερώτηση, ότι πώς προετοιμάζουμε τα παιδιά μας σε μια σωστή επιλογή συντρόφου-συζύγου. Δηλαδή, η καλή προετοιμασία, το είπατε νομίζω, στα παιδικά χρόνια, στα πρώτα χρόνια, να είναι η σωστή αγωγή, η σωστή οριοθέτηση, ο σκοπός, ο προορισμός που πρέπει να κατακτήσω. Είναι, δώσετε τη βάση, το βάρος στην μικρότερη ηλικία.
6: Ναι, μικρές ηλικίες.
1: Μικρές ηλικίες, νομίζω ότι αυτό καλύτερο. Νομίζω ότι κάπου εδώ να κλείσουμε αυτή τη σύναξή μας. Ευχαριστούμε πάλι τον κύριο Λευτεριάδη. Είπα για την κατάθεση του λόγου, αλλά και για το γεγονικό του λόγο, μέσα από την εμπειρία και την προσωπική του έτσι πορεία. Του ευχόμαστε να έχει καλές διαδρομές και με το καλό να επιστρέψει στο όμορφο Σιδηρόκαστρο και εμάς να μας ξεχάσει.
6: Όχι, εδώ πέρα. Αγαπηθήκαμε τώρα, δεν είναι ωραία. Τρίτη φορά μιλάμε. Τρίτη ή τέταρτη φορά που σκόμαστε. Τρίτη. Ναι, αγαπηθήκαμε.

Θεοτοκίων. Ο ποιητής της κτήσεως και θεός των απάντων σαρκαυρωτίαν έλαβεν εξαχράντων αιμάτων. Σου Παναγία Παρθένε και γαρθαρίσαν πάσαν την φύσινε καινούργησε πάλιν ως πρώτου τόκου καταλοιπών μετά τόκων. Όθεν πιστός επάντες ανεφημούμεν κράζοντες χαίρε δέσποινα κόσμου.

αχιλλείου φωνή. Να μάθουμε να χρησιμοποιούμε τον Σταυρό του Χριστού μας. Είναι κρίμα να έχουμε τέτοιο όπλο παντοδύναμο, πανίσχυρο, ισχυρότατο όπλο και να το αχρηστεύουμε, είτε με την αμέλειά μας, είτε με το να μην το χρησιμοποιούμε γιατί δεν το ξέρουμε πόσο σημαντικό πράγμα είναι και πόση δύναμη δίνει και πόσο σφραγίζει αυτό το σημείο του Σταυρού αίτητα τα δεδομένα, τα πράγματα, τα σπίτια μας, οπουδήποτε. Μπαίνουμε, βγαίνουμε στα σπίτια, στα αυτοκίνητά μας, παντού, να μάθουμε να κάνουμε τον Σταυρό μας. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Παρουσιάζουμε το εισαγωγικό άρθρο του 15ου τεύχους του περιοδικού Αχιλλείου Πόλης. Το άρθρο φέρει τον τίτλο «Ευρώπη» και υπογράφεται από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Στο κείμενο που ακολουθεί, ο Σεβασμιότατος καταθέτει σκέψεις και προβληματισμούς για την πορεία της Ευρώπης, τις πνευματικές της ρίζες, τη σχέση της με την Ορθοδοξία και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος ευρωπαϊκός πολιτισμός. Το άρθρο μεταβίβεται όπως δημοσιεύτηκε στο περιοδικό. Καλή σας ακρόαση!

0: «Με αξίωσε ο Θεός και έζησα, έστω ως μικρό παιδί, το μοναδικό γεγονός της ένταξης της χώρας μας στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Θυμάμαι να παρακολουθώ στην τηλεόραση μαζί με όλη την οικογένεια την ιστορική υπογραφή της συνθήκης ένταξής μας στο Ζάπιο Μέγαρο από τον τότε Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμαλή στις 28 Μαΐου 1979. Το άμεσο επόμενο που θυμάμαι είναι σκληρές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πριν βιαστεί κάποιος να βγάλει μηδενιστικά συμπεράσματα ότι πάντα γίνονται τα ίδια, θέλω να τονίσω το γεγονός ότι τότε η πολιτική είχε άλλο ήθος και ο πολιτικός λόγος σαφώς ανώτερη ποιότητα και ουσιαστικό βάθος σε σχέση με τα σημερινά. Υπήρχε αντιπαράθεση επιχειρημάτων, υπήρχε μεθοδολογία παρουσίασης θέσεων και ισχυρισμών, καθώς και σαφής ιδεολογικός προσανατολισμός, ο οποίος αποτελούσε τη λιδία λίθο στην πολιτική και όχι μικροκομματική αντιπαλότητα. Γι' αυτό και όλοι τότε θεωρούσαν αυτονόητη την ενασχόλησή τους με την πολιτική, τη συμμετοχή σε πολιτικές εκδηλώσεις, την διατύπωση απόψεων και θέσεων, την ουσιαστική κριτική των θέσεων των αντιπαρατηθεμένων ή και την αναγνώριση των σημείων στα οποία συνέπιπταν. Ήταν τα πρώτα χρόνια μετά τη δικτατορία, κατά τα οποία κυριαρχούσε ένας αδιανόητος ρομαντισμός στη θέαση της πολιτικής και της καθημερινότητας.
1: Το κυριότερο που θυμάμαι από τις συζητήσεις των μεγάλων τότε ήταν η βεβαιότητα πως η ένταξή μας στην ΕΟΚ διασφάλιζε τη δημοκρατία στη χώρα και αποτελούσε την εγγύηση ότι δεν θα εκδηλωθεί ένα νέο πραξικόπημα. Επίσης, θεωρούσαν ομολογία εκ μέρους της ΕΟΚ ότι το δημοκρατικό μας πολίτευμα είχε εδραιωθεί και ήταν υψηλού επίπεδου. Το αμέσως επόμενο που θυμάμαι να συζητούν οι μεγάλοι σε σχέση με τις συνέπειες της ένταξής μας στην ΕΟΚ ήταν για τα πορτοκάλια. Το τι έβγαινε από αυτή τη συζήτηση και πόσο πραγματική ή ουτοπική ήταν, το διαπίστωσα στα επόμενα χρόνια, όταν τα δύο τότε κρατικά κανάλια, αρχικά ΕΡΤ και Γενεύ, μετά ΕΡΤ 1 και ΕΡΤ 2, έδειχναν συχνά πυκνά τόνους πορτοκαλιών να θάβονται στις χωματερές.

Λίγες μέρες μετά την 1η Ιανουαρίου 1981, ημερομηνία επίσημης ένταξής μας στην ΕΟΚ, διάβασα σε μια πνευματική προοδευτική εφημερίδα ότι η πιο διάσημη γαλλική εφημερίδα υποδέχτηκε την ένταξη της χώρας μας με τον εξής τίτλο: «Καλωσορίζουμε τη χώρα της αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας και της βυζαντινής φιλοκαλίας». Αργότερα διάβασα την προσφώνηση του Γερμανού αντικαγκελάριου Ludwig Erhard κατά την υπογραφή της Συνθήκης Σύνδεσης ΕΟΚ Ελλάδας στις 9 Ιουλίου 1961, όταν ξεκινούσε η προσπάθεια ένταξής μας, η οποία διεκόπη στα χρόνια της δικτατορίας και επανεκκίνησε με τη μεταπολίτευση. Είχε πει τότε ο Έρχαρτ: «Βλέπουμε τη χώρα σας ως το λίκνο του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Πώς θα ήταν δυνατόν να συλλάβουμε μίαν ευρωπαϊκή κοινότητα άνευ της Ελλάδος?» Άρα μάλλον δεν μας ήθελαν για τα πορτοκάλια μας στην Ευρώπη.

Γιατί θέλαμε εμείς την Ευρώπη? Ή καλύτερα, ποιος λόγος κυριάρχησε όσο ισχυρός για τον δικό μας ευρωπαϊκό προσανατολισμό? Βεβαίως, ο λόγος ήταν διαφορετικός κατά περιόδους και κατά την ωριμότητα των γενεών. Τελικά, ιδίως από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και μετά, μάλλον μοναδικό πρόταγμα ήταν η προσδοκία οικονομικών απολαβών. Κυριαρχήσαμε από προφανή απληστία και προσεγγίσαμε με πλεονεκτική απέτηση, νομίζοντας ότι μας χρωστάνε κιόλας. Πολλά μπορούν να γραφούν, όχι για τα όσα υπόθηκαν εκ μέρους μας, αλλά για τα όσα έγιναν. Μία μόνον παρατήρηση. Δεν θα πάψει ποτέ να με πληγώνει, ως ορθόδοξο κληρικό, το γεγονός ότι η πατρίδα μου, η Ορθόδοξη Ελλάδα, η μόνη για πολλά χρόνια ορθόδοξη χώρα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναδείχθηκε στα χρόνια της οικονομικής κρίσης με ακριβή στατιστικά στοιχεία και με μηχανισμούς, τίτλους ευρωπαϊκών εφημερίδων, ως η πρωταθλήτρια της διαφθοράς. Η χώρα της αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας και της βυζαντινής φιλοκαλίας, αν θυμάται ποια τι είναι αυτά.

0: διαφαίνεται και γιγαντώνεται.
1: Δεδομένα παρακμιακά χαρακτηριστικά εξουσιαστικής νοοτροπίας και περιφρόνησης των θεσμών, όπως η εκτεταμένη διαφθορά, η ελιτίστικη νοοτροπία, οι αποκλειστικότητες και οι αποκλεισμοί, η έλλειψη πίστης στο κοινό ευρωπαϊκό όραμα των ιδρυτών της ΕΕ, η ακατάσχετη συνωμοσιολογία, η ελληματική παιδεία, η αδιαλαξία και η έλλειψη ηθικής, ή καλύτερα περιοδικές αποκλίσεις στην πολλαπλώς επικίνδυνη woke ατζέντα, συνθέτουν ένα ευρωπαϊκό γίγνεσθε που δεν ξέρουμε αν θέλει να υπάρχει αύριο. Η Ευρώπη, παρά τις όποιες δυνατότητές της, αυτοκτονεί, γιατί στερείται πνευματικής πηξίδας. Κάνει απέλπιδες προσπάθειες να βρει δρόμο στα σκοτάδια, καθώς δείχνει να αγνοεί το φως. Πληγώνει και πληγώνεται, αγνοούμενη να διαχωριστεί από την ιστορία της και να στηριχθεί στους παραδοσιακούς της πυλώνες, το χριστιανισμό, την ελληνική φιλοσοφία, τον νόμο που στηρίζεται στην ηθική.

Στο παρόν τεύχος, όπως και σε κάθε τεύχος, προσπαθούμε να ψηλαφίσουμε το πρόβλημα, να προβάλλουμε απόψεις, ακόμη και αντιπαρατηθέμενες, να προτείνουμε λύσεις, να δώσουμε βήμα στους ειδικούς, τους επιστήμονες, τους έμπειρους, χωρίς απαραίτητα οι ιδιότητες αυτές να ταυτίζονται στο ίδιο πρόσωπο. Το έχουμε ξαναπεί και θα το λέμε διαρκώς. Δεν ποδηγετούμε, δεν χειραγωγούμε, δεν καθοδηγούμε. Προσπαθούμε να διαλεχθούμε και να φωτίσουμε δρόμους στην εποχή μας, ώστε να βρούμε όλοι μαζί την οδό, τον Χριστό μας.

0: Γι' αυτό και δεν καταλήγουμε σε συμπεράσματα, αλλά παρακαλούμε για διαρκή αναζήτηση, διατυπώνοντας ίσως προτάσεις, χωρίς την ψευδαίσθηση ότι τα ξέρουμε ή τα μπορούμε όλα.
1: Πάντοτε κλείνουμε το εισαγωγικό μας σημείωμα με τις αυτονόητες ευχαριστίες προς τους συντελεστές του κάθε τεύχους. Για το παρόν τεύχος όμως, ας μας επιτραπεί να εκφράσουμε ευχαριστίες προς τους συντελεστές του τεύχους, ιδίως τους πολυσέβαστους αρχιερείς του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, οι οποίοι διαπημένουν Μητροπόλη στην Ευρώπη και όχι μόνο για τη συμβολή τους στην περιοδική προσπάθειά μας, αλλά για αυτό που είναι και που προσφέρουν.
2: Μία μαρτυρία πίστης σε μία Ευρώπη που δείχνει να στρέφει την πλάτη της στον Χριστό. Λαμπάδες αναμένες που επιμένουν να διαλύουν σκότη και να αντιμάχονται τον ποικιλότροπο σύγχρονο σκοταδισμό. Ποιμένες ενσυνείδητοι που εργάζονται θυσιαστικά στον αμπελώνα του Κυρίου χωρίς βοήθεια πολλές φορές από την Ορθόδοξη Ελλάδα. Αντίθετα, υποχρεωμένοι συχνά πυκνά να πίνουν πικρά ποτήρια αμφισβήτησης και υποσκελισμού από επαγγελματίες Ορθόδοξους, διαφόρων λουμπέν και κατευθυνόμενων ιστολογίων.
1: Που μόνο τη διάσπαση της Ορθοδοξίας επιδιώκουν και τη διχόνοια διαρκώς καλλιεργούν.
2: Σε αυτούς λοιπόν, τους Αγίους Αρχιερείς, που δέχθηκαν να μοιραστούν την εμπειρία τους μαζί μας, καταθέτουμε τον σεβασμό μας και την ευγνωμοσύνη μας, διαβεβαιώνοντάς τους συνάμα ότι κατέχουν μόνιμη θέση στις προσευχές μας και την Αγία Προσκομιδή. Ευγνώμονες ευχαριστίες και προς όλους τους συνεργάτες μας, περιοδικούς ή πιο μόνιμους, καθώς και σε όλους εσάς, τους αγαπητούς μας αναγνώστες, που αφιερώνετε χρόνο και αποδεικνύετε το ενδιαφέρον σας για το περιοδικό μας. Καλή ανάγνωση. Ο Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερώνυμος.

Ακούσατε το εισαγωγικό άρθρο με τίτλο «Ευρώπη» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερωνύμου, όπως δημοσιεύτηκε στο 15ο τεύχος του περιοδικού Αχιλλίου Πόλης.

Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας για περισσότερες αναγνώσεις, αφιερώματα και εκπομπές από την περιοδική έκδοση Αχιλλείου Πόλης. Για να ξεδιψάμε από τις πηγές της Ορθόδοξης Παράδοσης, της Ιστορίας και του Πολιτισμού.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίζουμε τις επιλεγμένες ραδιοφωνικές αναγνώσεις από το περιοδικό Αχιλλείου Πόλης. Από το τεύχος 15 παρουσιάζουμε απόσπασμα από το άρθρο «Ο ρόλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Θεολογίας για την Ευρώπη» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας, κυρίου Αρσενίου.
1: Η Ευρώπη βρίσκεται ενώπιον μεγάλων προκλήσεων και αλλαγών. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Ορθόδοξη Εκκλησία καλείται να διατυπώσει τον δικό της λόγο για τον άνθρωπο, την κοινωνία και το μέλλον της Υπήρου μας. Στο σημερινό απόσπασμα, ο Μητροπολίτης Αυστρίας Αρσένιος προσεγγίζει το ερώτημα της σχέσης Ευρώπης και Ορθοδοξίας, αναζητώντας τις πνευματικές ρίζες και τις προοπτικές της κοινής μας πορείας.
2: Στην ευμετάβλητη ιστορία περί της έννοιας και της ιστορικής πραγματικότητας της Ευρώπης, είναι χαρακτηριστικό ότι η ιδέα για την Ευρώπη παρουσιαζόταν με την πιο δυνατή μορφή έκφρασης όταν τα υπό αυτόν τον γενικό όρο «Ηνωμένα Έθνη» ήταν υπό την απειλή κάποιου κινδύνου. Τούτο το γεγονός δεν αποτελεί βεβαίως μόνον ιδίωμα της εποχής μας, όπου υπό το πρίσμα των δύο καταστροφικών παγκοσμίων πολέμων, το ζήτημα περί της Δύσεως και της ανασύστασης της Ηνωμένης Ευρώπης ετίθετο με πιο επιτακτικό τρόπο όσο ποτέ άλλοτε. Με αυτές τις λέξεις ερμήνευσε, κατά το έτος 1987, ο τότε καρδινάλιος Γιώζεφ Ράτσιγκερ την σφοδρή επιθυμία των εθνών της Ευρώπης να θέλουν να αποτελέσουν μία ένωση, μόνον εξαιτίας κάποιου ενδεχομένου διάλυσης ή καταστροφής από εσωτερική ή εξωτερική απειλή. Μέσα από αυτήν την οπτική γωνία θα προσπαθήσει η ελαχιστότητά μου να αναλύσει τους εξωτερικούς ή εσωτερικούς κινδύνους που απειλούν το ειρηνικό οικοδόμημα της γυραιάς Υπήρου. Ακόμη κι αν κατά το παρελθόν η πορεία ή το όραμα για μια ηνωμένη Ευρώπη κατανοούνταν με την έννοια ενός μονόδρομου και ο συνασπισμός όλο και περισσότερων ευρωπαϊκών κρατών ως εγγύηση της ειρήνης και της αρμονίας, αποδείχτηκε τελευταίως ότι η ευρωπαϊκή ιδέα στηρίζεται σε ασταθή θεμέλια, ενώ ταυτοχρόνως καλείται να αντιμετωπίσει πολλά και διάφορα φαντάσματα. Κίνδυνο για το ευρωπαϊκό όραμα δεν αποτελεί μόνον η πρόσφατη έξοδος της γυραιάς Αλβιώνος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά γενικότερα κάθε μορφή ριζοσπαστικοποίησης προς οποιαδήποτε πολιτική κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι κινδυνεύει το όραμα των Ευρωπαίων προγόνων μας με στόχο την πολιτική ενότητα της Ευρώπης για την διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας της γυραιάς Υπήρου. Ο μόνιμος πια κίνδυνος της τρομοκρατίας και ο φόβος, ο οποίος με κάθε νέο χτύπημα σε κάποια ευρωπαϊκή πόλη διαρκώς αυξάνει, καθώς και οι ροές των προσφύγων που σε πολλούς δίνουν την εντύπωση ότι πρόκειται για ένα τεράστιο εθνοθρησκευτικό παλιρροϊκό κύμα, το οποίο απειλεί να πλημμυρίσει τη χώρα φιλοξενίας τους, προκαλούν ανησυχίες και υποψίες που μελλοντικώς θα διαμορφώσουν ουσιαστικά τον τύπο του ευρωπαϊκού μας πολιτισμού. Ένας Ρώσος φιλόσοφος τόνιζε στα πρόθυρα της προηγούμενης χιλιετίας στις αναλύσεις της εποχής του τα κάτωθη. Στην ιστορία, όπως και στη φύση, υπάρχει ένας ρυθμός, μία ρυθμική εξέλιξη των εποχών και μία αλλαγή των πολιτισμικών τύπων. Άμποτη και πλημμυρίδα, ανάκαμψη και παρακμή, ρυθμός και περιοδικότητα αποτελούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ζωής. Ομιλούμε περί οργανικών και κριτικών, περί πολύ σκοτεινών και πολύ φωτεινών, περί ιερών και κοσμικών εποχών. Εμείς καλούμεθα, κατά την ιστορική στιγμή της μετάβασης σε μια νέα εποχή, στο να την βιώσουμε. Ακόμη κι αν τέτοιες εποχές φαίνονται να είναι ταραχώδεις και ασταθείς, αποτελούν ωστόσο για εμάς κατευθυντήριες αρχές και, ως εκ τούτου, στην ουσία σημεία καμπής της ιστορίας. Είμαι σαφώς πεπισμένος ότι βρισκόμαστε σήμερα σε ένα τέτοιο σημείο καμπής της ιστορίας της Ευρώπης, με αποτέλεσμα όχι να αφήσουμε απλώς εποχή, αλλά κατά κύριο λόγο να χαράξουμε τη νέα που βρίσκεται πρώτων πυλών. Τούτο σημαίνει ότι θα πρέπει, για μια Ευρώπη με μέλλον, να πάρουμε άμεσα καλομελετημένες αλλά και τολμηρές αποφάσεις. Για μια Ευρώπη του μέλλοντος, που θα έχει ως κρυπίδα έναν αληθινό ανθρωπισμό, ο οποίος κατά την ταπεινή μας άποψη και πρέπει να συνεχίσει να έχει χριστιανικές ρίζες. Με την ιδιότητα λοιπόν του Ιεράρχου αναρωτήθηκα ποιον ρόλο πρέπει και καλείται να διαδραματίσει η Ορθόδοξη Εκκλησία και Θεολογία στην Ευρώπη όπως αυτή διαμορφώνεται σήμερα. Τι σημαίνει Ευρώπη για την Ορθοδοξία και αντιστρόφως, τι σημαίνει Ορθοδοξία για την Ευρώπη?
3: Εωθηνών Β. Ήχος δεύτερος. Μεταμήρων προσελθούσε τες περί την Μαριάμ γυναιξή και διαπορουμένες πώς έστε αυτές τυχήν του εφετού, οράθη ο λίθος μετυρμένος και θείος νεανίας καταστέλων των θόρυβων αυτών της ψυχής. Υγέρθη γαρφησίν Ιησούς ο Κύριος, διό κηρύξατε της κήρυξην αυτού μαθητές, εις την Γαλιλαίαν δραμήν και όψεστε αυτόν, αναστάντα εκ νεκρών, ο ζωοδότην και Κύριον.
0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίζουμε την ανάγνωση του άρθρου «Ο ρόλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Θεολογίας για την Ευρώπη» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας, κυρίου Αρσενίου. Στο σημερινό μέρος, ο συγγραφέας στρέφει την προσοχή του στο ανθρωπιστικό πρόβλημα της σύγχρονης Ευρώπης και στη συμβολή της Ορθοδοξίας στον δημόσιο διάλογο.
1: Πίσω από τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις κρύβεται πάντοτε ένα βαθύτερο ερώτημα. Ποιος είναι ο άνθρωπος και πάνω σε ποια θεμέλια μπορεί να οικοδομηθεί μια αληθινή κοινότητα? Ο συγγραφέας επιχειρεί να απαντήσει ακριβώς σε αυτό το ερώτημα.
2: Το ευρωπαϊκό ζήτημα ως ανθρωπιστικό ζήτημα. Ο Πάπας Φραγκίσκος τόνισε μεταξύ άλλων στην εγκύκλειό του Laudatio Si τον ενεργό ρόλο του Οικουμενικού μας Πατριάρχου επί των διαφόρων περιβαλλοντικών ζητημάτων. Ο Ποντίφικας μάλιστα ανέλησε την βασική θέση του Παναγιωτάτου, η οποία, κατά την ταπεινή μας άποψη, αποτελεί και την απάντηση στα προβλήματα που πλήττουν την γυραιά Ήπειρο. Αναφέρει συγκεκριμένα: «Ταυτοχρόνως, ο Βαρθολομαίος μας παραπέμπει στις ηθικές και πνευματικές ρίζες των περιβαλλοντικών ζητημάτων, γεγονός που μας αναγκάζει να αναζητήσουμε λύσεις όχι μόνο σε τεχνικό επίπεδο, αλλά στην αλλαγή συμπεριφοράς του ανθρώπου. Αλλιώς, θα καταπολεμούμε μόνον τα συμπτώματα των προβλημάτων. Μας προτείνει να μεταβούμε από την κατανάλωση στη θυσία, από την απληστία στην απλοχεριά, από την κατασπατάληση στην ικανότητα του μοιράζειν, σε ένα είδος άσκησης. Σε αυτό το σημείο βρίσκεται το βασικό πρόβλημα της εποχής μας σε όλους τους τομείς. Η μόνιμη προσπάθεια να καταπολεμήσουμε μόνον τα συμπτώματα είχε ως αποτέλεσμα πολλά από τα ζητήματα της Ευρώπης να εμφανίζονται εκ νέου και η αρμονία μεταξύ των λαών που επιτεύχθηκε ύστερα από πολύ κόπο να μετατρέπεται σταδιακώς σε μια κακοφωνία. Τούτο βίωσα και προσωπικώς κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην πατρίδα μας, όπου πολιτικές και δημοσιογραφικές θέσεις όλων των κομμάτων ανεξαιρέτως έδιδαν την εντύπωση ότι παλές και δοκιμασμένες φιλίες εν μία νυχτή είχαν καταρρεύσει. Το ευρωπαϊκό πρόβλημα, κατά συνέπεια, είναι σε αυτή τη συνάφεια ανθρωπιστικό πρόβλημα. Ένα πρόβλημα βασικά της αντίληψης του ανθρώπου. Ο ανθρωποκεντρικός ουμανισμός, ο οποίος κυριάρχησε από την περίοδο της αναγέννησης και της υπαρξιακής φιλοσοφίας και εφ' εξής κυρίως στην Ευρώπη, απέδειξε μέσα από τα πολυταρχικά ευρωπαϊκά πολιτικά συστήματα των τελευταίων αιώνων ότι ένας ανεξάρτητος από τον Θεό ανθρωπισμός μπορεί να οδηγήσει σε μία αυτοθεοποίηση του ανθρώπου που καταλήγει σε έναν απολυταρχισμό, καταστρέφοντας ταυτοχρόνως κάθε μορφή κοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Βεβαίως, κατανοώ πλήρως ότι αυτή η τάση ήλθε ως αντίδραση στο θεοκρατικό καθεστώς του Μεσαίωνα, κυρίως στη Δύση. Ο απολυταρχισμός αποτελεί στην περίπτωσή μας προϊόν μιας ανθρώπινης αντίληψης, η οποία επιχειρεί ως απόλυτο δόγμα, με την αρνητική του έννοια, να επιβάλλει το ιδεολόγημα ενός ανθρώπου ή μιας ομάδος ανθρώπων στο σύνολο της ανθρωπότητας. Έτσι, το ιδεολόγημα παρουσιάζεται ως η αλήθεια, η οποία θεωρείται ως εκ του μηδενός δημιούργημα του ανθρώπου για τον άνθρωπο. Με την οσάνω αντίληψη περί αλήθειας, η οποία αποτελεί πια ανθρώπινο καταζέβασμα και κατά συνέπεια ιδεολόγημα, το οποίο υπόκειται στη ροή του χρόνου, αφού και ο άνθρωπος που το δημιούργησε υπόκειται στη μεταβλητότητα, η αλήθεια σχετικοποιείται. Τονίζουμε ιδιαιτέρως στη συνάφεια αυτή την έννοια της αλήθειας, αφού είμαστε βέβαιοι ότι η σύγχρονη κοινωνία της Ευρώπης παρουσιάζει μια βαθιά κρίση της ταυτότητάς της, η οποία είναι απόρρια της αντίληψής της περί της αλήθειας. Η σχετικοποίηση της αλήθειας της αφαιρεί το χαρακτηριστικό της απολυτότητος. Κατά συνέπεια, η αλήθεια πρέπει όχι μόνο να ορίζεται εκ νέου κατά εποχές, αλλά και να δημιουργείται εκ νέου συνεχώς. Σήμερα λοιπόν, που βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής της ιστορίας της Ευρώπης, καλούμεθα να ορίσουμε εκ νέου την αλήθεια, δηλαδή να δημιουργήσουμε ένα ιδεολόγημα της αλήθειας για το μέλλον. Το ερώτημα, το οποίο όμως τίθεται, είναι σε ποιο βαθμό θα σχετικοποιούνται και οι μέχρι τούδε απολύτως αναγνωρισμένες αξίες της ελευθερίας, της ισότητος, της αδελφοσύνης ή ακόμη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία, εξαρτώμενα πια από τον ρου της μεταβλητότητας, θα πρέπει εκ νέου να ορίζονται ή ακόμη και να αναθεωρούνται. Η τάση της ιστορίας της φιλοσοφίας, αρχής γενομένης από τον φιλόσοφο Χέγγελ, να ταυτίζεται η αλήθεια με την λογική, μας οδήγησε στο γεγονός της σχετικοποίησης των πάντων, και αυτός είναι στην πραγματικότητα ο κίνδυνος της σύγχρονης Ευρώπης.

0: Κύριε Λέησο.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Αχιλλείου Λαρίσης.
0: Κύριε Λέησο. Κύριε Λέησο. Κύριε Λέησο.
2: Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κύριε Λέησον.
2: Υπέρ του ευσεβού ημώνα έθνους και του φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κύριε Λέησον.
2: Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη υπούλων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κύριε Λέησον.
2: Ελευθρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κύριε Λέησον.
2: Επλεόν των οδηπορούν των υπταμένων όσου των καμνών των εχμαλώτων. Και έτσι σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κύριε Λέησο.
2: Περτουρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κύριε Λέησο.
2: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη.
0: Κύριε Λέησο.
2: Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους. Και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ Κύριε.
2: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Και αη.

0: Ότι παρά το Κυρίο το έλεος.
1: Και πάλι παρά αυτό λύτρωσες και αυτός λυτρώσετε τον Ισραήλ εκ πασών των ανομίων αυτού. Έχουν πολιτείαν εις άγγελων αποχή των ειδονός και βοσε δείχθης του Θεού δια τούτος εσοφέ αρχιερέα του λαού το θείον αρμοζόντος προχειρίζεται και στήλων και δρέωμα της πιστεώς τείχον.

Μνήτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί. Θείος πεπλισμένος είναι σεός, ποιμνή σόφτης λογικής, θαυτήν εκτρέφων λογικός. Επιχλώην αληθών δογμάτων πάνσοφ επιμήν, διό σου την Αγίαν ειν πανηγυρήν, τιμώμεν τον δοξάσαντας σε Κύριε.

Ότι το έλεος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Θαύμασι Θεός εδόξασε, ο δοξάζοντος αυτόν Πατέρ δοξάζοντας πιστός. Εν καιρό καρτής ευτής και θείας μνήμη σου σοφέ. Οράτε βότρης πεπυρός γενόμενος, υμνούντων των παρόντων τα παράδοξα. Εξού πίστη οι μετέχοντες αγιασμών και ωφέλιαν. Εις δέχονται επαξίωσε γεραίροντες. Οξα Πατρί.

Τοκέα η Πάρθενε ανήφευτε αχνή, που λαμβάνει την ταχύαν των κακών απαλλαγήν. Ευρίσκει βοήθων σε ακατέσχυντων, προστάτην τα και πύργων αραχήν.

Θεός, ηλερών Αγίας δόξα, θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου μάκορος Ιησού Χριστέ, ελθόντος επί την ηλίου δύσην ιδεώτες φώσεις περινών, υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν, άξιον σε πάση καιρής, υμνήστε φωνές Εσύ, Εσύ, Θεού, ζωήν οδηδούς, διό κόσμος εδοξάζει.

ο Κύριος Θεός των Πατέρων ημών και νετών και διδοξασμένο το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε, το λόγο Σου εφημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός Σου Δέσποτα, συνέντησε όμοι τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός Σου Άγιε, φώτισε όμοι τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το λόγο Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου. Μη παρήδηση, πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα, πρέπει το Πατέρ και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και έξι στους αιώνας ανώνων. Αμήν.

0: και άφεση των αμαρτιών και των πλημμυρημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής.

0: Δυνάν υπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την επί φοβερού βήματος του Χριστού ετήσωμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν, του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, και

0: Κύριε.
1: Κύριε Θεό, πλέον σου και τα βάση του για του ανθρώπου να έπειτε του ζώου και την κληρονομία σιγά του φοβερού και του ανθρώπου τη τριπέκτη τη κεφαλά. Του ζώου αυτόν υπέταξαν να φιέρα σου την εξαρτώμενο να μην βοήθαν τόσο πριν με του έτου και τι επεγγελμένε σου κρύα. Του ζώου έφυλαξε πριν καιρό και κάτι μπορούσε να εσπέρα και έτσι μπροστά σου ένιωθαν από τόσο εχθρού από πάσα αντικειμένη ενεργεία διαβολική και διαλογισμό ματιών και θυμίζω.

0: με τες πλημελίες μου, δώσ' μη χείρα σώσον με ως το Πέτρο ο Θεός και ελέησον με.
1: Τους αείρατους οφθαλμούς μου, το κατοικούντα εν το ουρανό είδους, οφθαλμοί δούλων εις χείρας των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμοί παιδίς εις χείρας Κυρίας αυτής, ούτως οι οφθαλμοί μαν προς Κύριον των Θεών ημών, έως σου εκτηρήσε ημάς, ότι ενίας πονηρές και έλκεις κατά δε δίκας με σωτήρ, λογισμόν μη δώρησε επιστροφής, ο Θεός συνακράζω, σώσον με ευεργέτα αγαθέ και ελέησον με.
0: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, ότι επί πολύ επλήστημεν εξουδενώσεως, επιπλέον επλήση ψυχή ημών,

Δείξε την δύναμη και τις πλάνης τους ανθρώπους ηλευθέρωσε, διώκε τα σκεφαλάς αποτεμνωμένη εκράζεται. Γενέστο Κύριε η θυσία των ψυχών ημών εφρόζεκτος ενωπιών σου, ότι σε ποθήσαντες καταφρονήσε μεν της προσχέρου ζωής φιλάνθρωπε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και νυν.

0: Νίνα πολύ στον Χριστό δέσποτα κατορήμα σου εν ειρήνη, ότι είδωνε ο φθαλμίου του σωτήριό σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπο πάντων το λαό, φως αποκάλυψη αυτών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρέ και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και Κύριε, και στους ουρανούς των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τηρά, ελέησον ημάς. Κύριε, λάσχη τας αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρουσον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσαι τας ασθενείς ημών, ένα και το όνομα τόσου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρέ και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και Κύριε, και στους ουρανούς των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστείτε το όνομά σου, ορθάτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μνη σήμερον και άφησε μη τα ωφελήματα ημώνος και εμείς αφήμε τις ωφελέτες ημών και μη συνέγγιση εμάς εις πειρασμόν αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεώσου δεμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Εντιδεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου και πάσης εν Χριστώ ημών αδερφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Εντιδεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού. Πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πολιτά αυτή, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, δωρητών και βλαβοπροσκυνητών του Αγίου Ναού τούτου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Εδόμεθα υπέρ των μακαρίων και δημοκτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδερφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Δεόμεθα υπέρ του καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίου και πανσέπτων ναού τούτο, κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιστότους λαού του απεκδεχομένου του παρασού μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει, εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν. Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σοφία.
2: Ευλόγησον.
0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε, την και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Στερεώσαι, Κύριος ο Θεός, την Αγία και αιμόμη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην τη Αγία αυτή Εκκλησία την πόλη και το γέννη παντή σε αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Αγία Θεότο και σώσον ημάς.
2: Την ιδιωτέρων χερουβήμ και ενδοξωτέρων ασυγκρίτων σεραφείμ την αδιαθόρος των λόγων, τεκούσαν την όντως το τόκον σε μεγαλήνω.
0: Δόξασαι ο Θεός, ελπίσιμον δόξασαι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμεων του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίου δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεπιστημίων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Εναγίης Πατέρων ημών Αχιλίου και Βυσαρίων, σε Αρχιεπισκόπων Λαρίστων Θαυματουργών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης, του Εναγίης Πατρόσιμων Τείχων ως Επισκόπου Κύπρου, που τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ο αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάδα φιλάρχη και σώσει πάντα σε μας. Καλησπέρα, αύριο με το καλό.

κάποιους που εκτίμησες, αγάπησες, εμπιστεύτηκες ή σεβάστηκες, σου φέρθηκε με τρόπο που δεν περίμενες. Και τότε αρχίζεις να ψάχνεις μέσα σου. Ξαναφέρνεις στο μυαλό σου συζητήσεις, στιγμές, λέξεις. Αναρωτιέσαι μήπως είπες κάτι λάθος, μήπως έκανες κάτι που δεν κατάλαβες, μήπως τον πλήγωσες χωρίς να το θέλεις. Ψάχνεις μια αιτία που να βγάζει νόημα, γιατί ο ανθρώπινος νους δυσκολεύεται να αποδεχτεί ότι μερικές φορές ο πόνος δεν έχει μια λογική εξήγηση που να σε αφορά. Όμως υπάρχει μια αλήθεια που αργά ή γρήγορα χρειάζεται να αντικρίσεις. Δεν χρειάζεται να έχεις κάνει κάτι κακό για να σου φερθούν άσχημα. Δεν είναι κάθε πληγή τιμωρία για κάποιο λάθος σου. Δεν είναι κάθε απόρριψη απόδειξη ότι δεν ήσουν αρκετός. Δεν είναι κάθε αδικία αποτέλεσμα κάποιας δικής σου ανεπάρκειας. Μερικές φορές, οι άνθρωποι λειτουργούν μέσα από τους δικούς τους φόβους, τα δικά τους τραύματα, τις δικές τους ανασφάλειες. Άλλοτε από εγωισμό, άλλοτε από ανοριμότητα, άλλοτε από συμφέρον. Και μερικές φορές, χωρίς καν να συνειδητοποιούν το μέγεθος της ζημιάς που προκαλούν. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν αντέχουν την εγκύτητα και απομακρύνονται πληγώνοντας. Άλλοι που δεν αντέχουν να νιώθουν εκτεθειμένοι και επιτίθενται πριν πληγωθούν οι ίδιοι. Άλλοι που δεν ξέρουν να διαχειριστούν την αγάπη, τη φροντίδα ή την αφοσίωση και καταστρέφουν ό,τι καλό έχουν μπροστά τους. Και υπάρχουν και εκείνοι που απλώς βάζουν τον εαυτό τους πάνω από τους άλλους. Που όταν έρχεται η στιγμή να επιλέξουν ανάμεσα στην ευκολία τους και στον σεβασμό προς εσένα, επιλέγουν την ευκολία τους. Η πιο δύσκολη αλήθεια δεν είναι ότι σου φέρθηκαν άσχημα. Η πιο δύσκολη αλήθεια είναι ότι μπορεί να μην βρεις ποτέ μια εξήγηση που να σε ανακουφίζει. Γιατί πολλές φορές το ερώτημα «Τι του έκανα» κρύβει ένα άλλο ερώτημα από κάτω. «Πώς γίνεται να έδωσα τόσα και να μου φερθεί έτσι?» Εκεί βρίσκεται ο πραγματικός πόνος. Στην απογοήτευση ότι η καλοσύνη σου δεν προστατεύει πάντα από την αδικία. Ότι η ειλικρίνειά σου δεν εγγυάται την ειλικρίνεια του άλλου. Ότι η αγάπη που έδωσες δεν εξασφαλίζει την αγάπη που θα πάρεις πίσω. Γιατί ο κόσμος δεν λειτουργεί με μαθηματική δικαιοσύνη. Δεν επιστρέφουν όλοι όσα λαμβάνουν. Δεν αναγνωρίζουν όλοι όσα τους προσφέρεις. Δεν εκτιμούν όλοι όσα θυσιάζεις. Και όσο πιο γρήγορα το αποδεχτείς, τόσο πιο ελεύθερος γίνεσαι. Όχι από τον πόνο, αλλά από την ανάγκη να εξηγήσεις τα πάντα μέσα από τη δική σου αξία. Γιατί πολλές φορές η συμπεριφορά του άλλου δεν είναι καθρέφτης της δικής σου αξίας. Είναι καθρέφτης του δικού του χαρακτήρα. Ο γενναιόδωρος δίνει γενναιοδορία. Ο όριμος δίνει σεβασμό. Ο έντιμος δίνει αλήθεια. Ο ανασφαλής δίνει σύγχυση. Ο χειριστικός δίνει ενοχές. Ο ανεύθυνος δίνει απογοήτευση. Και συχνά εσύ μπερδεύεις αυτό που εισπράττεις με αυτό που αξίζεις. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Υπάρχει όμως και μια πλευρά που χρειάζεται θάρρος για να την κοιτάξεις. Μερικές φορές δεν ευθύνεσαι για ό,τι συνέβη, αλλά ίσως αγνόησες πράγματα που υπήρχαν μπροστά σου. Ίσως δικαιολόγησες συμπεριφορές που σε ενοχλούσαν. Ίσως πίστεψες περισσότερο στις δυνατότητες του ανθρώπου που είχες απέναντί σου, παρά στην πραγματικότητα που σου έδειχνε. Ίσως ερωτεύτηκες αυτό που θα μπορούσε να γίνει και όχι αυτό που ήταν. Όχι γιατί είσαι αφελής, αλλά γιατί όταν αγαπάς, όταν ελπίζεις, όταν επενδύεις συναισθηματικά, μερικές φορές βλέπεις τον άνθρωπο που επιθυμείς να υπάρχει και όχι εκείνον που υπάρχει πραγματικά. Και τότε το ερώτημα αλλάζει από το «Τι του έκανα» στο «Τι δεν ήθελα να δω». Η αλλαγή αυτή δεν δικαιώνει τη συμπεριφορά του. Δεν μειώνει την ευθύνη του. Δεν σε κάνει υπεύθυνο για την αδικία που δέχτηκες. Σου επιστρέφει όμως κάτι πολύτιμο, την επαφή με την πραγματικότητα. Γιατί η θεραπεία δεν έρχεται πάντα όταν καταλάβεις γιατί σου φέρθηκε έτσι. Έρχεται όταν σταματήσεις να πιστεύεις ότι ο τρόπος που σου φέρθηκε καθορίζει την αξία σου. Ίσως τελικά να μην του έκανες τίποτα. Ίσως να ήσουν απλώς ο άνθρωπος που βρέθηκε μπροστά στα όρια, στους φόβους, στις αδυναμίες ή στην ανοριμότητά του. Και όσο σκληρό και αν ακούγεται, μερικές φορές η πιο ακριβής απάντηση είναι η πιο απλή. Σου φέρθηκε έτσι γιατί αυτό μπορούσε να δώσει, όχι γιατί αυτό άξιζες να πάρεις. Αγγελική Μπολουδάκη, ψυχολόγος.

Κύπρος, γη των Αγίων και των Ηρώων. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Αυγουστής Αυγουστίνος.

Αγαπητοί ακροατές του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λαρίσης και Τυρνάβου, καλησπέρα σας. Με την βοήθεια του Θεού είμαστε και πάλι σήμερα μαζί, 2 Ιουνίου του 2008, με μια εκπομπή ακόμα αφιερωμένη στην Κύπρο. Στη ρύθμιση της ροής του ήχου θα είναι και σήμερα ο φίλος και συνεργάτης του σταθμού μας, ο Χρήστος ο Σουμπενιώτης. Για την Κύπρο μας λοιπόν θα μιλήσουμε και σήμερα, και όχι μόνο για την Κύπρο. Λέω ξανά πως σε τούτη την εκπομπή αναφερόμαστε πολύ συχνά και σε θέματα που μπορεί να μην έχουν άμεση σχέση με την Κύπρο, αλλά σίγουρα ενδιαφέρουν και τον κυπριακό ελληνισμό, ενδιαφέρουν και τον κυπριακό ελληνισμό αναπόσπαστο κομμάτι, καθώς είναι του ευρύτερου ελληνισμού των Πανελλήνων. Είχαμε λοιπόν πριν 4 μέρες μια μαύρη επέτειο από Φράδα Μέρα, την 29η Μαΐου. Ο ελληνισμός ολόκληρος θυμάται αυτή την μέρα, τα δεινά που ξεκίνησαν από εκείνη την μαύρη Τρίτη του 1453 μετά την άλωση της πόλης. Θα μιλήσουμε λοιπόν και εμείς, θα πούμε μερικά πράγματα, ιστορικά στοιχεία διάλεξα στα οποία θα αναφερθούμε σήμερα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, θαρώ, να μην πανηγυρίζουμε ή αντιθέτως να πεθούμε ανάλογα με το ποιο γεγονός, σε ποιο γεγονός αναφερόμαστε, αλλά νομίζω ότι και η παράθεση ιστορικών στοιχείων είναι εξίσου σοβαρή υπόθεση, αν όχι πιο σοβαρή, από του να ασχολούμαστε διαρκώς με πράγματα τα οποία ίσως να μην προσφέρουν και πάρα πολύ προς την θετική κατεύθυνση. Όχι πως δεν πρέπει να θυμόμαστε ηρωικές πράξεις, αντιθέτως μάλιστα, αλλά τουλάχιστον πράξεις οι οποίες έχουν να κάνουν με εκείνα τα μειονεκτήματα που ανέκαθεν αναπτύσσει και φέρνει στην επιφάνεια το έθνος μας. Μάλλον όταν αναφερόμαστε τουλάχιστον σε αυτά πρέπει να αναφερόμαστε με μια θετική σκέψη προκειμένου να λειτουργήσουμε επικοδομητικά. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος κατά την δική μου άποψη, είτε πρόκειται για ζωντανές εκπομπές, ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές, είτε πρόκειται για κείμενα τα οποία κάποιος δημιουργεί προκειμένου να δημοσιευθούν και να τα διαβάσει οπωσδήποτε το ευρύ κοινό. Θα μιλήσουμε ακόμα σήμερα για τα τεκτενόμενα στην Κύπρο σε ό,τι αφορά τις τελευταίες εξελίξεις και τις συζητήσεις μετά την δεύτερη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος Δημήτρης Χριστόφιας με τον κατοχικό ηγέτη Μεχμέτ Αλί Ταλάτ. Η δεύτερη συνάντηση προκάλεσε ποικίλα σχόλια, αντιδράσεις, ακόμα και σε εκείνους τους κύκλους όπου αντέδρασαν θετικά ως προς το αν πρέπει δηλαδή να συνομιλούμε, να συναντιέμαστε με τον Μεχμέτ Αλί Ταλάτ. Ακόμα λοιπόν και σε αυτούς τους κύκλους οι αντιδράσεις ήταν επικριτικές ως προς το τι συζητάμε και ως προς το πού μπορεί να φτάσουν οι συμφωνίες τις οποίες σε κάθε συνάντηση προσάπτουμε. Είναι δύσκολο σίγουρα για τον Δημήτρη Χριστόφια να συζητά με τον Μεχμέτ Αλί Ταλάτ, γιατί πίσω από τον Μεχμέτ Αλί Ταλάτ είναι σίγουρα η Άγκυρα, όπως ήταν πάντα. Ο Μεχμέτ Αλί Ταλάτ, είπαμε πολλές φορές, δεν είναι πια ο παλιός καλός σύντροφος, αλλά αντιθέτως είναι το μίσθαρνο όργανο της Άγκυρας, όπως ήταν και ο Ραούφ Ντεχτάς, ο άσπονδος φίλος του, με τον οποίο ήταν σε μια διαρκή σύγκρουση, ενός όμως βρισκόταν στην αντιπολίτευση των κατεχομένων. Σήμερα ο Μεχμέτ Αλί Ταλάτ μιλά διαστόματος των στρατηγών, είναι φανερό αυτό. Εξού και φρόντισε αμέσως μετά την συνάντηση, τη δεύτερη συνάντηση με τον Δημήτρη Χριστόφια, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, να βάλει τα πράγματα στην θέση τους και να μην φανταστούμε κάτι, ότι ξεκινάει κάτι διαφορετικό από ό,τι στο παρελθόν. Μακάρι να διαψευτούμε, μακάρι να είναι αλλιώς τα πράγματα, μακάρι η άλλη πλευρά να αντιληφθεί ότι πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά.
Αυτό θα είναι θετικό, αυτό θα είναι και μια έκπληξη όμως, η οποία θα μας χαροποιήσει αφάνταστα. Είναι γι' αυτό που πιστεύω εγώ τουλάχιστον, ότι πρέπει να συνεχίσουμε να συνομιλούμε, ότι δεν πρέπει να σταματήσουμε τον διάλογο, έστω και υπ' αυτές τις προϋποθέσεις. Όμως κάποια στιγμή πρέπει να θέσουμε την βάση συζήτησης, πρέπει να θέσουμε τις λεγόμενες κόκκινες γραμμές, ούτως ώστε να ξέρουμε μέχρι πού μπορεί να φτάσουν οι έτσι και αλλιώς μεγάλες υποχωρήσεις που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Και ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, ο κύριος Μάρκος Κυπριανού, δηλώνει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία πρόοδος ούτε στις συνομιλίες, αλλά ούτε και στις επιτροπές που συγκροτήθηκαν και εργάζονται εδώ και 2 μήνες σχεδόν, Απρίλιο και Μάιο. Θα δούμε, θα περιμένουμε. Το μέλλον, το εγγύς μάλιστα μέλλον θα δείξει, αυτό το καλοκαίρι, αυτό το φθινόπωρο θα δείξει πολλά πράγματα, θα διαφανεί δηλαδή αν μπορούμε να ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο. Θα δούμε επίσης ότι μετά από αυτήν την δεύτερη συνάντηση για πρώτη φορά έκανε δηλώσεις και ο τέος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Τάσος Παπαδόπουλος, οι οποίες μάλιστα σχολιάστηκαν από την κυβέρνηση, από τον έστω και έμεσα, ο ίδιος ο Δημήτρης Χριστόφιας μπορεί να μην τις σχολίασε, είπε απλώς ότι είναι σεβαστές οι απόψεις του Τάσου Παπαδόπουλου. Ο εκπρόσωπος όμως του ΑΚΕΛ, του κόμματος που στηρίζει κατά βάση τον Δημήτρη Χριστόφια στην Προεδρία της Κύπρου, ο Κυπριανού, πίσω από αυτές τις δηλώσεις κάποιος, έχω την εντύπωση, αν τις διαβάσει καλά, βλέπει μια αυστηρή, θα έλεγα, απάντηση προς τον Τάσο Παπαδόπουλο από τον άνδρο του Κυπριανού, επαναλαμβάνω, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΑΚΕΛ, από το οποίο προέρχεται και ο Δημήτρης ο Χριστόφιας και το οποίο ΑΚΕΛ, επαναλαμβάνω, στηρίζει κατά βάση μαζί με το ΕΝΕΔΕΚ βεβαίως και το Δημοκρατικό Κόμμα την κυβέρνηση του Δημήτρη Χριστόφια. Θα τα δούμε λοιπόν αυτά στην σημερινή εκπομπή. Να κάνουμε όμως ένα διάλειμμα, ένα μουσικό διάλειμμα και να επανέλθουμε αμέσως μετά.

0: παρεβαίνω πριν ακόμα αρχίσει να ακούγεται αυτό το τραγούδι για να σας πω ότι είναι ένα τραγούδι από το δίσκο «Αμόχωστος Βασιλεύουσα» με στίχους Κυριάκου Χαραλαμπίδη που μελοποίησε ο Μάριος ο Τόκας και το οποίο τραγουδάει ο ίδιος ο Μάριος. Χθες ήταν, να θυμίσω, το 40ήμερο μνημόσυνό του στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών.
1: Γονιούς δεν είσαι

0: Γνωρίστε τα μεγαλεία του Ελληνισμού και του Χριστιανισμού στην πανέμορφη Κύπρο.
1: Περιπλανηθείτε στις 10 βυζαντινές εκκλησίες του Τροόδους με αγιογραφίες που έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομίας της UNESCO.
0: Αισθανθείτε την κυπριακή φιλοξενία και τη χριστιανική κατάνοιξη
1: στην Ίσο των Αγίων, την Κύπρο.

ο ανεπανάληπτος ο Μάριος Οτόκας σε μια αυθεντική εκτέλεση. Τσεπκή κορούλα μου σε τουρτσέψαν, τσεπκή σου γάμαν τον το κακόν. Για την Κύπρο, για τα κατεχόμενα μέρη μας βεβαίως, τραγουδά ο Μάριος Τόκας, στίχους που έγραψε, σε στίχους που έγραψε ο Κυριάκος ο Χαραλαμπίδης, μεγάλος ελληνοκύπριος ποιητής, πάρα πολύ μεγάλος, που έγραψε και σημαντικά, πολλά και σημαντικά έργα. Ο Κυριάκος ο Χαραλαμπίδης που άρχισε να γράφει κυρίως μετά την εισβολή του 1974, εισβολή και καταστροφή, κάθε εισβολή, κάθε καταστροφή, κάθε πόλεμος είναι αποδεδειγμένο πως δίνει τροφή, είναι ένα από τα θετικά αν θέλετε, αν μπορούμε μετά από μια καταστροφή να μιλάμε για θετικά, γιατί διεγείρει το συναίσθημα ειδικά των ανθρώπων που μπορούν να γράψουν, να γράψουν κείμενα, να γράψουν κυρίως ποίηση. Ο πόνος, ο αβάσταχτος, σμίγει με το ταλέντο και δημιουργεί πραγματικά έργα πολύ μεγάλα, διαχρονικά, που αντέχουν πολύ στο χρόνο. Ένα τέτοιο έργο είναι και το «Αμόχος της Βασιλεύουσα» του Κυριάκου Χαραλαμπίδη, τους στίχους του οποίου έχει μελοποιήσει ο αείμνηστος Μάριος Τόκας. Το πρώτο τραγούδι μάλιστα του δίσκου που μόλις ακούσαμε το τραγουδάει ο ίδιος. Και στην σημερινή εκπομπή τιμής ένεκεν και πάλι στον Μάριο Τόκα θα ακούσουμε τραγούδια από αυτόν τον δίσκο που αποδίδουν ακόμα εκτός από τον Μάριο τον Τόκα ο Δημήτρης ο Μητροπάνος, ο Μανώλης ο Μητσιάς, η Γλυκερία, ο Κώστας, ο Χάτση Χριστοδούλου και η Μαρία η Αλεξίου. Όλοι τους καταξιωμένοι καλλιτέχνες, σεμνοί και ταπεινοί πάνω απ' όλα, άνθρωποι με άρφα κεφαλαίο κυρίως, όλοι τους. Να μιλήσουμε λοιπόν τώρα για το Βυζάντιο. Η διατήρηση του Ανατολικού Τμήματος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας είχε πολύ σπουδαίες ιστορικές συνέπειες. Στο απόγειο της ακμής της, η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία εκτινόταν από την Ιλυρία και την Τριπολίτιδα στα δυτικά μέχρι τις παρυφές του Καυκάσου και του Εφράτη στα ανατολικά. Από την εποχή του Ιουστινιανού που έζησε το 528 έως το 565, η κοινή ελληνική αποτελούσε τη γλώσσα της πλειοψηφίας των κατοίκων της και επικράτησε κατά αδιαφιλονίκητο τρόπο στο σύνολο της επικράτειας από την εποχή του Ηρακλήτου. Η πολιτισμική επιρροή της Μεσαιωνικής Ελληνορωμαϊκής Αυτοκρατορίας, πρώτη Ευρωπαϊκή Αυτοκρατορία κατά τον Πολ Βαλερί, εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την Ευρώπη, ιδιαίτερα στην Ανατολική. Σύμφωνα με τον σπουδαίο Γάλλο Βυζαντινολόγο Πολ Λεμέρλ, η τιμή για την επιβίωση του αρχαίου προτύπου ανήκει κατά πολύ

μεγάλο μέρος στην χιλιετία, στη διάρκεια της οποίας ένα κράτος ελληνικό που μιλούσε ελληνικά και η πρωτεύουσά του ήταν στην Κωνσταντινούπολη, διατήρησε την έννοια του δικαίου, την έννοια του νόμου, την έννοια της πόλεως και ενός ορισμένου τρόπου ζωής εν κοινωνία, καθώς και την έννοια της ηθικής, υποκοινωνική αλλά και ατομική έννοια και τέλος την έννοια της μόρφωσης με μια λέξη, τον πολιτισμό. Το Βυζάντιο απορρόφησε τους Σλάβους, τον οποίον η εγκατάσταση μετά τις επιδρομές τους του 7ου αιώνα απετέλεσε σημαντική δημογραφική ενίσχυση των πληθυσμών της Χερσονήσου του Αίμου. Ο Βασίλειος, ο πρώτος ο Μακεδόν, είχε εξελινήσει τους Σλάβους των Βαλκανικών Σλαβινιών σε βαθμό ώστε να θεωρούν πλέον τους εχθρούς των Ρωμαίων δικούς τους εχθρούς. Ωστόσο το Βυζάντιο αναγκάστηκε και στους μεταγενέστερους χρόνους να διεξαγάγει πολέμους εναντίον Ορθόδοξων και Σλαβικών λαών. Για να εξουδετερώσουν τον ιδιαίτερα επικίνδυνο τσάρο των Βουλγάρων Σιμεών ιδιαίτερα, οι Βυζαντινοί χρειάστηκε να προκαλέσουν την σύγκρουσή του με τους Κροάτες και τους Σέρβους, υπάγοντας τους δύο αυτούς λαούς στην αυτοκρατορική τροχιά. Η τελευταία πράξη αυτής της περίοδου στην Βυζαντινή Βουλγαρική Αναμέτρηση εξελίχθηκε κατά τη βασιλεία του Βασιλείου του Δευτέρου. Το Βυζάντιο εσωμάτωσε στην Ευρώπη τους λαούς τους οποίους εκχριστιάνισε, ειδικά τους Σλάβους. Η Ανατολική Ευρώπη, ιδιαίτερα τα Βαλκάνια, απετέλεσαν μέρη αυτού του γεωπολιτισμικού πλέγματος που ονομάστηκε Βυζαντινή Κοινοπολιτεία. Ήταν μια χωρική ζώνη που, παρά την ποικιλότητά της, χαρακτηριζόταν από σημαντικά κοινά πολιτισμικά και πνευματικά γνωρίσματα. Οπωσδήποτε οι Σλάβοι της Νότια Ανατολικής Ευρώπης έγιναν σε σημαντική έκταση μαχητές της Ορθοδοξίας. Και στις μέρες μας, στα Βαλκάνια, η πραγματικότητα που αποδίδεται από τον όρο Βυζάντιο και τα σχετικά επίθετα έχει εμφανιστεί ως ένα είδος μυστικού τοπίου. Στα εδάφη της πρώην Ιουγκοσλαβίας, της Βουλγαρίας, της Αλβανίας, των Σκοπίων, βλέπει κανείς δεκάδες ορθόδοξους ναούς και μνημεία της Βυζαντινής περίοδου.

0: Ξυπνήστε τα μεγαλεία του ελληνισμού και του χριστιανισμού στην πανέμορφη Κύπρο.
1: Περιπλανηθείτε στις 10 βυζαντινές εκκλησίες του Τροόδους με αγιογραφίες που έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομίας της UNESCO.
0: Αισθανθείτε την κυπριακή φιλοξενία και τη χριστιανική κατάνοιξη
1: στην Ίσο των Αγίων, την Κύπρο.

Και το μήνυμα που ακούγεται από αυτή την εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, αναφέρεται κυρίως στις Βυζαντινές εκκλησίες της Κύπρου. Ναι, η Κύπρος ήταν ένα κομμάτι της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και βεβαίως όποιος επισκέπτεται την Κύπρο θα δει παντού διάσπαρτες πολλές Βυζαντινές εκκλησίες που διατηρούνται. Είναι υπό την προστασία οι περισσότερες της UNESCO, κάτι πολύ σημαντικό. Το δυστύχημα βεβαίως είναι ότι μερικές από αυτές βρίσκονται στις κατεχόμενες περιοχές και δεν έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή μετά την εισβολή και την κατοχή ώστε να είναι σε καλή κατάσταση. Έχουμε πει πολλές φορές ότι όχι μόνο οι Βυζαντινές αλλά γενικά οι εκκλησίες και οι ιεροί χώροι μας τα κατεχόμενα είναι συλλημένοι και διωμένοι από την πρώτη στιγμή της εισβολής και της κατοχής. Οι Τούρκοι έπικοι κυρίως λαιλατούν, κλέβουν, ρημάζουν, καταστρέφουν. Άγνωστη λέξη ο πολιτισμός για αυτούς. Παρ' όλα αυτά οι Ευρωπαίοι συζητούν, διαβουλεύονται μαζί τους, δεν πήραν τα μέτρα εκείνα που έπρεπε να πάρουν. Η Ευρώπη που συχνά πυκνά αναφέρεται στον πολιτισμό, στηρίζει τον πολιτισμό, είναι μια περιοχή που έχει αναπτυχθεί ο πολιτισμός περισσότερο από όλα τα μέρη του κόσμου. Η Ευρώπη είναι παθομολογουμένως αποδεχτό αυτό το πράγμα. Εν τούτης, για την Κύπρο έχουν κλείσει όλοι τα μάτια τους εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μόνο μερικές φωνές ανεξάρτητες και αντικειμενικές ακούγονται που και που, ίσως για να σπάζουν αυτήν την μονοτονία. Να συνεχίσουμε όμως τη διήγησή μας για το Βυζάντιο. Πρέπει να σας πω ότι τα περισσότερα στοιχεία τα έχω πάρει μέσα από τα βιβλία της κυρίας Αβδελέρ, γνωστή σε όλους, η Ελένη Αρντελέρ, για την μελέτη της για το Βυζάντιο από το 1000 μέχρι τα τέλη του 12ου αιώνα. Λοιπόν, έλαβε χώρα μια ουσιώδης αλλαγή του τύπου εμπορίας και συνακόλουθα της αστικής ζωής στην Δυτική Ευρώπη. Διανύχθηκαν εμπορικοί δρόμοι από την Ανατολή προς την Ιταλία και από την τελευταία προς τις δυτικότερες περιοχές της Ευρώπης. Οι σταυροφορίες που βασίστηκαν στην ναυτική δύναμη των Ιταλικών πόλεων κρατών εγκαινίασαν μια νέα φάση στο ευρωπαϊκό εμπόριο. Οι Ιταλοί γίνονται κυρίαρχοι θαλασσοπόροι της Ανατολικής Μεσογείου, εκτοπίζοντας τους Ελληνορωμαίους και τους Άραβες. Οι αντιπαραθέσεις μεταξύ Λατίνων Ρωμαιοκαθολικών και Ελληνορωμαίων Ορθοδόξων πήραν μεγαλύτερη ένταση και έκταση με το σχίσμα του 1054, το σχίσμα των Εκκλησιών. Την εποχή αυτή η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία είχε ήδη πλήρως εξελληνιστεί. Η διαμάχη μεταξύ Ρωμαιοκαθολικών και Ελληνοορθοδόξων ήταν και πολιτική και πολιτισμική. Ήταν και διαμάχη μεταξύ της Λατινικής Δύσης και της Ελληνικής Ανατολής. Η αμοιβαία αντιπάθεια και εχθρότητα θα κορυφωθεί το 1204 όταν η τέταρτη σταυροφορία που υποκινούνταν για εμπορικούς γεωοικονομικούς λόγους από τους Ενετούς εχτρέπεται του προορισμού της και οι σταυροφόροι καταλαμβάνουν και ελεηλατούν την Κωνσταντινούπολη. Το μίσος όθησε τους Λατίνους σε πράξεις ασύλληπτης βαρβαρότητας εναντίον των Ελληνοορθοδόξων. Μετά την πρώτη άλωση της πόλης όπως ονομάστηκε το 1204, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία κατακερματίστηκε σε λατινικά και ελληνικά κράτη. Η Βενετία στερέωσε την ναυτική και εμπορική πρωτοκαθεδρία στα Βυζαντινά εδάφη και στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι πόλεις της Βορείου Ιταλίας, όπως η Βενετία και λιγότερο η Γένοα, και της Γερμανίας κέρδισαν σημαντικά ωφέλη από την επεκτατική πολιτική της Δύσης. Το ισχυρότερο από τα Βυζαντινά κράτη, η Αυτοκρατορία της Νικαίας, και μετά την ανακατάληψη της πόλης το 1261, δεν έπαυσε να είναι ένα εδαφικά συρρυκνωμένο, πολιτικά αδύναμο και οικονομικά εξαρτημένο κράτος. Τα περισσότερα εδάφη της Αυτοκρατορίας ανήκουν πλέον στα ανεξάρτητα βασίλεια των Βουλγάρων και των Σέρβων, στους Ενετούς, στους Γερμανούς και στους Οθωμανούς. Οι τελευταίοι, οι Οθωμανοί δηλαδή,
έμελαν να δημιουργήσουν μια μεγάλη και μακρόβια αυτοκρατορία που στην Ευρώπη θα περιλάμβανε όλη τη Βαλκανική. Είχαν αντιληφθεί ότι για να στερεώσουν το κράτος τους έπρεπε να καταλάβουν την πόλη και να την κάνουν πρωτεύουσά τους.

0: Νιώστε το μεγαλείο του ελληνισμού και του χριστιανισμού στην πανέμορφη Κύπρο.
1: Περιπλανηθείτε στις 10 βυζαντινές εκκλησίες του Τροόδους με αγιογραφίες που έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.
0: Αισθανθείτε την κυπριακή φιλοξενία και τη χριστιανική κατάνοιξη
1: στην Ίσο των Αγίων, την Κύπρο.

Βρισκόμαστε περίπου στο μέσο της εκπομπής, 7:30 ώρα, αγαπητοί ακροατές. Μιλάμε σήμερα για το Βυζάντιο, μιλάμε για την πόλη. Αναφερόμαστε σε εκείνες τις εποχές όπου μεσουρανούσε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Αναφερόμαστε και στα δύσκολα χρόνια βεβαίως και στις συγκρούσεις που υπήρξαν, συγκρούσεις που ήταν πολλές και πριν την τελική έφοδο των Οθωμανών και την άλωση, την αποφράδα μέρα της 29ης Μαΐου του 1453 που η εξακουστή πρωτεύουσα του Βυζαντίου έπεσε στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων. Και από τη μια μεριά οι Βυζαντινοί φεουδάρχες άλλαζαν κυρίαρχο και από την άλλη βεβαίως τελείωνε η πάλη που άρχισε ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση, όπως είπαμε προηγουμένως, ανάμεσα σε Τούρκους και Φράγκους για την επικράτηση και την κατοχή της Βαλκανικής, που ήταν ο δρόμος που περνούσαν τα καραβάνια των πραγματευτάδων από την Ευρώπη στην Ασία. Γιατί όλοι οι πόλεμοι στη μακραίωνη ιστορία της ανθρωπότητας είχαν πάντα και τέτοιες αιτίες, το εμπόριο και ποιος θα το θέσει υπό τον έλεγχό του, οι δρόμοι προς την Ανατολή, η ναυτιλία. Και αν κάνουμε και ένα παραλληλισμό με το τι ζούμε σήμερα, μπορεί να μην είναι ας πούμε το μετάξι όπως ήταν εκείνα τα χρόνια. Σήμερα είναι όμως κάτι πιο ακριβό και πιο σημαντικό με την εξέλιξη της τεχνολογίας, οι πετρελοπηγές, το πετρέλαιο, η αγωγή φυσικού αερίου. Να βλέπουμε την πραγματικότητα, να μην εθελοτυφλούμε. Και πάντοτε ο εχθρός που θέλει να εισβάλλει και να καταβάλει, εκμεταλλεύεται και κάποιους εσωτερικούς κλειδονισμούς, συγκρούσεις, και όλα αυτά δημιουργούν ουσιαστικά μια κατάσταση που τον ευνοεί προκειμένου να κατακτήσει εκείνο που επιβουλεύεται χρόνια πριν βεβαίως και δεν το επιβουλεύεται ξαφνικά. 29 Μαΐου 1953, η αποφράση μέρα για τον Ελληνισμό που σηματοδοτεί το τέλος μιας λαμπρής εποχής και την αρχή των δεινών ολόκληρου του έθνους. Δεινών που δεν θα ήταν υπερβολή να πω ότι δυστυχώς συνεχίζονται και σήμερα. Η έκβαση, το γεγονός αυτό δεν ήταν κεραυνός εν εθρία. Αντίθετα, υπό τις συνθήκες που περιγράψαμε προηγουμένως, θα έλεγα πως ήταν και αναμενόμενο. Ήταν το φυσικό επακόλουθο της εκ των ένδο διάβρωσης της Βυζαντινής διοίκησης και της Βυζαντινής κοινωνίας εν γέννη. Δεν είναι βεβαίως στόχος αυτής της εκπομπής να αναλύσει όλες αυτές τις παραδοξότητες. Οφείλουμε όμως να τονίσουμε μερικά πράγματα σημαντικά, έτσι περισσότερο για να διδασκόμεθα και όχι για να κάνουμε κριτική ή για να αποδώσουμε ευθύνες. Αν και ευθύνες υπάρχουν και όλοι γνωρίζουμε που ανήκουν βεβαίως. Διχόνοιες στο Βυζάντιο. Διχόνοιες, όπως πάντα. Η διχόνοια που μας ταλαιπωρεί ως έθνος. Φατρίες, αρχομανίες, μη συνετή διαχείριση των κοινών, έλλειψη εξυγχρονισμού του κράτους σε όλους τους τομείς τότε, στον διοικητικό μηχανισμό, στη στρατιωτική οργάνωση, στην οικονομία. Ήταν μια κοινωνία τότε η Βυζαντινή που εξέτρεψε την παθητικότητα και την αποφυγή της ευθύνης. Ήταν συνέπεια η άλωση της αδυναμίας σειράς ηγετών να διαγνώσουν το διεθνές περιβάλλον και να εντοπίσουν και να αξιολογήσουν σωστά τους κινδύνους και τις ευκαιρίες. Ήταν συνέπεια της αδυναμίας ύπαρξης πολιτικών στόχων και σύζευξής τους με διπλωματικά, οικονομικά, στρατιωτικά και άλλα μέσα που όφιλε να έχει το κράτος του Βυζαντίου στη διάθεσή του. Η αυτοκρατορία του Βυζαντίου, αν θέλετε. Ήταν αποτέλεσμα αδυναμιών, πολλών αδυναμιών,
προσωπικών αλλά και γενικότερων αδυναμιών και ελαττωμάτων που μας θυμίζουν και σημερινά φαινόμενα, μας φαίνουν στη μνήμη και σημερινά φαινόμενα από την παρούσα κατάσταση που ζούμε. Ας κοιτάξουμε γύρω μας, ας ψάξουμε γύρω μας, ας ψάξουμε και μέσα μας αν θέλετε αγαπητοί ακροατές, και θα δείτε πόσα από αυτά που μόλις περιγράψαμε μπορεί να φωλιάζουν και μέσα στον εαυτό μας, σε μας. Και αν είναι έτσι, ας προσπαθήσουμε να τα αποβάλουμε για να γίνουμε καλύτεροι. Αν δεν το κάνουμε, είναι σίγουρο πως δεν θα αποφύγουμε, αγαπητοί ακροατές, και άλλες πολλές αλώσεις που βρίσκονται δυστυχώς πρώτων πυλών.

Μια πόλη σου ζητάμε. Μια πόλη σου ζητάμε, που μας τραγούδησε η Μαρία η Αλεξίου. Στίχη, επαναλαμβάνω, ο Κυριάκου Χαραλαμπίδη. Μελοποίηση Μάριος Τόκας. Ένας δίσκος υπό τον τίτλο Αμόχωστος Βασιλεύουσα. Αμόχωστος Βασιλεύουσα, Κωνσταντινούπολη Βασιλεύουσα, Κερίνια Βασιλεύουσα. Και βεβαίως το 2008 δεν μπορεί κανείς να μιλά, για να είμαστε ειλικρινείς, για απελευθέρωση της πόλης, για επιστροφή στην πόλη. Αυτά κι αν είναι ουτοπίες, μπορεί όμως να μιλάμε για σεβασμό του πολιτισμού της πόλης, μπορεί να μιλάμε για σεβασμό της λειτουργίας της σχολής της Χάλκης, του Πατριαρχείου, μπορεί να μιλάμε για προστασία του ελληνικού πληθυσμού στην Μικρά Ασία, μπορεί να μιλάμε για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βεβαίως μπορεί να διαμαρτυρόμαστε και να ζητάμε αποκατάσταση των αδικιών που διέπραξαν οι ορδές του Ταλάτ και αργότερα, όταν μέσα σε μια νύχτα κατέκαιαν τις ελληνικές περιουσίες, έσφαζαν και δολοφονούσαν τον ελληνικό πληθυσμό προκειμένου να τον εξαναγκάσουν να εγκαταλείψει την πόλη και όχι μόνο την πόλη. Όλες τις περιοχές τις οποίες κατοικούσαν, είτε στα παράλια της Μικράς Ασίας, είτε στα ενδότερα, είτε στην πόλη, είτε στη Σμύρνη, χιλιάδες ήταν οι Έλληνες που ζούσαν εκεί, που ζούσαν μέχρι και τον προηγούμενο αιώνα στην Τουρκία, όπως μετατράπηκε μετά η Οθωμανική Αυτοκρατορία στο τουρκικό κοσμικό κράτος των Νεοτούρκων, και οι οποίοι εξαναγκάστηκαν δυστυχώς μετά από ταλαιπωρίες, βασανισμούς, δολοφονίες, βιασμούς, δίμευση της περιουσίας τους, καταστροφή των περιουσιών τους, να έρθουν κυρίως εδώ στον Μητροπολιτικό χώρο, όπου δεν βρήκαν και τις καλύτερες συνθήκες, για να είμαστε ειλικρινείς, όπου και εδώ βρήκαν δυσκολίες από αδελφούς, αλλά κατάφεραν, δραστήριοι όπως είναι πάντα, να επιβιώσουν, και όχι μόνο να επιβιώσουν, να μεγαλουργήσουν κιόλας. Αν ψαχθούμε ανάμεσά μας, θα βρούμε ότι οι άνθρωποι που πρόδευσαν περισσότερο από όλους εδώ στον Μητροπολιτικό χώρο είναι άνθρωποι πρόσφυγες, όπως τους λέμε, είτε είναι οι πρόσφυγες από την Μικρασιατική καταστροφή, είτε είναι οι πρόσφυγες που ακολούθησαν μετά από την συνεχή δίωξη από τις τουρκικές αρχές, και μια δίωξη η οποία έχει δημιουργήσει σήμερα συνθήκες όπου ελάχιστοι πλέον Έλληνες ζουν στη γειτονική χώρα. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα η Ήβρος και η Τένεδος, όπου γεωγραφικά ανήκουν στο τουρκικό κράτος, αλλά μετά την υπογραφή των συμφωνιών της Λοζάνης ήταν νησιά τα οποία κατοικούνταν αμιγώς από Έλληνες. Όλοι οι κάτοικοι της Ήβρου και της Τενέδου ήταν ελληνικής καταγωγής, και στα οποία νησιά τώρα πλέον αμφιβάλλω αν βρίσκουμε μερικές δεκάδες Ελλήνων. Αυτή είναι η πολιτική της γείτονας χώρας, η οποία επέτυχε ουσιαστικά να εξαναγκάσει τον ελληνικό πληθυσμό να εγκαταλείψει τη γειτονική χώρα, την πόλη, τη Σμύρνη και άλλες περιοχές, την Ήβρο, την Τένεδο, σε αντίθεση, και πρέπει να το τονίσουμε αυτό, χωρίς να θέλουμε να πούμε ότι οι μουσουλμάνοι της Θράκης, που δεν είναι Τούρκοι, είναι μουσουλμάνοι για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εν τούτης, και αν έτσι όπως υποστηρίζει η γειτονική χώρα, μερικοί εξ αυτών είναι τουρκικής καταγωγής, σε αυτόν τον χώρο, παρότι κάναμε κι εμείς πολλά λάθη και δεν προσέξαμε όσο έπρεπε αυτόν τον πληθυσμό, εν τούτης δεν μειώθηκε, αυξήθηκε πάρα πολύ, δείγμα ότι η συμπεριφορά μας ήταν παρασάγκας καλύτερη από ότι η τουρκική συμπεριφορά προς τους Έλληνες
της πόλης, της μήνης και των άλλων περιοχών στις οποίες ζούσαν απέναντι στα μικρασιατικά παράλια αλλά και στα βαθύτερα της Τουρκίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα και όποιος θέλει αντικειμενικά να δει ποια είναι η αλήθεια, μπορεί να τη δει πολύ εύκολα και δεν χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια, αγαπητοί ακροατές. Ας ακούσουμε όμως ένα τραγούδι στο σημείο αυτό, από το Αμόχωστος Βασιλεύουσα, ταιριαστό θα έλεγα με την πόλη, την πραγματική Βασιλεύουσα.

κόσμος γύρω του πολλής. Και αυτό είχε στα μάτια του μικρή φωτογραφία, στους ώμους του μεγάλη, και αντίστροφα, στα μάτια του μεγάλη, στους ώμους πιο μικρή, στο χέρι του ακόμα πιο μικρή. Ήταν ανάμεσα σε κόσμο με συνθήματα και την κρατούσε ανάποδα. Μου κακοφάνηκε.

Κοντά του πάω περνώντας πινακίδες αγαπημένων, είχε αψίδες και φωνές που είχαν παγώσει και δεν σ' άλευε καμιά. Έμοιαζε του πατέρα του η φωτογραφία. Του την εγύρισα ίσια κι είδα πάλι τον αγνοούμενο με το κεφάλι κάτω. Όπως ο Ρήγας, ο Βαλές και η Ντάμα, ανάποδα ειδωμένοι βρίσκονται ίσια. Έτσι κι αυτός ο άντρας ειδωμένος ίσια γυρίζει ανάποδα και σε κοιτάζει.

Εκκλησιαστικό ραδιόφωνο Λαρίσης και Τυρνάβου 96 και 3 στα FM. Έχουμε φτάσει ήδη στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε του Κυριάκου του Χαραλαμπίδη, σε στίχους Κυριάκου Χαραλαμπίδη, που μελοποίησε ο Μάριος Οτόκας, αναφέρεται φυσικά σε ένα πραγματικό γεγονός, σε ένα παιδί που λίγες μέρες μετά την τουρκική εισβολή και την κατοχή, σε μια διαδήλωση διαμαρτυρίας κρατούσε μια φωτογραφία του αγνοούμενου πατέρα του και μάλιστα την κρατούσε ανάποδα. Η σκηνή αυτή έδωσε την αφορμή στον Κυριάκο Χαραλαμπίδη που βρέθηκε σε αυτή την εκδήλωση διαμαρτυρίας να γράψει αυτούς τους υπέροχους στίχους που μελοποίησε το 2001 ο Μάριος Οτόκας και μόλις ακούσαμε, αγαπητοί ακροατές. Δράτωμε λοιπόν της ευκαιρίας να πω ότι είχαμε προχθές άλλη μία κηδεία ως τον ήρωα αγνοούμενου, τον Ανδρέα Ματεΐδη, τα λείψανα του οποίου ταυτοποιήθηκαν με τη μέθοδο DNA. Ο Ανδρέας ο Ματεΐδης, ο οποίος βρισκόταν στον κατάλογο των αγνωμένων της Κυπριακής Τραγωδίας και επαναλαμβάνω τα λείψανά του ταυτοποιήθηκαν με τη μέθοδο την επιστημονική που έχουμε συνηθίσει να την ακούμε ως DNA και βεβαίως δεν είναι ο μοναδικός που ταυτοποιήθηκαν τα οστά του. Μέχρι τώρα έχουν ταυτοποιηθεί τα οστά 106 αγνωμένων και μερικών ακόμα πεσόντων που ήταν γνωστό ότι ήταν πεσόντες αλλά δεν ήταν γνωστό που έχει γίνει η ταφή τους. Ο εντοπισμός των λειψάνων του Ανδρέα Ματεΐδη και η ταφή του βεβαίως επαναφέρει στις μνήμες μας τις τραγικές μέρες του μαύρου καλοκαιριού του 1974 και αναξύει τις πληγές και φουντώνει ξανά τον πόνο κυρίως των δικών του ανθρώπων. Από την άλλη όμως βάζει ένα τέλος στην αγωνία και την αβεβαιότητα της αναμονής των δικών του ανθρώπων. 34 χρόνια είχαν μια κρυφή ελπίδα που έστω και με αυτόν τον τρόπο τελειώνει και τουλάχιστον θα ξέρουν ποια ήταν η τύχη του δικού τους ανθρώπου. Αυτό που δεν μαθαίνουμε βεβαίως ποτέ είναι ο τρόπος σύλληψης και εκτέλεσης των αγνωμένων, διότι οι περισσότεροι έχει αποδειχθεί από τις εκταφές που γίνονται ότι έχουν εκτελεστεί εν ψυχρό, οι περισσότεροι δηλαδή φέρουν τις σφαίρες της εκτέλεσης κατευθείαν στο κεφάλι, αγαπητοί ακροατές, και αυτό δείχνει πώς λειτουργούσαν τα στρατεύματα εισβολής το μαύρο καλοκαίρι του 1974. Ο Ανδρέας Ματεΐδης, θα πρέπει να πούμε, έπεσε μαχόμενος ηρωικός στις 24 Ιουλίου του 1974 στην κατεχόμενη σήμερα πόλη της Κερίνιας, υπερασπιζόμενος ως έφεδρος στρατιώτης την εδαφική ακεραιότητα και την ελευθερία της Κύπρου μας από τις ορδές του Ατύλα. Σήμερα στον κατάλογο των αγνωμένων θα πρέπει να πούμε από τους 1619 που ήταν αρχικά τα ονόματα των αγνωμένων, οι αγνώμενοι μας, μετά τις ταυτοποιήσεις επαναλαμβάνω έχουν απομείνει στον κατάλογο 1503 ονόματα. Το θέμα των αγνωμένων δεν είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να μπαίνει μέσα στα πολιτικά ζητήματα, είναι ένα θέμα καθαρά ανθρωπιστικό και ως τέτοιο πρέπει να το βλέπουμε. Ευτυχώς που τον τελευταίο καιρό υπάρχουν κάποια σημάδια, θα έλεγα, για συνεργασία από την άλλη πλευρά και το ότι σιγά σιγά ταυτοποιούνται τα οστά των νεκρών ηρώων μας είναι κάτι θετικό, αποδίδονται στους δικούς τους ανθρώπους, γίνεται έστω και 34 χρόνια μετά η κηδεία τους με τις πρέπουσες τιμές και είναι ένας τρόπος να ησυχάσουν από αυτή την διαρκή αναμονή οι άνθρωποι που έχουν χάσει τα παλικάρια τους το 1974 και έκτοτε αγνοούνται. Απομένει βεβαίως και σε αυτό η άλλη πλευρά δεν δείχνει καμιά διάθεση συνεργασίας, να μάθουμε και τον τρόπο που χάθηκαν, να μάθουμε πού χάθηκαν και πώς, κάτι που πολύ φοβάμαι πως δεν θα το μάθουμε ποτέ, αφού η άλλη πλευρά δεν δείχνει καμιά διάθεση για να συνεργαστεί. Τα συμπεράσματα βεβαίως δείχνουν τον τρόπο
που έχασαν τη ζωή τους, οι περισσότεροι παραλαμβάνω εκτελέστηκαν εψυχρό, αλλά αυτό δεν πρόκειται να το αποδεχθεί σε καμία περίπτωση από ό,τι δείχνουν τα πράγματα η άλλη πλευρά. Είχαμε πει στην αρχή της εκπομπής ότι θα αναφερθούμε και στις δηλώσεις του τέος Προέδρου της Δημοκρατίας του Τάσου Παπαδόπουλου, ο οποίος για πρώτη φορά μετά τις εκλογές του Φεβρουαρίου έσπασε τη σιωπή του και μίλησε εκτενώς για το Κυπριακό, εξ αφορμής των τελευταίων συναντήσεων του Δημήτρη Χριστόφια με τον Μεχμέτ Αλί Ταλάτ. Έκανε δηλώσεις και αιχμηρές μάλιστα, εκφράζοντας τη διαφωνία του για το ανακοινωθέν μετά από τη δεύτερη συνάντηση, στο οποίο λέει ο Τάσος Παπαδόπουλος ότι υπάρχουν κενά και παραλήψεις τα οποία πρέπει να διορθωθούν, διαφορετικά θα βρεθούμε προεκπλήξεων. Σε αυτές τις δηλώσεις, τις οποίες θα επανέλθουμε στην επόμενη εκπομπή, απάντησε βεβαίως όχι ο Δημήτρης Χριστόφιας. Ο Δημήτρης Χριστόφιας ήταν ήπιος, αλλά ο Άντος Κυπριανού, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι ο Κυπριακός λαός επέλεξε τον Δημήτρη Χριστόφια για πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο Δημήτρης Χριστόφιας θα ακολουθήσει εκείνη την πολιτική την οποία έχει παρουσιάσει ενώπιον του Κυπριακού λαού και στη βάση της οποίας έχει κερδίσει την υποστήριξη της πλειοψηφίας του Κυπριακού λαού. Βεβαίως ο κύριος Κυπριανού δεν μας είπε τη συμφωνία που έκανε ο ίδιος ο Τάσος Παπαδόπουλος με τον Δημήτρη Χριστόφια πριν δώσει τη δική του συγκατάθεση, ώστε το δικό του κόμμα, του Τάσου Παπαδόπουλου, το Δημοκρατικό Κόμμα, να στηρίξει τον Δημήτρη Χριστόφια στην εξουσία. Είχαν γίνει κάποιες συμφωνίες για διαχείριση του Κυπριακού. Ελπίζω πως κάποια στιγμή θα τις μάθουμε κι εμείς, ο απλός λαός, για να ξέρουμε τι ακριβώς ψηφίσαμε τον Φεβρουάριο που μας πέρασε για πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι πολύ μεγάλο το ζήτημα, αγαπητοί ακροατές, θα το δούμε και σε επόμενες εκπομπές. Εμείς είμαστε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα τον πιστώνουμε με την αναγκαία, θα έλεγα, καλή θέληση και εμπιστοσύνη μας, προκειμένου να διαχειριστεί όσο καλύτερα γίνεται το Κυπριακό, και αν κάποια στιγμή διαφωνήσουμε θα το πούμε ευθαρσώς και δημοσίως, δεν υπάρχει θέμα γι' αυτό. Εδώ θα κλείσουμε λοιπόν και τη σημερινή εκπομπή. Θα κλείσουμε κάπως διαφορετικά. Θα κλείσουμε έτσι όπως ακριβώς αρχίσαμε. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι πάλι από τον δίσκο Αμόχωστος Βασιλεύουσα. Το πρώτο που ακούσαμε, το Κορούλα μου όπως ονομάζεται, που το τραγουδά ο ίδιος ο Μάριος Στόκας. Θέλουμε έτσι να τον τιμήσουμε άλλη μια φορά. Χθες, επαναλαμβάνω, ήταν το 40ήμερο μνημόσυνό του που ετελέστηκε στον Ιερό Ναό που βρίσκεται, στον Ιερό Ναό Αγίου Θεοδόρου που βρίσκεται εντός του πρώτου νεκροταφείου Αθηνών, και βεβαίως δεν θα τελειώσουμε εδώ με τον Μάριο Τόκα, θα επανέλθουμε κι άλλες και άλλες πολλές φορές. Όσο βρισκόμαστε στην ζωή θα τον τιμούμε οπωσδήποτε. Ανανεώνω λοιπόν την επόμενη ραδιοφωνική συνάντησή μας για την άλλη Δευτέρα την ίδια πάντα ώρα. Έως τότε να είμαστε καλά και ο Θεός να είναι πάντα μαζί μας.

το κακό. Γονιούς δεν είχες και σε γυρέψαν. Μάγκου δεν είχες μακροδικών.

0: Νιώστε τα μεγαλεία του ελληνισμού και του χριστιανισμού στην πανέμορφη Κύπρο.
1: Περιπλανηθείτε στις 10 βυζαντινές εκκλησίες του Τρόοδος με αγιογραφίες που έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομίας της UNESCO.
0: Αισθανθείτε την κυπριακή φιλοξενία και τη χριστιανική κατάνοιξη
1: στην Ίσο των Αγίων, την Κύπρο.
2: Εξ αποστηλάριον Β. Τον λίθον θεωρήσασε αποκεκυλισμένον, εμυροφόρη έχερον, είδον γάρνε ανίσκον, καθήμενον εν το τάφο, και αυτός ταύτες έφη. Ιδού Χριστός εγίγερτε, είπατε συν το Πέτρο τις μαθητές, εν το όρι φθάσατε Γαλιλαίας, εκεί μην οφθήσετε, ως προείπε της φύλης.

Θεοτοκίον. Άγγελος μεν εκόμισε τη Παρθένο το χαίρε. Προς εις Χριστέ συλλήψεως, άγγελος δε των λίθων εκύλησέ σου του τάφου. Αντιλείπεις ο μεν γάρ χαράς αφράς του σύμβολα, ο δε αντί θανάτου σε χορηγών, τη ζωής κηρύττων και μεγαλύνων και λέγον την Ανάστασιν γυναιξή και τις μύστες.

0: Σιμών πάντοτε, νίκαια ή και σε όνα των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύου ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκύνωσον εν ημίν, εκαθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Καλησπέρα σας και πάλι. Με πολύ χαρά σας βλέπουμε εδώ στην αίθουσά μας και ιδιαίτερα χαιρόμαστε που ήρθατε να ακούσετε και πάλι μια θρησκευτική ομιλία. Λοιπόν, πολύ χαρά μας που ήρθατε και πάλι να ακούσετε μια θρησκευτική ομιλία. Μια ομιλία πνευματική, κατάλληλη για τις μέρες τούτες, τις μέρες της μεγάλης θεραπευσής που περνάμε, και που οπωσδήποτε κάποια μηνύματα θα μας δώσει και φέτος και απόψε. Όχι τόσο αυτά που θα σας πω εγώ, όσο το περιεχόμενο αυτής της ομιλίας, που αναφέρεται, όπως είδατε στον τίτλο, «Η ιστορία ενός βιβλίου». Η ιστορία ενός βιβλίου, Το βιβλίο για το οποίο θα γίνει λόγος απόψε γράφτηκε πριν από 1400 χρόνια και διαδραμάτισε πολύ σημαντικό ρόλο στην πνευματική ζωή των πιστών. Ο τίτλος ήταν «Πλάκες πνευματικέ». Αργότερα όμως επικράτησε μια άλλη ονομασία με την οποία έμεινε γνωστό. Ονομασία «Κλίμαξ». Φυσικά για την παρουσίαση ενός τέτοιου βιβλίου δεν είμαι καθόλου κατάλληλος, αφού τόσο πολύ απέχω από όσα γράφει. Και σκέψη να καταπιαστεί κανείς με αυτό είναι μία τόλμη. Επειδή όμως δεν γράφτηκε για Αγίους, αλλά για ανθρώπους που έχουν κάποιο φόβο Θεού και αγωνίζονται για το πλησίασμα του Θεού, παίρνω και εγώ αυτό το θάρρος με την πεποίθηση πως θα έχω την πολύ σας επιείκεια και θα μου συγχωρήσετε το τόλμημά μου αυτό. Δεν έχω καμιά άλλη φιλοδοξία ή διάθεση με την ομιλία αυτή, παρά μονάχα να μοιραστώ μαζί σας τα όσα μπόρεσα να συγκεντρώσω για το βιβλίο τούτο. Απ' την αρχή πρέπει να πούμε πως το θαυμάσιο αυτό βιβλίο απευθύνεται κυρίως σε μοναχούς. Είναι όμως και για όλους τους χριστιανούς, για αυτούς δηλαδή που αγωνίζονται να απομακρύνονται από τα πάθη, να εγείρονται από τις πτώσεις και ταυτόχρονα προσπαθούν να κάνουν κάποια βήματα προς την πνευματική ζωή και προς την αρετή. Πρώτα όμως σας γνωρίσουμε τον συγγραφέα του. Ποιο λοιπόν έγραψε αυτό το υπέροχο βιβλίο? Το όνομά του είναι Ιωάννης. Πρόκειται για έναν πολύ σπουδαίο ασκητικό πατέρα του Σινά που έζησε τον 6ο αιώνα και που έμεινε γνωστό σαν Ιωάννης, ο συγγραφέας της Κλίμακος. Για την πατρίδα και την οικογένειά του, οι βιογράφοι του δεν μας δίνουν τίποτε στοιχεία, σιωπούν. Για τους Αγίους αυτά δεν έχουν και τόσο σημασία. Οι βιογράφοι τους ενδιαφέρονται περισσότερο να τους τοποθετήσουν πνευματικά. Πάντως η γέννησή του τοποθετείται κάπου στο 525 μετά Χριστόν και ο θάνατός του γύρω στο 600. Μάλλον τοποθετείται πιο πολύ σε αυτό και θεωρείται πιο σίγουρο ότι ο θάνατός του, η γέννησή του, έγινε στο 600 μετά Χριστόν. Οι γονείς του φαίνεται πως ήταν ευκατάστατοι και με ενδιαφέροντα πνευματικά, και ήταν φυσικό αυτό το τελευταίο να το εμπνεύσει και στον Ιωάννη. Του έδωσαν τη δυνατότητα να μορφωθεί και μάλιστα πολύ, τόσο ώστε να χαρακτηρίζεται σαν σχολαστικός, άνθρωπος που ιδιαίτερα είχε ασχοληθεί με τη μελέτη την πνευματική και εμβάθυνε στα μυστήρια του Θεού. Πράγμα που μαρτυρεί πως είχε πάρει μια μόρφη

έχως όχι συνηθισμένη. Περισσότερο όμως καλλιεργήθηκε ψυχικά, πνευματικά. Έτσι δεν ήταν παράξενο όταν στα 16 του μόλις χρόνια πήρε τη μεγάλη απόφαση να αφιερωθεί στον Θεό. Απαρνήθηκε λοιπόν ό,τι τον συνέδεε με τον κόσμο, δηλαδή τους γονείς, τους συγγενείς του, τα υλικά αγαθά που φαίνεται πως ήταν ευκατάστατη η οικογένειά του, τον τόπο του, τις δυνατότητες του για παραπάνω μόρφωση, το μέλλον του, την προοπτική που είχε να ζήσει μέσα στον κόσμο και να έχει μεγάλες επιτυχίες. Και απαρνήθηκε λοιπόν όλα και ανέβηκε στο Σινά, στο Ιερό Μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης, στον τόπο όπου φανερώθηκε ο Θεός και κάλεσε τον Μωυσή και του έδωσε το νόμο του. Φυσικά δεν ήρθε σε αυτό τον κατάξερο και άγωνο και ερημικό τόπο για να περάσει έτσι λίγο, όπως ας πούμε, κάπως διαφορετικά τη ζωή του, όμορφα τη ζωή του. Μόνο για να πλησιάσει το Θεό και να κατακτήσει την αρετή εφαρμόζοντας το θέλημα του Θεού. Και επιδόθηκε σε σκληρούς πνευματικούς ασκητικούς αγώνες. Με τη βοήθεια ενός έμπειρου πνευματικού καθοδηγού, που τον βρήκε στη μορφή του γέροντα μαρτυρίου, στον οποίο με τη θέλησή του παρέδωκε τον εαυτό του και έκανε σε αυτόν απόλυτη υπακοή, τέτοια όπως την περιέγραψε αργότερα στην Κλίμακα. Γράφει, «Υπακοή είναι η τέλεια απάρνηση της ψυχής μας που φανερώνεται καθαρά με τα έργα μας. Υπακοή είναι η νέκρωση των μελών του σώματος ενώ ο νους είναι ζωντανός. Υπακοή σημαίνει ενέργεια χωρίς εξέταση, εκούσιο θάνατο, ζωή χωρίς περιέργεια, αμεριμνησία για κάθε σωματικό κίνδυνο. Υπακοή σημαίνει ενταφιασμό του δικού μας θελήματος και ανάσταση της ταπεινώσεως. Υπακοή σημαίνει να αποθέσουμε τη δική μας διάκριση στην πλούσια, τη φωτισμένη, την Άγια διάκριση του πνευματικού μας Πατέρα, του Γέροντά μας». 19 χρόνια έμεινε κοντά στον Αβά Μαρτύριο ο Ιωάννης και χωρίστηκαν μονάχα όταν ο Κύριος κάλεσε τον Ιερό Γέροντα στη Βασιλεία του. Στην έξοδό του έκλαψε ο Ιωάννης πολύ. Ο χωρισμός, και μάλιστα ένας τέτοιος χωρισμός, πάντα φέρνει δάκρυα. Και όσο πιο αγαπητό είναι το πρόσωπο που φεύγει, τόσο περισσότερος είναι και ο πόνος. Και ο Γέροντας Μαρτύριος ήταν αγαπητότατος, μια ψυχή φτιαγμένη από άβρα του Παραδείσου και φως του ουρανού, μια καρδιά τρυφερή και ζεστή που χτυπούσε στο ρυθμό της αγάπης, ένας νους απλός σαν παιδιού, νοσταλγός της αγγελικής πολιτείας, με σπάνια ευγένεια και λεπτότητα, πραγματικά άνθρωπος του Θεού, σοφός σύμβουλος, μαχητής μεθοδικός για την τελειότητα, όπως ο βιογράφος αυτού του Γέροντα Μαρτυρίου σημειώνει. Μετά το θάνατο του Γέροντα Μαρτυρίου, φαίνεται πως ο Ιωάννης βγήκε για λίγο από το Σινά και επισκέφτηκε μοναστικές κοινότητες στη Σκήτη, στη Ταβέρνηση και την Αλεξάνδρεια. Ιδιαίτερα ένα ονομαστό κοινόβιο κοντά στην Αλεξάνδρεια, που ο βιογράφος του δεν το κατονομάζει ακριβώς ποιο ήταν. Γιατί έκανε αυτά τα ταξίδια δεν το ξέρουμε. Ίσως επιθυμούσε να γνωρίσει την πνευματική πείρα των μοναχών τους. Πάντως επέστρεψε σύντομα στο Σινά με την απόφαση να ζήσει ασκητικά. Πέρασε από τον τάφο του γέροντά του, έσκυψε, ασπάστηκε το χώμα και πήρε την ευχή του. Πήγε μετά στην ερημιά για να βρει ησυχαστήριο. Τόπο τελείως ήσυχο δηλαδή, χωρίς κανένα περισπασμό, μακριά από κάθε ενόχληση. Ήθελε να ζήσει μόνος με μόνο το Θεό. 2 ώρες λοιπόν έξω από το μοναστήρι βρήκε μια σπηλιά. Ο μοναχός της υποταγής απομονώνεται έτσι στην έρημο
για το στάδιο της ησυχίας. Ο θείος έρωτας που φλογίζει την καρδιά του δεν αφήνει τίποτα να μπει ανάμεσα σε αυτόν και το Θεό, όν ηγάπησε η ψυχή του. Διαλέγει λοιπόν τη σχισμή ενός βράχου μεταξύ ουρανού και γης και μεταβάλλει τον τόπον αυτόν τες των δακρύων του ροές σε γωνιά του παραδείσου, τμήμα του ουρανού. Εκεί προσεύχεται αδιάλειπτα και συνομιλεί με τον υφείο της ψυχής του, αλλά και εμβαθύνει στις αλήθειες και τα μυστήρια της σωτηρίας μας. Δίνεται ολοκληρωτικά σε αυτόν. Εκστατικός ο Θείος Έρος, ούτε αν εαυτόν είναι του Σεραστάς, αλλά των ερωμένων, όπως είχε σημειώσει παλαιότερα ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης. Η προσευχή του Ιωάννη είναι έκφραση ακριβώς αυτού του Θείου Έρωτα και της αγάπης προς τον Θεό. Μόνο ο Θεός είναι στη σκέψη του νύχτα και μέρα. Και ήταν τόσο δυνατός που τον γέμισε ολόκληρο και το άναβε όλο και περισσότερο τον πόθο, χωρίς να μπορεί να κορέσει, να πληρώσει την αγάπη που ξεχύλιζε στην καρδιά του γι' αυτόν. Γιατί όσο πλησιάζει κανείς προς τον Θεό, τόσο και τον διψά και τον επιθυμεί περισσότερο. Στην έρημο του Σινά, στην τοποθεσία θολάς ειδικότερα, μέσα στην ασκητική μοναξιά και τον ευλογημένο έρωτα του ακροτάτου εφετού, πέρασε ο ιερός Ιωάννης κάπου 40 χρόνια. Δύσκολη μια τέτοια ζωή και πιο δύσκολη η κατανόησή της από μας τους σημερινούς. Δυνατά και κατορθωτά όμως για τον Άγιο που κατάλαβε ότι τα πράγματα όλα, τα αντικείμενα και τα πρόσωπα, ακόμη και τα πιο πνευματικά, τα ομότροπα κατά την έκφραση του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, έπρεπε να πάρουν δευτερεύουσα ή και μηδαμινή θέση στην ψυχή του. Έτσι θεώρησε τα πάντα σκύβαλα και εγκαταβίωσε στην έρημο και βρήκε εκεί τόση γλύκα και ομορφιά όση πουθενά δεν θα μπορούσε να ανακαλύψει. Τώρα θα μπορούσε να επαναλάβει τα λόγια του Ιερού Αυγουστίνου. Θα ήταν προτιμότερο για μένα να μην υπάρχω καθόλου παρά να είμαι δίχως τον Ιησού Χριστό. Η ζωή της ερήμου αξιοποίησε σε ύψιστο βαθμό τις ικανότητές του, την ευφυΐα του, τη σοφία του, την έφεσή του προς το Θείο. Τον ανέβασε στις κορυφές της αγιότητας και τον εμίησε στις υπερφυείς θεωρίες του Θείου. Μεγής των θεωριών γενόμενος ανάπλεος, όπως ο Ημνογράφος γράφει γι' αυτόν. Και όχι μόνο αυτά, έγινε για τους οικιστές της ερήμου ο Θεοφώτης ο διδάσκαλος, ο απαράμιλος καθηγητής της ερήμου, αστήρ απλανής φωταγωγών τα πέρατα. Το καθαρό ρήθρο της διδασκαλίας του έσβηνε κάθε πνευματική του δίψα. Στο Σινά, όπως ομολογούσαν όλοι, είχε αναφανεί ένας νέος Μωυσής ή ένας δεύτερος Μωυσής. Όπως συμβαίνει με όλους τους μεγάλους, η φήμη τους δεν αργεί να κυκλοφορήσει. Έτσι και του Ιωάννη. Γρήγορα ξεπέρασε τα όρια της σπηλιάς του. Και πολλοί ήταν που επιθυμούσαν να ακούσουν τις ψυχοφελείς νουθεσίες του. Μοναχοί και ασκητές κατέφευγαν κοντά του, αλλά και απλοί άνθρωποι ακόμη, λαϊκοί, που τους τραβούσε η αγιότητά του. Ένας τέτοιος ήταν και κάποιος που ονομαζόταν Μωυσής, που όχι μόνο ήθελε να ακούσει τον Άγιο, αλλά ήρθε και τον παρακάλεσε να τον κρατήσει κοντά του, να τον δεχθεί σαν μαθητή και υποτακτικό του και να τον οδηγήσει στην αληθινή και ουράνια φιλοσοφία της μοναχικής υπακοής. Ο Άγιος πίεσε πολύ και λύγησε στα πολλά παρακάλια του Μωυσή και τελικά τον δέχτηκε. Ο Ιωάννης δεν έβγαινε εύκολα από το ασκητήριό του. Σπάνια επισκεπτόταν άλλους ασκητές. Και αυτό το έκανε μόνο για πνευματική ωφέλεια του ίδιου και των άλλων. Οι διάφοροι σκόρπιοι ασκητές αλλά και οι μοναχοί του Σινά θαύμαζαν τον υπέροχο αυτό διδάσκαλο, τον Άγιο,
και τα θαυμαστά του έργα και ένιωθαν πως υπήρχε από όλους τους άλλους, υπερήχε από όλους τους άλλους, ιδίως τα θεία χαρίσματα. Στο πρόσωπό του έβλεπαν τον ικανό ιακοστρόφο της πνευματικής ζωής και τον κάλεσαν, μάλλον με τη βία τον ανέβασαν στον ηγουμενικό θρόνο, στο ηγουμενικό αξίωμα του Σινά. Έβαλαν το λιχνάρι στο λιχνοστάτη για να βλέπουν όλοι το φως του και να ανεβαίνουν στα ουράνια. Και πραγματικά δεν διαψεύθηκαν στην επιλογή και εκλογή τους. Εξέλεξαν τον άξιο ποιμένα και πέτυχαν κατά τον πόθο και την ελπίδα τους. Δεν ξέρουμε πόσο χρόνο έμεινε σε αυτή τη θέση ως ηγούμενος του Σινά. Γνωρίζουμε μόνο πως αυτός που είχε ζήσει τόσα χρόνια στη γλυκιά έρημο, μελετώντας και μιλώντας μοναχά με το Θεό, δεν μπόρεσε να αντέξει στη θέση που τον ανέβασαν και έφυγε πάλι στον παράδεισο της ερήμου. Εκεί συνέχισε με την πηγή των δακρύων την ακατάπαυστη να γεωργεί τη ερήμου το άγωνο και με τη χάρη του Θεού να απολαμβάνει εκατονταπλασίωνα καρποφορία από τους πνευματικούς του πόνους. Και αυτό μέχρι την ημέρα που ο Κύριος τον κάλεσε να αναπαυθεί από τον κόπο αυτού. Εκοιμήθη ειρηνικά στις 30 Μαρτίου, όπως είπα και στην αρχή, του 600 μετά Χριστού. Δεν είναι απόλυτα σίγουρη η χρονολογία αυτή, αλλά είναι το πιθανότερο. Στην ηλικία των 75 χρονών και οραϊσμένος τεσσαρετές εις νυφώνα της αρήτου δόξης συνεισήλθε, όπως ο υμνογράφος του Ιγνάτιος αναφέρει. Η Εκκλησία μας το κατέταξε στη πορεία των οσίων της και το γιορτάζει την ημέρα της χυμήσεώς του στις 30 Μαρτίου και την τέταρτη Κυριακή των Ιστιών. Προχθές δηλαδή που συνέπεσε 30 Μαρτίου και τέταρτη Κυριακή των Ιστιών. Ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης άφησε για τους μεταγενεστέρους μία ανεκτίμητη πνευματική κληρονομιά. Το πνευματικότατο βιβλίο του, την Κλίμακα, που όπως σας την έδειξα και προηγουμένως και σας είπα. Αυτή είναι η έκδοση που κυκλοφορεί από την Ιερά Μονή Παρακλήτου. Είναι και το κείμενο και η ερμηνεία μαζί. Αυτό το βιβλίο τον έκανε κυρίως γνωστό και έδοξο. Μέσα στο βιβλίο αυτό έχει κλειστεί η Άγια Πείρα και οι μυστικές εμπειρίες του Όσιου Πατέρα, που τα κατέγραψε όχι φυσικά για μια ιστεροφημία ή να πούνε τι μεγάλος Άγιος ήταν αυτός, μόνο για να ανταποκριθεί στην παράκληση του ηγουμένου ενός άλλου μοναστηριού της Ραϊθό, που επίσης λεγόταν Ιωάννης. Όποιοι έχουμε πάει στο Σινά, περνάμε και από τη Ραϊθό. Σήμερα είναι γυναικεία μονή με μερικές μοναχές. Στην Κλίμακα φαίνεται ότι σαν άλλος Θεόπτης Μωυσής ανέβηκε στο όρο Σινά και μπήκε στο θείο και άδειτο γνώφο. Διάβηκε με το νου του τα σκαλοπάτια της ουράνιας κλίμακας. Έφτασε στο Θεό με τον καθαρό και άγιο λογισμό του και αφού δέχθηκε το θείο φωτισμό, έδωσε σε μας τις νέες θεοχάρακτες πλάκες. Με αυτές μπορούμε και εμείς να ανεβούμε την πνευματική σκάλα που φέρνει στο Θεό. Στη Ραϊθό, όχι πολύ μακριά από το Σινά, υπήρχε ήδη την εποχή εκείνη ένα αξιόλογο μοναστήρι, ένα κοινόβιο πολύ σημαντικό. Ο ηγούμενός του, που όπως αναφέραμε πιο πάνω λεγόταν και αυτό στην εποχή εκείνη βέβαια Ιωάννης, παρακάλεσε το φίλο του, τον Όσιο Ιωάννη, το Σιναίτη, να καταγράψει τα δέοντα τη μοναδική πολιτεία, δηλαδή αυτά που έπρεπε να προσέξει ένας μοναχός, και να του τα αποστείλει προς καθοδήγηση των μοναχών του. Περίμενε μάλιστα τα γραπτά αυτά ως αν πλάκας θεογράφους και ως αν κλίμακα εστηριγμένη μέχρι των ουρανού πυλών και αναβιβάζουσαν τους προηγουμένους. Το περίμενε λοιπόν σαν να ερχόταν ένας άλλος νόμος όπως δόθηκε στο Μωυσή ή σαν μια σκάλα που θα ανέβαζε
στον ουρανό. Όπως φαίνεται, το έργο ήταν σχεδόν έτοιμο πριν το ζητήσει ο Ιωάννης της Ραϊθού, γιατί ο δικός μας ο Ιωάννης ο Σιναήτης κατά τη διάρκεια των 40 χρόνων της ερημικής του ζωής πολλά πρώτου ύπνου ύφχετο και δελτία κατέτατε, τούτο γάριν αυτό και μόνο της ακηδείας φήμωτρων, όπως αναφέρει ο βιογράφος του, ο μοναχός Δανιήλ ο Ραϊθινός. Στο υπέροχο αυτό έργο του, ο Θεόπνευστος συγγραφέας παρουσιάζει συστηματικά τις πνευματικές σκέψεις του. Τις έχει ταξινομήσει με τρόπο που δείχνει πορεία προς την ηθική τελείωση. Ο συσχετισμός με το όραμα του Ιακώ δηλώνεται από τον ίδιο τον συγγραφέα. «Εώσιε αρετέ τι του Ιακώβ κλίμακι προσεήκασιν, μια τη μια παραπέμπουσε εις ουρανών των προαιρούμενων αναφέρουσιν». Αυτοί οι αρετές σαν την κλίμακα του Ιακώβ είναι εδώ καταγραμμένες. Και ότι μία-μία ανεβάζουν τον άνθρωπο που αγωνίζεται προς τον ουρανό. Η ιδέα αυτή ότι οι βαθμίδες της κλίμακας του Ιακώβ συμβολίζουν τις αρετές συναντάται και σε προηγούμενα έργα πατέρων. Για παράδειγμα, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος στον επιτάφιό του στο Μέγα Βασίλειο γράφει «Επενώ την Ιακώβ κλίμακα, αλλά επενώ και τούτου του βασιλείου, την ουχ οραθήσαν μόνον, αλλά και διαβαθήσαν κλίμακα τες καταμέρων εις αρετήν αναβάσεις». Δηλαδή λέει ότι και ο Μέγας Βασίλειος μια τέτοια κλίμακα ανέβηκε με τις αρετές τις οποίες είχε κατακτήσει. Το όλο βιβλίο περιέχει 30 λόγους. Οι τρεις πρώτοι αποτελούν την εισαγωγή. Απάρνηση των εγκοσμίων, απροσπάθεια, ξενιτεία. Βασικές προϋποθέσεις για το ξεκίνημα του πνευματικού αγώνα και ανεβάσματος. Στη συνέχεια παρουσιάζονται 4 βασικές αρετές. Η υπακοή, η μετάνοια, η μνήμη του θανάτου και το χαροποιόν πένθος. Από τον 8ο μέχρι τον 26ο λόγο περιγράφονται τα σκληρά πάθη. Οργή, μυσικακία, καταλαλιά, πολυλογία, ψεύδος, ακηδεία, γαστριμαρχία, ανηθικότητα, φιλαργυρία, αναισθησία, ύπνος, δειλία, καινοδοξία, υπερηφάνεια, βλασφημία και πονηρία. Ενάντια σε όλα αυτά καλείται να πολεμήσει ο πνευματικός αγωνιστής. Μετά τα φοβερά αυτά πάθη παρουσιάζονται και αντίστοιχες αρετές που πρέπει να κατακτηθούν. Αοργησία, σιωπή, εγκράτεια, αγνία, σοφροσύνη, ακτιμοσύνη, αγρυπνία, πραότητα, απλότητα, ταπεινοφροσύνη. Ο 26ος λόγος περί διακρίσεως είναι πραγματικό αριστούργημα, ένα διαμάντι της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Αυτός αναφέρεται γενικά στα πάθη, στις αρετές, στους λογισμούς και μαζί στην απλανή διάκρισή τους. Οι 4 τελευταίοι λόγοι περιγράφουν τους γνωστούς καρπούς των ασκητικών μόχθων. Η κατάκτηση της ησυχίας, της μακαρίας προσευχής, της θεομίμητης απάθειας, δηλαδή τη λύτρωση από το σάλο των παθών και της ενάρετης τριάδος, δηλαδή της πίστεως, της ελπίδος και της αγάπης. Αυτό το τελευταίο ισοδυναμεί με την ανάβαση στην κορυφή της κλίμακας. Με τρόπο απλό και καταληπτό, ο ιερός συγγραφέας καταγράφει το πλούσιο πνευματικό υλικό που συγκέντρωσε στα τόσα χρόνια της ησυχίας. Η κλίμακα είναι γραμμένη σε κομψή ελληνική γλώσσα, καλοδουλεμένη, με πολύ ομορφιά, χάρη, μελωδικότητα. Το ύφος έχει διάβγεια, κλαφυρότητα, παραστατικότητα. Έχει ρυθμό, ποιητική αρμονία, σαφήνεια, ακρίβεια και ταυτόχρονα διακοσμείται ο λόγος του με εικόνες, με παρομοιώσεις, ώστε να παρουσιάζει το κείμενο με χάρη και ζωντάνια.
Χρησιμοποιεί ο ιερός συγγραφέας με επιτυχία πολλά σχήματα λόγου, ενώ δεν λείπουν και λεπτές αλλά χαριτωμένες ηρωνίες όταν μάλιστα πρόκειται να χτυπηθούν ορισμένα πάθη. Πολύ αξιόλογες και ωραίες είναι οι επιτυχημένες προσωποποιήσεις που κάνει. Η δεξιοτεχνία εξάλλου του Ιωάννη να δίνει ωραίους ορισμούς είναι άφθαστη. Σε μερικά σημεία μάλιστα η κλίμακα δείχνει τόση λογοτεχνή ομορφιά και τόσο μεγαλείο νοημάτων ώστε να προκαλεί ιερό ενθουσιασμό και ένθεα σχηρτήματα. Ας πούμε κάτι και για τη διδασκαλία της Κλίμακος. Με τον Ιωάννη της Κλίμακος εγγίζουμε το κορυφαίο σημείο του πρακτικού ασκητισμού στην πιο έφορη στιγμή του, σημειώνει κάποιος μελετητής. Στην Κλίμακα υπογραμμίζεται η μεγάλη υποχρέωση που έχουμε να αναμορφώσουμε τον εαυτό μας καθ' ομοίωση του προτύπου μας και να αποδυθούμε σε σκληρό αγώνα για την ηθική μας ανύψωση. Η πνευματική ζωή κατά τη διδασκαλία του Ιωάννη κλιμακώνεται. Έχουμε βαθμίδες χαμηλές και βαθμίδες υψηλές. Καταστάσεις κατώτερες και καταστάσεις ανώτερες. Του ενός το χωράφι αποδίδει 30, του άλλου 60 και του άλλου 100. Σε πολλά σημεία του έργου τονίζεται ότι η πνευματική πρόοδος γίνεται βαθμιαία και σταδιακά. Χρόνο και υπομονή και κατά μικρόν τα ερημένα εν ημίν προσγίνονται και τελειούνται. Ουδής κλίμακα υφέν ποτέ ανελθεί δεν δίνεται, δεν μπορεί κανείς τη σκάλα να πεταχτεί και να την ανεβάσει. Το βάρος για την πνευματική άνοδο δεν πρέπει να πέφτει τόσο στις σωματικές σκληραγωγίες όσο στην ψυχική στάση. Η υπακοή, η ταπείνωση, η ευθύτητα της καρδιάς πρέπει να έχουν προτεραιότητα. Να τη γράφει χαρακτηριστικά σε ένα σημείο του 21ου λόγου του. «Διαπάθειαν ακροτάτην και πλούτων χαρισμάτων και θαυμάτων ενέργεια και προγνώσεως δύναμην, πολλοί τα εαυτόν σώματα εκεί κατατρίβουσιν, λαθώντες οι τάλανες, ούτου πόνου, αλλά μάλλον ταπείνωσης των τιούτων μήτυρ καθέστηκεν». Δηλαδή ξεκινούν μερικοί χωρίς όμως να συστηματικά να αγωνιστούν, γι' αυτό και αποτυχάνουν. Και αλλού σημειώνει ότι οι σωματικές ασκήσεις δεν χορηγούν ουράνια χαρίσματα όταν απουσιάζει η απλότητα της καρδιάς και η ταπείνωση. Θεμελιώδη θέση στην κλίμακα των αρετών κατέχει η υπακοή. Αυτή είναι αντίδοτο της ανταρσίας και πτώσεως του Αδάμ. Είναι η μίμηση του νέου Αδάμ, η άρση του ζυγού και του σταυρού του Κυρίου. Η υπακοή οδηγεί με ασφάλεια στην ταπείνωση και έτσι ανεβάζει στα ύψη της πνευματικής κλίμακας. Ο ασκητής δεν μπορεί να ελπίζει ότι θα κερδίσει μόνο στην τελειότητα. Αυτό θα ήταν η χειρότερη μορφή του εγωισμού. Πρέπει να επιδεικνύει μια υπέρτατη ταπεινοφροσύνη και να προσκολάται με όλη του την ψυχή στον πνευματικό οδηγό του. Μια άλλη βασική ιδέα της κλίμακος είναι η δυσκολία του ανθρώπου να τοποθετηθεί σωστά και να προχωρήσει χωρίς το φόβο να πλανηθεί. Γι' αυτό και επιμένει ο συγγραφέας στη διάκριση λογισμών και παθών και αρετέων. Υπάρχουν θέματα που παραμένουν δυσπρόσιτα. Για το πλησίασμά τους χρειάζεται ο θείος φωτισμός και όχι οι γνώσεις και η λογική. Για την αξία της κλίμακος δεν χρειάζεται να γίνει καν λόγος. Κατορθώθηκε να περισωθεί σε αυτή σε μια θαυμασή σύνθεση τόσο πολύτιμο υλικό. Υλικό ασκητικής πείρας και πνευματικής ζωής. Το υλικό αυτό δουλεύτηκε, ζυμώθηκε και συστηματοποιήθηκε τόσο επιδέξια από τον Άγιο, ώστε να παραδοθεί σε όλες τις μετέπειτα γενναίες των πνευματικών αγωνιστών. Και αυτά όχι μόνο με ασκητική διδασκαλία, αλλά και σαν πρακτική. Διασώζονται μάλιστα στην κλίμακα και αξιόλογα ανέκδοτα και διηγήσεις από το χώρο του μοναχισμού του Σινά, αλλά και από τα κοινόβια της Αιγύπτου, της Μικράς Ασίας, ακόμη και του Πόντου. Και φυσικά, ιδιαίτερη αξία προσλαμβάνει κλίμακα λόγω της αγιότητας του συγγραφέα. Οι διδασκαλίες της είναι ολοκάθαρα νάματα που προέρχονται από αγιασμένη πηγή. Γι' αυτό και αναγνώσεις έχει την εντύπωση
πως μελετά ένα κείμενο που δεν θα διακινδύνευε να το χαρακτήριζε θεόπνευστο. Σε αυτά ας προσθεθεί πως πολλοί σύγχρονοι μελετητές βρίσκουν στην κλίμακα πολλά στοιχεία ψυχολογίας του βάθους ή παιδαγωγικές συμβουλές ύψησης σημασίας. Γενικότερα η αξία της είναι πολύ μεγάλη και μόνο τις πολυάριθμες μεταφράσεις και τις εκδόσεις της, αν θυμηθούμε, είναι αρκετό για να καταλάβουμε τη μεγάλη της αξία. Ο χριστιανικός κόσμος, τόσο πολύ στην Ανατολή όσο και στη Δύση, εξετίμησε την κλίμακα σαν έξοχο πνευματικό έργο. Από τον 7ο αιώνα, δηλαδή αμέσως μετά το θάνατο του Αγίου Ιωάννου του Σιναίτη, μέχρι σήμερα μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες. Αναφέρω χαρακτηριστικά τις μεταφράσεις στη Συριακή, Αραβική, Αρμενική και Ιβηρητική. Αυτά πότε? Αυτά τον 7ο αιώνα και μετά. Τότε που μια μετάφραση ήταν έτσι πολύ μακρινό θέμα. Σήμερα ένα βιβλίο είναι πολύ εύκολο βέβαια να μεταφραστεί, ιδίως αν λίγο έτσι προβληθεί και τα λοιπά. Αλλά για εκείνη την εποχή και ακόμα στη Ρωσική, στη Ρουμανική, στη Σερβική. Και ακόμα από τον 10ο αιώνα και μετά μεταφράσια στη Λατινική, στην Ιταλική, Ισπανική, Πορτογαλική, Γαλλική, Γερμανική, Αγγλική. Δηλαδή στις κύριες γλώσσες η κλίμακα είναι μεταφρασμένη. Για να πάρουμε και εμείς μια μικρή θεία γεύση από αυτό το θεόπνευστο βιβλίο, θα ήθελα να σας αναφέρω κάποια αποσπάσματα από ένα λόγο του, από το 13ο. Είναι αυτός που αναφέρεται στην ακηδεία. Στο λόγο του αυτόν ο ιερός συγγραφέας με τρόπο περιεκτικό αναπτύσσει την έννοια της ακηδείας και δίνει τον πιο τέλειο ίσως ορισμό αυτής της καταστάσεως, που όταν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα απειλεί όσους θέλουν να ζήσουν την εσωτερική ζωή της πίστεως. Για να καταλάβουμε τον όρο πρώτα ετυμολογικά, ας πούμε ότι ακηδεία προέρχεται από το ρήμα κίδομε που σημαίνει φροντίζω και από το στερητικό αλφα. Ακηδεία λοιπόν είναι η έλλειψη φροντίδας πνευματικής, η αφροντισιά. Αναπτύσσοντας την έννοια της ακηδείας ο Άγιος Ασκητής θα την ονομάσει μετατόπιση της ψυχής σε αλότρια ενδιαφέροντα, έκκληση του νου σε μικρά και ανούσια πράγματα. Θα την εντοπίσει ακόμη σαν ολιγορία πνευματικής ζωής και σαν απουσία με την έννοια της πνευματικής εγρήγορσης. Η ακηδεία είναι ακόμα, γράφει ο Ιερός Ιωάννης, η κατάσταση εκείνη που μακαρίζει τα κοσμικά έργα και εμπνέει μίσος την πραγμάτωση των θείων εντολών. Είναι αυτή που παρασύρει τον άνθρωπο να κατηγορεί τον Θεό ως άσπλαχνο και αφιλάνθρωπο, η ακηδεία. Παρασύρει τον άνθρωπο λοιπόν να κατηγορεί τον Θεό ως άσπλαχνο και αφιλάνθρωπο. Η ακηδεία οδηγεί στην έλλειψη ενδιαφέροντος για την εμψαλμής και ύμνης δοξολογία του Θεού. Αυτή μας κάνει συχνά να θέλουμε σύντομες στις ιερές ακολουθίες, αφού μεταδίδει στον πιστό αδυναμία αφοσιώσεως στην προσευχή. Η αρρώστια αυτή της φυχής, η ακηδεία, συχνά διαχέει το νου μας κατά την ώρα της προσευχής σε χιλιάδες άσχετα πράγματα. Ενώ προσευχόμαστε, σημειώνει ο Άγιος, η ακηδεία μας υπενθυμίζει διάφορα αναγκαία πράγματα και χρησιμοποιεί κάθε τέχνασμα, λόγω χάρη, άκερα, χασμουριτά και άλλα, για να μας τραβήξει από εκεί σαν με ένα καπίστρι, χρησιμοποιώντας ακόμη και κάποια εύλογη αιτία. Ένα επιπλέον γνώρισμα της νοσηρής αυτής της καταστάσεως είναι η έλλειψη συναισθηματικότητας και η ανταυτής εμφάνιση της σκληρότητας που εμποδίζει τους πιστούς από την καλλιέργεια της καρδιάς και την άσκηση της αγάπης. Σαν να τα λέει για μας αυτά, έτσι. Δηλαδή για μένα εννοώ. Αυτή αποτρέπει τον πιστό από το να διακονεί πάντας και ακηδεία και του εμπνέει την απέτηση να τον διακονούν οι άλλοι. Έπρεπε να μου το κάνει. Εγώ δεν έχω καμιά υποχρέωση. Αυτή μας παρακινεί να ασχολούμαστε όχι με το καθήκον
αλλά με ό,τι μας αρέσει. Η ακηδεία είναι ξένη προς την υπακοή και οδηγεί στον πνευματικό θάνατο των πιστών που θέλει να βαδίζει προς τη θέωση. Αυτός που ασκεί την υπακοή, γράφει ο Άγιος Ιωάννης, δεν γνωρίζει τι σημαίνει ακηδεία, γιατί φτάνει στα πνευματικά μέσω των αισθητών και οδηγείται στη θεωρία μέσω της πράξεως. Με βάση αυτά που γράφει ο Ιερός Πατέρας, θα λέγαμε ότι ποτέ ο χριστιανός δεν πρέπει να μένει χωρίς κάποια απασχόληση, για να μην συλληφθεί από το δαίμονα της ακηδείας. Η ακηδεία παρατηρεί ένας άλλος μεγάλος ασκητής και πνευματικός αγωνιστής, ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος, 5 αιώνες μετά, οδηγεί στην εγκατάλειψη του συνηθισμένου πνευματικού μας κανόνα, σε σκοτισμό του νου και σε αθυμία, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται στην καρδιά μας λογισμοί δειλίας πνευματικής ή ακόμη και βλασφημίας. Γι' αυτό συνιστά να ζητάμε από το Θεό με στεναγμούς της καρδιάς να μας ελευθερώνει από το βάρος της ακηδείας και από τους πονηρούς λογισμούς στους οποίους αυτή οδηγεί. Σύμφωνα με όσα γράφει ο Άγιος Ιωάννης, για να επιστρέψουμε σε αυτόν, θα μπορούσαμε να αποδώσουμε στην ακηδεία διπλή έννοια. Πρώτα την ειδική ή στενή έννοια και δεύτερο τη γενική ή ευρεία. Στην πρώτη περίπτωση η ακηδεία νοείται σαν ολιγορία και επιθυμία περιορισμού ή και ματαιώσεως κάθε πνευματικής ενασχολήσεως. Στην περίπτωση αυτή στόχος της ακηδείας είναι ο περιορισμός ή αποφυγή της λατρείας ή της ατομικής προσευχής ή της μελέτης του Θείου Λόγου ή της μετανοίας και των άλλων πνευματικών μέσων θείας οικοδομής. Στη δεύτερη όμως περίπτωση της γενικής ή ευρείας ακηδείας, αυτή κυριαρχεί ψηλά σε ηγεμονικό της φυχής, την οποία περισφύγει σαν κυσός, κάνοντας έτσι την ανθρώπινη φύση νοθρή, αδρανή και παράλυτη. Στην περίπτωση αυτή της γενικής ή ευρείας ακηδείας, ο άνθρωπος χαρακτηρίζεται από μία καθολική παράδοση του νου, μία άνω υποταγή στη δαιμονική κυριαρχία. Από όλα τα πάθη, η μορφή αυτής της ακηδείας είναι ίσως το περισσότερο σκληρό και βαρύ. Κατά τη διάρκεια αυτής της καταστάσεως επικρατεί στον άνθρωπο ένας ανερμάτιστος τρόπος ζωής, ένας συγκεχημένος εσωτερικός χώρος, μια ανικανοποίητη κατάσταση, μια τάση φυγής και γρήγορης εναλλαγής παραστάσεων. Στην κατάσταση αυτή αποδίδεται και η τάση να κατακρίνει κανείς όλους και για όλα, εκτός φυσικά από τον εαυτό του, που το θεωρεί ως ανώτερο πάσης υποψίας, αν και βρίσκεται πέρα ως πέρα σε αδράνεια για κάθε πνευματικό και θείο έργο. Και τις δύο αυτές μορφές ακηδείας μπορεί να αντιμετωπίσει χωρίς να τις νικήσει τελείως ο άνθρωπος με τη μακάρια κατάσταση της απάθειας και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Καταχλείοντας ο Ιερός Συγγραφέας το λόγο του γράφει πως όποιος έχει καταληφθεί από την αρρώστια αυτή της φυχής, την ακηδεία, δεν μπορεί να απαλλαγεί από αυτή χωρίς να εξασκήσει βία πάνω στον εαυτό του και έντονο πνευματικό αγώνα. Παρατηρεί ακόμη ότι προς τούτο απαιτείται πολύ πρακτική εργασία και θεωρία. Χρειάζεται με κάθε δύναμη να επιμελούμαστε της παρακτικής εργασίας με την οποία οδηγούμαστε στην ευσέβεια που εκδηλώνεται και ως κατά διάνοια καθαρότητα με φυσικό καρπό την κατά Θεόν θεωρία. Σαν μέσα για την καταπολέμηση της ακηδείας προτείνει ακόμη την ψαλμωδία και τη συνεχή ενασχόληση με κάτι. Μας υποδεικνύει τέλος τη μνήμη της ματαιότητας και του θανάτου και μας ζητά την εξάσκηση της προσευχής ενωμένης με τη βέβαιη ελπίδα των μελλόντων αγαθών. Ας επικαλεσούμε τις πρεσβείας του Οσίου Πατέρα που η Μογράφος χαρακτηρίζει επιγής άγγελων και εν ουρανής άνθρωπων του Θεού, για να οδεύσουμε και εμείς προς τον Κύριο. Στην κατάσταση αυτής της τελειότητας, που τόσο ωραία μας παρουσίασε ο Ιερός Ιωάννης με το εξαίσιο έργο του την Κλίμακα, αυτό το προσφυλέστατο ανάγνωσμα κάθε πιστού
που θέλει να κατευθύνεται από τη γη στον ουρανό, από την επίγεια στην Άνω Ιερουσαλήμ. Ασφαλώς την έχετε διαβάσει την κλίμακα κάποιοι ή και αρκετοί από εσάς που βρίσκεστε εδώ, αλλά και όσοι δεν το έχετε κάνει, για προσπαθήστε μήπως τα καταφέρετε να την εξασφαλίσετε και να τη μελετήσετε. Θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι σίγουρο κάτι τέτοιο. Γενικότερα ένας αγώνας χρειάζεται, αδελφοί, ιδίως τέτοιες μέρες μεγάλης αθαρακοσής, για να προχωρήσουμε λιγάκι περισσότερο προς τα εμπρός. Η κλίμακα είναι αυτή που θα μας βοηθήσει, ατενίζοντάς την, να κάνουμε κάποια μικρά στην αρχή, ίσως περισσότερο δυναμικά κατόπιν, προς την ουράνια Βασιλεία του Θεού, όπου είναι ο τελικός σκοπός μας.

Εξ αποστηλάριον α. Τις μαθητές συνέλθομεν εν όρη Γαλιλαίας, πίστη Χριστόν θεάσαστε, λέγοντα εξουσίαν, λαβήν τον άνω και κάτω. Μάθομεν πως διδάσκει, βαπτίζειν εις το όνομα του Πατρός έθνη πάντα και του Υιού και Αγίου Πνεύματος και συνήνε τις μίστες ως υπέσχετο έως της συντελείας.

βασιλείου φωνή. Κατά την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, τιμάται ο αγιότερος άνθρωπος, η αγιότερη γυναίκα, η Παναγία μας. Η Παναγία μας έμεινε άφθορος στην ζωή, έμεινε άφθορος και στον θάνατο. Η γέννηση του Υιού της δεν έφθυρε την παρθενία της, η αμαρτία δεν έφθυρε την ψυχή της, ο θάνατός της δεν έφθυρε το σώμα της. Όπως το σώμα του Χριστού έμεινε άφθορο με τον σταυρικό θάνατο, έτσι και το σώμα της Παναγίας μας έμεινε άφθορο. Απέθανε μεν, αλλά έμεινε άφθορο. Η Παναγία μας με τα εισόδια της μπήκε στα Άγια των Αγίων του Ναού του Σολομώντος, ενώ με την κοίμησή της μπήκε με την πεντακάθαρη, πανέμορφη ψυχή της και με το ένδοξο άφθορο σώμα της στα Άγια των Αγίων του Ουρανού. Γέρον Εφραίμ Φιλοθεήτης.

0: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν μας. Αλλαγία Θεοτόκη σώσον μας. Αλλαγία Θεοτόκη σώσον μας. Αλλαγία Θεοτόκη σώσον μας. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν μας. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν μας. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν μας.
2: Η νηστεία, την παραμονή της πρώτης μου Σαρακοστής, δηλαδή την Κυριακή της Τυροφάγου, μου λέγει ο γέροντας. «Έλα δω Ζαβό, ξέρεις ότι αρχίζει η νηστεία?» «Ναι γέροντα, ξέρω ότι ξεκινούμε από αύριο». «Έχεις υπόψη σου τι θα πει Μεγάλη Σαρακοστή εδώ στο Άγιο Όρος?» «Δεν γνωρίζω γέροντα, αλλά θα κάνω». «Θα τα βγάλεις πέρα?» Εγώ παρότι δεν μπορούσα να πάρω τα πόδια μου, του λέω, «με την ευχή σας. Όταν ήμουν στον κόσμο, νίστευα στη μάνα μου κοντά». Πράγματι, το παράδειγμά της με είχε βοηθήσει στην νηστεία, στην αγρυπνία, στα δάκρυα, στους κλαθμούς. Αυτή η ευλογημένη ψυχή νίστευε 3 φορές την εβδομάδα χωρίς λάδι και έτρωγε μόνο 1 φορά την ημέρα, μετά την Ενάτη, δηλαδή μετά τις 3 το απόγευμα. Και το βράδυ, ώρες γονατιστή, σκοτεινά με το καντιλάκι προσευχόταν, έκλαιγε, οδυρόταν. Και να είναι γυναίκα μέσα στον κόσμο με άνδρα και παιδιά. Γυρνά και μου λέει, «Ας τον κόσμο παιδί μου, εδώ τι θα κάνεις? Εδώ δεν είναι σαν εκείνα που κάνεις εκεί. Εδώ θα νηστέψεις, όχι όπως τον Βόλο. Ό,τι και να είναι δεν με ενδιαφέρει. Εδώ δεν έχει φάει και ψωμί. Κουρκούτι», του λέω. «Ναι, μόνο μαλάτι και χωρίς ζάχαρη»,

δυσκολία. Κι έδωσε ο Θεός και φύτρωσαν κάτι χόρτα μέσα στις πέτρες και στα κατσάβραχα. Και λέγει ο γέροντας: «Βγάλε αυτά τα χόρτα που τα στείλε ο Θεός». Αλλά επειδή σαν πικρά, τα έβρασε. Τα έβαλε στο αλεύρι, τα ανακάτεψε και μου λέει: «Θα τρως όλη τη βδομάδα από αυτά». Την πρώτη μέρα ήσαν φρέσκα. Τη δεύτερη μέρα σε ένα αλουμίνιο τα βάλαμε στο υπόγειο. Και από την τρίτη μέρα και ύστερα άρχισαν να αφρίζουν, διότι είχαν ξυνήσει από την πολύ ζέστη. Αλλά ο γέροντας έλεγε: «Αφρίζουν, ξαφρίζουν, θα τα φας». Και τα έτρωγα. Ο γέροντας, βλέποντας ότι ήμουν μικρό, σκεπτόταν: «Αυτός θα πεινάει τώρα». Ήταν μεν φοβερός ασκητής και δοκίμαζε την προαίρεση των υποτακτικών του διαρκώς, μα είχε και μεγάλη διάκριση. Με κάλεσε λοιπόν και μου λέει: «Κουτσικό, κοίταξε, μεθαύριο έχουμε της Ορθοδοξίας, θα φάμε λίγο λαδάκι. Έχει υπόψη σου λοιπόν να ετοιμαστείς. Ύστερα την Τρίτη Κυριακή έχουμε την Σταυροπροσκύνηση. Πλησιάζουμε. Άντε, και τότε θα φάμε πάλι λίγο λάδι. Μετά έρχεται του Λαζάρου, είναι η πρώτη Ανάσταση. Άντε να έρθει η Μεγάλη Πέμπτη, θα βάψουμε τα κόκκινα αυγά. Να το Μεγάλο Σάββατο που θα κοινωνήσουμε πάλι. Να το Πάσχα. Έλα να τσουγκρίσουμε τα αυγά τώρα». Έτσι έκανε ο γέροντας για να με διασκεδάσει. Σκεπτόταν: «Τώρα να του πω αυτού έτσι ότι θα περάσει η Σαρακοστή». Εγώ δεν είχα ιδέα από αυτά βέβαια. Δεν με απασχολούσε το θέμα. Το δεχόμουν όπως το έλεγε ο γέροντας. Φύλαγε όλα τα παλιά τρόφιμα για τη Σαρακοστή, γιατί σκεπτόταν: «Τη Μεγάλη Σαρακοστή θα πέσει πείνα». Και έτσι ξέραμε. Άμα φύλαγε ο γέροντας όσπρια σκουλικιασμένα, θα είχαμε αρτημένη Σαρακοστή. Το στομάχι υπέφερε. Και το βράδυ αγρυπνή αμύωτη και κανόνα διπλό, και την ημέρα δουλειά, κουβαλώντας ξύλα, σιτάρι, τσιμέντα. Και τα μεν ζώα ανέβαιναν τρώγοντας και πίνοντας κανονικά, εμείς όμως ούτε νερό. Πέρασαν 2-3 εβδομάδες και αρχίσαμε να τρέμουμε. Τι να κάνουμε, πάμε και του λέμε: «Γέροντα, δεν αντέχουμε». Και ο γέροντας μας οικονόμησε. Μας έδωσε ένα κομματάκι ψωμί και νερό. Όταν ήρθε η Μεγάλη Εβδομάδα, δεν μπορούσα να την αντέξω και ήταν η πρώτη χρονιά κοντά του. Με πονούσε το στομάχι μου και έκανα εμέτους, τον ένα πίσω από τον άλλο. Δεν μπορούσα να σταθώ στα πόδια μου. Να κάνω το βράδυ τα καθήκοντά μου, χίλιες μετάνοιες, ορθοστασία 10 ώρες ολόκληρες μέσα στο κελί, με κομποσχήνη, μελέτη και νοερά προσευχή, και όλη την ημέρα σιωπή και αχθοφορίες. Αυτή η πρώτη Σαρακοστή μαζί με το γέροντα μας φάνηκε πολύ αυστηρή από την νηστεία που μας έβαλε. Αλλά αυτό στα προηγούμενα χρόνια, στις προηγούμενες Σαρακοστές, είχε κάνει ακόμη αυστηρότερη νηστεία. Ενώ στις μέρες μας, που είμαι τόσο αδύναμη ψυχοσωματικά, δεν μπορούμε καν να διανομηθούμε τέτοια άσκηση. Παρά τα αυτά, εμείς τότε προσπαθήσαμε να νηστέψουμε, αλλά δεν μπορούσαμε όπως εκείνος. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε πως αν και ο γέροντας ήταν κάπως συγκαταβατικός με εμάς τους νεότερους, εντούτοις ο ίδιος με τον γέρο Αρσένιο έκαναν ιδιαίτερες νηστείες πέραν από αυτές που ορίζει η Εκκλησία. Για ένα μήνα αποφάσιζαν να μην φάνε ψωμί καθόλου. Έβραζαν λίγα όσπρια μόνο και τα έτρωγαν. Άλλοτε έτρωγαν μόνο ψωμί και δεν έτρωγαν τίποτα άλλο. Έκαναν τέτοιες νηστείες. Μια φορά ο πατήρ Ιωσήφ ο νεότερος και εγώ τους παρακαλέσαμε να μας επιτρέψουν να τους μιμηθούμε και λέγει ο γέροντας: «Δεν μπορείτε». «Μπορούμε», επιμέναμε και παρακαλούσαμε. Όταν δέχτηκε να ακολουθήσουμε και εμείς τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή την νηστεία τους, πετούσαμε από τη χαρά μας. Κάθε μέρα το φαγητό μας ήταν 25 δράμια κοινό αλεύρι που το ανακατεύαμε με νερό, το ψήναμε και το τρώγαμε την 9η Βυζαντινή ώρα, γύρω στις 3 η ώρα το απόγευμα. Τα 25 δράμια είναι μόνο 75 γραμμάρια, τα οποία ο πατήρ Αρσένιος μας τα ζύγισε και μας έδινε σε ένα κουτάκι από κονσέρβα. Όλα πήγαιναν καλά μέχρι την 5η εβδομάδα των νηστείων. Τότε η εξάντλησή μας είχε γίνει έντονα αισθητή. Προς το τέλος αυτής της εβδομάδας δεν ξυπνήσαμε ένα πρωί στην κανονική ώρα, παρότι ο πατήρ Αρσένιος μας χτύπησε το παράθυρο. Λέει ο γέροντας: «Αρσένιε, τι έχουν οι μικροί και δεν κινούνται?» «Είναι άρρωστοι». «Όχι, Αρσένιε, μην είσαι αφελής. Δεν έχουν τίποτε. Μόνο δώσ' τους λίγο ψωμί και αμέσως θα γίνουν καλά». Πραγματικά, μόλις φάγαμε λίγο, αμέσως γίναμε καλά. Έτσι, μάθαμε να στεκόμαστε στα δικά μας.

μέτρα και να μην προσπαθούμε να κάνουμε ασκήσεις πέρα από τις δυνάμεις μας. Αυτοί τις έκαναν όμως. Η ζωή μας ήταν ανθρωπίνως δύσκολη, αλλά με το λογισμό της αυταπαρνήσεως γινόταν εύκολη. Όταν μας καλούσε η υπακοή να τρέξουμε από το βουνό κάτω και να φορτωθούμε φορτίο, πολλές φορές πάνω από τις δυνάμεις μας, το κάναμε αμέσως χωρίς καμιά αντίρρηση. Μα αυτή ήταν η διδασκαλία του γέροντος. Ο πρόθυμος άνθρωπος στα σωματικά είναι και στα πνευματικά πρόθυμος, διότι ο κόπος ο σωματικός εν γνώση και αληθεία βοηθά θαυμάσια τον μοναχό στην μετάνοια, στο πένθος, στα δάκρυα και στην προσευχή. Αυτή η κόπη της ημέρας και της νύχτας η αγρυπνία με τις ευχές του γέροντος μας έφερναν ποταμούς δακρύων. Στην προσευχή, στα διακονήματα, στις αχθοφορίες, από τα μάτια μας δεν σταματούσαν τα δάκρυα. Φτάναμε στο σημείο να μην υπτώμεθα με νερό, αλλά με τα δάκρυά μας. Γι' αυτό πολλές φορές όταν πέφταμε να κοιμηθούμε, ευωδία Θεού μας κύκλωνε. Οι ευχές του γέροντος εμάς ήταν πολύ δυνατές. Ο γέροντας, επειδή μεγάλωσε στην Πάρο, αγαπούσε τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Λοιπόν, μια σαρακοστιανή μέρα φώναξε τον πατέρα Θανάσιο και του είπε: «Πατήρα Θανάσιε, να μου βρεις ένα τουλούμι». Ο πατήρα Θανάσιος έσχισε ουρανό και γη και του βρήκε το τουλούμι. Ο γέροντας χαρούμενος το πήρε και έριξε μέσα όλα τα περισσευούμενα κομμάτια τυριού και μετά έβρασε γάλα του κουτιού και το έριξε και αυτό μέσα. Το έκανε αυτό βέβαια, διότι δεν ήθελε να πετάει τίποτα. «Παιδιά, μετά το Πάσχα θα είναι τρέλα. Θα έχουμε τουλουμίσιο τυρί. Θα μοσχοβολάει ο τόπος». Κάθε τόσο πήγαινε στο τουλούμι και το καθάριζε, διότι τα σκουλίκια έβγαιναν μέχρι το λαιμό και τα έξινε με το μαχαίρι. Απτόητος από το θέαμα, μας έλεγε χαρούμενος: «Μην κοιτάτε απ' έξω, το μέσα να κοιτάτε». Κάποτε ήρθε και το πανσεβάσμιο Πάσχα. Όταν λοιπόν άνοιξε το τουλούμι, αμέσως εξαπλώθηκε μια μπόχα και βγήκαν και τα σκουλίκια έξω. Εγώ έφυγα μακριά, διότι το στομάχι μου, όπως ήταν, αδύναμο από την νηστεία και με τη βαριά μυρουδιά μου ήρθε αμέσως τάση σε μετού. Μα ήταν ποτέ δυνατό να γίνει τυρί από ένα τέτοιο συνοθήλευμα χαλασμένων τυριών και βραστό γάλα κουτιού? Το δέρμα θα έκανε τουλουμίσιο τυρί. Κι όμως, ο γέροντας στρώθηκε με τον πατέρα Αρσένιο και το έφαγαν όλο μετά το Πάσχα. Εμάς όμως, με την διάκριση που είχε, δεν μας ανάγκασε να φάμε. Όταν ήλθε το Πάσχα, τηρήσαμε το συνηθισμένο μας τυπικό. Κάναμε την αγρυπνία μας κανονικά. Δεν είπαμε επειδή ήταν Πάσχα να κάνουμε την ακολουθία της Αναστάσεως. Συνεχίσαμε το τυπικό μας με αγρυπνία και κομποσχήνη. Ουδε μία ανάπαυσης, ουδε μιας ημέρας. Κατά το νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών. Αυτή ήταν η ζωή μας. Μου έλεγε ο γέροντας: «Αν δεν κάνετε αυτούς τους αγώνες, χαρίσματα μην περιμένετε να αποκτήσετε». Αυτά δεν ήταν απλά ακαδημαϊκές θεωρίες, αλλά προπορευόταν ο ίδιος ο γέροντας. Παράδειγμα ήταν ο ίδιος. Τι πνευματικός γίγαντας που ήταν. Ήξερε επακριβώς με ποιον τρόπο στο κάθε βήμα μας θα μπορέσουμε να ελκύσουμε το έλεος και τη χάρη του Θεού. Κάναμε ωραίο Πάσχα έξω από το κλεισάκι μας και κάτω από τις τρεις πορτοκαλιές και τη μια σικούλα. Ειρηνικά και ήσυχα κάναμε τη λειτουργία μας μέσα στην ερημιά, μόνοι μας. Έβλεπες το γέροντα να λάμπει και από τη χαρά του ούτε τον γλαθμό δεν μπορούσε να κρατήσει. Όχι τον γλαθμό για αμαρτίες, αλλά από το φως της Αναστάσεως. Δεν μπορούσε να το κρατήσει η ψυχή του. Εκδηλωνόταν με κλαθμό. Λέγαμε το Χριστός Ανέστη και αυτός να κλαίει σαν μικρό παιδί. Τι όμορφα που ήσαν όλα. Μόλις τέλειωνε η λειτουργία, σύμφωνα με το τυπικό, έπρεπε να πάω να ξεκουραστώ, ώστε να μπορέσω κατόπιν να σηκωθώ και να μαγειρέψω για τους πατέρες. Μα πριν πλαγιάσω, επεξεργαζόμουν τη χάρη της Αναστάσεως που είχε πάρει ο καθένας μας. Ύστερα κοιμόμουν. Σηκωνόμουν νωρίς και πήγαινα στα βραχάκια και τραβούσα κομποσχήνη. Τι ωραία η ομορφιά της Αναστάσεως. Χτυπούσαν οι καμπάνες των μοναστηριών, του Γρηγορίου, του Διονυσίου, χτυπούσε και του Ρωσικού η γιγάντια καμπάνα. Έπιανε τον ήχο το κύμα και το έκανε σαν εμβατήριο και ακουγόταν σαν πιάνο και σαν αρμόνιο, σαν κάτι ουράνιο. Έκανε ένα ωραίο ήχο και μου ερχόταν θεωρία και έλεγα: «Πώς γίνεται στον ουρανό το Πάσχα?
και πώς οι άγγελοι ψάλλουν και πώς λένε τα ουράνια εμβατήρια, και καθόμουν και απολάμβανα αυτή τη θεωρία λέγοντας συγχρόνως και την ευχούλα. Ήταν η αναστάσιμη χάρη του Θεού που πρόσφερε μια ωραιοτάτη πνευματική πανδεσία που δεν περιγράφεται. Και να είσαι μόνος σου μέσα στα βραχάκια, να μην έχεις κανένα, με μόνη συντροφιά τα πουλάκια. Ο γέροντας κοιμόταν ακόμα. Ύστερα σηκωνόταν ο γέροντας και φώναζε: «Βαβούλη, έλα εδώ γρήγορα!» Ευλόγησε ο γέροντα. «Έλα να σε πάρει ευχή. Πού είσαι? Άντε να μαγειρέψεις. Θέλουν να φάνε οι πατέρες». «Να είναι ευλογημένο. Αμέσως, γέροντα». Το εργόχειρό μας. Ο γέροντας ήταν πρόθυμος παντού και σε όλα. Πρώτος στις αγρυπνίες, πρώτος στην εκκλησία. Όταν είχαμε λειτουργία, πρώτος και στο διακόνημα. Δίδασκε διαρκώς με το παράδειγμά του. Εργαζόταν πολύ και σταματούσε μόνο στις ώρες που επέτρεπε το πρόγραμμα. Μου έλεγε ο γέροντας: «Όταν γνωρίζει ο υποτακτικός ότι με το διακόνημα δουλεύει για το Θεό, γίνεται πολύ πρόθυμος». Γι' αυτό πρωί-πρωί, μόλις χάραζε, έπιανε το εργόχειρο. Κατά το πατερικό: «Έργα σε σώμα ή να τραφείς, νύφε ψυχή μου ή να σωθείς». Γιατί το έκανε αυτό ο γέροντας? Και για παράδειγμα δικό μας, αλλά και επειδή το εργόχειρο είναι ευλογημένο και βοηθάει στους λογισμούς. Όταν κανείς δεν έχει εργόχειρο, το μυαλό του συνεχώς σκέπτεται πότε το ένα, πότε το άλλο. Θέλει να μιλάει, να αργολογεί, αφού είναι πολύ φυσικό ότι κάτι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος. Και αν δεν εργάζεται, πρέπει να εργάζεται η γλώσσα του με το όνομα του Ιησού, να εργάζεται το μυαλό του αδολεσχώντας με τα θεία. Μας εξιστόρισε κάποτε το ακόλουθο γεγονός. Ήταν ένας αδελφός και έφυγε από το γέροντά του και τον ρωτούσαν: «Γιατί έφυγες?» «Α, όλο δουλειές με έβαζε να κάνω, και τις Κυριακές και τις γιορτές. Όλο με έβαζε να δουλεύω». Και του λέει ένας μεγάλος γέροντας: «Καλά σου έκανε, γέροντά σου, γιατί αν δεν δουλέψεις εσύ και αυτές τις μέρες, Κυριακές και γιορτές, επειδή δεν κάνεις πνευματική εργασία, το μυαλό σου θα γυρνούσε εδώ και εκεί ακόμα και σε απρεπή πράγματα». Ξέροντας ο γέροντας ότι εσύ δεν έχεις τη δυνατότητα να κάνεις προσευχή και θεωρία πνευματική, και γνωρίζοντας ότι ο νου σου θα γυρνάει εδώ και εκεί, προτίμησε το εργόχειρο για να κοπιάζεις και να δεσμεύονται οι λογισμοί σου. Γι' αυτό δεν μας άφηνε αργούς, λέγοντας ότι η αργία πολλά κακά δίδαξε τους ανθρώπους, κατά το «αργία μήτυρ πάσης κακίας». Ο αργός άνθρωπος δεν βγάζει τον επιούσιο, μα δεν βγάζει και τίποτα προς ελεημοσύνη. Αλλά κυρίως η εργασία, το διακόνημα, λογιζόταν από τους πατέρες ως προσευχή και ως μέσο σωτηρίας, διότι εργαζόμενος ο άνθρωπος οφείλει και να προσεύχεται, να λέγει ασταμάτητα την ευχή. Το δικό μας εργόχειρο ήταν η ξυλογλυπτική. Κάναμε 8 με 10 σταυρουδάκια την ημέρα. Ο γέρο Αρσένιος έκοβε τα ειδικά αγριόξυλα με το πριόνι. Κατόπιν ο πατήρ ο Ιωσήφ και ο παπά Χαράλαμπος έκαναν το πρόπλασμα και το προκατακτικό σκάλισμα, τον σκελετό που λέμε, και τέλος τα έπαιρνε ο γέροντας και σκάλιζε τις λεπτομέρειες. Ενώ ο πατήρ Αθανάσιος τα έπαιρνε και τα πουλούσε στα μοναστήρια και μας έφερνε τρόφιμα. Ύστερα κάναμε και αγιασματάρια. Μια φορά είδα τον γέροντα να έχει κάνει 20 από αυτά. Ήταν πολύ γρήγορος και αποδοτικός. Το θεωρούσε και αυτό σαν μία άλλη προσευχή. Αργότερα κάναμε και σφραγίδες για τα πρόσφορα. Ο γέροντας έκανε πολύ σπουδαία σκαλιστά σταυρουδάκια. Εργαζόταν με μεγάλη ευχέρεια και ταχύτητα. Ήταν πολύ δεξιοτέχνη στην γλυπτική, γιατί είχε πολύ σταθερότητα στα χέρια του. Μπορούσε να σκαλίζει το ξύλο κρατώντας το με το χέρι του, ενώ εμείς δεν μπορούσαμε αν δεν το ακουμπούσαμε κάτω. Η σχολή το με μόνο ένα είδος ξυλογλυπτικής. Έκανε ένα σταυρό που στην μπροστινή όψη είχε σκαλισμένο τον εσταυρωμένο Χριστό και στην άλλη όψη την Παναγία μας. Εάν ήθελε, θα μπορούσε να κάνει λεπτομερή ξυλόγλυπτα με μεγάλη επιτυχία. Άλλωστε τον είχαμε δει μερικές φορές να κάνει κάποιο εξαιρετικό έργο. Δεν του άρεσε όμως να κάνει πολλά είδη ή πολυτελή και λεπτά χειροτεχνήματα, γιατί αυτά, μας έλεγε, έχουν απασχόληση διανοητική και εχμαλωτίζουν το νου από τη στροφή προς τον Θεό.
Επιπλέον, εάν κάναμε λεπτότερα έργα, περισσότεροι άνθρωποι θα ενδιαφέρονται και θα χάναμε την ησυχία μας. Ενώ με ένα απλό έργο εκπληρώναμε το σκοπό μας, που ήταν να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της συνοδείας μας. Με τα ξυλόγλυπτα είχαμε όλα τα αγαθά, παρόλο που δεν είχαμε περιβόλι και ελιές. Αλλά δεν ήταν εύκολη αυτή η εργασία και ο γέροντας κουραζόταν, όπως διαπιστώνουμε από μια επιστολή του που γράφει τα εξής. «Από νέος ακμάζοντη ηλικία εγύρασα, ως να ήμην εκατοντούτης από τα βάσανα των πολλών αλλοιώσεων, πρώτον δια των έργων των χειρών μου, ως είδες από αυτό που σου έστειλα, πορίζω τον άρτον μου εν ιδρώτη».

0: Θεοτοκίων. Τις μαθητές συνέχερες Θεοτό και Παρθένε, ότι Χριστόν εώρακας, αναστάντα εκ τάφου, τριήμερον καθώς είπεν, εις και όφθη διδάσκων, και φανερών τα Κρήτονα, και βαπτίζειν και λέβων εν το Πατρί και Υιό και Πνεύματι, του πιστεύειν αυτού ημάς την έγερσιν και δοξάζειν σε κόρη.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δι' τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένικεν του ονόματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τη ανομία μου και από τη αμαρτία μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί ίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσομαι. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχαινόμενοι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφραθήτωσαν επί σύ πάντες ζητούνται ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, «Μεγαλυνθείτε ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις».
2: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γίνει την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδείες νεπιμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτουν. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου ευε μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου διπησύλπησα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ανυπορεύσουμε ότι προσέγειρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινός που είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυπτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατριδίου, τα πάντα εγένετο. Τον διημάς στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το έκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρικαιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, με μακάριστον και πανομόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και την δοξωτέραν ασυμβήτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Και συνδία σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφθα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωση. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε δύς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε δύς βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλέως, το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον. Προσύν εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζουν το. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένου πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο, χαίρε κλίμαξε πουράνιε δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύνη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογά μου και την εύκαρ ποντάφτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους εθερίζει σωτηρία, εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχονη Παρθένο στη μήτρα, ανέδραμε προς την Ελισάβε. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτισα σπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς νητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε τράχθη προς την άγαμον σε θεωρών, και κρεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθών δέσου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αιμνό και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμητήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των ανθρωφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριατος γνώρισμα, χαίρε δις εγυμνό Θεοάδης, χαίρε δις εν εδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμουν αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άναγκα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβουόντες, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε ή του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.
1: Κύριοι και στεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ως λυρώδη μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, εδίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτωκε, ή τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή, χαίρε πύρινε στήλε οδηγόντους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε υγή της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλλά εγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει, σου την άρτον σοφίαν κράζον, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, η μήνυση υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην, ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες, υμνήσουμεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκορπων, εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεώντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γαρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος απείνε ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίνίσκησας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντας πιστός βουόμεν, χαίρε σοφίας Θεουδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας Αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμίδων, προς τούτον αυθεπάγγελτος ήρθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, δι' ημάς καθ' ημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασέ σε ποιητής άχρατε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγενοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας του νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπασιτάτε, συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτηριμών σου, εις αρίθμος γαρτή ψάμωδας, αν προσφερομένης βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας μην της ηβώσιν, αλληλουία.
5: Αλληλουία.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγίαν Παρθένων, το γαρ άειλον άπασα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοή του ήλιου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμόν, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμόν. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση, χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δουν εθελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλουία.
5: Αλληλουία.
1: Ψάλλοντα σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ως συνέχον πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κιβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αταπάνητε, χαίρε τίμιον διάδειμα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσιμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας του απόρτητον τείχος, χαίρε δις εγείροντε τρόπαια, χαίρε δις εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
5: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
5: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
5: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την ειν προσφορά, από πάσης ρίσες συμφοράς άποντας και της μελούσης λύτρος εκολάς, του σύβοντας, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Και συνδια σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θερών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν θένων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε δις νεοργείται εκτίσεις, χαίρε δις βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών,
4: οποίο να είμαι θυμών κατά τη συνυπήκεια, μη αποστήσει το έλεος αθυμών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτόν βάση, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνος, ούλη ποιού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νύ και ειν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη ειν ειρήνη δοσιμήν και ελέησον ημάς ως μόνος εκτιρμούν.
2: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον.
3: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον.
4: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον.
3: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Θα σψυχάσει ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθερον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
3: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεόνυμφε δέσποινα, η θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξο σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψης των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εν αγί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα. Και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσθητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη, δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, σύν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Και δώσ' ημίν Δέσποτα προς ύπνων απειού συνανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτρινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σωρμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα τσαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδης και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρημάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσε δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία, δόξαση.
4: Την πάσα ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσεων μου και κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, για να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε περαι μου προς τον Κύριον το επιστηρίξιμεν το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Αγίων Ενδόξων και επαμεγείς των Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Πατέρων Ιμών Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων Πατέρων Ιμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσιος και νησκήσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων μην της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίες των καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε εγώ σκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Αιωνία ημίμη
1: αυτών. Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.
1: Παναγιά μου, Παναγίτσα, πού έχεις το Χριστό αγκαλίτσα? Πάρε στη χρυσή ποδιά σου τα παιδιά της γης κοντά σου, άσπρα, κίτρινα, μαυράκια, όλα του Θεού αδερφάκια. Δίπλα σου να τα έχεις, να μπορείς να τα προσέχεις.
0: Η Αφροδίτη και ο Βασιλέας. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας μεγάλος άρχοντας. Είχε 12 γιους και μια θυγατέρα που τη λέγανε Αφροδίτη. Όλοι στο χωριό είχαν να κάμουν με την ομορφιά της και τη φρονιμάδα της. Ήταν 20 χρονών σαν πέθανε ο αφέντης της και δεν την είχε δει κανείς εκτός από τα αδέρφια της. Όλη μέρα μέσα στο σπίτι με τις παρακόρες

στο σπίτι της. Είχε λολαθεί από την αγάπη, μα η κοπέλα λόγιαζε τη δουλίτσα της και έβγανε τις προξενήτρες της, που τις απέμπεπε ο βασιλέας και δεν ήθελε μήτε να τον δει, μήτε να τον ξέρει. Με τα σύρε κέλα και με τα πες-πες μαθεύτηκε σούλο το χωριό πως ο βασιλιάς αγαπούσε την Αφροδίτη. Βρέθηκε και μια ανόητη γριά από εκείνη τη γειτονιά που την έπεμπε και τούτη μαζί με τις άλλες να μιλήσουνε της Αφροδίτης και αρχίνησε να του λέει πως την είδε, πως την κατάφερε να βαστάξει τις φιλίες που της επέμπεπε ο βασιλέας, πως ήθελε να τον δεχτεί, μόνο φοβάται τα αδέρφια της. Και με τούτη τα ψέματα έπαιρνε γριά από το βασιλόπουλο, σήμερα το ένα, την άλλη μέρα το άλλο, τάχα πως τα έδινε της Αφροδίτης. Όμως εκείνη τα βαστούσε και περνούσε ζωή χαρισάμενη. Ο βασιλιάς από τη χαρά του, όπου βρισκόταν έλεγε, «Έπεψα σήμερα της Αφροδίτης το τάδε πράγμα και μου μίλησε εκείνο το λόγο». Κάπως έτσι έφτασε και στα αυτιά των αδερφών της, πως η αδερφή τους είχε αγάπη με το βασιλιά και έπαιρνε φιλιές από δάφτων. Κείνοι δεν τα πιστεύανε, γιατί ξέραν από τις σκλάβες πως ήταν ψέματα. Μα έλα που σούλο το χωριό έγινε ρεζίλ και κουβεντιάζανε την αδερφή τους, και αυτό δεν τους άρεσε καθόλου. Μαζωθήκανε πια, πέσανε τα μούτρα τους. Μια μέρα, στο συμβούλιο, κάτι είπε ο βασιλιάς στο μεγάλο της τον αδερφό, που ήταν και εκείνος στη δωδεκάδα. Το παιδί δεν το δέχτηκε, φασαρία, κακό, γίνει και σαματάς μεγάλος. Του λέει ο βασιλιάς, «Τι μου λες, πως συγκοφατώ την αδερφή σου? Βάνουμε στοίχημα πως 8 μέρες εγώ θα βρεθώ μαζί της και θα σε φέρω και τα σημάδια της». Λέει ο αδερφός της, «Εγώ ξέρω την αδερφή μου και το δέχομαι. Μόνο τι θα βάλουμε για στοίχημα?» «Σύ το κεφάλι σου», του λέει ο βασιλέας, «και εγώ το βασιλίκι μου». Το παιδί το δέχτηκε. Φεύγει ο βασιλιάς, πάει βρίσκει τη γριά και της λέει, «Πάρε αυτά τα φλουριά δικά σου και πήγαινε τούτα τα χρυσά ρούχα και το δαχτυλίδι, δώσε τα της Αφροδίτης και να της πεις πως αύριο βράδυ θα πάω να φάμε, να πιούμε και να κάτσουμε μαζί». Η γριά τι είχε να κάνει? Πήγε στην Αφροδίτη και της τα είπε όλα. Η κοπέλα μάθαινε από τις σκλάβες της το σούσουρο που γινόταν στο χωριό και τα λόγια που λέγανε για δάφτη και είχε πια βαρεθεί. Της είπανε και το στοίχημα που βάλε ο βασιλέας με τον αδερφό της και αποφάσισε να τον τιμωρήσει. Λέει της γριάς, «Πες του να έρθει. Σαν κρυφτεί όπως περίτης πέρα από το κάστρο και ύστερα, εγώ θα τον απαντέχω». Σαν έφυγε η γριά, η Αφροδίτη πήγε μέσα, εκεί που καθόταν και δουλεύανε οι σκλάβες της και οι σκλάβες των αδερφών της. Διάλεξε την πιο όμορφη, τη σκλάβα του μεγάλου της αδερφού. Έβαλε τις σκλάβες και τις παρακόρες, τη λούσανε, τη χτενίσανε, τις αλλάξανε, τις έβαλε τα ρούχα τα δικά της, τα μεταξωτά, και από πάνω τη γουνέλα και τον καπαχά του βασιλιά, κι ύστερα τις πέρασε στο δάχτυλο το δαχτυλίδι που είχε στείλει ο βασιλέας. Έπειτα την πήρε μέσα στον οντά της, της είπε ότι ήθελε από δάφτη και πως ό,τι και να της κάνει ο βασιλέας να μην μιλήσει καθόλου, μόνο να τα παραδεχτεί για την αγάπη της και εκείνη θα της τα ξεπληρώσει ούλα. Σαν βγήκαν από τον οντά, η Αφροδίτη ντύθηκε τα πιο φτωχικά ρούχα. Ανακατώθηκε με τις παρακόρες και σαν ήρθε ο βασιλέας και έκατσε και έφαγε και ήπιε με τη σκλάβα, η Αφροδίτη τον υπηρετούσε καλύτερα από όλους. Σαν αποφάγανε, ο βασιλιάς και η σκλάβα πλαγιάσανε και απά στα φιλήματα που της έκανε, της έκοψε τη μια πλεξούδα από τα μαλλιά της και το δαχτυλάκι της το μικρό που είχε περασμένο το δαχτυλίδι του. Για την αυγή σηκώθηκε και έφυγε. Σαν ξημέρωσε ο Θεός τη μέρα, ούλο το χωριό που είχαν ακούσει για το στοίχημα, μάθανε πως ο βασιλιάς πλάγιασε όλη τη νύχτα στο σπίτι της Αφροδίτης και άρχισαν να φωνάζουν εναντίον της. Τι ντροπή που πήρε τον αδερφό της στο λαιμό της, που θα τον σκοτώσει ο βασιλιάς, μια και έχασε το στοίχημα και φανερώθη αδερφή του, και άλλα τέτοια πολλά. Ήρθε η ώρα, βαρέσανε τα τούμπανα και οι μουσικές, μαζεύτηκε η δωδεκάδα στο συμβούλιο, ήρθε και ο βασιλέας. Διάταξε να φέρουν

τον αδερφό της μπροστά του δεμένο και του λέει: «Τι λες τώρα για την αδερφή σου? Λογιάζεις τι έπαθες? Βλέπεις που οι γυναίκες δεν έχουν πιστεμό? Σε λυπάμαι όμως και θα σου χαρίσω τη ζωή σου. Μόνο να παραδεχτείς το λάθος σου και να ομολογήσεις πως εγώ είχα δίκιο». «Τότε», απαντάει το παιδί, «βασιλιά μου, όσα και να λέει η αφεντιά σου, εγώ ούτε αλάτι βάζω ούτε πιπέρι. Αν δεν δω την αδερφή μου να της τα πεις μπροστά μου και να τα παραδεχτεί και εκείνη πως είναι αλήθεια». Ο βασιλιάς, σαν άκουσε τα λόγια τούτα, γίνει και θεριό. Διατάζει πια να πάνε στο σπίτι της Αφροδίτης και να την φέρουν αμέσως μπροστά του. Βγάνει και από τον κόρφο του την κομμένη πλεξίδα και το δάχτυλό της και τα βάζει πάνω στο τραπέζι μπροστά του. Έκατσε πια στο θρόνο του και απάντηχε: «Ας αφήσουμε τώρα για λίγο τη δωδεκάδα και το βασιλιά να βράζει στο ζουμί του και ας δούμε τι έκανε η Αφροδίτη». Σαν σηκώθη ο βασιλέας και έφυγε, σηκώθηκε εκείνη. Πήγε στο λουτρό, πλήθηκε, λούστηκε, χτενίστηκε και στολίστηκε με τα πιο καλά της ρούχα, ούλο χρυσάφι και μαργαριτάρια. Είπε και τις παρακόρες της να πληθούνε και να στολιστούνε ούλες με τα χρυσά τους. Έτσι, σαν ήρθαν από το συμβούλιο να την πάρουνε και της είπανε πως τη γυρεύει ο βασιλέας, άνοιξε την πόρτα και είπε πως ήταν έτοιμη. Κίνησε πια εκείνη μπροστά και από πίσω ούλες οι σκλάβες και οι παρακόρες της. Ούλοι είχαν σκεπασμένα τα μούτρα τους με μια χρυσή σκέπη. Όποθε και αν περνούσανε, όλοι στέκονταν και θαμάζανε, αμκιούλοι την κατηγορούσανε για τα καμώματά της. Κοινή που τ' άκουγε, στάθη μια στιγμή, φώναξε τις γειτόνισές της που την ξέρανε να ομολογήσουνε αν είναι τέτοια δά, και είπε: «Γειτόνισες, γειτόνισες, ευγάτε να με δείτε, τ' άδικο που μου γένετε για να με λυπηθείτε». Σαν είδε που καμιά δεν μιλούσε, τράβηξε το δρόμο της και έφτασε στο μέρος που ήταν μαζεμένη η δωδεκάδα. Ανέβη τα σκαλοπάτια της σκάλας και στάθη μπρος στο βασιλέα και τους χαιρέτησε ούλους με τούτα τα λόγια: «Ώρα καλή σας άρχοντες, μούλη τη δωδεκάδα, και με το βασιλόπουλο κι ας μην το ξέρω κιόλας». Ο βασιλέας ανασηκώθη θυμωμένος από το θρόνο του και πήρε στα χέρια του την πλεξούδα και το δάχτυλό της το κομμένο, πήγε κοντά της και της είπε: «Για δες την άθλια λόγια που μου τα λέει. Απόψε είμαστε μαζί και τώρα δεν με ξέρεις? Δεν ήμουνα εγώ που ήμουνα μαζί σου όλο το βράδυ και που σου κόψα τα μαλλιά σου και το δάχτυλό σου και έπειτα έφυγα? Δείξε τα μαλλιά και τα χέρια σου τώρα, σαν δεν είναι αλήθεια». Τότες η Αφροδίτη ξεσκέπασε το κεφάλι της και έδειξε τα μαλλιά της. Έδειξε και τα δάχτυλά της, ούλα γερά και στον τόπο τους. Έπειτα έβγαλε την σκέπη από το κεφάλι της σκλάβας της, έδειξε το χέρι της με το κομμένο δάχτυλο και είπε: «Ιδού τα δαχτυλάκια μου, ιδού και τα μαλλιά μου. Ιδού και η σκλαβίτσα μου που πλάγεκες, βασιλιά μου. Το στοίχημα το έχασες και μαζί έχασες και το βασιλίκι σου». Καθώς ο βασιλιάς έσκυβε να δει και να καταλάβει τι ήταν αυτό το ξαφνικό που τον βρήκε, πήρε η Αφροδίτη την κορώνα πάνω από το κεφάλι του βασιλιά και την έβαλε πάνω στο κεφάλι του αδερφού της. Της φέρανε και ένα μαχαίρι, έκοψε τα σκοινιά που τον είχανε δεμένο, τον πήρε από το χέρι, τον έβαλε πάνω στο θρόνο του βασιλιά και έσκυψε πρώτη εκείνη για να τον προσκυνήσει. Και οι μουσικές βαρούσανε, κι όλοι μικροί μεγάλοι φωνάζανε: «Ζήτω ο βασιλιάς!» Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Η σημερινή αναφορά μας στο βιβλίο του Μεγάλου Γεροντικού. Στο μικρόφωνο, ο πατήρ Σπυρίδων Σάσαλος. Βρισκόμαστε στο 7ο κεφάλαιο του βιβλίου του Μεγάλου Γεροντικού που φέρει τον τίτλο «Διάφορες διηγήσεις που μας ενθαρρύνουν για υπομονή και ανδρεία».

είπε κάποιος γέροντας. Αν βρει τον άνθρωπο ένας πειρασμός, πληθαίνουν οι στενοχώριες από παντού, ώστε να αθυμίσει και να γογγίσει. Και διηγήθηκε ο γέροντας το εξής. Ήταν ένας αδελφός στα κελία και τον βρήκε κάποιος πειρασμός. Και αν τον συναντούσε κανείς, ούτε να τον χαιρετήσει ήθελε, ούτε και στο κελί του να τον βάλει. Και όταν είχε ανάγκη από ψωμί, κανείς δεν του δάνειζε. Και όταν γυρνούσε από το θέρος, ούτε στην εκκλησία δεν τον καλούσαν για την τράπεζα της αγάπης όπως συνηθιζόταν.

Ένας αδελφός ρώτησε κάποιον γέροντα: «Τι να κάνω που με θλίβουν οι λογισμοί καθώς μου λένε «Δεν μπορείς να νηστεύεις ούτε να εργάζεσαι. Τουλάχιστον κάνε επισκέψεις στους αρρώστους και αυτό είναι αγάπη». Και ο γέροντας του είπε: «Πήγαινε, φάγε, πιες, κοιμήσου. Μόνο μην απομακρύνεσαι από το κελί σου». Γιατί ήξερε καλά ο γέροντας ότι η υπομονή του κελιού οδηγεί τον μοναχό στην τάξη του. Μόλις συμπληρώθηκαν όμως 3 μέρες, έπεσε σε ακηδεία. Βρήκε τότε λίγους φοινικοβλαστούς και τους έσχισε. Την επόμενη άρχισε να τους πλέκει. Όταν ήρθε η ώρα και πείνασε, είπε: «Να υπάρχουν μερικά ακόμη βλαστάρια να τα πλέξω και αυτά και θα φάω». Αφού τα τελείωσε, είπε πάλι: «Ας διαβάσω λίγο και μετά τρώω». Και σαν τελείωσε η ανάγνωση, είπε: «Θα ψάλω λίγο και μετά θα φάω ξένιαστος». Και με αυτόν τον τρόπο, λίγο-λίγο πρόκοβε με τη συνεργία του Θεού, έως ότου έφτασε στη σωστή πορεία της μοναχικής ζωής και στο εξής με θάρρος αντιμετώπιζε τους λογισμούς και τους νικούσε.

Ρώτησε κάποιος έναν γέροντα, «Γιατί με πιάνει ακηδεία τις ώρες που βρίσκομαι στο κελί μου?» Και αποκρίθηκε ο γέροντας, «Δεν είδες ακόμη ούτε την ανάπαυση που μας περιμένει, ούτε την κόλαση που θα ακολουθήσει. Γιατί αν τα βλέπεις αυτά σωστά, και αν ακόμη το κελί σου θα γέμιζε από σκουλίκια, ώστε να είχες βυθιστεί μέσα σε αυτά μέχρι το λαιμό, θα έκανες υπομονή χωρίς να σε πιάνει ακηδεία».

Όσο κάθεται κανείς, τόσο χαλαρώνει. Όσο δουλεύει, τόσο δυναμώνει. Εκτός του ότι διώχνει τη μούχλα με τη δουλειά, βοηθιέται και πνευματικά. Ο σκοπός είναι να φτάσει να χαίρεται ο άνθρωπος περισσότερο από την κακοπάθεια παρά από την καλοπέραση. Αν ξέρατε πως ζουν μερικά γεροντάκια εκεί στο Άγιον Όρος, αλλά και τι χαρά νιώθουν. Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης.

Η Γαλήνη είναι ένα μυθιστόρημα του συγγραφέα μας Ηλία Βενέζη, στο οποίο αποτυπώνεται ο πόνος από τον ξεριζωμό των προσφύγων του 1922 από την περιοχή της Μικράς Ασίας. Είναι ένα ρεαλιστικό μυθιστόρημα, θα λέγαμε, πολυπρόσωπο, θίγει θέματα διαχρονικά αλλά και επώδυνα, που ακόμα και σήμερα και πάντοτε ταλανίζουν τις ανθρώπινες ψυχές. Το μυθιστόρημα αυτό εκδόθηκε το Σεπτέμβριο του 1939 και ο ίδιος βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών. Βασικός πυρήνας της αφήγησης είναι οι περιπέτειες δύο οικογενειών. Η μία ήταν του γιατρού Δημήτρη Βένη και του απλού αγρότη Φώτη Γλάρου η άλλη, και οι δύο πρόσφυγες από την παλαιά Φώκια της Μικράς Ασίας, που όλοι μαζί εγκαταστάθηκαν μαζί με τους άλλους Φωκιανούς το φθινόπωρο του 1924 στην παραλία της Αναβίσου. Συνδέεται άμεσα με την εποχή που γράφτηκε και τα βιώματα είναι του ίδιου του δημιουργού του, του ίδιου του συγγραφέα. Έχει λοιπόν πολλά μηνύματα διαχρονικά, καθώς η επίδραση στην ανθρώπινη ψυχή και οι συμπεριφορές σε ανάλογες καταστάσεις είναι ίδια σε όλες τις εποχές και για όλους τους ανθρώπους. Ας διαβάσουμε ένα απόσπασμα λοιπόν. Στην κατασκήνωση των προσφύγων έγινε μικρή κίνηση. Οι άνθρωποι σηκώνονταν όρθιοι. Ο ένας έδειχνε στον άλλον κατά το μέρος της μικρής χαράδρας που άνοιγε ανάμεσα στους λόφους. «Κοιτάξτε, έρχονται άνθρωποι! Ποιοι να είναι?» Ήταν μια πομπή 15 ίσα με 20 βλάχοι, νέοι και γέροντες. Με τα λιοκαμένα πρόσωπα, όλα με μακριά γενιάδες, με τις κάπες τους και τις γλίτσες στα χέρια, πλησίαζαν σιωπηλά, με επισημότητα, φιγούρες ερχόμενες από παμπάλαιους χρόνους. Το αργό περπάτημα και η σιωπή τους σκόρπισε μονομιά σε ένα απροσδιόρισμα αίσθημα φόβου στο κοπάδι των Φωκιανών. Όλοι μαζευτήκαν ασυναίσθητα στο ίδιο μέρος, στο κέντρο της κατασκήνωσής τους, σαν να θέλαν να συγκεντρώσουν τη δύναμή τους. «Ώρα καλή», είπε ο πρώτος βοσκός, «ένας αψηλός γέροντας, ο πιο σεβάσμιος από όλους, ο ίδιος που αναγνώστης θυμάται τη χθεσινή νύχτα στην κορφή του βουνού». «Ώρα καλή», είπε και έφερε ένα γύρο με τη ματιά του. Από δεξιά και από ζερβά και από πίσω του σταθήκαν οι άλλοι οι δικοί του, οι βοσκοί, ακουμπώντας με τις μασχάλες τις γλίτσες τους. «Καλώς τους», αποκρίθηκαν πολλά στόματα οι πρόσφυγες. «Τι είσαστε?» «Πρόσφυγες είμαστε. Πατρίδα μας ήταν οι Φώκες. Και τώρα πού θα ερχόσαστε?» «Ένα χρόνο περιπλανηθήκαμε στα μέρη της Πελοπόννησος και υποφέραμε πολύ. Τώρα μας δώσαν τη γη εδώ για να μείνουμε». Ανάμεσα στις στερεωμένες γλίτσες των βοσκών έγινε μικρή κίνηση. Μετακινηθήκαν, σάλεψαν λίγο, πάλι ησυχάσαν. Κανένας δεν μίλησε άλλος από το γέροντα. «Σας δώσαν», είπε, «στη γη αυτή?» Και η φωνή του άρχισε να γίνεται τραχιά. «Ποιος σας την έδωσε? Ποια γη?» «Το κράτος μας», είπε, «δική σας η γης ή της Ανάβησος. Μας είπε να έρθουμε και να την πάρουμε». «Σας είπε να έρθετε και να την πάρετε? Και πού είναι τα κοπάδια σας, τα ζωντανά σας?» «Δεν έχουμε κοπάδια. Δεν είμαστε βοσκοί. Θα ξεχερσώσουμε τη γη και θα φυτέψουμε αμπέλια και θα σπείρουμε σιτάρι». «Τι μιλάς, άνθρωπε, για σιτάρι και για αμπέλια που θα φυτέψετε σε αυτή τη γη?» φωνάζει έξαλλος ο γέροντας. «Τύρα λοιπόν κατά εκεί!» Σήκωσε το χέρι που βαστούσε το ραβδί του και έγραψε ένα κύκλο σε όλο το μικρό κάμπο των κλεισμένων τους λόφους. Χωρίς να το θέλουν, όλα τα μάτια ακολούθησαν τον κύκλο, υποταγμένα στην προσταγή της χειρονομίας. «Από τότες που είμαστε εμείς εδώ», λέει η αυστηρή φωνή, «και από τότες που ήταν οι πατέρες μας και οι πατέρες τους, σε τούτη τη γη μονάχα βούρλα και πουρνάρι βλασταίνουν.
και τίποτα άλλο δεν έζησε εδώ έξω τα κοπάδια μας. Λοιπόν, γιατί σιτάρι και γιατί αμπέλια μου μιλάς? Είχε το βαρύ, το ακατάλητο και ανελαίητο των μπαμπάλαιων πραγμάτων, τη μοίραση του θανάτου, η βαθιά φωνή που ερχόταν από μακρινούς χρόνους να υπερασπίσει τη γη τους από τους βάρβαρους. «Μονάχα τα κοπάδια μας», σου είπα, «και εμείς μπορούμε να κάνουμε στον έρημο του τον τόπο, γιατί έτσι τα βρήκαμε από τους γονιούς μας. Μονάχα εμείς μπορούμε να βαστάξουμε εδώ, γιατί μας φωνάζει το χώμα, αυτό και όχι άλλο. Λοιπόν, τι γυρεύετε εσείς, φουκαράδες, τα μέρη μας?» Έλεγε, έλεγε και η φωνή του έτρεμε σαν να προαισθανόταν πως η προσπάθεια ήταν μάταιη. «Θα πεθάνετε στη δίψα», έλεγε. «Πηγή νερό, δεν βρίσκετε εδώ. Και αν σκάψετε βαθιά και βρείτε φλέβα, το νερό θα είναι γλυφό σαν θάλασσα. Θα σας ρημάξουν οι πυρετοί και ο αγέρας και η άμμος. Αν γίνει και φυτρώσει σπαρτό, ο άμμος θα κάθεται πάνω στο φύλλο του και στον καρπό του και θα τον ξεραίνει. Πριν δείτε σοδιά, θα έχετε πεθάνει εσείς και τα παιδιά σας. Λοιπόν, φύγετε, σου λέω». Τα επανέλαβε ξερά, άγρια, τραχιά. «Φύγετε», είπα, «από εδώ». Είπε, σώπασε και ακούμπησε το ραβδί του, κοιτάζοντας μέσα στα μάτια το κοπάδι τους φωκιανούς. Ένα σούσουρο έγινε τότε ανάμεσα στους πρόσφυγες. Η φωνή του τόπου που μιλούσε μέσω του γέροντα, τα δεινά και το όραμα του θανάτου, φοβερού και βέβαιο, που έσυρε πάνω από τα κεφάλια τους. Τους είχε μουδιάσει. Σκόρπισε μέσα τους το φόβο. Πυκνό σύννεφο σε γυμνό ουρανό. Στέκαν βουβοί, γυμνά δέντρα, γυμνές ρίζες που σαλεύουν στα τυφλά. Πλέκουν μέσα στον αγέρα τα πλοκάμια τους, τυραγνισμένα και βίαια, γυρεύοντας με το ένστικτο των πραγμάτων χώμα. Στέκαν, ίσα με που το φεγγάρι του σαρωνικού που φύσηξε, τράβηξε από πάνω τους το πνεύμα του πανικού. Τότε, το ίδιο άγρια, σκληρά, μόλις τις σκοτεινές δυνάμεις των κορμιών που γύρευαν πια να κουμπίσουν στέρεα, στην αρχή μια φωνή, ύστερα όλες μαζί, γυναίκες και γερόντι και άντρες του κοπαδιού, άρχισαν να ουρλιάζουν «Δεν φεύγουμε από εδώ, ποτέ πια, μας δώσαν τη γη και θα μείνουμε, θα μείνουμε, θα μείνουμε». Ο άνεμος πήρε τις φωνές και τις σκόρπισε, τις χτύπησε στις πλαγιές του βουνού και τις δυνάμωσε. Ένα σύννεφο άμμο σηκώθηκε και του στήληξε μέσα του. Αλάλαζαν και κουνούσαν τα χέρια τους ψηλά με στο θολό σύννεφο, θολή σαν τέρατα του βυθού. «Θα μείνουμε εδώ και ας πεθάνουμε, θα μείνουμε πια και ας πεθάνουμε». Τότε ο θυμός που φούσκωνε ξέσπασε και στην άλλη μεριά στους βλάχους. «Ε, λοιπόν», φώναζε ο γέροντας, φωνάζαν τώρα και άλλοι βοσκοί, «μείνετε λοιπόν και θα δούμε ποιος θα στεριώσει σε αυτή τη γη. Θα σας χτυπήσουμε όπου σας βρούμε, θα σκοτώσουμε τα ζωντανά σας αν τύχει και κάμετε, θα πατήσουμε τα σπαρτά σας αν ριζώσουν. Χάρη ποτέ σας δεν θα βρείτε σε εμάς και στα παιδιά μας, ίσαμε που να ξεκληριστεί η φύτρα σας και να σβήσει». Είχε χαθεί μες στη χαράδρα, από που είχαν έρθει και ακόμα ακούγονταν οι φοβερές φωνές τους. Τότε το σύννεφο, ο άμμος χαμήλωσε και κατακάθισε στη γη. Αμίλητο, βαρύ, πιεσμένο από το στιφό κύμα το φόβο, έγειρε και το κοπάδι των φωκιανών στη γη. Από τις δυσκολίες που τράβηξαν στον καινούριο τόπο που έφτασαν τότε οι Μικρασιάτες, οι Έλληνες Μικρασιάτες που έφτασαν στην ελληνική γη.

Θεοτοκίων. Ο ανατήλας ήλιος εκπαστού ως νυμφίος από του τάφου σήμερον και τον άδειν σκυλεύσας και θάνατον καταργήσας σε τεκούσις πρεσβείες φως ημίν εξαπόστηλον, φως φωτίζων καρδίας και τας ψυχάς, φως βαδίζειν άπαντας εμβιβάζων, εν τρίβεις προσταγμάτων σου και οδείς της ειρήνης.

Αχιλλείου φωνή. Πίστη είναι να πεθάνει κανείς για τον Χριστό και για χάρη της εντολής του, πιστεύοντας ότι ο θάνατος αυτός θα του γίνει πρόξενο ζωής. Να θεωρεί τη φτώχεια σαν πλούτο, την ευτέλεια και την ασημότητα σαν αληθινή δόξα και κοινωνική λάμψη. Και να πιστεύει ότι με το να μην έχει τίποτε, κατέχει τα πάντα, ή μάλλον απέκτησε τον ανεξερεύνητο πλούτο της επιγνώσεως του Χριστού και όλα τα ορατά να τα βλέπει σαν λάσπη ή καπνό. Όσιος Σιμεών ο νέος θεολόγος.

Συγχωρέστε τυχόν λάθη, γιατί δεν είμαι επαγγελματία ομιλήτρια. Σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι φίλοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω όλους στην πρώτη σύναξη της Ενωμένης Δρομιοσύνης εδώ στο όμορφο νησί μας. Θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω τον Θεό που μας είχε όλους καλά με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, και δεν είναι λίγα. Να έχουμε την ευχή του Αγίου Πορφυρίου και του Αγίου Παϊσίου να αποτελέσουμε και εμείς εδώ στη Σύρο ένα νέο ξεκίνημα, να ξαναφέρουμε στο φως όλα αυτά που σβήνουν. Και δεν σβήνουν σιγά, δυστυχώς σβήνουν πολύ πολύ γρήγορα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον σεβασμιότατο κύριο Δωρόθεο που πάντα μας στηρίζει και σήμερα μας φιλοξενεί σε αυτόν τον όμορφο χώρο. Ευχαριστώ τους πατέρες για την τιμή που μας κάνουν και ιδιαίτερα τον πατέρα Εφραίμ Παναούση που δέχτηκε την πρόσκλησή μας και ήρθε από μακριά να μας μιλήσει για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ από καρδιάς τον αγαπητό αδελφό Δημήτρη Ασημωμίτη, που ήρθε σήμερα με την οικογένειά του και τα αδέλφια από τη Μύκονο. Χωρίς εκείνον δεν θα είχε πραγματοποιηθεί η σημερινή συνάντηση. Η βοήθειά του είναι πραγματικά πολύτιμη. Σε λίγο θα τον ακούσουμε να μας μιλήσει για την Ενωμένη Ρωμιοσύνη. Ευχαριστώ τους φίλους της Ενωμένης Ρωμιοσύνης της Σύρου για την πολύτιμη βοήθειά τους. Τέλος, ευχαριστώ την οικογένειά μου, το πνευματικό μου, αγαπητό σε όλους, Πάτερ Κωνσταντίνο, τα παιδιά μου και ιδιαίτερα τον άνδρα μου Γιώργο που με στηρίζει πάντα. Θα επαναλάβω κάτι που λέει συχνά ένας αγαπητός φίλος δικηγόρος, ο κύριος Βαθιώτης. Ζούμε σε έναν ανάποδο κόσμο, μια ανθρωπότητα σε πτώση, μια Ελλάδα σε κάθετη πτώση. Δύο μικρά φοβισμένα μάτια έγινε η χώρα μας. Στη θέση του Χριστού και της Παναγίας μπήκαν τα ευρώ, τα σπίτια, τα αυτοκίνητα, τα υλικά αγαθά. Ασύλληπτα τα όσα συνέβησαν τα τελευταία χρόνια. Και αυτή η χώρα υποφέρει, ίσως όσο ποτέ άλλοτε. Είναι χαμένη, θεωρώ. Θέλει μία φωνή τώρα να την θεραπεύσει και θέλει τη δική μας φωνή. Πείτε μου, αδέρφια, τι πάει καλά. Πάει καλά η υγεία, η παιδεία, η εκκλησία, ο δεσμός της οικογένειας, του γάμου. Κάθε μέρα που περνά, χάνουμε πολύτιμο χρόνο. Θα χαθούν τα ήθη και τα έθιμα. Θα χαθεί η ελληνική μας γλώσσα, τα ιδανικά μας, η φιλοξενία μας και περισσότερο η πίστη μας. Και μαζί με αυτό το τελευταίο θα χαθεί και η Ελλάδα ως έθνος. Θα ήθελα λίγα αληθινά γεγονότα να σας πω που συνέβησαν εδώ στη Σύρο τελευταίως. Στο γυμνάσιο πέρσι δόθηκαν από τη Μητρόπολη της Σύρου πολύ όμορφες εικόνες. Εικόνες του Χριστού και της Παναγίας. Να τοποθετηθούν στις τάξεις. Περνούσαν όμως οι μέρες. Και η φίλη μου η Μαρία που βρίσκεται και εδώ σήμερα, δασκάλα στο σχολείο, μαζί με άλλη μία συνάδελφο, είπαν επιτέλους να τις κρεμάσουν, μιας και κανείς δεν ενδιαφερόταν. Την επόμενη μέρα οι εικόνες ήταν κατεβασμένες. Πήγαν στενοχωρημένες στη διεύθυνση να μάθουν τι είχε συμβεί. Τους είπαν ότι δεν γίνεται οι εικόνες να μπουν μπροστά, γιατί διασπάται η προσοχή των μαθητών. Και γι' αυτό να τις βάλετε πίσω. Δεν θα το σχολιάσω αυτό και θα ήθελα να το σκεφτείτε λίγο τι παράδειγμα δίνουμε στα παιδιά μας. Το προηγούμενο Σάββατο η κόρη μας Αλεξία βγήκε μια βόλτα με δύο φίλες της. Πιάσαν, όπως μου είπε, συζήτηση για το αν θα ήθελαν να κάνουν παιδιά ή όχι. Η μία φίλη το σκεφτόταν, δεν ήταν σίγουρη. Η κόρη μας Αλεξία θέλει 3 ή 4 παιδιά. Και η τρίτη φίλη είπε: «Εγώ δεν πρόκειται να κάνω παιδιά, γιατί δεν θέλω να τα φέρω σε αυτόν τον άσχημο κόσμο, τον ανάποδο κόσμο». Το ίδιο είχε πει και ο μεγάλος μας γιος κάποια στιγμή. Παιδιά λοιπόν που τα όνειρά τους χάνονται, δεν έχουν τα περισσότερα στόχους, αδιαφορούν.

0: Παράδειγμα, για εδώ στη Σύρο. Την Κυριακή μετά την εκκλησία είδαμε ένα αυτοκίνητο λίγο πιο κάτω με σπασμένο το πίσω τζάμι. Όμως, την προηγούμενη μέρα ακριβώς που κατέβηκα στην πόλη για δουλειά, άλλο ένα αυτοκίνητο ακριβώς με στην ίδια κατάσταση. Αυτά γίνονται στη Σύρο σήμερα και αναρωτιέμαι τι γίνεται στην Αθήνα. Τα ναρκωτικά, το χόρτο, ο αργυλές, ασχέτως ηλικίας προσφέρονται απλόχερα στην Αθήνα, αλλά από ό,τι ακούω και στο νησί. Η ακρίβεια έφερε μεγαλύτερη φτώχεια και βλέπετε πως όλα συνδέονται, το ένα θα φέρει το άλλο. Πριν λίγες μέρες πέρασα από τον Παπακώστα να αφήσω κάτι και τον ρώτησα, αναρωτιέμαι παπά μου, τι κάνει ο κόσμος, πώς αντιμετωπίζει το πρόβλημά του, πώς μπορεί να προχωρήσει έτσι όταν τα προϊόντα όλα είναι σε τέτοιο σημείο ακριβά. Έκανα το σταυρό του και μου είπε, είναι δύσκολα τα πράγματα, πολύ δύσκολα. Μόνο σήμερα έχουν περάσει 2 να μου ζητήσουν φαγητό και η ώρα ήταν μόνο 9:30 το πρωί. Δεν θέλω όμως να φάω όλο χρόνο από τον Δημήτρη. Θα κλείσω όμως με 2 σημαντικά που έχουν αναφέρει οι Άγιοι μας. Ο Άγιος Πορφύριος είπε να μην δίνει σημασία στο σκοτάδι, παρά μόνο άνοιξε μια χαραμάδα να μπει το φως. Και ο Άγιος Παΐσιος έλεγε, «Αχ, παιδιά μου, πώς θα ήθελα να ζω στην εποχή σας, θα έχει τόσο ενδιαφέρον». Ναι, γιατί μέσα από τον πόνο εξελισσόμαστε πνευματικά, γίνονται πολλά. Ο φόβος όμως είναι κακός σύμβουλος. Και τώρα θα ήθελα να καλέσω τον φίλο και αδελφό Δημήτρη Ασημωμίτη. Έχει έρθει σήμερα μαζί με την αγαπημένη του γυναίκα Έφη, που όπως λέει ο ίδιος τον στηρίζει, τον βοηθά σε όλα, και την αγαπημένη του κόρη Πορφυρία. Ο Δημήτρης διατηρεί μια οικογενειακή επιχείρηση και είναι πραγματικά εκκίνητος, οπότε τον έχω πάρει τηλέφωνο, μία θα είναι στη δουλειά, μία στα χωράφια, μία στα ζώα, μία θα καθαρίζει τα 3 μικρά εκκλησάκια που έχουν, πανηγύρια, γάμοι, βαφτίσεις, μα πάνω απ' όλα μια μεγάλη καρδιά. Είναι πάντα γελαστός. Είναι υπεύθυνος της Νοτίου Ελλάδος της Ενωμένης Ρωμιοσύλληνης και ο πλέον κατάλληλος να μας μιλήσει για αυτόν. Δημήτρη μου, σας ευχαριστώ.
1: Καλησπέρα και από μένα σε όλους. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαστε εδώ στο νησί σας, στη Σύρα. Τη Σύρα, έτσι την έλεγε ο πατέρας μου. Πάμε στη Σύρα. Χαίρομαι που βλέπω και νέους ανθρώπους, ολίγους βέβαια, γιατί και εγώ νέος είμαι και άμα βλέπω και λείπει η νεότητα από οπουδήποτε, όχι μόνο εκκλησιαστικό γεγονός και κοινωνικό, έτσι και δεν βλέπω νέους να μιλούν, να αντιδρούν, γιατί καμιά φορά έστω και το να αντιδράσεις έτσι με ωραίο τρόπο είναι υγιές, ξέρετε. Ευχαριστίες θερμές πρωτίστως και εγώ στο σεβασμιότητα του Δεσπότη μας, τον κύριο Δωρόθεο, ο οποίος πάντοτε στηρίζει κάθε προσπάθεια που κάνουμε, είτε στο νησί μας, είτε οπουδήποτε αλλού. Θεωρώ ότι έχει μια μεγάλη καρδιά που προσπαθεί πάντα να βγάζει την αγάπη, και αυτός προς πάντας. Ευχαριστώ τους σεβαστούς μας πατέρες, τους τοπικούς, όλους τους πατέρες σας ευχαριστώ ιδιαίτερως, και τον πατέρα Εφραίμ Παναούση με τη συνοδεία του, τον πατέρα Παΐσιο, οι οποίοι απεδέχθησαν την πρόσκλησή μας να κάνουμε αυτή την πρώτη μας ομιλία στην Σύρο της Ενωμένης Ρωμιοσύνης. Τι είναι όμως η Ενωμένη Ρωμιοσύνη, επιτρέψτε μου να σας πω δύο λογάκια. Είναι ένα σωματείο το οποίο ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2008, το οποίο αποτελείται από μέλη που τα συνδέει η αγάπη τους για τις αξίες μας, χωρίς τις οποίες δεν είναι δυνατόν να υπάρχουμε ως άτομα ελεύθερα και ως έθνος. Πιστεύουμε στη δύναμη της ενότητος και θεωρούμε ότι οι αξίες αυτές είναι η ψυχή του γένους μας. Αν τις κρατήσουμε θα μας διαφυλάξουν και αν τις απεμπολίσουμε θα χαθούμε. Βάσει του καταστατικού του σωματείου, η σκοπή της ρωμιοσύνης είναι η εξής. Η βαθύτερη γνώση, η βίωση, η προάσπιση και η προβολή των πνευματικών αξιών που συνθέτουν την ταυτότητά μας ως Ορθόδοξοι Έλληνες. Ειδικότερα οι αξίες αυτές είναι η μακραίωνη και πολυκύματη και εξόχως διδακτική ιστορία μας, ο θεσμός της οικογένειας που αποτελεί το κύτταρο του κοινωνικού σώματος και την κατοίκον εκκλησία, η απαράμιλη ελληνική μας γλώσσα, η ελληνοχριστιανική παιδεία, καθώς και η ελληνοορθόδοξη παράδοσή μας, η οποία αποτελεί τη μνήμη του λαού. Το σωματείο μας δεν σχετίζεται με κανένα τρόπο με την πολιτική. Δεν είναι ούτε ένα νέο ιδεολογικό ρεύμα, ούτε ένα διαφορετικό κοινωνικό σύστημα, αλλά είναι ένα συντονιστικό κέντρο, είναι συλλογικός τρόπος έκφρασης,

0: που τηρεί τους νόμους, σέβεται το δημοκρατικό πολίτευμα και υιοθετεί απόλυτα τα χριστά ήθη. Δεν είναι ανταγωνιστικό ή υποκατάστατο άλλων κρατικών θεσμικών οργάνων ή πολύ περισσότερο εκκλησιαστικών. Αν ομιλεί ή γράφει για την Ορθοδοξία, θα είναι μόνο για να καταδείξει ότι η Εκκλησία μας είναι ο ασφαλέστερος λιμένας της σωτηρίας μας και η κυβωτός του γένους μας. Η Ενωμένη Ρωμιοσύνη έχει μια ανοιχτή αγκαλιά προς πάντας, χωρίς όμως να προδίδει την αλήθεια και το κοινό φρόνημα που την διακρίνει. Ιερό είναι ένα απλό κέντρο που αποβλέπει στην αποκοινού μελέτη και προβολή των πνευματικών μας αξιών με νόμο και δημοκρατικό τρόπο και με κάθε σύγχρονο μέσο επικοινωνίας, ραδιόφωνο, τηλεόραση, εκδόσεις, διαδίκτυο, εκδηλώσεις και ομιλία όπως αυτή τη σημερινή. Ανώτερος σκοπός μας είναι να δώσουμε ελπίδα, ιδανικά και όραμα στους νεοέλληνες, όσο και αν αυτά έχουν ξεχαστεί, όπως ανέφερε η αδερφή Χριστίνα, μέσα από την παιδεία, τη σωστή ενημέρωση και την προβολή υγιών προτύπων με κεντρικό στόχο τη βοήθεια της οικογένειας και ιδιαίτερα της νεότητος. Οι αρχές και ο σκοπός του Σωματείου είναι στοιχεία σταθερά και αμετάτρεπτα, αλλά ο τρόπος, τα μέσα και οι ενέργειες εκπληρώσεως αυτών υπόκεινται και σε διάλογο και σε κριτική. Δεν εισερχόμεθα σε πολεμική με το κακό, ούτε σε αντεπαραθέσεις και αντεγκλήσεις, αλλά σύνθημά μας είναι το νίκα εν το αγαθό το κακόν, δηλαδή απλούστερα να πληθυνθεί το καλό με καλό τρόπο για να εξαφανιστεί έτσι σιγά σιγά το κακό. Κάπου διάβασα ένα πολύ όμορφο ρητό, το οποίο με εκφράζει έτσι απόλυτα, όσο βέβαια δύσκολο και αν είναι, γιατί καμιά φορά ακούγονται εύκολα στα λόγια, τα μεγάλα λόγια, αλλά είναι δύσκολα στην πράξη. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είναι και ακατόρθωτα. Ο Τριαδικός Θεός, λέει, μας κρέμασε τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων στην μεταξύ μας εν Χριστώ αγάπη. Με τη χάρη του Θεού και τις φιλότιμές μας προσπάθειες όλων μας, ήθε να οδηγηθούμε άπαντες στο πλήρωμα της πίστεως, στον ανακαινισμό της ζωής μας, αλλά κυρίως στο πιο σημαντικό τοπίο είναι η σωτηρία της αθάνατης ψυχής μας. Κοινό έδαφος βέβαια σε αυτή την πορεία με τους δρόμους και τους παραδρόμους, τις ανηφοριές, τις κατηφοριές, είναι ο πόνος, ο πολύπλευρος πόνος που δυστυχώς ή ευτυχώς, όσο και αν κανένας δεν τον θέλει, είναι κάτι το οποίο όλοι οι άνθρωποι όλων των εποχών και όλων των κοινωνικών τάξεων κάποια στιγμή βιώνουν στη ζωή τους. Παρακαλούμε πολύ τον πολυσέβαστο πατέρα μας, Πατήρ Εφραίμ Παναούση, ηγούμενο της Ιεράς Μονής Χρυσοπηγής στο Καπαδρίτη Αττικής, να μας μιλήσει για τον φόβο και τον πόνο στη ζωή μας που είναι τόσο κυρίαρχα στοιχεία και τον ευχαριστούμε θερμά εκ καρδίας για την αγάπη του και την απόψινή του παρουσία εδώ μαζί μας.
1: Καλησπέρα σας. Ευλογείτε πατέρες και τα άσπρα γένια και τα μαύρα γένια. Ευχαριστούμε πολύ και όλους τους αγαπητούς εν Χριστώ αδελφούς. Και τον Επίσκοπο βέβαια που μας έδωσε την ευλογία και την άδεια και είμαστε απόψε εδώ και όλους εσάς που κάματε έτσι τον κόπο και ανεβήκατε κυριολεκτικά ή λέγαμε και εμείς ότι έχουμε σκάλες στο μοναστήρι μας. Να είστε καλά κι εσείς εδώ πέρα, μια χαρά. Να σας πω κάτι παρήγορο, όσοι έχουν σκάλες ζουν 5 χρόνια παραπάνω. Αυτό να το ξέρετε, το λέμε στο μοναστήρι πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη σας, ευχαριστούμε πολύ για τη φιλόξενη καρδιά σας. Αρχοντική η Σύρος, πολύ όμορφη, εμείς την ξέρουμε περισσότερο από Carte Postal, την είδαμε από κοντά και βλέπουμε και την άλλη πλευρά της, γιατί ξέρετε υπάρχουν και αθέατα μέρη τα οποία δεν τα βλέπουμε πάρα πολύ, νομίζουμε πως έτσι, αλλά τελικά ο Θεός έχει έτσι τα κρυφά έτσι, και θα να πω και στο Δημήτρη για τους λίγους. Κάποτε ήταν ένας ομιλητής, δόκιμος, πολύ καλός, ο οποίος ρώταγε έναν που τους μάζευε εκεί τους ανθρώπους, του λέει πόσοι θα είναι στην ομιλία, λέει αυτός, θα είναι, δηλαδή πόσοι του λέει, λέει πόσοι ακριβώς, πόσοι θα είναι, νευρίασε και αυτός και του λέει 12, όσους είχε ο Χριστός. Λοιπόν, ο κόσμος άλλαξε από αυτούς τους 12, λοιπόν, μην φοβάστε τα νούμερα, ούτε τους αριθμούς. Σημασία δεν έχει να κουβαλάμε λαό μαζί μας, σημασία έχει να έχουμε την ποιότητα αυτή, των 12. Και αν μπορούμε να την κουβαλήσουμε και μακριά, αυτό κάνει τη δουλειά. Ξέρετε, ότι Το αλάτι είναι αυτό που νοστιμίζει, αριθμητικά λιγότερο από το φαΐ. Άμα ρίξουμε πολύ, γίνεται αλατισμένο, δεν τρώγεται. Και άμα είναι λίγο, λέμε ότι είναι ανάλατο. Πάντοτε είναι τόσο όσο θέλει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Την Ενωμένη Ερμιοσύνη δεν ξέρω αν την ξέρετε. Εμείς την ξέρουμε κυρίως από τα περιοδικά, από τις εκδηλώσεις, από τις εκδόσεις, τον Γέρο Παΐσιο και αυτά τα ωραία που είχε βγάλει παλιά, τα DVD και τα ωραία, αυτά τα ωραία τα ντοκιμαντέρ. Από, έτσι τη μάθαμε την Ενωμένη Ερμιοσύνη. Ξέρουμε πολλούς ανθρώπους. Φαίνεται ότι είναι πολύ και δόξα τω Θεώ, και εδώ γίνεται μια φιλότιμη προσπάθεια και όσο μπορείτε να εργαστείτε κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους, ώστε αυτή η δουλειά να καρπίζει, να ανθίζει και να βρίσκει και καλούς έτσι μιμητές. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Δεν, τα ακούσατε έτσι και τα είπε και ο Δημήτρης, δεν είναι κάτι πολιτικό, δεν έρχεται σαν κύμα να αλλάξει τον κόσμο, έρχεται σαν μικρό κεράκι να ανάψει το σκοτάδι. Την ώρα που ανάβετε ένα κερί, το σκοτάδι πεθαίνει, να το ξέρετε. Την ίδια στιγμή που ανάψατε το φως, την ίδια στιγμή έπαψε να είναι σκοτάδι. Η απόψηνή μας σύναξη έχει να κάνει με τον πόνο και το φόβο. Ξέρω ότι ούτε πονάτε εσείς ούτε φοβόσαστε. Για άλλους είχα ετοιμάσει την ομιλία, αλλά λέω ας την πούμε και στη Σύρο. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην πονάει ή που να μην φοβάται. Ξέρετε, ένας άνθρωπος όταν έρχεται στη γη, παλιά οι γιατροί, όταν θέλανε να δουν αν το παιδί είναι υγιές, είτε το χτυπούσαν είτε το τσιμπούσαν για να κλάψει. Το κλάμα ήταν δείγμα της υγείας του. Αν δηλαδή έκλαιγε το παιδί, σημαίνει ότι ήταν μια χαρά. Έχετε δει ότι όταν έρχεται ένας άνθρωπος στον κόσμο, αυτός που έρχεται κλαίει και οι άλλοι γελάνε. Και όταν ένας άνθρωπος φεύγει, οι άλλοι κλαίνε και κανονικά θα πρέπει εκείνος να γελά. Γιατί τώρα αρχίζει η ζωή. Τότε είναι η αληθινή ζωή. Πλην όμως εμείς θα έχουμε λίγο ανάποδα στη ζωή μας. Ελάτε να τα δούμε λίγο με τη σειρά. Σκέψεις θα μοιραστούμε μάλλον, όχι δικές μας, δανεισμένες όπως λέει εκεί το υπέροχο Ευαγγέλιο με τη Χαναναία σαν τα σκυλάκια. Πήγε λέει εκεί η Χαναναία και του λέει του Χριστού, ναι Χριστέ μου λέει, αλλά και τα σκυλάκια τρώνε από τα ψίχουλα. Αυτά τα ψίχουλα μαζεύουμε. Ούτε γνώσεις έχουμε ούτε τίποτα. Να, μερικές σκέψεις που μοιραστήκαμε διαζώσεις με τον Γέρο Πορφύριο, με τον Άγιο Παΐσιο, μάλλον Άγιο Πορφύριο, Άγιο Παΐσιο και με τον Παπα Εφραίμ στα Κατουνάκια, που τους γνωρίσαμε από κοντά, όχι σαν τιμή ότι ξέρετε εμείς τους γνωρίσαμε, αλλά σαν ευθύνη. Εμείς που τους μάθαμε και τους λέει ο Παπαθανάσου Ελεμεσού κάτι πολύ ωραίο, μην λέτε λέει παρά έξω ότι τους γνωρίσατε, γιατί όποιος τους γνώρισε πρέπει να το δείχνει κιόλας. Δεν είναι να το κάνει σημαία και να πει «Α, εγώ γνώρισα τον τάδε». Ελάτε λοιπόν να τα δούμε λίγο με τη σειρά. Θαρώ και θέλω να μην σας τρομάξω, δεν θα σας κρατήσω πολύ και άμα ξεκινάτε να βλέπετε τα ρολόγια σας θα καταλάβω ότι πρέπει να τελειώσω. Για τον πόνο λοιπόν θα πούμε. Ξέρετε, ο πόνος έχει μια καταγωγή εκεί από τον Παράδεισο και μετά, δηλαδή από τότε που φύγαμε από τον Παράδεισο. Ο άνθρωπος όταν ήταν μέσα στον Παράδεισο ουδέ πονούσε, ουδέ πέθαινε τίποτα. Ήταν όλα ωραία, αιωνία νεότης. Φανταστείτε τι ωραίο, οι άνθρωποι σήμερα παλεύουν να μείνουν νέοι. Κάνουν τα πάντα στον εαυτό τους, στο πρόσωπό τους, στην υγεία τους τα λοιπά, προκειμένου να αγοράσουν το ελιξίριο της νεότητας. Λοιπόν, αυτό το ελιξίριο το οποίο τόσο εύκολα το δώσαμε και το παραδώσαμε, το είχαμε δώρο. Ήμασταν αιώνια νέοι. Στον Παράδεισο δεν είχαμε τίποτα να φοβηθούμε. Το σώμα μας δεν πέραγε στη φθορά και δεν πέθαινε. Όταν ο άνθρωπος έφυγε από τον Παράδεισο, κληρονόμησε από την πτώση τον πόνο, τη φθορά και το θάνατο. Γι' αυτό και μας είναι αφύσικο και μέχρι τώρα, ακόμα και εμείς που είμαστε μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν μπορούμε να καταλάβουμε, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε με το γεγονός του θανάτου. Γιατί για μας, πλασμένοι όντες αθάνατοι, δεν μπορούμε να συνηθίσουμε πώς μπορεί η ζωή του ανθρώπου να κόβεται και δει με τρόπο βίαιο. Δεν μπορούμε να συνηθίσουμε στο γεγονός του θανάτου. Κοιτάξτε πόσο πολύ συγκλονιστικό είναι το γεγονός για τους ανθρώπους που δεν έχουν τίποτα να περιμένουν από την άλλη πλευρά. Λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει εσείς, δηλαδή οι χριστιανοί παναπεί, δεν είστε ως περιλυπή, δηλαδή οι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ελπίδα. Εσείς ξέρετε ότι από την άλλη μεριά, εκεί αρχίζουν τα ωραία. Σαν εκείνη τη γιαγιά, την πολίτισσα, η οποία έλεγε, Θεέ μου λέει, εδώ είναι τα ψέματα, εκεί είναι τα αλήθεια. Δηλαδή εδώ ζούμε μια ψευδέστηση και αν είναι εδώ καλά, αν πάτε και βλέπετε ένα ωραίο τοπίο θα δείτε τι ωραία είναι εκεί. Φανταστείτε δηλαδή με τι καθρέφτισμα έχει ο Θεός στον κόσμο του, ένα καθρέφτισμα του Παραδείσου μέσα από τζάμι θαμπό. Έτσι ο άνθρωπος πεθαίνει λοιπόν, ψήρεται, πονάει, μπαίνει στη διαδικασία της καθημερινής φθοράς, φεύγοντας από τον παράδεισο, ακούει τον αρχαγγελικό λόγο και λέει: «Εσύ γυναίκα θα γεννάς με οδύνες τα παιδιά σου και εσύ άνδρα θα βγάλεις με κόπο το ψωμί σου». Έτσι τα κληρονομήσαμε όλα αυτά και τα πήραμε πια αποσκευή ισόβια. Όσο κρατάει η ζωή μας, κληρονομήσαμε τον πόνο. Δεν μας αρέσει να πονάμε. Σε ποιον άνθρωπο αρέσει να πονάμε και σε ποιον άνθρωπο αρέσει να πεθαίνει? Ξέρετε, αν δεν υπήρχε η ενανθρώπιση του Χριστού και ο σταυρικός του θάνατος και η Ανάσταση, το γεγονός του θανάτου θα ήταν ένα απαρήγορο γεγονός για όλους μας. Δηλαδή, θα ζούσαμε για να πεθάνουμε. Δεν θα είχαμε κανένα άλλο λόγο. Θα γεμίζαμε το ενδιάμεσο της ζωής μας με κάποια πράγματα, θα κάναμε κάτι έργα να μας θυμούνται οι άνθρωποι, να είμαστε ας πούμε με την υστεροφημία μας μάλλον, αλλά τίποτα περισσότερο, κανένα αντίκτυπο στην άλλη ζωή, ότι να θέλουμε τέλος πάντων ό,τι κάνουμε να έχει μια ποιότητα η οποία να καθρεφτίζεται στην όντω ζωή. Θα κάναμε μερικά πράγματα που αφορούν εδώ, θυμάμαι το συγχωρεμένο τον Κατράκη, παρότι ήταν ένας άνθρωπος έτσι δίκαιος στα πράγματά του, κάποτε σε μια συνέντευξη όταν τον ρωτήσατε πιστεύεις στην άλλη ζωή, έλεγε «Είμαστε ένα σβόλος χώμα». Από το χώμα ερχόμαστε και στο χώμα πηγαίνουμε. Δεν μπορώ να έχω μεταφυσικές αγωνίες. Επειδή ήταν τοποθετημένος τέλος πάντων πολιτικά και δεν μπορούσε να αντέξει ότι μπορούσε αυτό το οικοδόμημα να πάει και να έρθει. Έπρεπε να πεθάνει ακμαίως στις ιδέες του. Και όμως αντιλαμβάνεστε ότι ένας άνθρωπος που ζει περιμένοντας να πεθάνει είναι ένας μεγάλος κόπος. Μεγάλος πόνος από μόνος του στη ζωή. Να μην έχεις δηλαδή τίποτα να περιμένεις. Πώς λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Βελιμίροβιτς, ένα πολύ ωραίο βιβλίο, αν τα έχετε διαβάσει, αν έχετε διαβάσει. Οι τίτλοι από μόνοι τους είναι συγκλονιστικοί. Λέει σε έναν τίτλο «Χωρίς Θεό δεν αντέχετε». Ξέρεις τι είναι να παλεύεις μια ζωή, είσαστε μανάδες, είστε γιαγιάδες, είστε μπαμπάδες, να μεγαλώνεις παιδιά για το τι, ό,τι τι δηλαδή. Ό,τι τι. Ότι να τα δεις να γίνονται δικηγόροι, γιατροί, να βγάζουν πολλά λεφτά, να βρουν μια καλή γυναίκα, ό,τι τι. Να φωτογραφηθούμε και να έχετε φωτογραφίες στη σερβάντα και στα σύνθετα των σπιτιών σας. Γι' αυτό νομίζετε έχουμε έρθει σε αυτόν τον κόσμο? Ναι, να χαρούμε την οικογένειά μας και όλα αυτά. Αλλά άμα αυτά δεν έχουν μια μεταφυσική προβολή, κάτι δηλαδή να έχουμε να περιμένουμε, να πούμε ότι όλα αυτά είναι όμορφα, αλλά εκεί να δεις ομορφιά, τότε αλήθεια ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο μόνο για το βάσανο, το μεγάλο μας βάσανο, όσο βάσανο κρατήσει στη ζωή κάθε ανθρώπου. Πάμε τώρα στους μικρούς πόνους και όπως λέει και ο Δημήτρης, τι μπορούμε να κάνουμε αφού είναι πανανθρώπινο γεγονός και σαν γλωστοί δένουν τις ζωές όλων των ανθρώπων και ο πόνος και ο φόβος, πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε? Να έρθουμε λίγο στην εποχή μας και λέω για την εποχή μας γιατί κάθε εποχή φοβάται. Αλλά η εποχή μας, αν το έχει απολυτοποιήσει αυτό, θα ρει πως φοβάται πιο πολύ από τα άλλα χρόνια. Ότι συμβαίνουν στην εποχή πιο πολλά από τα άλλα πράγματα. Αυτό ισχύει και δεν ισχύει, είναι και δεν είναι. Αλήθεια συμβαίνουν στραβά πράγματα. Αλλά να ξέρετε ότι πάντοτε ο διάβολος δημιουργεί την αίσθηση ότι τώρα είναι τα πιο δύσκολα. Παλιά ήταν πιο εύκολα. Να την ψάξουμε λίγο την ιστορία. Ήτανε πιο εύκολα στο Κολοσσέο όταν τους έβαζαν τους χριστιανούς μέσα και τους έβαζαν έφλεκτο υλικό και τους ανάβανε για να βλέπουν στις γιορτές τους. Ήταν πιο εύκολα στο 21 όταν ο Τούρκος έμπαινε μέσα και σε μια μέρα ζούσες και την άλλη όχι. Ήτανε πιο εύκολα στο 40 όταν ανεβαίναν οι άνθρωποι πυρωμένοι από την πίστη και τη φλόγα της Μεγαλόχαρης. Ήταν πιο εύκολα στη γενιά των παππούδων μας, στις μικρασιατικές προσφυγές που φύγανε από τη Σμύρνη για να φτιάξουν τη νέα Σμύρνη εδώ και τη νέα Ιωνία και τις νέες πατρίδες. Να τα δούμε τα πράγματα στον πόη τους. Πάντα είναι δύσκολα. Πάντα είναι πόνος. Είναι φορές που και η εποχή μας είναι δύσκολη, όχι γιατί, συγχωράτε με, δυσκολέψανε τα πράγματα περισσότερο, αλλά γιατί λιγόστεψε το απόθεμα της πίστης μας. Δεν είναι γιατί αυτά πήρανε μπόι, είναι γιατί εμείς χαμηλώσαμε. Είπε κάτι προηγουμένως η κυρία Χριστίνα, η υπεύθυνη εδώ πέρα, είπε κάτι πολύ ωραίο ότι οι καιροί μας και τα λοιπά. Ξέρετε, δεν είναι που το κακό φωνάζει, το κακό πάντα φώναζε. Οι τενεκέδες, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, οι άδειοι κάνουν σαματά. Είναι γιατί οι καλοί σιωπήσανε. Παλιά οι καλοί μιλάγανε πιο πολύ, ακουγόταν οι καλοί. Τώρα οι καλοί σοπάσανε, τους πήρε το ρέμα για αυτούς. Και λέει μην μιλήσεις γιατί θα βρεις τον πελά σου. Πώς λέει και ο Κυρφώτης εκεί ο Κόντογλου, ότι για να συνεννοηθείς με τους παλαβούς πρέπει να πιεις και εσύ νερό τρελό. Ή πρέπει να σταματήσουν αυτοί να πίνουν τρελό νερό ή πρέπει να πιεις και εσύ τρελό νερό για να συνεννοηθείτε. Γιατί κάτι πρέπει να πείτε τέλος πάντων την κουβέντα. Άρα θαρώ πως αυτό δυσκόλεψε τα πράγματα πιο πολύ. Η πίστη μας και οι μεγάλες μας σιωπές που μεγαλώσαν. Δεν μιλάμε. Δεν λέμε τα αυτονόητα. Έχω δει μητέρες καμιά φορά και ξέρετε τα συνηθίζομαι και οι χριστιανοί πιότερο με ευθύνες μεγαλύτερες έρχονται στους πνευματικούς και τους λένε τα παιδιά και θα έπρεπε κάθε φορά που λέτε τις ιστορίες τους να σας πιάνει και εσάς και εμάς τους πνευματικούς πόνος για αυτό το κατάντημα. Μη συνηθίζετε σας παρακαλώ να διηγήσετε τις ιστορίες των παιδιών σας εν είδη συνήθειας, να λέτε το κλασικό τα ξέρετε τώρα τα σημερινά παιδιά. Μην το συνηθίζετε να χαρείτε, να είναι πάντοτε για σας πόνος άμα το παιδί σας συζεί. Το νιώθετε, αντιλαμβάνεστε τι λέω, να σας πιάνει πόνος και ας είναι όλος ο κόσμος απέναντι και ας είναι τα ξέρετε τα σημερινά παιδιά. Όχι δεν τα ξέρουμε τα σημερινά παιδιά, γιατί η αμαρτία όπως και να την πεις αμαρτία είναι. Τώρα εμείς λέμε την έκτρωση διακοπή κοίησης. Μόλις δεν μπορεί να την ευαυτίσεις και στο Άτου Σολομώντος. Είναι έκτρωση. Πώς να το κάνουμε δηλαδή. Γι' αυτό και τα βαφτίζομαι αλλιώς για να βγάζουμε από πάνω τις ευθύνες μας και να λέμε ότι τα ξέρετε. Όχι δεν τα ξέρουμε. Και καλό είναι να τα ψάχνουμε στην αυθεντική τους εικόνα. Γιατί αν καταλάβει κάποιος ότι είναι ασθενής ίσως καταλάβει ότι χρήζει και θεραπείας. Ξέρετε οι εξαρτημένοι το πρώτο βήμα τους είναι να καταλάβουν πως ότι έχουν πρόβλημα. Το πρώτο βήμα που αρχίζουν να γίνονται καλά είναι να καταλάβουν πως έχουν πρόβλημα. Ας το αντιληφθούμε κάποτε ότι έχουμε πρόβλημα. Πάμε λοιπόν στους πόνους. Από τότε που ερχόμαστε στον κόσμο έχουμε πόνους, στεναχώριες και ψάχνουμε αλήθεια τον μεγαλύτερο πόνο. Στη ζωή μας λοιπόν λέμε σαν εμένα κανείς. Τα ξέρουν οι παππούλες στην εξομολόγηση που έρχονται οι άνθρωποι και τους λένε τον πόνο. Παππουλάκο μου να σου πω τον πόνο μου, έχω αυτό, αυτό, αυτό, αυτό. Ξέρετε θαρώ πως μας έβαλε ο Θεός τον έναν πόνο δίπλα στον άλλον, δίχως προστατευτικό ανάμεσα, αλλά μας έβαλε τους ένους πόνους δίπλα στον άλλον για να μυρίζομαι λίγο τις αντοχές και την αξιοπρέπεια με την οποία ένας άλλος άνθρωπος σηκώνει έναν ίδιο ή έναν παρόμοιο ή έναν μεγαλύτερο πόνο. Ποιος υπάρχει πόνος μεγαλύτερος κατά τα ανθρώπινα? Το είπε το Ευαγγέλιο την Κυριακή. Έβγαινε λέει από την Αΐν μια πομπή, μια κηδεία που υπήρχε ένα νέο παιδί και ήταν μοναχοπέδι και ήταν πίσω η μάνα του η οποία ήταν χείρα. Μαζέψτε συμφορές μαζεμένες. Δεν υπήρχε πουθενά φως, μια τραγωδία μονάχη. Ένας χορός από αρχαία τραγωδία, βγαίναν από την πόλη. Και του συνάντησε ο Χριστός και πάει στη μάνα και την πιάνει από το χέρι και της λέει δύο λέξεις, ουδέ πολλές. Μη κλαίε, μη κλαις. Ψάχνουμε λοιπόν το μεγαλύτερο πόνο. Ποιος είναι τάχα ο μεγαλύτερος πόνος? Μια μάνα να χάσει το παιδί της, τραγωδία. Να σας πω κάτι λοιπόν έτσι σαν προσωπική. Η γιαγιά μου, η μαμά του μπαμπά μου, τώρα λέμε αν μια μάνα χάσει το παιδί της δεν έχει. Η γιαγιά λοιπόν, η μαμά του μπαμπά μου, έζησε στη ζωή της, ήταν πρόσφυγες που πήγανε κάτω στην Κρήτη και κάνανε στα χωριά κατσαμπάμα, σταμπά, φτιάξανε τα χωριά τους κτλ. Όλα από απέναντι. Η γιαγιά λοιπόν έκαμε 10 παιδιά και τις πεθάνανε τα 8. Όχι μωρά, από λοιμώξεις και τέτοια, καλοζωίζανε και πεθαίνανε από το τίποτα. Από μια πνευμονία, από έλλειψη φαρμάκου, από έλλειψη γιατρού, πάρα πολύ εύκολα. Η γιαγιά λοιπόν μετά από τόσα πράγματα, για φανταστείτε ένα πρόσωπο σήμερα, πώς θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση. Αυτή η γιαγιά λοιπόν στη ζωή της, γιατί η μαμά μου τα έλεγε για την πεθερά της, ήταν ένας πολύ γλυκός άνθρωπος. Παρότι είχε πέσει όλος ο ουρανός από πάνω της να την πλακώσει, αυτή η γυναίκα έβγαζε τέτοιο γλυκασμό από την ψυχή της που αναρωτιόσουν αν ήταν όντως καλά, αν είχε τα μυαλά στη θέση της. Η μαμά μου η συγχωρεμένη στα μεριδοχάρτια στα υπεραναπαύσεως έγραφε πρώτα την πεθερά της και μετά τη μάνα της. Γιατί ήταν τόσο γλυκός άνθρωπος και όταν μάλωνε το ζευγάρι πήγαινε ο μπαμπάς μου και έλεγε στην γιαγιά «Θα τη στείλω στη μάνα της», έλεγε για τη μάνα μου. Ήταν το κλασικό τότε έτσι χωρίζανε στη μάνα της. Και η γιαγιά έλεγε για τη μαμά μου: «Δεν ξέρω τι έκανε στην κόρη μου. Η ζωήτσα μου αποκλείεται να έχει κάνει λάθος». Και έπαιρνε το μέρος της νύφης. Αγράμματη γυναίκα που δεν είχε παρακολουθήσει κανένα σεμινάριο αυτοβελτίωσης, γιατί έχουμε πήξει στα σεμινάρια και στις συμβουλές τι μπορείτε να κάνετε και 10 τρόποι να αντιμετωπίσετε τα νεύρα. Ναι, καλά, άμα σου έρθουν τα νεύρα, πού να θυμηθείς τον τρόπο? Όχι 10, δεν θυμάσαι ούτε ένα, ας πούμε. Τι είναι αυτά, ας πούμε? Και είχε ένα τέτοιο γλυκασμό μέσα στην καρδιά της που μοίραζε αγάπη αυτή η γυναίκα. Και όταν ο μπαμπάς μου γύριζε από τη δουλειά και της έλεγε: «Ρε μάνα, έλεος», της λέει. «Αλήθεια, αφού δεν ήξερες τι έγινε και έφταιγε?» «Βρε», του λέει, «άμα μαλώσω με σένα το πρωί, το μεσημέρι θα τα βρούμε. Με την ύφη μου όμως δεν θα τα ξαναβρω». Κοίταξε αυτό το μυστικό, το απλό, το αδούλευτο, το χωρίς ζόρι, ας πούμε. Το οποίο δεν χρειαζόταν ειδικό μάθημα, ας πούμε. Δεν πέρασε σε καμιά σχολή, σε κανένα πανεπιστήμιο, αλλά της το μάθε η ίδια η ζωή και γι' αυτό αξιώθηκε, γιατί περί αξιώματος πρόκειται, η μαμά μου να την έγραφε στα μεριδοχάρτη και να τη μνημονεύει ότι σαν τη γιαγιά την Παναούσα ένα δεν είχαμε. Ένας άνθρωπος πονεμένος πολύ. Θέλω να πω ότι πολλές φορές τους πόνους μας τους κάνουμε σημαία και άλοθη. Τους βάζουμε μπροστά και λέμε: «Εγώ είμαι ο πιο πονεμένος άνθρωπος του κόσμου». Ή: «Εσύ δεν ξέρεις τι έχω περάσει, γι' αυτό είμαι σκληρός». Μην το κάνετε σημαία. Υπήρξαν και άλλοι που πόνεσαν πιο πολύ από εσάς και από μένα, και όμως έγιναν πιο μαλακοί. Κάποτε πήγα στο Άγιον Όρος σε ένα μοναχό. Και μου λέει: «Τι κάνεις, τι να το κάνεις, τι να κάνω», του λέω, «καίγομαι», του λέω. Και μου λέει, μου φάνηκε κοινικό τότε, αλλά πέρα για... Μου λέει: νοστιμίζεις. Σας έχει περάσει από το μυαλό ότι το κρέας για να γίνει νόστιμο πρέπει να περάσει από χίλιες φωτιές? Είναι πολύ δύσκολο, πολύ σκόπος. Πονάει όταν καίγεται ο άνθρωπος. Έχετε δει το λιβανάκι που κάθεται πάνω στο κάρβουνο και βοδιάζει? Άμα το έχεις έτσι μόνο του και το κάνεις έτσι, όλα ωραία μυρίζουν. Το καλό το λιβανάκι είναι πάνω στο κάρβουνο όταν κάψει. Τότε αντιλαμβάνεσαι τη δουλειά του λιβανά, αυτού που έφτιαξε το ωραίο, το καλό το λιβάνι. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω ότι μην κάνουμε άλοθη τους πόνους μας και να λέμε σαν εμάς κανείς, γιατί πολλές φορές ακόμα και το λέω έτσι και απλά, όχι συμβουλευτικά αλλά αδερφικά, αν έρθει κάποιος να μας πει έναν πόνο του και μας λέει: «Ξέρεις, περνάω το ζόρι μου» και αυτά, μην βιαστείτε να του πείτε: «Αυτό δεν είναι τίποτα, εγώ να σου πω το δικό μου». Και αρχίζετε και του λέτε τη δική σας την ιστορία. Εκείνη την ώρα θέλει κάπου να μιλήσει αυτός ο άνθρωπος και γι' αυτόν εκείνη την ώρα είναι η θεραπεία του. Μπορεί να μην του πείτε τίποτα. Να ξέρετε ότι είναι πολύ να το ακούσετε. Είναι και αυτό μια αποφόρτιση. Του πήρατε λίγο βάρος. Σας παρακαλώ πολύ να το κάνετε. Αν δεν μπορείτε να το ακούσετε, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δυσκολεύονται να παίρνουν τα πράγματα πάνω τους, πείτε θα κάνουμε προσευχούλα και τα λοιπά και με κάποιο τρόπο να το αρμολογήσετε. Πριν όμως θέλω να σας πω, μην βάζετε το δικό σας πρόβλημα πάνω στο πρόβλημα του άλλου. Ψάχνουμε για το μεγάλο πρόβλημα. Κάποτε, αδελφοί μου, είχα πάει στην Κύπρο και εκεί υπήρχε ένας πολύ χαριτωμένος πρόσφυγας παπάς, κοιμήθηκε νωρίς. Τον κορφολόγησε ο Χριστός πάρα πολύ νωρίς, είδε τόσα καλά που είχε κάνει αυτός ο άνθρωπος, με ποιμαντικό έργο, με φιλανθρωπικό έργο, με ιεραποστολικό, με συγκλονιστικό. Πατήρ Ευέλθον, ένας πολύ θαυμάσιος άνθρωπος, το παραλίμνη. Αυτός ο θαυμάσιος άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος έφυγε σαν το πουλάκι, κυριολεκτικά σαν το πουλάκι, μας ξεναγούσε μέσα στην ενορία του και μας λέει: «Ελάτε να σας πάω να δείτε την ενορία και τα έργα». Πήγαμε εκεί πέρα και πήγαμε στην κουζίνα, ας πούμε, και υπήρχε μια γεροντισούλα. Όχι γεροντισούλα όπως ακούγεται, με άσπρα μαλλιά, αλλά καλοζωισμένη. Έπιανε τη λαμαρίνα τη μεγάλη και την έπλαινε και λες: «Παναγία μου, να μην είμαι λαμαρίνα», γιατί την επώναγε, ας πούμε. Αυτή η γυναίκα λοιπόν μου λέει: «Την ξέρεις την κυρία Μαρία?» Μου λέει: «Ευλογείτε», μου λέει, «η κυρία Μαρία, άσπρα μαλλιά, μαύρα ρούχα, χαρούμενη, γελαστή». Μου λέει: «Ευλογείτε, να είστε καλά, πάτερ, καλώς ήρθατε στο νησί μας». Λέω: «Να είστε καλά». Με παίρνει στην άκρη ο πατήρ Ευέλθον και μου λέει: «Ετούτινά η γυναίκα είναι η πιο πονεμένη γυναίκα στον κόσμο». Και λέω: «Μαύρα φοράει, θα έχει χάσει το παιδάκι της». Λέω: «Έχει χάσει το παιδί της?» Μου λέει: «Ακόμα χειρότερο». «Τι χειρότερο από αυτό?» λέω. Μου λέει: «Το παιδί της είναι αγνοούμενος». Βάζει το μυαλό του ανθρώπου πάνω από αυτόν πόνο, να μην έχεις ένα μνημούρι να του ανάψεις καντήλι, να μην ξέρεις πού να γράψεις το όνομά του στα υπεραγίες περαναπαύσεως, να μην ξέρεις αν ζει ή για πέθανε. Γι' αυτό σας λέω κάθε φορά, αλλά να έχετε αυτιά και μάτια ανοιχτά. Αισθήσεις πάει να πει σε εγρήγορση, σε ένταση. Και μην κλείνεστε στο πρόβλημά σας, γιατί ο διάβολος μέσα στα τερτύπια του τούτο κάνει. Σας χτίζει, μας χτίζει γύρω-γύρω τύχη και μας λέει σαν εσένα κανένας. Και ας περνάς ένα θέμα, γιατί και η επιλογή της λέξης, γιατί άλλο είναι το πρόβλημα, άλλο είναι το θέμα. Θυμάμαι ένα παππουλάκο που λέει: έχω ένα θέμα με τα νεφρά μου. Εν τω μεταξύ έκανε μου κάθαρση ο άνθρωπος κτλ. Η επιλογή, να ξέρετε, των λέξεων με κάποιο τρόπο κολοβώνει τα πράγματα, τα ταπεινώνει. Άμα πεις έχω ένα πρόβλημα, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, και αρχίζει και σου λέει: αρρώστησε ο γάτος μου, ας πούμε. Και λες τώρα: έχει ο κόσμος προβλήματα, αλλά το δικό σου δεν σηκώνεται, αδερφέ μου. Πρέπει να σου συμπαρασταθούμε. Εγώ να τα δω με κατανόηση, αλήθεια, και δεν ξέρω πόσο πάσχει, ούτε γελώ με τους πόνους των ανθρώπων. Όταν ήμουν νεότερος, το λέω και καμιά φορά στους πατέρες, όταν ήμουν νεότερος τα ξέρα όλα. Όταν είναι νεότερος ο άνθρωπος έχει απαντήσεις για όλα. Όσο μεγαλώνει, λιγότερες απαντήσεις έχει και δεν τα ξέρει όλα. Και τον πονάω τον άνθρωπο, δεν του λέω έλα τώρα τίποτα δεν έχεις. Τον ακούω με συγκατάβαση. Προσπαθώ να τον απεγκλωβίσω, γιατί το μυαλό παίζει και παιχνίδια, αλλά προσπαθώ κιόλας να του σταθώ όσο μπορώ, είτε με το λόγο, είτε προσευχητικά, είτε με την παρουσία. Η πόνη λοιπόν στη ζωή μας είναι φοβερή. Έχουμε, ας πούμε, τους πόνους της ασθένειας ή τους φόβους της ασθένειας. Πας στο γιατρό, έχεις έναν πόνο, νιώθεις μια διαθεσία, ζαλίζεσαι, σε βάζει γυναίκα σου, σώνει και ντένα, πας να κάνεις εξετάσεις check-up. Αν δεν υπήρχε η γυναίκα σου, δεν θα τις έκανες ποτέ, τα ξέρετε αυτά. Και πας εκεί στο γιατρό και βγαίνουν οι εξετάσεις και το τυπικό των ανακοινώσεων των εξετάσεων είναι αλήθεια κινηματογραφικό, θα έλεγα. Σε περνάς στο γιατρό και θέλει να σου πει κάτι. Είναι κλασικό, το ξέρετε, είναι σαν να τραβάς ταινία και σου λέει είστε μόνος σας, συνοδεύεστε από κάτω. Σου λέει μη μου λιποθυμήσει, ας πούμε, και αυτά. Μετά σου λέει καθίστε. Μετά σου λέει μια σκιά βλέπω και θα κάνουμε κάποιες περαιτέρω εξετάσεις. Είναι 4-5 πράγματα, δεν σου λέει παραπάνω. Και έχεις πάει και έχεις έρθει, έχεις πεθάνει δηλαδή. Αν σου λέγει ότι διαλέξτε έναν ωραίο τόπο στο πρώτο που έχουμε εκεί πέρα, μια χαρά είναι, θα ήσουν καλά. Δύσκολα τα πράγματα. Αυτή η περίφημη σκιά σε τρώει. Και η αλήθεια είναι ότι, τα ξέρετε και οι παππούλες τα ξέρουν περισσότερο, ότι τα τελευταία χρόνια πολλά γεγονότα, πάρα πολλά γεγονότα, και δεν είναι κάποιου που μας είπανε γνωστού και τα λοιπά, αλλά μέσα στην οικογένειά μας πια, τέτοια περιστατικά. Και είναι η περίφημη σκιά που πάει και έρχεται, και στο γεγονός, ας πούμε, ότι ανά πάσα στιγμή εσύ που ήσουν ακαλοζωισμένος, που είχες μαλώσει στην πολυκατοικία σου με τους πάνω και τους δίπλα για το σκύλο, για την αυτό, ότι ώρα ανοίξαν το ράδιο και τα λοιπά, σε πιάνει μια άλλη θέα του κόσμου. Δηλαδή αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό ανά πάσα στιγμή μπορεί να φύγει, ότι μπορεί να μην το έχω στην καθημερινότητά μου, ή μπορεί τους ανθρώπους μου που έχω δίπλα μου να μην τους έχω. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι τόσο δεδομένα τα πράγματα, ούτε τόσο δεδομένα για να τα μαλώνουμε. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, ανοιγόμαστε με τους ανθρώπους και δημιουργούμε σχέσεις γιατί τους έχουμε εκεί. Μαλώνουμε, ας πούμε, με τον άντρα μας γιατί είναι εκεί. Με τα παιδιά μας γιατί είναι εκεί. Σας έχει περάσει από το μυαλό ότι μπορεί κάποια μέρα να μην είναι εκεί ή να μην είμαστε εμείς εκεί? Και πώς αντιμετωπίζονται? Υπάρχουν ειδικές δυνάμεις, ειδικά μέτρα που αντιμετωπίζονται? Λοιπόν, να σας πω με το χέρι στην καρδιά, όχι. Όλοι φοβόμαστε. Όλοι φοβόμαστε. Δεν υπάρχει άνθρωπος να μην φοβόμαστε. Θυμάμαι κάποτε τη Γαλάτια, τη Σουρέλη. Τι θυμάστε, τι μας έχει στολίσει πολύ, να την ακούτε στο ραδιόφωνο. Έχει μια ωραία εκπομπή που λέει, έχει ο Θεός. Μπείτε το και ψάξτε το, έτσι θα δείτε τι ωραία που το λέει. Λέει λοιπόν η Γαλάτη, εγώ έλεγε στον παπουλάκι του, εγώ δεν θέλω να πεθάνω, του λέει. Δεν θέλω. Μα έτσι όπως σας το λέω. Και της λέει, της είπε ο πνευματικός, γιατί εγώ θέλω, της λέει. Λέει, βρε παιδί μου, δεν θέλω όμως, λέει, δεν θέλω, δεν μπορώ. Λοιπόν, να σας πω κάτι για τις κόπους της και τις ομιλίες της που έκανε η Γαλάτια σε όλη την Ελλάδα και όργο σε όλη την Ελλάδα και σχολεία κτλ. Η Γαλάτια αξιώθηκε ενός οσιακού τέλους. Κάθισε στην πολυθρόνα της, πήρε το πρωινό της, έκλεισε τα ματάκια της και πέταξε η ψυχούλα της. Η Γαλάτια. Αυτή που έκανε τόσο κόσμο και σε τόσα νέα παιδιά, πήγαινε στα σχολεία και πραγματικά έκανε εγχείρηση μέσα στις καρδιές τους. Και πώς αντιμετωπίζετε αυτό? Να σας πω πάλι μια προσωπική ιστορία. Ο μπαμπάς μου κάποτε του βρήκανε μια σκιά στον πνεύμονα. Και ξέρετε ότι οι γιατροί σκέφτονται δυνατά. Δεν λέω μην είναι και κανένας γιατρός εδώ πέρα και μας. Αλλά γενικά οι γιατροί ό,τι τους περνάει από το μυαλό το λένε. Αυτό και τα χειρότερα και τα χειρότερα. Και μετά με την ίδια ευκολία το μαζεύουν το πράγμα. Λένε, α, τελικά δεν θα πεθάνει, δεν σου είπα, δεν θα πεθάνει. Εσύ όμως έχεις πεθάνει. Λέει, γιατί είναι πολλοί κόσμος και έχουν αποκτήσει έτσι μια ψυχραιμία, ας πούμε, θα έλεγα. Λοιπόν, θυμάμαι που μου λέει ότι έχει μια στον πνεύμα. Έχανε και βάρος εντωμεταξύ, ξέρετε, όλα τώρα συμμαρτυρούσαν ότι ο μπαμπάς είναι για την αναχώρηση. Ήμουνα μοναχός, δεν ήμουνα λαϊκός. Ήξερα τι πρέπει να κάνω. Το είχα πει πάρα πολλές φορές στους άλλους ανθρώπους. Τους το είχα πει ατέλειωτες φορές. Τους λέω, ακούστε εδώ, θα κάνετε προσευχή, αλλά θα λέτε γεννηθείτε το θέλημά σου. Γιατί ξέρετε ότι ο Θεός ξέρει πιο καλά από εμάς. Εμείς θα του ζητήσουμε από το Θεό την υγεία και αυτά, γιατί πρέπει να του ζητήσουμε, αλλά το θέλημα του Θεού προέχει. Το ξέρα. Αλλά άλλο είναι να το ξέρεις και άλλο είναι να το ζεις. Πώς το λένε τώρα του Θεού γεννηθείτε το θέλημά σου? Και άμα το ακούσει, και άμα κάνει το θέλημά του και δεν σ' αρέσει, πώς γίνεται? Να σας πω τι έκανα. Πήγαινα στην κλεισάκι της κοίμησης που έχουμε, της Παναγίτσας μας, και έκανα την παράκληση 25 φορές το 24ωρο, πάρα πολλές φορές δηλαδή, και έπαιρνα τα βιβλιαράκια αυτά του Αστέρος τα μικρά, τα οποία ξέρετε όταν έχετε πρόβλημα υγείας δικού σας ανθρώπου, τότε τα ψάχνετε, τον άλλο καιρό κάπου τα έχετε. Εκείνη την ώρα, όλο τον άλλο καιρό είναι σκονισμένα. Όταν έχετε ένα θέμα και περιμένετε απαντήσεις από αυτά, όλα τα υπεραγία θα το εξωσωνυμάσει στον παθόν τον τάραχο. Αυτός ο τάραχος πια τον παθόν πάει και έρχεται. Υπεραγία θα το εξωσωνυμάσει, χαίρε νύμφε ανύφευτε, εκείνη την περίοδο. Ο Θεός λέει, έλεγε κάποιος ωραίος ιεροκήρυκας, είναι σαν την ομπρέλα. Όταν βρέχει τον επέρνομαι. Όταν τον άλλο καιρό είμαστε καλοζωισμένοι, ποιο θυμάται που είναι η ομπρέλα του? Πήγαινα λοιπόν στην εικόνα της Παναγίτσας και προσευχόμενα και έλεγα: Θεέ μου, βοήθησε τον κτλ. Τώρα, εγώ τώρα πρέπει να πω γεννηθείτε το θέλημά σου όμως, έτσι. Πρέπει να το πω. Δεν θα το ξεχάσω, δηλαδή παιδιάστικα πράγματα. Αλήθεια όμως, δηλαδή καμία ενηλικίωση πνευματική. Θυμάμαι που το έλεγα σιγά. Έλεγα: Γεννηθείτε το θέλημά σου. Για να τα ακούσει μένω ότι μου έβγαλα την υποχρέωση, ότι να είμαι καλό μοναχό, αλλά να μην τα ακούσει και πολύ. Θέλω να σας πω, δεν σας έχει τύχει, το καταλαβαίνω, το ξέρω ότι για τον εαυτό μου μιλάω, αλλά λέω τώρα ότι είναι ένα παιχνίδι ουσιαστικά το οποίο είναι αδιέξοδο. Ο άνθρωπος όταν αλήθεια παλεύει με αυτό και έχει σιγουρεύσει τον εαυτό του ότι όντως ο Θεός δεν μπορεί να θέλει κάτι κακό για τον άνθρωπο, τότε είναι σίγουρος πως όλη αυτή η διαδρομή μόνο σε καλό μπορεί να τον ευγάλει. Και ο άνθρωπος προσεύχεται. Και τι είναι η προσευχή? Ξέρετε, πολλές φορές το λέμε καμιά φορά, έρχονται οι άνθρωποι στην εξομολόγηση και μας ζητάνε διάφορα πράγματα. Να κάνουμε προσευχή για την αποκατάσταση των παιδιών και όταν αποκατασταθούν να κάνουν προσευχή να κάνουν παιδί. Και όταν κάνουν παιδί να κάνουν προσευχή να είναι καλά. Και όταν είναι καλά να κάνουν προσευχή να αποκατασταθούν τα παιδιά και τα εγγόνια και τα δυσέγγον. Και βρίσκεις ας πούμε σε μια διαρκή αυτή και πρέπει να κάνεις πάντα προσευχή. Και ξέρεις, έχεις ένα πρόβλημα και έρχονται άνθρωποι και μας λένε έχω αυτό το πρόβλημα. Και του λες κάνε προσευχή. Και ξέρετε, συγχωρέστε με, νομίζω πως ισχύει. Επειδή δεν πιστεύουμε πολύ στη δύναμη της προσευχής, λέμε στον ιερέα, ωραία και τι άλλο. Σαν να θεωρούμε ότι είναι ανεπαρκές. Δηλαδή, ωραία, τι, ωραία τάπα του Θεού, δηλαδή φτάνει αυτό. Βρε, ξέρεις τι είναι αυτό? Είναι ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Είναι ό,τι μπορούμε. Εσύ θα κάνεις ό,τι περνάει από το χέρι σου. Θα πας στο γιατρό, αν είναι θέμα υγείας, θα βρεις τον καλύτερο, θα ρωτήσεις, θα ρωτήσεις και άλλους, θα σταυρώσεις γνώμες, ναι πρέπει να το κάνεις. Αλλά αυτά που δεν μπορείς να κάνεις, κάνοντας μια άτυπη συμφωνία, θα τα κάνεις με τον Θεό, θα του πεις του Θεού. Θεούλη μου, θα κάνω μια συμφωνία. Εγώ θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου και εσύ θα κάνεις αυτό που δεν περνά από το χέρι μου. Και τότε η φόβη μου, η επεξεργασία δηλαδή των γεγονότων, γιατί αυτή είναι άλλο σενάριο, τότε θα παίρνουν να καταλαγιάζουν και ο άνθρωπος θα γίνεται πιο ήρεμος και πιο ήσυχος. Πολλές φορές όταν αντιμετωπίζουμε τους πόνους της ζωής μας ή τους φόβους κάποτε, θεωρούμε ας πούμε ότι ο Θεός είναι άδικος, ότι μοιράζει λάθος τα πράγματα και ότι βασανιζόμαστε πολύ περισσότερο από άλλους ανθρώπους. Πόσες φορές δεν έχουμε αντικρούσει αυτά τα βέλη που δεχόμαστε από τα προβλήματα της ζωής με τη φράση «πηγαίνεις με το σταυρό στο χέρι και τελικά να τα αποτελέσματα». Ενώ άλλοι άνθρωποι που δεν πάνε με το σταυρό στο χέρι όλα καλά τους πάνε. Λέγεις Νικόλος ο Πλανάς, μη ζηλεύεις τους ανθρώπους που πάνε με αυτό το δρόμο. Δεν είναι ο κλήρος του Θεού. Δεν είναι ο κλήρος του Θεού των ανθρώπων που αγάπησαν τον Θεό. Ξέρετε, ο Χριστός μας δεν μας είπε ψέματα. Όποιος έρθει μαζί μου θα τρώει με χρυσά κουτάλια, θα φάει και θα πιει. Δεν μας είπε ψέματα. Μας είπε ότι όποιος θέλει να έρθει κοντά μου θα σηκώσει το σταυρό του και θα με ακολουθήσει. Δεν μας είπε ψέματα, μας είπε αλήθειες. Και όποιος πάει κοντά του δεν στερείται προβλημάτων. Αυτό που έχει πρωτίστως στη ζωή του είναι η δύναμη του Θεού. Δεν είμαστε μόνοι σε αυτόν τον ανήφορο. Και αυτό είναι το πολύ παρήγορο. Ξέρετε, πολλές φορές ταλανιζόμαστε, επικρανόμαστε. Αυτές τις μέρες με πήρε μια κοπελιά τηλέφωνο, πολύ ταραγμένη, αγριεμένη. Πόναγε, έκανε μια επέμβαση καημένη στο κεφαλάκι της, είχε ένα όγκο. Και είχε και σκλήνες κατά πλάξη, πολύ ταραγμένη. Μου γράψε μηνύματα τα παιδιά της, μου λέει φωνάζει, ουρλιάζει κτλ. Δεν μπορείς να την παρεξηγήσεις, είναι ο πόνος της, είναι τα φάρμακα που την κάνουν αλόκοτη. Έχει τέσσερα παιδιά και τα παιδιά κλαίγαν και προσεύχονται και αυτή ούρεζε και φώναζε από τον πόνο. Τι μπορείς να πεις, πόσο το δάσκαλο μπορείς να κάνεις. Το έχεις περάσει εσύ αυτό το μαρτύριο για να μπορείς να κάνεις το δάσκαλο. Ξέρεις πώς είναι. Γι' αυτό σας παρακαλώ, κάθε φορά που αντιμετωπίζουμε τέτοιες δυσκολίες στη ζωή μας, μεγάλες και θεωρούμε σαν εμάς κανένας, καλό είναι να κοιτάζουμε λίγο δίπλα μας και λίγο παραδίπλα μας. Κάποτε είχα πάει στο Ίδρυμα Αποκαταστάσεως Αναπήρων και είχα το θράσος να πω σε έναν κατάκητο μπροστά σε έναν άλλον αδερφό που ήταν όρθιος, λέγαμε τα κάλαντα. Και του λέω, άστα είμαι, του λέω να πεθάνω, έχω 16 ώρες όρθιος. Και γυρίζει ο άνθρωπος που ήταν εξαπλωμένος κατάκητος, νέο παλικαράκι, και μου λέει, θες να αλλάξουμε. Και του είπα, δεν είπα αυτό, δεν εννοούσα αυτό, δεν είναι αυτό. Λοιπόν, όχι, δεν θέλω να αλλάξουμε. Αυτός ο σταυρός που τον ζήγησε ο Χριστός και τον έβαλε στην πλάτη μου, θα μου δώσει και τη δύναμη να τον σηκώσω. Ας πω μια προσωπική πάλι ιστορία, γιατί απόψε είναι προσωπική εξομολόγηση. Φαίνεται η σειρά τα σηκώνει αυτά. Λοιπόν, να σας πω, ήμουνα στην Ουγκάντα, στην Αραπιά, ασχολούμαστε με την εξωτερική ιεραποστολή από το 12. Είχα κατέβει λοιπόν κάτω. Εκεί έχουμε έτσι δύο ενορίες και αυτά, ιστορίες πολλών ανθρώπων, τούτο μόνο να σας πω, το προσδόκιμο της ζωής των ανθρώπων εκεί, δηλαδή ο μέσος όρος ζωής, να λέγαμε, είναι τα 40 χρόνια. Δεν ζουν οι άνθρωποι παραπάνω, πεθαίνουν χωρίς να γκριζάρουν τα μαλλιά τους ποτέ. Δεν προλαβαίνουν δηλαδή. Μέσα σε όλη αυτή λοιπόν την κατάσταση τη φοβερή, των ατέλειωτων παιδιών, των μεγάλων χαμόγελων, άμα το κορίτσι σας, το γόρι σας, τα μικρά σκοτώνονται στο σχολείο για το καινούριο iPhone και το Galaxy και τα λοιπά, φέρετε τα μια βολτούλα από κάτω να δείτε πόσο χαρά μπορεί να δώσει μια ρόδα από ένα ποδήλατο, λίγο νερό, λίγο φαΐ, να έχουν λίγο φαΐ στο σχολείο, να πάνε στο σχολείο και είναι σε μια αίθουσα δική μας που έχει 20 παιδιά, το maximum σχολική αίθουσα, κάτω να είναι 150 παιδιά, σε μια σχολική αίθουσα, όχι τάξη, σχολική αίθουσα, 150 παιδιά παντού, να κρέμονται σας τα φύλλα τα παιδιά και να σημειώνουν στο χώμα, εδώ σας θέλω, αληθινή ζωή δηλαδή, όχι ντοκιμαντέρ. Σε αυτή την κατάσταση λοιπόν είχα κατέβει κάτω, πηγαίναμε, κάνουμε περιοδίες, γυρίζαμε χωριά, εκπαιδευτικά προγράμματα, γιατρούς, ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε τέλος πάντων, τα οποία ποτέ δεν φτάνουν. Η Αφρική σου δίνει την αίσθηση ότι πετάς ένα κέρμα μέσα σε ένα πηγάδι και ακούγεται και το γκλάν κάτω. Δεν καταλαβαίνεις ότι έπιασε αυτό το πράγμα. Αλλά έχεις την αίσθηση ενός εσωτερικού γεμίσματος ότι Χριστέ μου, δεν άλλαξα τον κόσμο, δεν άλλαξα την Αφρική, αλλά έβαλε μια σταγόνα λαδάκι. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Μια σταγόνα λαδάκι στο καντήλι του κόσμου. Εκεί λοιπόν που ήμουνα, με παίρνει τηλέφωνο ένας γιατρός που κατέβαινε στην Ιεραποστολή, είχε μείνει πίσω και μου λέει: Έλα, Παπουλάκο, που είσαι, λέω, πάμε σε ένα χωριό. Μου λέει, μπορώ να σου πω κάτι έτσι δυνατό. Λέω, ναι, μπορώ. Μου λέει, έφυγε ο αδερφός σου, πέθανε ο αδερφός σου. Ο αδερφός μου ήταν πολύ ασθενής, είχε πάρα πολλά, έφυγε, 50 ετών. Είχε πολλά να κάνει ο Γιάννης, είχε να φυλάξει τη μαμά μου με θέματα υγείας και τη Μαρία μας, η οποία είναι ένα κορίτσι με ειδικές ανάγκες, το οποίο γεννήθηκε, όχι ψέματα, γεννήθηκε υγιές, να είναι καλό γιατρός, το χτύπησε στην ώρα της γένας και του άφησε μια ισόβια αναπηρία. μια καθυστέρηση στο μυαλό και ουσιαστικά και δεν μπορεί να είναι κινητικό. Όταν άκουσα ότι ο αδερφός μου έφυγε ενώ τον είχα αφήσει κάνοντας μια συμφωνία με το Θεό και του λέω: Άκου Θεούλη μου, εγώ θα πάω στην Αραπιά τώρα, εσύ κάτσε να φυλάς πίσω με το Γιάννη. Και παίρνει το Γιάννη. Αν θα σου το πω όπως το νιώθω, δεν ξέρω γιατί καμιά φορά και εμείς οι παππούλες δίνουμε την αίσθηση ότι τα μπορούμε όλα. Ότι είμαστε ένα Σούπερμαν, ας πούμε, ότι πετάει για να σώσει τον κόσμο. Ανθρώποι, πιο ανθρώποι δεν έχεις να δεις. Πολλοί ανθρώποι, μόνο με ράσα, τίποτα άλλο. Με πόνεσε φοβερά και με μίσε το παράπονο. Και το παράπονο έγινε και νεύρα και θυμός. Και δεν είχα και κανένα να μιλήσω ελληνικά, να το πω στα ελληνικά. Είχα και γκουαντέζο, του λέω τι να σας πω και σας δεν καταλαβαίνετε πράγμα. Φτυχώς δηλαδή, αλλά έλεγα. Και θυμάμαι μια εικονίτσα είχα του Χριστού στο κελί και του λέω δεν παίζει καλά. Δεν είσαι τίμιος. Εγώ ήμουνα πολύ καθαρός απέναντί σου. Εγώ είπα θα κατέβω στην Αραπιά και σε άφησα πίσω να φυλάς. Εσύ δεν μου φύλαξες τον αδερφό. Δεν ξέρω. Και το άφησα έτσι, με παράπονο, με πόνο. Εγώ που είχα πει στους άλλους μην παραπονιέσαι του Θεού, μην τα βάζεις με το Θεό, ξέρει ο Θεός. Να σου πω με πολύ θυμό, με ένταση, γιατί έπρεπε να γυρίσω στην Ελλάδα και να πάω να τακτοποιηθεί η κηδεία που είχε αργήσει. Πήγα στο χωριό και πήγαμε στην εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα. Οι ηθαγενείς είχαν μάθει για την κηδεία του Γιάννη και είχαν έρθει από πολύ μακριά, με τα πόδια οι άνθρωποι, και είχε γεμίσει η εκκλησία Αφρικανούς. Και τα παιδιά, πολλά παιδιά, είχαν γεμίσει από τα χωράφια τους με τα ρούχα τους, τα φτωχικά ξυπολισιά, εκεί να δεις. Είχαν μαζέψει κεράκια, είχαν ξύλα, κρατάγανε έτσι και ήταν όλη η εκκλησία μέσα στα κεριά. Ήταν το ωραιότερο μνημόσυνο που έχω ζήσει ποτέ. Δηλαδή, αλήθεια, όσα χρόνια για να περάσω, δεν θα μπορέσω ποτέ να ξεπεράσω αυτή τη θέα. Ψάλαν όλοι μαζί, γιατί ψάλουν όλοι μαζί στην Αφρική. Και καθόμουν εκεί και μνημόνευα το Γιάννη. Και από τους ανθρώπους που δεν τον ξέραν το Γιάννη, αλλά ήταν αδερφός του Λευκού. Του μουζούγκου μου, του γκάφου με λένε εμένα, δηλαδή λευκέ μαύρε μου λένε έτσι κάτω, και προσευχόταν για τον αδερφό μου, που δεν τον ξέρανε βέβαια. Ερχόταν η πιο μεγάλη στην ηλικία και με πιάνανε, ας πούμε, η γιαγιά, η Τζάτζα Ελένη, και μου λέει είναι μακριά η Ελλάδα. Λέω είναι μακριά. Μου λέει πιο μακριά από την Κένια. Λέω λίγο πιο μακριά. Μπορούμε να έρθουμε, να μπούμε όλοι μέσα στο λεωφορείο να έρθουμε? Δεν μπορείτε, του λέω, να έρθείτε. Και καθόμουν στην ωραία πύλη λοιπόν και κοίταζα από κάτω τις ιστορίες. Και έβλεπα, ας πούμε, τον Απόστολο, μωρό. Έβλεπα τον Ονέσμας, τον Αναστάσιο. Και ψάχνα να βρω τα γιατί. Και έλεγα, ας πούμε, είναι ο Απόστολος. Θεέ μου, εγώ είμαι τώρα είμαι 56. Τότε ήμουνα πριν 8 χρόνια, ας πούμε, 40 τόσο. Εγώ στη ζωή μου έχω κάνει κακά πράγματα. Έχω αμαρτήσει απέναντί σου. Το θέλημά σου δεν το έχω κάνει πράξη. Και μπορεί να πληρώνω για αυτά που έχω κάνει. Τι πρόλαβε να κάνει αυτός ο Απόστολος, το μωρό που μεγάλωσε χωρίς μπαμπά, που τον άφησε μωρό. Μπζανιάρικο δηλαδή. Και το μεγάλωσε η μάνα του που έχει τώρα AIDS και πεθαίνει. Τι σου φταίξε ο Αναστάσιος, ας πούμε, που μεγάλωσε μέσα σε γκέτο και τον έσωσε η Ιεραποστολή. Και έψαχνα και μάζευα όλο γιατί, και σαν έτσι το μάτι μου να γύριζε την ώρα του μνημοσύνου στις ιστορίες που μάζευα, και η αδερφή μου πήρε το δικό μου γιατί να χαμηλώνει, να πέφτει, να συσυχάζει. Και να σας πω, δεν τον ξέχασα τον αδερφό μου, πλην όμως τον έβαλα στη μεριά του και λέω, Γιάννη μου, είναι θράσος να ζητήσω από το Θεό γιατί για σένα, γιατί μάζεψα τόσα γιατί που δεν έμεινε χώρος για να αποκαταστήσω το δικό μου γιατί. Και είπα, ξέρει ο Θεός. Και ξέρει ο Θεός για αυτό το λόγο. Γιατί ξέρει ο Θεός και τη στιγμή και το πότε και το πού. Γιατί για τον Απόστολο που του λείψε ο μπαμπάς, έγινε μπαμπάς Ιεραποστολή. Και για τον Αναστάσιο έγινε μπαμπάς του ο πατήρ Γεώργιος, που είναι τώρα εφημέριο στο Λουγκουζί. Γιατί κάθε που λείπει από τον κόσμο και κάτι που λείπει από τον κόσμο, εμείς είμαστε που θα το αναπληρώσουμε. Κάποτε πήγε κάποιος στον Χριστό και του λέει, απορώ με σένα. Υπάρχει τόση αδικία στον κόσμο. Υπάρχουν τόσα προβλήματα. Και τι κάνεις? Υπάρχουν τόσα παιδιά που πεινάνε. Υπάρχει τόσος κόσμος που νοσεί. Υπάρχει τόσος κόσμος που υποβέρει. Εσύ τι κάνεις? Και λέει ο Χριστός στον άνθρωπο, ακριβώς το ίδιο θα ρωτούσα και σένα. Η πόνη των ανθρώπων είναι και ευθύνες δικές μας. Για τους ανθρώπους που πονάνε, πρέπει εμείς να ρωτάμε τον εαυτό μας. Δεν θα σας κουράσω, δεν έχετε διερολόγια, αλλά θέλω έτσι λίγο να το τελειώσουμε με... να μαζέψουμε λίγο τη συζήτηση και για τους φόβους να πούμε κάτι. Ξέρετε, ο φόβος. Τι είναι ο φόβος? Ο φόβος είναι ένα υποκειμενικό μέγεθος. Όπου θες τον πας το φόβο. Και ξέρετε, με τον καιρό αυγατίζουν οι φόβοι. Άμα αρχίσεις να φοβάσαι τις κατσαρίδες, μετά θα φοβάσαι και τις μύγες. Θα φοβάσαι και τα μυρμήγκια. Θα φοβάσαι και το ένα και το άλλο. Ξέρετε, εγώ το είδα κάποτε στην Αφρική και θα σας πω πάλι μια εμπειρία στην Αφρική. Άμα αφήσεις τον εαυτό στο Θεό, όχι από φιλότιμο, αλλά από αδυναμία. Θεούλη μου, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Στα χεράκια σου μένω, τι να σου πω, δεν μπορώ να τα φέρω βόλτα. Κάποτε όταν δεύτερη χρονιά που πήγα στην Ουγκάντα, στην αυλή μας, απ' έξω από την αυλή μας, δεν είχε φώτα, δεν είχαμε ρεύμα, και έξω από την αυλή μας έχει ένα πολύ μεγάλο φεγγάρι. Στην Αφρική το λένε το φεγγάρι του φτωχού, το φανάρι του φτωχού, γιατί βλέπουν οι Αφρικανοί και πάνε. Και έξω ακριβώς από το κελί, γύρω στις 3 η ώρα, δεν είχαμε πατζούρια, έχουμε τζάμια και βλέπεις απ' έξω. Και όταν ρώτησε τον Παπαγιώρη, να σε ρωτήσω κάτι, λέει ο Παπαγιώρη, γιατί βάζετε τζάμια, γιατί δεν βάζετε ένα πατζούρι? Μπορεί κάποιος να μπει μέσα, μου λέει, άμα θέλει να μπει, μπαίνει και με πατζούρι κλειστό, μου λέει, για να μην κάνει ζημιά, δεν βάζουμε. Ωραία, καλά. Και έτσι καθόμουν λοιπόν στο πατζούρι και ακούω μέσα στη νύχτα, 3 η ώρα τώρα τη νύχτα. Ήμουν ο μοναδικός λευκός. Και λέω, κάτι γίνεται, λέω, απ' έξω, κάτι γίνεται, λέω. Και απ' έξω ακριβώς από το πατζούρι ακριβώς, καθόταν απ' έξω ένας Αφρικανός, ο οποίος 3 η ώρα ακριβώς είχε βγάλει μια μεγάλη φαλτσέτα, τεράστια, είναι αυτό που κόβουν όταν στους εμφύλιους φάζονται κιόλας, και είχε πιάσει ένα ζαχαροκάλαμο, ένα τεράστιο ζαχαροκάλαμο, και το καθάριζε. Το κόβε, το καθάριζε, έκανε έτσι. Και τώρα 3 η ώρα τη νύχτα έκανε. Το έκανε έτσι. Λέω, τι κάνει, το τροχίζει, θα το χρησιμοποιήσει. Τι το κάνει ακριβώς, δεν είναι. Εκεί το ζαχαροκάλαμο το τρώνε, αυτό που βγαίνει ζάχαρη, αλλά στην ακατέργαστη μορφή. Το τρώνε έτσι σαν αυτό. Και το έχει να το καθάρισε. Τρόμος. Σήμερα θα το λέγαμε κρίση πανικού, γιατί είναι και αυτό της μόδας, βαφτισμένο και αυτό. Όλοι είχαν, παλιά είχαν όλοι κρίση. Ξέρετε, τα πράγματα είναι που τα βαφτίζουμε, δεν είναι που υπάρχουν πάντα, είναι και τι μέγεθος τους δίνουμε. Πάντοτε υπήρχε φόβος, δεν μην τρελαθούμε ότι σήμερα μόνο, πάντα. Και φόβο, άκουγε λοιπόν τον άνθρωπο και έκανε. Λέω, να δεις, δεν θα ξημερωθούμε, λέω, Θεέ μου. Θυμάμαι, πέφτω στο κρεβάτι, είχαμε πάντως στην Αφρική, κοιμόμαστε με κουνούπιέρες, γιατί εκεί είναι τα κουνούπια είναι μολυσμένα και παθαίνεις ελαιονοσία και ταξιδεύεις. Και μπήκα λοιπόν στην κουνουπιέρα λοιπόν και άκουγα, κοιμήθηκα με αυτό. Έτσι. Και λέω, Θεέ μου, στα χέρια σου. Αλήθεια όμως, ήταν από τις μοναδικές φορές που εντωμεταξύ αισθανόμουν και ντροπή να πάω τώρα στον Παπαγιώργη στο διπλανό δωμάτιο, του πω, βρε παιδί μου, αλήθεια, θα μας φάξουνε ή να παραδοθώ μόνος μου, ας πούμε, να μην... λοιπόν, και αφέθηκα, ησύχασα και λέω, Θεούλη μου, στα χέρια σου. Δεν μας φάξαν, όπως βλέπετε, για να είμαι εδώ προφανώς. Και την άλλη μέρα όταν σηκώθηκα, είδα απ' έξω από την αυλή, πράγματι, το ζαχαροκάλαμο το οποίο είχε καθαρίσει, και ένα παιδί το οποίο έμενε παράξενο, δεν μπορούσα να τον διακρίνω μέσα τη νύχτα, βέβαια, ποιος ήταν. Και ρώτησε τον Παπαγιώρη, λέω, Παπαγιώρη, τι είναι αυτό? Μου λέει, τι νύχτα, να άμα. Ρε παιδί μου, πώς εμείς πεινάμε και σηκωνόμαστε το βράδυ και ανοίγουμε το ψυγείο και τρώμε. Εκεί δεν υπάρχει ψυγείο, οπότε τρώει ζαχαροκάλαμο. Αυτό, τόσο απλό. Εμένα όμως η καρδιά μου πήγε και ήρθε. Θέλω να σας πω, να, εγώ έτσι στόλισα. Δεν σας λέω ότι είμαι πνευματικός άνθρωπος, ούτε σας λέω ότι το κάνω πάντα. Το έκανα όμως μια φορά. Και σας το λέω, το έκανα με τη μέθοδο του Θεού. Και έπιασε. Αλήθεια, ησύχασα. Λέω, Θεέ μου, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Εσύ όμως μπορείς. Αν είναι θέλημά σου να μας πάρεις, ευλογητός ο Θεός. Και αν είναι θέλημά σου να μας αφήσεις, πάλι ευλογητός ο Θεός. Ξέρετε, η διαχείριση των φόβων έχει να κάνει και με την επεξεργασία νωρίτερα. Καμιά φορά παίρνουμε ένα γεγονός και το επεξεργαζόμαστε αρκετό καιρό πριν. Αυτά τα να δεις που, αυτές οι φράσεις, έτσι θα γίνει. Άκου που σου λέω, δηλαδή έχουμε πάντοτε μια εκδοχή τη χειρότερη, ας πούμε, για τα γεγονότα. Ότι θα γίνουν έτσι τα πράγματα, ότι θα γίνουν έτσι τα πράγματα. Και ξέρετε, τα πράγματα μπορεί να γίνουν έτσι, αλλά μπορεί και να μην γίνουν έτσι. Εμείς μέχρι τότε βέβαια έχουμε πεθάνει. Γιατί ο φόβος δίνει στα πράγματα ένα άλλο μέγεθος. Λέει κάπου ο Άγιος Παΐσιος ότι ο Θεός μπορεί να βοηθήσει παντού εκτός από το φόβο. Γιατί ο φόβος είναι μπόι ενός εκάστου. Όπου θες τον πας το φόβο. χαμηλά τον έχεις, ψηλά τον έχεις, όπου θες. Και ο Θεός δεν μπορεί να βοηθήσει άμα δεν ξέρει σε τι μέγεθος πρέπει να τον αντιμετωπίσει. Θα σας πω από τούτο μοναχά και με αυτό θα κλείσω. Ξέρετε, η Κωνσταντινούπολη μας, η οποία είναι δίπλα εκεί στο το Μέγα Αλέξανδρο, σαν συνέχεια, όπως λένε πολύ, πολύ ωραία, ότι έχουμε, άλλοι λένε για τον αρχαίο πολιτισμό, έχουμε τον αρχαίο πολιτισμό, έχουμε τη γιαγιά μας. Ο πολιτισμός ο αρχαίος είναι η γιαγιά μας. Έχουμε και μάνα. Δεν μπορεί να έχουμε μόνο γιαγιά. Λέει όλοι ο αρχαίος πολιτισμός, ο αρχαίος πολιτισμός είναι η γιαγιά μας, ο βυζαντινός πολιτισμός είναι η μαμά μας. Έτσι πάει. Δεν μπορεί να κρατάμε από τη γιαγιά μας μόνο. Λοιπόν, ότι ξέχασα τι θέλω να πω τώρα. Πες το τώρα. Έλα Δημητρή, για την Κωνσταντινούπολη. Ευχαριστώ πολύ. Επίτηδες το κάνω έτσι από καιρούς καιρούς να δω αν παρακολουθείτε. Η Κωνσταντινούπολη λοιπόν, οι τελευταίοι υπερασπιστές της πόλης, οι οποίοι είχε χαθεί το κίνητρο να την κρατήσουν, γιατί είχαν φύγει, είχε όλη η πόλη ήταν στα τελευταία της, είχε συρρυκνωθεί μόνο στο κάστρο της Κωνσταντινούπολης, είχε χάσει η αυτοκρατορία, είχε ουσιαστικά συρρυκνωθεί η χιλιόχρονη πορεία αυτής της αυτοκρατορίας, είχε συρρυκνωθεί, είχαν μείνει λίγοι υπερασπιστές της πόλης. Πριν όμως αυτοί την υπερασπίστηκαν την πόλη μέχρι θανάτου. Σε αυτούς λοιπόν τους τελευταίους υπερασπιστές, όπως ξέρετε, η ιστορία γράφει μέσα, μπλεγμένη με θρύλους και τα λοιπά, με τη μισοτελειωμένη λειτουργία, με τον μαρμαρωμένο βασιλιά και όλα αυτά τα ωραία που κράτησαν αναμένη τη συνείδηση του έθνους, πως λέει κάπου ο Σαράντος, ο Καργάκος, ο Μακαριστός, μην υποτιμάτε τα παραμύθια της πατρίδας, γιατί κανένα παραμύθι ελληνικό δεν λέει ψέματα. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Λέει, η λέξη παραμύθι δεν σημαίνει ψέμα, σημαίνει παρηγοριά. Στο όρος υπάρχει η Παναγία η παραμυθία. Παρηγοριά σημαίνει, δεν σημαίνει ψέμα, άντε παραμύθια, δεν είναι αυτό. Εκεί λοιπόν αυτοί υπερασπίστηκαν την πόλη. Κάποια στιγμή λοιπόν, 29 Μαΐου του 1453, από φράδα ημέρα για τον Ελληνισμό, μπήκαν τα μπαϊράκια του Πορθητή και ανέβηκαν από την Κερκόπορτα που μπορεί να ξεχάστηκε ανοιχτή. Συνήθως τα ξέρετε εδώ, Έλληνες είμαστε, οι πιο τραγικές μας ιστορίες γράφονται με τους εφιάλτες, έτσι τα ξέρουμε. Όποτε τέλειωσε μια ιστορία δραματική είναι γιατί υπήρχε ένας πολύ καλά αμοιβόμενος προδότης. Τα έχουμε όλα, σαν το Θεό, στο Θεό, στα σαλόνια του Θεού φτάνουμε και στον Άδη κατεβαίνουμε. Εμείς είμαστε, όλα τα έχουμε. Και θεοί γινόμαστε και στον Άδη πέφτουμε. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, όταν είδαν τα μπαϊράκια του προφήτη να ανεμίζουν, κλονίστηκε η ψυχή τους. Κόπηκε δηλαδή όλη η αγωνιστικότητά τους και άρχισε να μουρμουριέται πια από χείλη σε χείλη και να γίνεται κραυγή και η αχή αυτό που στήχιωσε τα αυτιά των Ελλήνων, εάλλο η πόλης. Η πόλη σαλώθηκε. Εάλλο η πόλη, εάλλο η πόλη, εάλλο η πόλη, εάλλο η πόλη. Και όταν άρχισε αυτό, στη συνέχεια εκάμφθη και το ηθικό των ανθρώπων. Μπορεί η πόλη να έπεφτε την επόμενη μέρα, 30. Μπορεί να έπεφτε μια μέρα μετά, ακόμα. Αλλά μπορεί να μην έπεφτε 29 Μαΐου. Ξέρετε, θέλω να σας πω ότι όσο μπορείτε, εσείς που είσαστε μέσα στην Εκκλησία, ενεργά μέλη, προσπαθήστε να διαχειριστείτε όχι τους φόβους, αλλά την ελπίδα. Προσπαθήστε να μιλήσετε στους ανθρώπους για την ανάγκη της πνευματικής ζωής, για την ανάγκη να βάλουν στη ζωή τους ένα πνευματικό πρόγραμμα, να βρουν έναν καλό πνευματικό, να εξομολογηθούν, να δημιουργήσουν ένα στοιχειώδες πνευματικό πρόγραμμα, να βάλουν τα παιδάκια τους λίγο στην εκκλησία, να τα στείλουν στις συνάξεις τις κατηχητικές, να κάνουν κάτι, να μην διαχειρίζονται τους φόβους, αλλά να διαχειρίζονται τις ελπίδες. Όταν πέφτετε το βράδυ να κοιμηθείτε, μην ψάχνετε την καθημερινή δόση της απελπισίας με το δελτίο ειδήσεων. Δεν έχετε να κάνετε τίποτα άλλο παρά να μην κοιμηθείτε. Προσπαθήστε σας παρακαλώ έτσι σαν να το κάνετε ας πούμε για τον εαυτό σας. Πώς λένε και πολλοί καταστήματα, κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας. Απόψε μη δείτε το δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Να σας πω τα χτεσινά θα δείξει, δεν υπάρχει άλλη συνέχεια. Φόνους, σκοτωμούς, αυτά. Εκεί είμαστε. Αυτό είναι το κάδρο. Και αυτά είναι και τα νούμερα. Τι σας προτείνω. Έχετε εκεί στο κομωδινάκι σας, βάλτε εκεί τα έργα του Γεροπαϊσίου, τα καφέ, αυτά που έγραψε εκείνος και εκείνο τους τόμους που αποδελτίωσαν οι μοναχές, που απομονωτοφώνησαν οι μοναχές της Ουρωτής. Βάλτε εκεί το βιβλίο του Γέροντος, του Αγίου, του Πατρός Ισάκ, του Λιβανέζου, για τον Άγιο Παΐσιο, πάτε λίγο τον Άγιο Σιλουανό, τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ, τον Άγιο Νεκτάριο του Σότου Χονδρόπουλου, βάλτε τα εκεί στο μαξιλάρι σας και παίρνετε τα όποτε δεν σας πιάνει ο ύπνος και όποτε δεν είστε καλά. Να ξέρετε ότι η οικονομία θα κάνετε στα αγχολητικά και στα Ζάναξ. Να το ξέρετε ότι κέρδος θα έχετε. Λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Δεν είναι εγκεφαλικά πράγματα. Η ψυχή ημερεύει. Όπως κοιμάται έτσι και ξημερώνει. Να το ξέρετε, θα γυρίζετε έτσι σε το κρεβάτι.

όλων. Πηγαίνετε στην εκκλησία και είσαστε με χίλια μύρια προβλήματα, όλοι μας. Και κοπιάζετε και δρόμο και δύσκολα και πάτε εκεί και όταν τελειώσει η λειτουργία, ακόμα και όταν ο νους δεν είναι μέσα και είναι έξω στα προβλήματα, όταν τελειώσει η λειτουργία με το αντίδωρο, νομίζετε ότι έχετε νικήσει την πιο μεγάλη μάχη. Και βγαίνετε χαρούμενοι. Και δεν ξέρετε από πού ήρθε αυτό. Ήρθε από εκεί. Από εκεί που ήσουν, που βάλες το λίγο σου κόπο, που σηκώθηκες το πρωί, που βάλες λίγο την όρεξή σου, το σερνάμενο σαρκείο σου, να σου πω με όλο σου τα βάσανα. Και κάθισες εκεί και είπες του Θεού, Θεούλη μου, εγώ δεν μπορώ μοναχός μου. Σε παρακαλώ, κάνε κάτι και κάνε με να μπορώ. Αυτά, θέλω να σας ευχαριστήσω, να είσαστε πάντα καλά, να έχετε χίλια καλά, να μην το βάζετε κάτω, έτσι από πείσμα βρε παιδί μου, να μην το βάζετε κάτω. Να κάνετε ό,τι μπορείτε να κάνετε, να κρατάτε τις θερμοπύλες των σπιτιών σας αναμένες, ανοιχτές και αυτό το χωρίο που λέει κάπου σε ένα ξυλόγλυπτο αγιορείτικο που λέει «Τι κάνει, τι πεις εντάφα ο μοναχέ», έλεγε ένας μοναχός έναν άλλο μοναχό, «Τι πεις εντάφα ο μοναχέ, τι κάνεις εδώ καλόγερε» και λέει ο καλόγερος «Τον χώρον φυλάτω, φυλάξτε τους τόπους που σας εμπιστεύτηκε ο Θεός και τους πνευματικούς και τους εθνικούς». Ευχαριστώ πολύ.

Εξ αποστηλάριων Β. Τον λίθον θεωρήσασε αποκεκυλισμένον, εμυροφόρη έχερον, είδον γάρνε ανίσκον, καθήμενον εν το τάφο, και αυτός ταύτες έφη. Ιδού Χριστός εγίγερτε, είπατε συν το Πέτρο τις μαθητές, εν το όρι φθάσατε Γαλιλαίας, εκεί μην οφθήσετε, ως προείπε της φύλης.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Λόγος του Αγίου Ισάκ του Σύρου, το συμφέρον της ψυχής μας. Για τον Αβά Ισάκ τον Σύρο, τον αστέρα εν το ύψη της εκκλησίας λάμποντα, δεν έχουμε πολλά βιογραφικά στοιχεία. Γνωρίζουμε μόνο πως ήταν Σύρος και γεννήθηκε τον 7ο αιώνα στην Ινεβή. Μορφώθηκε σε κάποια κομμόπολη όχι μακριά από την Έδεσα της Συρίας. Νέος αποσύρθηκε στο πλησιόχωρο κοινόβιο του Αγίου Μάρτυρος Ματθαίου, όπου αποδύθηκε σε σκληρούς ασκητικούς αγώνες. Μετά από πολλά χρόνια εγκαταβιώσεως στο κοινόβιο, αναχώρησε στην έρημο και επιδόθηκε σε σκληρότερους αγώνες, μόνος, μόνο το Θεό, επασχολούμενος. Κάποιο όμως γεγονός θα του στερήσει το γλυκύτατο μέλι της ησυχίας. Με θεία αποκάλυψη, αναγκάζεται να εγκαταλείψει το ερημικό του κελί και να αποδεχθεί την χειροτονία του σε επίσκοπο στην Νινεβή. Ωστόσο, πολύ σύντομα, ο φιλέρημος και φιλήσυχος Σαββάς επιστρέφει στην έρημο, όπου με την άσκηση, την προσευχή και την ιερή θεωρία συνεχίζει μέχρι την κοίμησή του τον πνευματικό του αγώνα. Το ξεχύλισμα της ασχετικής εμπειρίας του είναι αποτυπωμένο στους ασκητικούς λόγους του, που αποτελούν κορυφαίο πνευματικό θησαυρό της Ορθοδοξίας μας. Η κάθε τους σελίδα είναι ζυμωμένη με δάκρυ και υδρότα ασκητικό. Είναι όμως ζυμωμένη και με την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. «Πολλάκης», ομολογεί ο ίδιος, «ότε ταύτα έγραφον, υπελείποντό μου η δάκτυλε επί των χάρτην, και ούχ υπέφερον κατέναντι της ειδονής της εμπιπτούσης εν την καρδία μου και τας αισθήσεις κατασυγαζούσης». Ο λόγος του Αβά Ισάκ είναι άπλαστος, αλλά ζωντανός. Αναφέρεται με συντομία και ακρίβεια στις καταστάσεις και τις αλλοιώσεις που συναντά ο αγωνιζόμενος κατά την πορεία του προς την θέωση. Δεν είναι υποταγμένο σε ένα εξωτερικό σχέδιο νοητικά προκατασκευασμένο, αλλά κινείται ελεύθερα και με φυσικότητα στο υπερφυσικό και πνευματικό χώρο. Έτσι συμβαίνει οι αρετές και οι καταστάσεις να αναδιπλώνονται ανακατεμένες και σκόρπιες, ενώ συγχρόνως να είναι εναρμονισμένες και ισορροπημένες στο σύνολό τους. Όπως ακριβώς ένας ανθόκιμος με την ποικιλία των λουλουδιών του. Από το πνευματικό αυτό ανθόκηπο του Αβά Ισάκ θα διαβάσουμε στη συνέχεια και θα ακούσετε ένα κεφάλαιο με το τίτλο «Το συμφέρον της ψυχής μας».

Το να πέσει κανείς στην αμαρτία είναι φυσικό και ανθρώπινο. Γι' αυτό και ο Θεός συγχωρεί αυτόν που θα αμαρτήσει, αρκεί να μετανοήσει. Πρέπει όμως μετά την πτώση και πάλι να σηκωθεί, για να μην υποδουλωθεί στα πάθη. Το να μένει κανείς στα πάθη του και να είναι δούλος σε αυτά, χωρίς να αγωνίζεται να απαλλαγεί, αυτό δείχνει ανεσχυντία. Υπάρχουν τρεις δρόμοι να πλησιάσει κανείς τον Θεό. Ο πρώτος είναι η θερμή πίστη, ο δεύτερος ο φόβος και ο τρίτος η δοκιμασία που επιτρέπει ο Θεός. Κανένας δεν μπορεί να φτάσει στον Θεό αν δεν βαδίσει έναν από τους τρεις αυτούς δρόμους. Όπως από την πολυφαγία γεννιούνται οι αισχρές επιθυμίες, έτσι από την προσκόλληση στα βιωτικά δημιουργείται η ψυχρότητα προς τον Χριστό. Ο άνθρωπος που παρέδωσε τον εαυτό του στην τήρηση των εντολών του Θεού δεν πρέπει να έχει φροντίδες και μέριμνες για τα βιωτικά πράγματα, γιατί όταν απαλλαγεί κανείς από τις βιωτικές μέριμνες, εύκολα καταγίνεται με την μελέτη του νόμου του Θεού. Η σωματική κόπη, χωρίς την καθαρότητα του νου, είναι σαν την μήτρα που δεν μπορεί να γεννήσει και σαν τους μαστούς τους κατάξερους. Τα πάθη ταλαιπωρούν το σώμα και δεν αφήνουν τη ψυχή να αντικρίσει τον Θεό. Όποιος παίρνει πάνω στα αγκάθια δεν μπορεί να θερήσει. Έτσι και όποιος αγωνίζεται για την αρετή χωρίς να κόψει τα πάθη, κάνει το ίδιο πράγμα. Όπως η καρποφόρα γη εφραίνει τον γεωργό, έτσι ευχαριστεί τον Θεό αυτός που τον θυμάται. Σε αυτόν ο Θεός στέλνει το θείο του φως και τον φωτίζει νύχτα και μέρα. Όπως το σύννεφο σκεπάζει το φως της σελήνης, έτσι και η πολυφαγία διώχνει από τη ψυχή τη σοφία του Θεού. Και όπως ανάβει η φωτιά με τα ξερά ξύλα, έτσι ξεσηκώνονται και τα πάθη με τον υπερβολικό χορτασμό. Όπως μεγαλώνει η φλόγα της φωτιάς με την προστίκη ξύλων, έτσι αυξάνουν και οι παρεκτροπές του σώματος με τα πολυπίκυλα φαγητά. Στο φιλίδωνο σώμα δεν κατοικεί ο Θεός και όποιος αγαπά την σάρκα δεν θα πετύχει ποτέ την χάρη του Θεού. Όπως με πόνο γεννάει η μητέρα τον καρπό της κοιλιάς της, έτσι και από τον πόνο του λαιμού γεννιέται στην ψυχή η ευχάριστη γνώση των μυστηρίων του Θεού. Παρθένος είναι εκείνος που δεν αφύλεξε μόνο το σώμα του αμόλυντο, αλλά έδιωξε και όλες τις πονηρές σκέψεις που μολύνουν την ψυχή. Αν αγαπάς την σοφροσύνη, διώξε τους αισχρούς λογισμούς με την ανάγνωση των θείων γραφών και την προσευχή. Γιατί χωρίς τα μέσα αυτά είναι αδύνατο να αποκτήσει κανείς καθαρότητα ψυχής. Αν θέλεις να αποκτήσεις την αρετή της ελεημοσύνης, συνήθιζε πρώτα να περιφρονείς τα πράγματα του κόσμου, για να μην ελκυστεί ο νους σου από αυτά. Αυτός που κάνει τέλεια ελεημοσύνη, υπομένει αγόγγιστα και όταν ακόμα αδικείται από αυτούς που ελεεί. Πραγματικά, ταπεινός είναι εκείνος που υπομένει με χαρά τις ψεύτικες κατηγόριες. Αληθινά ελεήμων είναι εκείνος που δεν αντιδρά όταν το κλέβουν και γενικά όταν του προξενούν διάφορες ζημιές. Δείξε την μεγάλη αρετή της ελεημοσύνης σου με την ευεργεσία που θα κάμεις σε εκείνους που σε αδικούν, όπως έκαμε ο μακάριος Ελισσαίος που έδωσε φαγητό σε εκείνους που ήθελαν να τον εχμαλωτήσουν. Αυτός που έχει πραγματική ταπεινοφροσύνη δεν ταράζεται όταν τον αδικούν και δεν απολογείται όταν τον κατηγορούν. Αντίθετα δέχεται σαν αληθινές τις ψεύτικες κατηγορίες και δεν φροντίζει να πείσει τους ανθρώπους ότι έχει δίκιο.
μερικοί ταπεινοί έλεγαν πως είναι πόρνοι, χωρίς να είναι, και αυτό για να εξουθενώσουν τον εαυτό τους. Άλλοι πάλι δέχτηκαν την κατηγορία της μοιχείας, ενώ ήσαν καθαροί, παίρνοντας έτσι το στεφάνι της αγιοσύνης από τον ταπεινό Χριστό. Δεν δοξάστηκαν από τους ανθρώπους, αλλά τους δόξασε ο Θεός, και έκαναν πράγματα που φαίνονται παράλογα, αλλά με αυτόν τον τρόπο έφτασαν στην τελειότητα τους Αγίους Αγγέλους. Ταπεινός είναι εκείνος που δέχεται τις κατηγορίες χωρίς να διαμαρτύρεται. Την ταπεινοφροσύνη σου θα την δοκιμάσεις όταν δεν ταράζεσαι στις παρατηρήσεις που σου κάνουν, έστω και αν είναι άδικες. Ο ταπεινός θα απολαύσει τα αιώνια αγαθά στην Βασιλεία των Ουρανών. Η ταπεινοφροσύνη θα του προσφέρει χαρά και αγαλίαση στην αιώνια ζωή.

πρέπει να θυμάσαι πάντα πως υπάρχει παράδεισος και κόλαση. Φροντίδα σου καθημερινή πρέπει να είναι το πώς θα κληρονομήσεις την Βασιλεία των Ουρανών και θα αποφύγεις την αιώνια κόλαση. Μην ξεχνάς αυτό που λέει η Αγία Γραφή. Όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου με την θεϊκή δόξα του, θα βάλει τα μεν πρόβατα, δηλαδή τους δικαίους στα δεξιά, τα δε ερήφια, δηλαδή αυτούς που δεν μετανόησαν, στα αριστερά. Οι δίκαιοι θα απολαμβάνουν αιώνια την δόξα και την μακαριότητα του Θεού και οι άδικοι θα τιμωρούνται στην αιώνια κόλαση. Όταν θυμάσαι το μεγάλο κριτήριο από το οποίο θα κριθεί το αιώνιο μέλλον σου, θα βροντίζεις περισσότερο για το συμφέρον της ψυχής σου και θα κάνεις το παν για να γλιτώσεις το αιώνιο πύρ της κολάσεως. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμωρία από αυτή. Κάθε τιμωρία στη ζωή αυτή τελειώνει. Η κόλαση θα είναι αιώνια, δεν θα τελειώσει ποτέ. Τα παιδιά όμως της Βασιλείας των Ουρανών δεν θα διωχτούν στο σκοτάδι το φοβερό της κολάσεως, αλλά μαζί με τον Θεό θα απολαμβάνουν αιώνια τα αγαθά που ετοίμασε Εκείνος για όσους Τον αγάπησαν στη ζωή αυτή και έζησαν σύμφωνα με τις εντολές Του. Γι' αυτό εμείς μεν ας εργαζόμαστε τις εντολές του Θεού, ας αποφεύγουμε όμως την κατάκριση των άλλων. Τους άλλους θα τους διδάξουμε καλύτερα με τα έργα παρά με τα λόγια και τις παρατηρήσεις. Η κρίση ανήκει στον Θεό και εμείς είμαστε αμαρτωλοί όπως όλοι οι άλλοι. Μόνο ο Θεός είναι αναμάρτητος και μόνος Αυτός θα κρίνει δίκαια και σωστά και εμάς και τους άλλους ανθρώπους. Εμείς να φροντίζουμε να διορθώνουμε τα δικά μας σφάλματα και να προσευχόμαστε για όλους τους ανθρώπους. Τον άρρωστο τον θεραπεύει ο γιατρός. Εμείς δεν είμαστε γιατροί, αλλά άρρωστοι. Ο τυφλός, αν οδηγεί τυφλό, θα πέσουν και οι δυο στο λάκκο. Είμαστε πνευματικά τυφλοί. Πώς λοιπόν θα οδηγήσουμε τους άλλους, αν κοιτάζουμε τον εαυτό μας και τότε θα μας ελεήσει ο Θεός.

όταν θελήσει ο διάβολος να μας μολύνει με τους λογισμούς της πορνείας, πρώτα θα προσβάλλει το νου μας και μετά θα αγωνιστεί να μας οδηγήσει στο πάθος. Όταν ο νους αντιδράσει από την πρώτη στιγμή, είναι βέβαιο ότι με τη βοήθεια του Θεού θα νικήσουμε. Όταν όμως αφήσουμε να προχωρήσουν μέσα μας οι αισχρές σκέψεις, ο διάβολος τις καλλιεργεί σαν πανούργος και τότε αρχίζει η καταστροφή της ψυχής μας. Προσπαθεί ο Σατανάς να βρει ανοιχτή κάποια πόρτα της ψυχής μας και από εκεί να μπει μέσα. Και όταν μπει, δύσκολα φεύγει. Όταν όμως τον διώξουμε, μόλις εμφανιστεί, τότε δεν μπορεί να μας βλάψει. Μην ξεχνάμε ότι ο διάβολος παραφυλάει για να μπει μέσα στο νου μας και στη συνέχεια να μας οδηγήσει στην πτώση. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάντα ξύπνοι, σαν τον στρατιώτη που είναι πάνω στον πύργο, έτοιμος να αντιμετωπίσει και να χτυπήσει τον εχθρό. Χρειάζεται μεγάλος αγώνας, γιατί τα πάθη έχουν μεγάλη δύναμη. Όμως, με την χάρη του Θεού θα νικήσει ο γενναίος αθλητής που αγωνίζεται με όλες του τις δυνάμεις. Ο σωματικός κόπος και η μελέτη των θείων γραφών φυλάνε την καθαρότητα του νου. Ακόμα χρειάζεται και πολλή προσευχή, ώστε να επισκιάσει τον αγωνιστή η Θεία Χάρη. Για να αποκτήσει κανείς την χάρη του Αγίου Πνεύματος, χρειάζεται μεγάλος πνευματικός αγώνας, γιατί εύκολα παρασύρεται ο άνθρωπος στο κακό και χάνει σε μια στιγμή αυτό που απέκτησε ύστερα από μεγάλους αγώνες. Στην καρδιά του ανθρώπου υπάρχει το καλό, υπάρχει όμως και το κακό. Από τον αγώνα το δικό μας θα εξαρτηθεί ποιο από τα δύο θα επικρατήσει. Αν αφήσουμε δηλαδή τον εαυτό μας ελεύθερο, χωρίς να τον βιάσουμε, θα επικρατήσει το κακό. Αντίθετα, όταν αγωνιστούμε, θα νικήσει το καλό και η αρετή. Ο αγώνας αυτός είναι σκληρός. Θα πέσεις και θα ξανασηκωθείς και πάλι θα πέσεις, όμως και πάλι θα σηκωθείς. Είναι αγώνας ισόβιος, γιατί ο Σατανάς δεν μας αφήνει ανενόχλητους ούτε μία στιγμή. Μια στιγμή αμέλειας περιμένει για να την εκμεταλλευτεί και να κάνει ζημιά στην ψυχή μας. Όπως είπαμε και πιο πάνω, στον πνευματικό αγώνα χρειάζεται ταπείνωση, γιατί μόνο την προσευχή των ταπεινών ακούει ο Κύριος. Η προσευχή του ταπεινού εισέρχεται εις τα ότα του Κυρίου. Η οφθαλμή του Κυρίου εισήνε επί τους ταπεινούς κατά την καρδίαν. Με ταπεινό φρόνημα φώναξε δυνατά προς τον Κύριο και πες του «Κύριε ο Θεός μου, σύ εάν θέλεις μπορείς να φωτίσεις το σκότος της ψυχής μου».

Όταν η ψυχή θερμαθεί από αγάπη προς τον Θεό, τα πάντα τα θεωρεί σκουπίδια και τυποτένια. Νύχτα και μέρα δεν σκέφτεται τίποτα άλλο εκτός από τον Ιησού Χριστό. Η επαφή του ανθρώπου με τον Θεό είναι πιο γλυκιά και από το πιο ωραίο και εύγευστο φαγητό. Όταν η ψυχή ενωθεί με τον Θεό, τότε έρχονται και τα δάκρυα της πνευματικής αγαλιάσεως. Και τα δάκρυα αυτά σε συνοδεύουν είτε τρως, είτε πίνεις, είτε μελετάς, είτε προσεύχεσαι σαν καρπός του αγώνα της ψυχής. Αυτή είναι η αμοιβή που δίνει ο Θεός στους εργάτες των εντολών Του, που σαν σκοπό της ζωής τους έβαλαν τον συμφέρον της ψυχής τους. Όταν λοιπόν σε επισκεφτούν τα δάκρυα αυτά, πάρε θάρρος και προχώρα με μεγαλύτερη δύναμη για να περάσεις την θάλασσα των παθών. Αλλά πρόσεξε, μήπως χάσεις τον πνευματικό θησαυρό του αγώνα σου, είτε από εγωισμό, είτε από αμέλεια. Αν δεν έχεις σκοπιάσει τα καλά έργα, δεν πρέπει να μιλάς για τις αρετές, γιατί κάθε αρετή που γίνεται χωρίς σκόπο λογίζεται σαν έκτρωμα μπροστά στα μάτια του Θεού. Η στεναγμή της καρδιάς σου, οι προσευχές και οι αγρυπνίες θα σε βοηθήσουν να αποκτήσεις αρετή. Όσο όμως και αν φωνάζεις με προσευχές προς τον Κύριο, δεν σε ακούει εάν δεν συνοδεύονται από ταπεινοφροσύνη. Η εργασία των εντολών και προπαντός η ταπεινοφροσύνη κάνουν τον άνθρωπο Θεό επί της γης. Η πίστη και η ελεημοσύνη τον φέρουν πιο γρήγορα στην ηθική καθαρότητα. Όσοι έχουν θερμή αγάπη προς τον Θεό ελκύονται από τα μέλλοντα αγαθά. Όσοι θερμαίνονται με την ελπίδα των αιωνίων αγαθών απαλλάσσονται από τα κοσμικά πράγματα. Αλλά για να φτάσει κανείς σε αυτήν την υψηλή κατάσταση χρειάζεται μεγάλος αγώνας και θα πρέπει να αρχίσει κανείς από τα απλά και εύκολα για να φτάσει στα δύσκολα. Θα πατήσει κανείς πρώτα το πρώτο σκαλοπάτι της αρετής, μετά το δεύτερο και έτσι σιγά σιγά θα προοδεύσει στην πνευματική ζωή. Με ένα άλμα δεν φτάνει κανείς στα ύψη. Αν μάθουμε να εφαρμόζουμε πρώτα τις εντολές του Θεού και ύστερα από αγώνες πολλούς και μεγάλους, θα μας στείλει ο Θεός την χάρη Του».

είναι ευτυχισμένοι εκείνοι που αποφάσισαν να βαδίσουν τον δρόμο των θλίψεων για την αγάπη του Θεού και δεν γύρισαν πάλι πίσω. Αυτοί θα φτάσουν γρήγορα στο λιμάνι της Βασιλείας των Ουρανών. Μετά από τον κόπο και τις ταλαιπωρίες θα απολαύσουν ανάπαυση και ξεκούραση και θα εφραίνονται αιώνια με την απόλαυση των μελών των αγαθών. Όσοι τρέχουν στο δύσκολο δρόμο της αρετής δεν γυρίζουν πίσω ούτε σκέφτονται τις δυσκολίες που θα συναντήσουν, αλλά με ενθουσιασμό προχωρούν στον στενό και τραχή δρόμο ευχαριστώντας τον Θεό που τους αξίωσε να τον περάσουν. Όσοι όμως φοβούνται και προχωρούν με δειλία και φόβο, αυτοί ποτέ δεν θα φτάσουν στο τέρμα και δεν θα πάρουν το στεφάνι της νίκης που χαρίζει ο Κύριος στους αγωνιστές της πίστεως. Ο οκνηρός δεν βάζει ποτέ αρχή μετανοίας και συνεχώς αναβάλει και έτσι φτάνει στην ώρα του θανάτου του απροετοίμαστος. Αν θέλεις να προκόψεις την αρετή, μην υπολογίζεις τις απαιτήσεις του σώματος, γιατί το σώμα είναι εχθρός της ψυχής. Έχε την ελπίδα σου στον Θεό και με ταπεινοφροσύνη προχώρα στον δρόμο της αρετής. Γνώριζε ότι χωρίς την βοήθεια του Θεού θα είσαι φτωχός και γυμνός, στερημένος από κάθε πνευματικό αγαθό. Μη σε πιάνει δειλία και φόβο στον αγώνα. Ο γεωργός που περιμένει να σταματήσουν οι άνεμοι για να σπείρει, αυτός ποτέ δεν θα σπείρει. Καλύτερα να πεθάνεις για την αγάπη του Θεού, παρά να ζεις με ντροπή και οκνηρία. Όταν θέλεις να βάλεις αρχή στο έργο του Θεού, πρώτα πρέπει να αφήσεις κάθε ελπίδα και στήριγμα της ζωής αυτής. Όπως εκείνος που ετοιμάζεται για τον θάνατο δεν σκέφτεται τίποτα άλλο παρά το φοβερό αυτό γεγονός, έτσι και εκείνος που θέλει να ενωθεί με τον Θεό πρέπει να πεθάνει για κάθε κοσμικό πράγμα. Σου θυμίζω και πάλι ότι θα βρεις εμπόδια, αλλά μην χάσεις την ελπίδα σου. Να δυναμώνεις με την πίστη στον Θεό και με τη σκέψη ότι τα πράγματα του κόσμου αυτού είναι πρόσκαιρα και μάταια και ότι ο μεγαλύτερος θησαυρός είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Αυτή την έχει ετοιμάσει ο Θεός για τους αγωνιστές και όχι για τους ράθυμους και οκνηρούς. Να αρχίζεις τον αγώνα σου με ενθουσιασμό και όχι με δειλία, γιατί και το ρεότερο έργο είναι άχρηστο όταν γίνεται από άντρα δίψυχο, που το ένα μέρος της ψυχής του είναι με τον Θεό και το άλλο με τον κόσμο. Ο Θεός θέλει ολόκληρο τον εαυτό μας, όλη την ύπαρξή μας, να έχεις την ελπίδα σου βέβαιη στον Χριστό για να μην πάει ο κόπος σου χαμένος. Ο Κύριος μας είναι σπλαχνικός και δίνει την χάρη του σε αυτούς που τη ζητάνε με επιμονή. Τον μισθό το δίνει όχι ανάλογα με τη δουλειά που κάνουμε, αλλά με την προθυμία που δείξαμε. Κάνε ό,τι μπορείς για τη σωτηρία της ψυχής σου. Προσευχή σου με δάκρυα. Διάβαζε τις Θείες Γραφές. Κάνε ελεημοσύνη. Αρκεί να θερμαίνεις την καρδιά σου με αγάπη προς τον Θεό. Αρκεί, αδελφοί μου, επαναλαμβάνω, να θερμαίνουμε την καρδιά μας με αγάπη προς τον Θεό. Μην υπολογίσεις την φυσική αδυναμία του σώματος και δηλιάσεις. Διώξε μακριά τη φιλαυτία, την πλεονεξία και τον εγωισμό. Μίσησε τα έργα της αμαρτωλής σάρκας και αγωνίσου με αντρείο φρόνημα για την κατάκτηση της αρετής. Και αν σαν άνθρωπος πέσεις, πάλι να σηκωθείς και ποτέ μη γυρίσεις στην προηγούμενη αμαρτωλή ζωή σου. Πάντα μπροστά προχώρα, με χαρά και προθυμία στα έργα του Θεού και Αυτός θα σε ανεβάσει στην κορυφή των αρετών.

Θεοτοκίων. Άγγελος μεν εκόμισε τη Παρθένο το χαίρε. Προς εις Χριστέ συλλήψεως, άγγελος δε των λίθων, εκείλησέ σου του τάφου. Αντιλείπεις ο μεν γάρ χαράς αφράς του σύμβολα, ο δε αντί θανάτου σε χορηγών, τη ζωής κηρύττων και μεγαλύνων και λέγον την Ανάστασιν γυναιξή και τις μύστες.

Αδελφέ μου συναμαρτωλέ, ο παράδεισος δεν είναι για τους αναμάρτητους. Είναι για τους αμαρτωλούς. Ο παράδεισος είναι γεμάτος από αμαρτωλούς που μετανόησαν. Είναι και για μας ανοιχτός ο παράδεισος. Αρκεί να κάνουμε το πρώτο βήμα εμείς, το βήμα της μετανοίας. Τότε σπέβδει ο Θεάνθρωπος Κύριος να κάνει 10 βήματα για να μας αγκαλιάσει. Με πόνο θερμής προσευχής ας πούμε, «Κύριε Ιησού Χριστέ, δώρισέ μας αληθινή, δακρύβρεκτη μετάνοια. Είσαι η χαρά μας μέσα σε τόσες θλίψεις. Είσαι η λύτρωσή μας μέσα σε τόση αμαρτία. Είσαι η ειρήνη μέσα σε έναν κόσμο τόσο ταραγμένο. Δόξα τη μακροθυμία και την ανοχή σου, Κύριε. Αμήν». Γέρον Εφραίμ, Αριζόνας.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.
2: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
3: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

0: 15 Ιουνίου ο προφήτης Αμός. Αμός σημαίνει υπομονετικός. Είναι από τους μικρούς προφήτες. Γεννήθηκε στη Ζαβουλών. Ήταν αγρότης κι αυτός. Φύλαγε πρόβατα και καλλιεργούσε άγριες σικές, σικαμινιές. Προφήτευσε για 50 χρόνια. Ο ιερέας των ειδώλων της Βεθήλ τον λιδωρούσε και του ρίχνε και ξύλο, γιατί τον ήλεγχε και αυτόν και τους ειδωλολάτρες για τη στραβή τους λατρεία. Και μια μέρα ο ιερέας αυτός που λέει το Αμεσίας έβαλε το γιο του και χτύπησε με ένα ρόπαλο στον κρόταφο τον Αμός τόσο πολύ που εκείνος έφυγε από την Βεθήλ στη Χαλανέα αυτή πόλης και πήγε στην πατρίδα του και μετά από 2 μέρες απέθανε. Γενναίος προφήτης, έζησε και έλαμψε και προφήτευσε τον 8ο π.Χ. αιώνα. Το βιβλίο του είναι υπέροχο, μιλάει για ακρίδες, μιλάει για το ένα, για τ' άλλο, για την αποστασία του Ισραήλ, αλλά και για τον ερχομό του Χριστού και της σωτηρίας. Ο προφήτης Αμός, να έχουμε την ευχούλα του.
1: Αχιλλείου φωνή. Η χάρη του Θεού είναι το χάδι του Θεού.

για να ξεφύγω από τα δίχτυα της αμαρτίας. Ψαλμός 125. Κύριε, σώσε με, γιατί μπλέχτηκα στα δίχτυα της αμαρτίας. Βοήθησέ με να ξεφύγω από εργασίες που με περιπλέκουν στην αμαρτία. Στήριξέ με, ώστε να πάρω την απόφαση να απελευθερωθώ από τα δεσμά της. Έλα να με παρηγορήσεις με την παρουσία σου. Χάρισέ μου την ελπίδα της βασιλείας σου. Κύριε, σε σένα καταφεύγω, εσένα αναζητώ. Όταν προσεύχομαι σε σένα, γεμίζει με χαρά το στόμα μου, γνωρίζοντας πως θα εισακουστεί η προσευχή μου και θα με σώσεις. Μεγαλόκαρδε Κύριε, βγάλε με από το βούρκο της αμαρτίας και σώσε με στην αγκαλιά σου. Διώξε τη σκοτεινιά από το πρόσωπό μου και αναμόρφωσέ το για να είναι λαμπερό και φωτεινό. Βοήθησέ με Κύριε να επανέλθω στην προηγούμενη ενάρετη ζωή μου. Επανέφερε τα χαρίσματα και τις ικανότητές μου. Πλημμύρισε την ψυχή μου με τις ευλογίες σου. Κύριε, τα δάκρυά μου σκορπούν στη γη σαν τον σπόρο που σπέρνει ο γεωργός. Όμως βοήθησέ με ώστε να συλλέξω με χαρά τους καρπούς της μετανοίας μου. Μόνιμη φροντίδα και καημός μου είναι να ξεφύγω από τα δίχτυα της αμαρτίας και να επιστρέψω κοντά σου. Να βρεθώ ασφαλής στην πατρική αγκαλιά σου. Να δεχθώ τα δώρα σου, τα ευλογημένα, όπως το παιδί που τα αρπάζει από το χέρι του πατέρα, και με χαρά και ειρήνη να σε δοξολογώ παντοτινά. Αμήν.

ιερών ψαλτήριων. Ψαλμός 125. Οικετήριος ψαλμός. Ο Κύριος ευεργέτης του λαού του. Εν το επιστρέψε Κύριον την εχμαλωσίαν Σιών, εγεννήθημεν ως ύπαρα και κλειμένη. Τότε επλήστη χαράς το στόμα ημών και η γλώσσα ημών αγαλιάσεως. Τότε ερούσιν εν της έθνεσιν, εμεγάλινε Κύριος του ποιήσε με ταυτόν, εμεγάλινε Κύριος του ποιήσε με θυμών, εγεννήθημεν εφρενόμενη. Επίστρεψον Κύριε την εχμαλωσία νημών ως χυμάρους εν το νότο. Εισπύροντες εν δάκρυσιν εν αγαλιάσι θεριούσιν, πορευόμενοι επορεύοντο και έκλεον, βάλλοντες τα σπέρματα αυτών. Ερχόμενοι δε ύξουσιν εν αγαλιάσι, έροντες τα δράγματα αυτών.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Ο ιερέας οφείλει να έχει επίγνωση του πώς λειτουργεί και ότι αυτό που κάνει είναι διακονία.
1: Ο ιερεύς λοιπόν οφείλει να είναι σε διαρκή εγρήγορση, να προσέχει τον εαυτό του, να μην έχει πέσει σε αμαρτήματα, να είναι έτοιμος να τελέσει τη Θεία Λειτουργία, να έχει επίγνωση πώς λειτουργεί, τι πρέπει να κάνει. Την επίγνωση ότι πρέπει να ολοκληρώσει, πληρούν. Ότι αυτό που κάνει δεν είναι εξουσία δική του, ούτε δικαίωμα του, είναι διακονία. Είμαστε οι μόνοι, μου φαίνεται, που ακόμα επιμένουμε να μιλάμε για διακονία, όταν όλοι οι άλλοι μιλάνε για δικαιώματα, όταν όλοι οι άλλοι μιλάνε για αρμοδιότητες. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η μόνη η οποία ακόμα επιμένει να μιλάει στους επισκόπους της και στους κληρικούς της για διακονία, για ευθύνη. Υπουργός, ο υπό του έργων, αυτός ο οποίος είναι υπεύθυνος να κάνει κάποιο έργο. Αυτό σημαίνει στις μέρες μας υπουργός ή εξουσία. Με φρουρές και κουστοδίες και ασφάλεια και μισθό και. Η λέξη υπουργός σημαίνει άλλο. Αυτός ο οποίος είναι υπό του έργων, που κάνει έργο, που δουλεύει. Γι' αυτό και εμείς πολλές φορές έχουμε τη λέξη η υπουργία των μυστηρίων. Και ονομάζουμε τον κληρικό υπουργό των μυστηρίων. Αυτός ο οποίος έχει το έργο της τέλεσης των μυστηρίων. Όμως, οπουδήποτε αλλού, οι λέξεις έχουν άλλο νόημα εκτός από το πρωταρχικό. Να θυμάστε ότι η αρχαία ελληνική είναι γλώσσα της ακριβίας. Ό,τι λένε οι λέξεις, το εννοούν φοβερά. Κρύβεται πίσω τους ένα σημαντικό νόημα. Αν δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τις λέξεις, τότε χάνουμε το παιχνίδι, χάνουμε τα πάντα, χάνουμε το μπούσουλα, να το πω απλά. Οι λέξεις σημαίνουν πολλά. Και μάλιστα στα ελληνικά οι λέξεις έχουν το λεγόμενο πολυσήμαντο. Δεν σημαίνουν μόνο ένα πράγμα, σημαίνουν πολλά. Γι' αυτό και είναι δύσκολη η εκμάθηση της ελληνικής. Όχι γιατί έχουμε δύσκολη γραμματική ή δύσκολο συντακτικό, αλλά γιατί και ο τρόπος που θα εκφραστείς αλλάζει το νόημα της λέξεως. Δηλαδή, ένα απλό παράδειγμα. Λέτε κάτι στο παιδί σας, κάνε αυτό παιδί μου και η απάντηση είναι ναι, καλά. Δεν σας λέει όχι, αλλά αυτό το ναι, καλά τι σημαίνει, σιγά μην το κάνει. Έτσι, αυτό το πολυσήμαντο της νέας ελληνικής είναι που πολλές φορές μας κάνει και χάνουμε τον προορισμό μας, τον σκοπό μας, τη διακονία μας. Πρέπει να έχουμε το νου μας εκεί. Γι' αυτό και η εκμάθηση και της ελληνικής βοηθάει πολύ στην Ορθόδοξη Θεολογία. Χωρίς να λέμε ότι έχουμε ιερή γλώσσα. Έχουμε μία γλώσσα όμως η οποία είναι η γλώσσα της ακριβίας. Σε αυτήν εκφράστηκαν τα δόγματα, σε αυτήν αποτυπώθηκε ο λειτουργικός μας πλούτος. Δεν μπορούμε να την παραθεώνουμε. Σε αυτήν γράφτηκαν δύο λειτουργίες, οι δύο εν χρήση μεγάλες λειτουργίες, του Ιωάννου του Χρυσοστόμου και του Μεγάλου Βασιλείου. Μία είναι η λειτουργία. Η άλλη είναι τύπη λειτουργίας. Θα τα πούμε αργότερα. Σε κάθε περίπτωση όμως, ας μείνουμε σε αυτό. Ότι η ελληνική γλώσσα ήταν όχι απλώς η υπεροχότερη ποιητικά, αλλά η σπουδαιότερη νοηματικά γλώσσα για να διατυπωθούν και τα δόγματα και η υμνολογία της Εκκλησίας, ώστε να ξέρουμε ακριβώς ποιον Θεό λατρεύουμε, με τι λέξεις, με τι λόγια, με τι νοήματα και να καταλάβουμε γιατί η λατρεία μας τελικά χαρακτηρίζεται και είναι λογική λατρεία. Λογική. Ήδη η ώρα παρήλθε και δεν συνεχίζω το παράγγελμα του Μεγάλου Βασιλείου προς τον ιερέα, το οποίο μπορεί να αφορά τον ιερέα, αλλά περιλαμβάνει και όλους όσους πρόκειται να εκκλησιαστούν, ιδίως αυτούς που πρόκειται να κοινωνήσουν. Ιδίως αυτό το πρόσεχε σε αυτόν, ιδίως αυτό το βλέπε, έχε το νου σου. Τελειώνω με τούτο. Εάν η πνευματική ζωή απαιτεί μια διαρκή εγρήγορση, η Θεία Λειτουργία απαιτεί διπλή εγρήγορση. Όχι μόνο διότι μπορούν να συμβούν πολλά και τυχαία, αλλά και διότι στο μέτρο στο οποίο είσαι εν εγρηγόρηση την ώρα της Θείας Λειτουργίας, στο ίδιο μέτρο συγκρίνει ο Θεός. είναι το μόνο πράγμα που έχεις να κάνεις με τον Θεό. Όταν πλένεις τα πιάτα, όταν εργάζεσαι τη δουλειά σου, όταν σκάβεις το χωράφι, όταν κάνεις πράγματα για τον εαυτό σου. Αν θα σε ελέγξουν, θα σε ελέγξουν οι πελάτες σου, η οικογένειά σου, ο άντρας σου, η γυναίκα σου, τα παιδιά σου. Άνθρωποι είναι. Τα βγάζεις πέρα με τους ανθρώπους. Από ένα σημείο και μετά κιόλας τους βαριέσαι και δεν πάνε να σου λένε συγγνώμη που το λέω έτσι. Δυστυχώς αυτό είναι άσχημο πράγμα να συμβαίνει. Το να μην λαμβάνεις υπόψη είναι δύο στο δικό σου άνθρωπο. Η Θεία Λειτουργία όμως είναι το μόνο που έχεις να κάνεις μαζί με τον Θεό. Αν δεν έχεις επίγνωση και αν δεν είναι το μυαλό εκεί και αν δεν ξέρεις με ποιον συνεργάζεσαι ή για ποιον εργάζεσαι, τότε πώς θα τον αντικρίσεις την ώρα της μέλουσας κρίσεως, αφού την ώρα της σπουδαία της μεγάλης της Θείας Λειτουργίας τον έχεις περιφρονήσει. Αν λειτουργώ και δεν συνειδητοποιώ ότι είναι παρόν ο αόρατος Θεός, ότι δανείζω τον εαυτό μου για να γίνω όργανο, να ενεργήσει ο Άγιος Θεός με τη χάρη του τα μυστήρια και να σώσει τον κόσμο, τον λαό του. Αν λοιπόν δεν είμαι εκεί και δεν είμαι σε εγρήγορση και δεν έχω επίγνωση του τι κάνω, τότε γιατί να με σεβαστεί ο Θεός? Γιατί να με αξιολογήσει θετικά, γιατί να με κρίνει σωστά, γιατί να με θεωρήσει δικό του? Ένας υπάλληλος όταν εργάζεται κάπου, εάν περιφρονεί τον προϊστάμενο, αυτός ο υπάλληλος τιμάται? Παίρνει προαγωγή, του γράφουν καλή έκθεση? Δεν τον κοπανάει ο προϊστάμενός του, ο άνθρωπος? Εάν εγώ λοιπόν όταν λειτουργώ δεν έχω το μυαλό μου εκεί, ο προϊστάμενός μου ο Άγιος Θεός, γιατί να με τιμήσει, γιατί να με αντιδοξάσει? Τον δοξάσαντά με αντιδοξάσω. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τους κληρικούς, ισχύει και για τους λαϊκούς. Αυτοί που στέκονται με επίγνωση την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Αυτοί που πραγματικά αισθάνονται την παρουσία του Θεού. Που σέβονται τον αόρατο Θεό παρόντα. Αυτοί είναι που αντιδοξάζονται από τον Άγιο Θεό. Αυτήν την δόξα ασπωθούμε. Αυτήν ας έχουμε κατά νου. Ώστε να κατανοούμε γιατί κάποια πράγματα πρέπει να τα κάνουμε όπως μας έχουν παραγγείλει οι πατέρες μας. Και για να κατανοούμε ότι δεν είμαστε ηθοποιοί που παίζουμε θέατρο ή παριστάμεθα σε κάποιες τελετουργικές μαγικές κινήσεις. Όχι. Συμμετέχουμε στο βίωμα του Θεού. Ζούμε τον Θεό στη Θεία Λειτουργία. Αν δεν είναι αυτό το ουσιαστικό, αν δεν είναι αυτό το κέντρο της ύπαρξης, αν δεν είναι αυτό η επίγευση του όλου συμβαίνοντος, το θεματιοπονούμε. Και πρέπει να δούμε τι κάνουμε στραβά για να το διορθώσουμε και να συμπεριφερθούμε με τέτοιο τρόπο ώστε να αναπαύσουμε τον Θεό, να χαρεί μαζί μας, να μας θεωρήσει δικούς του. Αμήν.

Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.

Παλιά γνώριζα και κουβέντιαζα με ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Καθώς ανέβαινα με το τελεφερίκ για σκι στα βουνά του Κολοράδο, γράφει ο Αμερικανός συγγραφέας Τόμας Φρίντμαν στο βιβλίο του «Το Λέξους και η Ελιά». Σήμερα εξακολουθώ να χρησιμοποιώ το τελεφερίκ, αλλά τώρα έχουν όλοι και από ένα κινητό τηλέφωνο. Έτσι, αντί να γνωρίζω στο τελεφερίκ ανθρώπους από όλο τον κόσμο, τώρα ακούω αθελά μου τις τηλεφωνικές συνομιλίες τους με τα γραφεία τους σε όλο τον κόσμο. Είναι κάτι που μισώ. Η τεχνολογική εξέλιξη αποξένωσε τον άνθρωπο από τον εαυτό του. Τώρα η αίσθηση του κενού μπορεί να μας οθήσει να αναζητήσουμε τον άνθρωπο. Η αναζήτηση μιας ζωής με πληρότητα και με νόημα, αυτή είναι η αναζήτηση της εποχής μας. Ο σύγχρονος άνθρωπος δεν ελπίζει πια στον παράδεισο που υπόσχεται η τεχνολογική εξέλιξη. Τα υλικά αγαθά προσφέρονται με αντάλλαγμα την ψυχή. Η κοινωνία τίνει να μοιάσει με πληθυσμό μυρμηγκιών που βγάζουν φτερά και επείγονται να πετάξουν το καθένα προς τη δική του κατεύθυνση ώσπου να χαθούν. Η κοινωνία δεν φροντίζει για τις ανθρώπινες σχέσεις. Ένα πρωί περίμενα μπροστά σε μια θηρίδα της τραπέζης. Ήμουν μόνος και χαιρόμουν γιατί συνήθως για να εξυπηρετηθείς πρέπει να περιμένεις την ουρά. Τη στιγμή που η κοπέλα με κοίταξε και ετοιμάστηκα να της πω αυτό που ήθελα, κάποιος της πέταξε μπροστά της το βιβλιάριό του προς ενημέρωση. Δεν με πείραζε να περιμένω ώσπου ο υπάλληλος να τον εξυπηρετήσει. Αυτό που με πείραξε ήταν ότι ο άνθρωπος αυτός φέρθηκε σαν να μην υπήρχα. Ένας τρόπος να αντιδράσεις σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να μην δίνεις σημασία, γιατί το φέρσιμο του άλλου δεν εξαρτάται από μας. Αυτή είναι η στοϊκή αντιμετώπιση. Άλλος τρόπος είναι να αγνοείς τους άλλους, θεωρώντας ότι κανείς δεν αξίζει την εκτίμησή σου και την αγάπη σου. Ο Σοκράτης λέει πως δεν πρέπει να ζεις έτσι, γιατί αδικείς την ψυχή σου, που είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχεις. Αλλά με ποια διάθεση να κάνεις οτιδήποτε αν δεν υπάρχει ο αποδέκτης? Στο ποίημα «Ψυχή απούσα» ο Λόρκα γράφει: «Κανείς δεν θα θελήσει να κοιτάξει τα μάτια σου, γιατί θα έχεις χαθεί για πάντα». Θα φτάσουμε σε εκεί να βιώσουμε την απουσία του ανθρώπου? Στην εποχή μας σπανίως γράφει κανείς επιστολές. Ποιος έχει διάθεση να τις διαβάσει? Και με τις φωτογραφίες μπορεί να συμβεί το ίδιο. Ποιος θα θελήσει να τις δει? Έτσι δεν θα αποθανατίζουμε πια τη μορφή μας με το θαυμάσιο αυτό μέσο, τη φωτογραφία. Αν ισχύσει αυτό και σε άλλα προσωπικά πράγματα, στην εμφάνισή μας, στους τρόπους μας, στις συνήθειές μας, λίγο-λίγο θα εκλείψουν και οι προσωπικές ιδιότητες, τις οποίες με μια λέξη ονομάζουμε πρόσωπο. Πόσο είμαστε πρόσωπα που λέμε ότι ο άνθρωπος είναι πρόσωπο και όχι άτομο?

δεν είναι το πόσα έχουμε που μας κάνουν ευτυχείς, αλλά το πώς χρησιμοποιούμε εκείνα που έχουμε. Η ευτυχία κατοικεί στην καρδιά, όχι στην τσέπη του ανθρώπου, και θα το ξαναπούμε. Υπάρχει ευτυχία χωρίς λεφτά και λεφτά χωρίς ευτυχία. Ο Θεός υπομένει όλες τις ατέλειες του ανθρώπου εκτός από τον γονγκισμό. Η καρδιά που ευχαριστεί διαρκώς τον Θεό γεμίζει από θεϊκή χαρά και ευλογία. Εάν δεν έχουμε κρέας, ας ευχαριστήσουμε το Θεό που μας έδωσε λαχανικά στον κήπο. Η προσευχή είναι ένα κτίριο που συνήθως αφήνουμε τη μια πλευρά μισοχτισμένη, είναι η πλευρά της ευχαριστίας. Η ευχαριστία είναι το αποδεικτικό μιας υγιούς, σταθερής χριστιανικής ζωής. Ποτέ δεν μπορούμε να ανταποδώσουμε στο Θεό όλα εκείνα που του οφείλουμε, αλλά μπορούμε να τον ευχαριστούμε. Κανένας χριστιανός δεν έχει τόσο λίγα ώστε να μην ευχαριστεί το Θεό ή τόσα πολλά ώστε να μην προσεύχεται. Μη μεμψιμηρείς για όσα δεν έχεις, αλλά να ευχαριστείς το Θεό για όσα έχεις. Το δείπνο της ευχαριστίας είναι η ελάχιστη ζωντανή ζύμη που ζυμώνει το νεκρωμένο φύραμα του κόσμου. Η εφημερίδα σε πληροφορεί, το βιβλίο σε διαμορφώνει.

μικρά εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Άγιοι, οι ουράνιοι φίλοι μας. Είναι γνωστό, αγαπητοί, ότι η Ορθοδοξία τιμά τους Αγίους αναγνωρίζοντας την αλήθεια ότι δεν υπάρχει κάτι που χωρίζει την εν ουρανής θριαμβεύουσα Εκκλησία από την επιγή στρατευωμένη. Στις ιερές ακολουθίες μας δεν είμαστε συναγμένοι μόνο εμείς οι θνητοί, αλλά ενωμένοι με το νέφος των μαρτύρων προσφέρουμε λατρεία ενώπιον του θρόνου του Θεού. Η αλήθεια αυτή απεικονίζεται στη χρήση των ιερών εικόνων, οι οποίες μας περιστοιχίζουν, υπενθυμίζοντάς μας ότι ο ουρανός μας περιμένει. Μπαίνοντας στο ναό, προσκυνούμε ασπαζόμενοι τις εικόνες, όχι επειδή πιστεύουμε ότι οι Άγιοι κατοικούν σε αυτές, αλλά επειδή η τιμή που αποδίδουμε διαβαίνει στο αρχέτυπο. Ό,τι κάνουμε δηλαδή όταν ασπαζόμαστε τη φωτογραφία ενός αγαπημένου συγγενούς. Προσκυνώντας τις εικόνες, δεν λατρεύουμε τους Αγίους, αλλά δείχνουμε την τιμή και την αγάπη μας στους φίλους μας. Στέκονται μπροστά μας ως μάρτυρες της αληθείας, ότι η αιώνια ζωή είναι πραγματικότητα λόγω της θυσίας του Ιησού Χριστού. Χάρη στην απολυτρωτική τους πράξη επί του Σταυρού, οι Άγιοι δεν είναι νεκροί, αλλά ζώντες. Οι Άγιοι ατενίζουν τη δόξα του Θεού στη Βασιλεία των Ουρανών. Η μεγάλη χάρη που ενικεί στους Αγίους τους επιτρέπει να αγκαλιάζουν με την αγάπη τους ολόκληρο τον κόσμο. Βλέπουν πόσες θλίψεις μας καταβάλουν και ποτέ δεν πάβουν να μεσητεύουν για μας το Θεό. Οι Άγιοι, έχοντας κερδίσει στον καλόν αγώνα, μας ενθαρρύνουν με το παράδειγμά τους και προσεύχονται να νικήσουμε κι εμείς. Ο βίος τους μαρτυρεί τη σημασία της μετανοίας και της αγάπης στο Χριστό, καθώς εν αυτό κέρδισαν την αιώνια ζωή. Εν Χριστώ και εμείς, όπως και οι Άγιοι που προηγήθηκαν, έχουμε την υπόσχεση της αιώνιας ζωής. Ως φίλοι μας οι Άγιοι περιμένουν την ημέρα που θα μας συναντήσουν και προσεύχονται γι' αυτό.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
2: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Βρισκόμαστε στη θεραπεία του λεπρού και παίρνουμε πληροφορίες από τους τρεις Ευαγγελιστές, Ματθαίο 8,1 έως 4, Μάρκο 1,40 έως 45 και Λουκά 9,12 έως 46. Ο Κύριος τρεις φορές διάσκησε τη Γαλιλαία ολόκληρη κατά τους Ευαγγελιστές, κηρύττοντας και θεραπεύοντας σώματα και ψυχές. Η περιοδία του Κυρίου, αυτή που αναφέραμε, είναι η πρώτη από τις τρεις. Υπήρξε χρονικής διάρκειας εβδομάδων ή μηνών, όπως φαίνεται από τους παρατατικούς που υπάρχουν, τους οποίους χρησιμοποιούν οι Ευαγγελιστές, και ήταν πάρα πολύ αποτελεσματική. Από όλες τις θεραπείες τις οποίες ο Κύριος έκανε κατά την περιοδία αυτή, οι συνοπτικοί αναφέρουν μόνο τη θεραπεία ενός λεπρού, την οποία ο μεν Ματθαίος αναφέρει αμέσως μετά την επί του όρους ομιλία του Κυρίου, οι δε άλλοι δύο, Λουκάς και Μάρκος, λίγο πριν από αυτήν την ομιλία. Η γνώμη των δύο τελευταίων φαίνεται πιθανότερη, διότι γενικώς ο Ματθαίος έχει μάλλον λογική τοποθέτηση των γεγονότων παρά ιστορική, την οποία προτιμούν οι δύο άλλοι συνοπτικοί, Λουκάς και Μάρκος. Το δε θαύμα αυτό και κατά τους τρεις συνοπτικούς έγινε ως εξής. Εγένετο εν το είναι αυτόν εν ημνιά των πόλεων. Όταν δηλαδή ο Κύριος ήταν κοντά σε μια άγνωστη προς εμάς πόλη, εκεί υπήρχε ανήρτης πλήρης λέπρας, κάποιος άνθρωπος γεμάτος από λέπρα. Αυτός, ξεχνώντας από τη δυστυχία του τον νόμο ο οποίος απαγόρευε στους λεπρούς να πλησιάζουν τους υγιείς, 2 μέτρα περίπου μακριά από τους υγιείς έπρεπε να βρίσκεται ο κάθε λεπρός κατά την παραγγελία των ραβίνων. Και βλέποντας τον Ιησού να μπαίνει στην πόλη ή να βγαίνει από αυτήν, έξω από την οποία έμενε αυτός, έρχεται προς αυτόν, τον πλησιάζει τον Χριστό και γονιπετών, καταρχάς πέφτοντας τα γόνατα, έπειτα πεσών επί πρόσωπον, έπεσε κάτω με το πρόσωπό του, προς εκείνη και εδεήθη αυτού παρακαλών και λέγον, τον προσκυνούσε και τον παρακαλούσε λέγοντας, «Κύριε, εάν θέλεις δύνασέ με καθαρίσε». Παρακαλούσε τον σωτήρα να τον θεραπεύσει. Η στάση και τα λόγια του λεπρού είναι πάρα πολύ συγκινητικά. «Εάν θέλεις δύνασέ να με καθαρίσεις». Με το «εάν θέλεις» δεν εκφράζει ο λεπρός έλλειψη εμπιστοσύνης προς την αγαθότητα του Κυρίου, αλλά εκφράζει συνέστηση της ίδιας του της αναξιότητας. Ο Λουκάς μάλιστα, σαν γιατρός που ήταν, σημειώνει ότι ήταν γεμάτος από λέπρα, δηλαδή χέρια, πόδια, πρόσωπο του ανθρώπου αυτού. Έφεραν εμφανέστατα τα σημάδια της τρομακτικής αυτής ασθένειας. Κάποιος περίφημος Εβραίος ραβίνος δεν έτρωγε τα αυγά της κότας η οποία βρισκόταν στο δρόμο όπου κατοικούσε ο λεπρός. Ο Κύριος όμως, σπλαχνιστής αυτών, κατά τον Μάρκο, σε αντίθεση προς τη διαγωγή των γραμματέων οι οποίοι απομακρυνόταν κάθε φορά που αντίκριζαν κάποιο λεπρό, «Εκτείνα στην χείραν αυτού, ύψατο», τον άγγιξε. Παρά τον νόμο των Εβραίων και των φυσικών, οι οποίοι για λόγους υγείας απαγόρευαν να πλησιάσει τον λεπρό κάποιος υγιής, το έκανε αυτό ο Χριστός για να δηλώσει ότι βρίσκεται πάνω από κάθε φυσικό και εβραϊκό νόμο και είπε «Θέλω καθαρίστητη». Οι λόγοι αυτοί του σωτήρα μας που αποτελούν την ηχό των λόγων του λεπρού «εάν θέλεις». Στην ευαίσθητη καρδιά του Ιησού συνοδεύθηκαν αμέσως και από το γεγονός της πλήρους και άμεσης θεραπείας. Και ευθέως η λέπρα απήλθαν από αυτού και αμέσως έφυγε η λέπρα από πάνω του. Η άμεση θεραπεία είναι δείγμα της υπερφυσικής δύναμης του Χριστού. Ήδη η σκηνή μεταβάλλεται. Ο Κύριος, εμβριμισάμενος αυτό, παίρνοντας δηλαδή το λόγο, με ύφος αυστηρό λέγει σε αυτόν, «Ώρα μηδενή είπεις, πρόσεχε να μην πεις σε κανέναν τίποτα για τη θεραπεία σου, αλλά απελθόν δείξον σε αυτόν το ιερή και προσένεγγε περί του καθαρισμού σου το δώρον, καθώς προσέταξεν Μωυσής εις μαρτυρίαν αυτής. Αλλά πήγαινε στο ναό του Σολομώντος στην Ιερουσαλήμ να εμφανιστείς στους ιερείς και να προσφέρεις τη θυσία η οποία έχει οριστεί από τον νόμο για τον καθαρισμό». Πρώτα-πρώτα δεν πρέπει να μας σκανδαλίζει η απαγόρευση του Ιησού που δόθηκε στον λεπρό. Ο Κύριος ήθελε με αυτό να διδάξει αυτούς που ευεργετούνται να αποφεύγουν τη διαφήμιση της ευεργεσίας τους. Αλλά είναι και κάτι άλλο. Ο Κύριος ναι μεν ό,τι έκανε το έκανε δημόσια και ο λόγος των θαυμάτων ήταν να αναγνωριστεί ως ο αναμενόμενος Μεσσίας, γνωρίζοντας όμως την ζωηρή ιδιοσυγκρασία του θεραπευμένου και διαβλέποντας ίσως σε αυτόν τον θαυμασμό και όχι την εκπλήρωση του καθήκοντος, να πάει δηλαδή να κάνει τη θυσία όπως είπαμε, κατά τον νόμο, και αυτό επειδή θεραπεύτηκε απόλυτα με θαυματουργικό τρόπο, συνιστά σε αυτόν να πάει στους ιερείς και για να περιορίσει όσο είναι δυνατόν την έξαψη των ψευδών μεσιακών ιδεών των Ιουδαίων από τη θεραπεία αυτή, απαγόρευσε σε αυτόν την κοινοποίηση του γεγονότος της θεραπείας του. Η δε λέξης «εξέβαλε» φανερώνει σε μας ότι ο λεπρός μετά τη θεραπεία θα ήθελε να παραμείνει κοντά στον Ιησού, ώστε ο Κύριος αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει την αυστηρή στάση του, αυτή που φαίνεται στις λέξεις των Ευαγγελίων «εμβρυμισάμενος» και «εξέβαλε». Ο Κύριος συνιστά στο λεπρό να δείξει τη θεραπεία του στους ιερείς εις μαρτύριον αυτής, για να συμπεράνουν από το θαύμα αυτό οι επίσημες Ιουδαϊκές αρχές ότι Χριστός είναι ο Μεσσίας αφενός μεν, και για να αποδείξει σε αυτούς ότι δεν ήρθε να καταλύσει τον νόμο αλλά ότι τον σέβεται τον νόμο. Παρά τη ρητή όμως απαγόρευση του Ιησού προς τον θεραπευμένο, ο τελευταίος όταν αναχώρησε αμέσως εξελθών ήρξα το κηρύσιν πολλά και διαφημίζειν των λόγων. Άρχισε να διαφημίζει το γεγονός της θεραπείας του. Ώστε μικέτι αυτόν δίναστε φανερός εις πόλην εις ελθύν. Ώστε ο Κύριος δεν μπορούσε να παραμείνει στην πόλη για να μην ξεσπάσει στάσεις, κίνημα στάσεις, αλλά έξω είναι υποχωρών εν της ερήμης και προσευχόμενος, αλλά βρίσκεται έξω στις ερημιές για να αποφύγει την έξαψη των μεσιακών ιδεών από την αδιακρισία του θεραπευμένου. Εκεί προσευχόταν, αλλά και εκεί συνήρχοντο όχλοι πολλοί ακούειν και θεραπεύεστε υπ' αυτού από τον ασθενειόν αυτών, ήρχοντο δε προς αυτόν πάντοθεν. Ο λαός από όλα τα μέρη τον ακολουθεί για να ακούσει το λόγο του Θεού και να θεραπεύεται από τις ασθένειες. Ο Κύριος δηλαδή απομακρύνεται από την πόλη τόσο όσο χρειαζόταν να αποφύγει και την έξαψη των Ιουδαϊκών πνευμάτων, αλλά και το αποστολικό έργο να μην αφήσει. Τη διάκριση. Και τώρα θα πάμε στο θέμα. Λέπρα